0: λοιπά, δεν έβγαινε, δεν τράβαγε. Είχαμε προβλήματα, αμυντικά δεν ήμασταν πολύ συμπαγείς. Σαν προπονητής πρέπει κάτι να κάνω. Έχεις κάποιους παίχτες και πρέπει αυτό που λένε οι περισσότεροι προπονητές είναι ότι οι παίχτες κάνουν τα συστήματα. Άρα εγώ πρέπει να βρω ανάλογα το ρόστερ που έχω, τι σύστημα πρέπει να παίξω για να μπορέσω να κερδίσω παιχνίδια. Για να μπορέσω να παίξω αυτό που φαντάζομαι και αισθάνομαι και σκέφτομαι. Άρα έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξουμε κάτι. Και νομίζω ότι αυτή η αλλαγή όντως μας έδωσε ασφάλεια στην ομάδα. Εγώ ήμουν αμυντικός. Ήμουν αμυντικός και μέσος.
1: Πρώτα μέσος και μετά αμυντικός.
0: Δεξί μπακ, αμυντικό χαφ και τελείωσα σαν στόπερ. Άρα έχω όλο το αμυντικογενές κομμάτι. Στο μυαλό μου είναι. Και έλεγα ότι πάντα σαν παίχτης, όταν ήμασταν καλά εμείς οι αμυντικοί και δίναμε σιγουριά και σταθερότητα, όλη η ομάδα ένιωθε τέλεια. Η επιθετική, η μέση, γιατί νιώθαν πίσω μια ασφάλεια. Εμείς έπρεπε να δώσουμε αυτή την ασφάλεια. Την δώσαμε με την αλλαγή του σχηματισμού αυτή την ασφάλεια και μετά αυτό έδωσε αέρα στα παιδιά.
1: Στο μεταξύ, πρέπει να είναι και όλο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παρεάκι στο τεχνικό επιτελείο και όχι μονάχα στο τεχνικό. Λένε Dream Team. Έτσι, ο Διόλης,
0: ο Ευθύνης, ο Κυπριανού, που είναι ο γυμναστής,
1: ο Χιώτης, ο Πουσανίδης, ο Βενετίδης,
0: ο αναλυτής μου, ο Τελεμπόνης, ο Χάρης.
1: Δηλαδή,
0: είμαστε, κοιτάξτε.
1: Να έρθω για σεμινάριο μια μέρα, σε ένα ταξίδι, θα έρθω να κάθομαι να ακούω, εγώ στη γωνία.
0: Είμαστε πρώτα απ' όλα μια...
1: Που λέω, Παπαγιανόπουλος, ενοχλώ, δεν ενοχλώ, δεν ενοχλώ, εκεί να κάνω.
0: Είμαστε μια καλή παρέα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αλλά είμαστε και όλοι πολύ καλοί στο χώρο μας, στο κομμάτι μας, επαγγελματίες που ρίχνουμε πάρα πολλές ώρες και δεν ρίχνουμε ώρες γιατί θέλουμε να κάνουμε, να λέμε ότι δουλεύουμε πολύ. Αυτό το επάγγελμα χωρίς πολλή δουλειά δεν γίνεται.
1: Προσαρμόστηκες εύκολα επειδή δεν είχες υπάρξει ξανά Ηρακλειώτης, κριτικός στον τρόπο ζωής, εδώ στην κουλτούρα.
0: Τι να πω, τρώω πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Δεν φαίνεται, αλλά.
0: Έχω πάρει κιλά. Ευτυχώς γυμνάζομαι και τα έχω πάρει ωραία τα κιλά μου. Η φιλοξενία, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορώ να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Νιώθω σαν στο σπίτι μου. Η γυναίκα μου έρχεται καμιά φορά μου λέει: εσύ είσαι καλύτερα από το σπίτι σου. Έχω στο σπίτι μου που μένω, νιώθω ότι έχω η μαμά μου, τη θεία μου, φαγητό μου, εκεί που πάω στο μαγειρό που τρώω καθημερινά. Γενικά νιώθω πάρα πολύ όμορφα εδώ και δεν ξέρω πώς θα το...
1: Επειδή εδώ στην Κρήτη είμαστε και λίγο σοβινιστές, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, μπάσετε στο θέμα, αν δεν είναι αυτό, δεν θα κάνουμε κοινωνιολογική ανάλυση. Αλλά επειδή όφι ζει με αυτό και ζουν και όλες οι ομάδες, ίσως όφι το έχει καταφέρει περισσότερο από άλλες ομάδες. Να εγκολπώσει Έλληνες νεαρούς και Έλληνες παίκτες και να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην Ακαδημία. Ζεις με αυτό, δηλαδή συμβιβάζεσαι με αυτό.
0: Χαίρομαι καταρχήν πάρα πολύ και για την ερώτηση και για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες παίκτες.
1: Γεγονός αυτό.
0: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για μένα όλοι οι παίκτες είναι το ίδιο. Είτε είναι Αργεντίνος, Έλληνας, Αυστραλός.
1: Ινδιάνοι, κίτρινοι, κόκκινοι, μαύροι, άσπροι.
0: Για μένα είναι όλοι το ίδιο. Σωστό. Και τους αγαπάω όλους το ίδιο. Και τους συμπεριφέρουμε σε όλους το ίδιο. Είτε είναι 17 χρονών Καινουριάκης, είτε είναι 35 Λαμπρόπουλος. Για μένα είναι σημαντικό όμως ότι έχουμε μεγάλο κορμό Ελλήνων. Γιατί αφουγκράζονται, καταλαβαίνουν, αισθάνονται, νιώθουν την καθημερινότητα, την πίεση, το τι θέλει ο κόσμος. Και αυτοί μπορούν να μεταδώσουν πιο εύκολα και αυτό που θα πω εγώ, άσχετα αν το λέω πάντα στα αγγλικά. Νομίζω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ότι οι ακαδημίες του ΟΦΗ τα τελευταία χρόνια δουλεύουν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε και με τους παίκτες που έρχονται στην πρώτη ομάδα. Αποστολάκης, Θεοδωσουλάκης, Καινουριάκης, Χνάρης, Κοντεκάς. Έχουμε παιδιά, μην ξεχάσω κανένα, και που έρχονται, ανεβαίνουν, τους βλέπουμε, παρακολουθούμε. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε, όπου μπορούμε να τους δώσουμε το χρόνο τους.
1: Τι είδους και τι μεγέθους τίτλος τιμής είναι, επειδή οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το Δεκέμβριο, να είναι ο Χρήστος Κόντης ο προπονητής του χρυσού αιώνα του ΟΦΗ.
0: Είναι τεράστια
1: τιμή. Εγώ σε είδα και στην εκδήλωση κιόλας και ήσουν πολύ χαρούμενος, λογικό. Πολύ περήφανος, πολύ συγκινημένος.
0: Αυτό, περήφανος, τιμή μεγάλη, δεν έχω λόγια, νομίζω δεν περιγράφεται αυτό. Και αν καταφέρουμε και κάνουμε και αυτό το όνειρο όλο να πάρουμε το κύπελο, νομίζω ότι θα είναι η κορύφωση μιας χρονιάς που δεν ξέρω, θα τα έχουμε ζήσει όλα. Πραγματικά στα 100 χρόνια του ΟΦΗ, με όλο αυτό που δημιουργήσαν, γιατί κάναν και μια πολύ ωραία γιορτή, με όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Απλώς έχει και ο ΠΑΟΚ επέτειο, οπότε είναι λίγο. Πέσατε εσείς επέτειο και πέρυσι ήταν Ολυμπιακός.
0: Ισχύει. Ιστορικές ομάδες, μεγάλες ομάδες.

0: που έχουν ιστορία έτσι, πολλών χρόνων, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό όταν θα έρθει και θέλω πρώτα απ' όλα να το χαρούμε, να το παίξουμε.
1: Σωστό. Ο Όφη όλα αυτά τα χρόνια έπαιξε τελικό. Δηλαδή έχει παίξει και εκείνα τα φοβερά μας με τον Πλατανιά. Αλλά που θέλω να καταλήξω. Ο Όφη για να παίξει 35 χρόνια τελικό, τελικό κυπέλου. Δηλαδή το 90 είχε παίξει με τον Ολυμπιακό τότε εκείνο το 4-2. Πέρασαν 35 χρόνια και φτάνει τώρα μέσα σε λίγους μήνες, σε λιγότερο από χρόνο, να παίξει τρεις τελικούς. Δηλαδή δύο του κυπέλου και ένα του Super Cup. Πώς διαχειρίζεσαι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, αρχές Απριλίου, κάτι που θα συμβεί και είναι super wow στόχος σε 20 μέρες?
0: Καταρχήν αυτό προσπαθώ να το διαχειριστώ δύο μήνες και που προκριθήκαμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θυμάμαι τον Όφη πέρσι στα παιχνίδια μέχρι τον τελικό δεν ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός και έλεγα πάντα, εγώ λέω πάντα ότι και το είπα και την πρώτη, νομίζω μετά την Κηφισιά, που καταλαβαίνω ένα παιχνίδι, το μετά την Κηφισιά που ήταν ακριβώς η εβδομάδα που φέραμε το 2-2, προηγηθήκαμε 2-0 στο 8 και παραλίγο να χάσουμε. Και λέω πάντα ότι εκείνο το πρώτο παιχνίδι, ναι, μπορεί, ήταν αυτό ένα ξεφούσκωμα από όλη αυτή την πίεση, γιατί πραγματικά και εγώ τους είχα πιέσει πάρα πολύ στα παιχνίδια με το Λεβαδιακό, ειδικά εκείνη τη βδομάδα ήταν απίστευτη βδομάδα και το λέω έτσι και να τριχιάζω, αλλά βγάλαν τεράστια ψυχή και ψυχική δύναμη και ταλέντο, βγάλαν τα πάντα στο γήπεδο και κάναμε αυτές τις δύο νίκες και τη μία σοπαλία και περάσαμε με τα τρία παιχνίδια που είχαμε να παίξουμε το Λεβαδιακό. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να κρατάς το μυαλό του 20χρονου, του 17χρονου, του 25χρονου, που έχει όνειρα και φιλοδοξίες μεν, αλλά βλέπει τα πράγματα λίγο πιο διαφορετικά από ό,τι τα βλέπω εγώ που είμαι 50 και το μυαλό μου είναι πιο μεστό, σκέφτομαι διαφορετικά, είμαι προπονητής, τα έχω περάσει. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Σε κάποια παιχνίδια σίγουρα η συγκέντρωση δεν ήταν εκεί, δεν είχαμε την απόδοση που θέλαμε, παίξαμε βέβαια και παιχνίδια με μεγάλες ομάδες και εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολα, αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο παιχνίδια τώρα που έχουμε με το Βόλο και με τον Λεβαδιακό πριν τον τελικό,
1: στην
0: έναρξη των play-off, θα είναι δύο παιχνίδια που και θα τα παίξουμε με όλη μας τις δυνάμεις γιατί κυνηγάμε το 5, αλλά θα είναι και μια πρόβα τζενά, θα είναι δηλαδή δύο παιχνίδια που θα προετοιμάσουμε την ομάδα και για τον τελικό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φοβερή εκπομπή απόψε εδώ με τον Χρήστο Κόντι. Στην τηλεόραση Κρέτα, 23ο Box Out, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός. Θα κάνω μια υπέρβαση. Προφανώς είναι δύο χρόνια. Σκάρτα δύο χρόνια αυτές τις μέρες που μιλάμε. Είναι άλλο Άρης τότε, άλλο ΠΑΟΚ τώρα. Άλλο Παναθηναϊκός τότε, άλλο Όφη τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να γίνει ο Βαλιανίδης, ας πούμε. Έχει πάρει ένα κύπελο όμως.
1: Ναι.
0: Το έχεις αυτό στο μυαλό σου, προσλαμβάνω.
1: Σαν πρώτο.
0: Ναι, σαν πρώτο. Εννοείται σαν πρώτο. Δηλαδή, μπαίνει καθόλου στο μυαλό σου, μπαίνει στο τρυπάκι του πώς διαχειρίστηκες καταστάσεις πριν από δύο χρόνια για να πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο και πώς πρέπει να τις διαχειριστείς τώρα, αυτό το know-how.
1: Θα το κάνω αν παίζουμε. Δεν θυμάμαι τώρα, Σάββατο, Κυριακή. Νομίζω Σάββατο θα παίξουμε το Λεβαδιακό. Από την Κυριακή. Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι καθόλου.
0: Δεν καθόλου το τελικό.
1: Καθόλου το τελικό.
0: Καλά κάνεις.
1: Γιατί νομίζω ότι το μυαλό δεν μπορεί να πάει τόσο μπροστά. Σίγουρα μπορεί να προτιμήσει.

0: ετοιμάζω κάποιους παίχτες στις εντεκάδες. Αυτό ναι, μπορεί να
1: Ναι,
0: κάνω μια
1: ναι.
0: προετοιμασία εγώ, γιατί πάντα εγώ δεν παίζω ένα παιχνίδι, παίζω τρία
1: Παίζει
0: παιχνίδια
1: τρία
0: μπροστά.
1: μαζί, ωραίο
0: Ναι,
1: αυτό.
0: δηλαδή βλέπεις και το λίγο πιο μπροστά, μπορεί να έχεις κάρτες, μπορεί να έχεις οτιδήποτε, μπορεί να έχεις τραυματισμούς, έχει έρθει κάποιος. Άρα σίγουρα σαν προπονητής δεν κοιτάω μόνο το επόμενο παιχνίδι, ναι το κοιτάω σαν, σε αυτό επικεντρώνομαι, αλλά πάντα κάποιες αποφάσεις μπορεί να έχουν και δύο και τρία παιχνίδια μπροστά. Αλλά όχι, αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τι μπορεί να συμβεί εκεί, τίποτα σε σχέση με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
1: Συνήθως όφη το Παγκρίτιο. Ξέρεις, είναι
0: Ναι,
1: top of the town τώρα αυτά.
0: να σου πω, θεωρώ ότι επειδή έχουμε κόσμο, όταν έχουμε 10.000 είναι ωραίο το Παγκρίτιο. Εγώ την ακούω τη φωνή. Και νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε και κάναμε νίκες στο Παγκρίτιο και έφυγε αυτή η παγωμάρα, γιατί στην αρχή της χρονιάς με τις ήττες λίγο ήμασταν αυτό που ένιωθα εγώ και στα πρώτα παιχνίδια που παίξαμε, που κι εγώ έκανα ήττα στο Παγκρίτιο. Δεν είμαι. Δεν εγώ. Εμείς κάναμε όταν ήμουν όλη η ομάδα, κάναμε ήττες όταν ξεκινήσαμε. Νομίζω τώρα ότι το Παγκρίτιο είναι λίγο. Είναι πιο ζεστό. Σίγουρα δεν θα γίνει ποτέ
1: Ναι, γιατί
0: γεννικούλε.
1: δεν θα γίνει στρούγκα, εντάξει,
0: Ναι,
1: okay, αλλά.
0: αλλά είναι πιο ζεστό. Και όταν έχουμε αυτούς τους 10.000 εκεί που μας ανεβάζουν, είναι δίπλα μας, νομίζω ότι είναι ένα ωραίο γήπεδο να έχουμε και ένα πολύ ωραίο αγωνιστικό χώρο
1: Σωστά.
0: να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ποδοσφαιρικής ζωής σου που έχει πολλούς σταθμούς, έχει πολύ έντονες στιγμές, έχει συγκινήσεις, έχει. Θα το πω γιατί εντάξει, το έχεις πει εσύ το έχεις βιώσει. Έχει ένα πολύ δραματικό περιστατικό που σε ανάγκασε κιόλας να κόψεις την μπάλα, αλλά σε διάλεξε το ποδόσφαιρο ή το διάλεξες εσύ.
0: Με διάλεξε σίγουρα.
1: Σε διάλεξε.
0: Δηλαδή το πώς ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο επαγγελματικά σίγουρα με διάλεξε. Γιατί ήμουνα σε ένα πάρτι εκεί στο Κεφαλάρι με κάτι φίλους και είχα βαρεθεί στο σπίτι και λέω σε 2-3 δεν πάμε να παίξουμε λίγο μπάλα. Εδώ έχει ένα γήπεδο από κάτω.
1: Βράδυ.
0: Όχι,
1: Α,
0: μεσημέρι.
1: μεσημέρι.
0: Και κατεβήκαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και εκεί που κατεβήκαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο τρεις φίλοι, παίζαμε εκεί, κλωτσάγαμε τις μπάλες. Έρχεται ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Νίκος ο Κόκκινος, από ό,τι θυμάμαι, πολύ αγαπημένος και μετέπειτα προπονητής μου, και μου λέει: Να σου πω, μικρέ, παίζεις κάπου
1: Πόσο ήσουν
0: ποδόσφαιρο.
1: τότε, 13.
0: 13, δεν ξεκίνησα μικρός, δεν έπαιξα εγώ ακαδημίες. Και
1: Ναι.
0: μου λέει: Θες να έρθεις εδώ στην ομάδα να γραφτείς, είσαι κάπου σε κάποια ομάδα. Λέω: Όχι. Μου λέει: Θες να γραφτείς εδώ στην ομάδα, να παίζεις εδώ. Λέω: Γιατί όχι. Έγινα στο σπίτι όλο χαρά στον μπαμπά μου, μπαμπά, το και το.
1: Περίμενε, ο πατέρας σου είχε παρτίδες με τον αριθμό
0: Ναι,
1: ή
0: ήταν
1: όχι.
0: στον Ερασιτέχνη της ΑΕΚ.
1: Ήταν στην
0: Στην
1: Ερασιτεχνική ΑΕΚ, μπράβο.
0: Ερασιτεχνική ΑΕΚ, ναι, πριν πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, ήταν ποδοσφαιρικός ο μπαμπάς
1: Ναι,
0: μου.
1: άρα
0: Είχε, αλλά του είχα πει κάποια
1: είχε
0: στιγμή.
1: background
0: Είχε,
1: δηλαδή.
0: αλλά όταν ξεκίνησα του μπαμπά, είχε κάποιες γνωριμίες σίγουρα. Δηλαδή, λέω, δεν θέλω να ασχοληθεί μαζί μου. Δηλαδή, με την έννοια, θα με βλέπει, ό,τι να πετύχω, το πετύχω μόνο μου. Δεν θέλω καμία βοήθεια. Και πραγματικά δεν με βοήθησε και ό,τι έκανα, το έκανα μόνο μου. Και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Παρένθεση, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω ή να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαι εδώ. Μιλάς ωραία, έχεις ωραία ροή λόγου, έχεις ωραία επιχειρήματα. Να τολμήσω να ρωτήσω αν δεν υπήρχε μπάλα, αν δεν είχε βρεθεί ο Κόκκινος, αν δεν ήταν το πάρτι στο Κεφαλάρι και δεν υπήρχαν σπορτ. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου,
0: Πιλότος της
1: πιλότος τι,
0: πολεμικής
1: της
0: αεροπορίας.
1: πολεμικής
0: Έχω
1: κιόλας.
0: τρέλα με τα αεροπλάνα και ειδικά τότε
1: Σχολή
0: έβλεπα
1: κάρων δηλαδή.
0: σχολή κάρων. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μετά σίγουρα πιλότος, κάτι σε πιλότος. Όταν έπαιζα ποδόσφαιρο πέταγα αεροπλάνα στο σπίτι, είχα όλα τα flight simulator. Ναι, αυτό ήταν το όνειρό μου μικρός.
1: Είχες παρτίδες με άλλα σπορ.
0: Τα πάντα. Καταρχήν, θέλω να σου πω κάτι. Άκουσα τώρα ότι είπες ότι είναι η εκπομπή νούμερο 23.
1: Νούμερο 23.
0: Εγώ, όταν βγήκαν τα νούμερα πλέον που διαλέγαμε
1: Που
0: νούμερο,
1: διαλέγατε
0: πήρα το
1: νούμερο.
0: 23 λόγω
1: Αλήθεια.
0: Jordan.
1: Ψέματα μου
0: Στον
1: λες
0: εθνικό
1: τώρα.
0: φοράγα το 23. Και άλλαξα το 24 στην ΑΕΚ, γιατί γεννήθηκε η κόρη μου 24 Μαΐου και το άλλαξα μόνο για την κόρη μου, τη μεγάλη τη ζωή. Αλλά ο αγαπημένος παίκτης ever στο μπάσκετ ήταν ο Jordan. Παρακολούθησα πάρα πολύ Chicago Bulls. Ήμουν μπασκετικός τρελά τότε, πάρα πολύ. Και είμαι ένας τύπος που έπαιζα όλα τα αθλήματα. Να σου πω επίσης τώρα που θυμήθηκα, επειδή είπες για το. Μιλήσαμε για τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ήθελε να μπω στον αθλητισμό κάπου. Και ήξερε το Χολέβα.
1: Το γίγαντα, το Θέμη
0: Μπράβο.
1: το
0: Το
1: Χολέβα.
0: Θέμη το Χολέβα.
1: Μέλος Χρήσης Πεντάδος του
0: Μπράβο.
1: Πανελληνίου με Στεφανίδη, Ρουμπάνη, Μανιά και Παπαδήμα.
0: Μπράβο.
1: Την ξέρω την
0: Σου
1: ιστορία
0: έδωσα
1: λοιπόν,
0: τώρα
1: επειδή σου.
0: εγώ τώρα πάσα.
1: Δεν ξέρω τι σκάουτινγκ σου κάνουν ο Τζιόλης και ο Χιώτης. Εγώ έχω κάνει τρομερό σκάουτινγκ έτσι
0: Για
1: να
0: να δω.
1: καμωθώ και.

0: Για να δω.
1: Την ξέρω την ιστορία.
0: Την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά να την πεις εσύ.
0: Εντάξει, να την πω. Και μου λέει ο μπαμπάς μου, επειδή μου άρεσε το μπάσκετ και έπαιζα μπάσκετ, μου λέει θα πάμε στο Θέμη το Χολέβα, θα πάμε στον Πανελλήνιο, να μας πει ο Θέμης αν.
1: Κάνεις.
0: Ναι. Και πάμε εκεί, κάνω μια προπόνηση. Δεν θυμάμαι αν ήμουν καλός ή κακός. Ήμουν σίγουρα ένα παιδί που έτρεχε πολύ, τρίπλα πολύ με την μπάλα. Λέει, Γιάννη, πόσο ύψησε? 1,77. Η κυρία Ζωή, 1,68, ξέρω εγώ, 69, δεν θυμάμαι τι είπε. Πόσο να γίνει ο Χρήστος, 1,80, 85, μάξιμο εκεί. 1,85, μόνο ο Γκάλης λέει.
1: Μόνο ο Γκάλης έχει παίξει.
0: Άρα δεν τον πας σε κάποιο άλλο άθλημα για να έχεις...
1: Και πήγα στην μπάλα.
0: Και...
1: Πήγα στο ποδόσφαιρο.
0: Πήγα στην μπάλα κατά τύχη, βέβαια, σου λέω, όπως σου είπα, χωρίς να με πάει ο μπαμπάς.
1: Τότε που άρχισες λίγο να διαμορφώνεις την κατεύθυνσή σου, είχες αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα.
0: Να σου πω, όταν έπαιζα μικρός μπάλα εκεί στο Ζιρίνιο στην Κηφισιά, πηδάγαμε από τη Μάντρα, μπαίναμε από πίσω ή πηγαίναμε εκεί, κρυβόμασταν και μπαίναμε, τέλος πάντων και μπαίναμε χωρίς συνδρομή να παίξουμε στο γήπεδο το ποδοσφαιρικό εκεί, το χόρτο. Έπαιζα τερματοφύλακας. Και μικρός, όταν στα Κάλαντα και αυτά, επειδή ήμασταν σε μια μεγάλη πολυκατοικία και με ένα φίλο είχε πάρα πολλούς συγγενείς και πέραμε αρκετά λεφτά, μαζεύαμε λεφτά. Πάντα αγόρασα γάντια του τερματοφύλακα και φανέλα του τερματοφύλακα. Αλλά με κέρδισε το μέσα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Είχα το Μαλντίνι και τον Νέστα όταν ήμουν πιο μικρός.
1: Έτσι, λογικό. Ο Μάρκος Μαυρομάτης φταίει που γύρισες πίσω.
0: Ναι, καλό και αυτό. Όπως όλα τα παιδιά θέλαμε να παίζουμε κάπου μπροστά. Ναι, να έχουμε πολλές μπάλες, να βάζουμε γκολ. Και εγώ έτρεχα πολύ, ήμουν πολύ αθλητικός τύπος. Όταν ξεκίνησα να παίζω στην Κηφισιά, στην πρώτη ομάδα, νομίζω Δέλτα Εθνική τότε, όταν ανέβηκα στην πρώτη ομάδα, δεν ήταν αλφα τοπικό, ήταν Δέλτα Εθνική, στο Ζιρίνιο, μου λέει Χρήστο, έλα εδώ, πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθεις να μείνεις. Άρα θα ξεκινήσεις σαν αμυντικός, θα γίνεις δεξί μπακ και όταν θα μάθεις να μείνεσαι, αν έχεις ταλέντο θα πας και πιο μπροστά. Και έτσι ξεκίνησα σαν αμυντικός και έμεινα φόρο ζωής σαν αμυντικός.
1: Στην Κηφισιά ή στον Εθνικό, με τον οποίο συστήνεσαι, καταλαβαίνεις ότι έχει ψωμί η δουλειά και ότι είμαι καλός και θα παίξω.
0: Κοίταξε να δεις. Να σου πω άλλη μια ιστορία. Μετά από κάποια χρόνια στην Κηφισιά, δεν θυμάμαι ποιος μου λέει ότι υπάρχει ένα δοκιμαστικά στον Εθνικό, ήταν με τον αείμνηστο τότε τον Κυράστα.
1: Το
0: Γιάννη τον Κυράστα. Έκαναν ένα δοκιμαστικό για να διαλέξουν να δουν. Και δεν ξέρω ποιο μου το είπε, ο πατέρα μου το είπε. Και μου λέει: Χρήστο, υπάρχει αυτό. Θέλω να πάω. Εννοείται, λέω: Θέλω να πάω. Ήταν 100 παιδιά. Στο τέλο τη μέρα διαλέξανε εμένα. Δηλαδή πέρασα από ένα δοκιμαστικό 100 παιδιών και έκανα επαγγελματικό συμβόλαιο στον Εθνικό Πειραιώς. Έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου, την επαγγελματική. Και έτσι νομίζω ότι ένιωθα πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου, γιατί όλο αυτό το όνειρο που έζησα το ποδοσφαιρικό το έκανα μόνο μου, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά και το κέρδισα.
1: Και ακολουθεί ο Πανιόνιος μια σεζόν.
0: Ναι,
1: μετά τον Εθνικό.
0: Με έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός.
1: Α. Και σε αφήνει μια σεζόν για να παίξεις.
0: Το 99-2000 νομίζω.
1: Ναι, 99-2000.
0: Δανεικός στον Πανιόνιο που βγαίνουμε τότε στο εκείνο το Ευρωπαϊκό. Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Βγήκαμε σε μια θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Μια καλή πορεία. Το ευχαριστήκα πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή μια πολύ ωραία χρονιά. Και την επόμενη χρονιά γυρνάω και παίζω στον Ολυμπιακό. Με κρατάει ο Ολυμπιακός.
1: Δύο χρόνια.
0: Δυόμιση χρόνια.
1: Δύσκολο.
0: Ναι. Δύσκολο.
1: Στον ανταγωνισμό εννοώ.
0: Πολύ δύσκολο. Εντάξει, αυτές οι ομάδες σίγουρα έχουν πολύ ανταγωνισμό. Εμένα μου άρεσε ο ανταγωνισμός. Μου άρεσε πάντα να παλεύω για τη θέση μου. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα. Δεν έκανα παιχνίδια. Παίζα περίπου 25, 27, 28 παιχνίδια το χρόνο. 10, 12 πρωτάλημα, 10 κύπελο. Έπαιζα 5-6 Champions League παιχνίδια κάθε χρόνο. Δηλαδή...
1: Για ένα παιδί που πήγε από το πάρτι, ας πούμε, να παίξει μπάλα και πηδούσε τις μάτρες στο Ζιρινιό, το να παίξει το Champions League είναι.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι το πρώτο μου παιχνίδι με τη Βαλένθια. Είχα man-to-man τότε. Έπαιζα σαν αριστερό μπακ και πήγαινα το Μεντιέτα. Τότε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Έβαζε γκολ και νομίζω ότι είχα πάει και πάρα πολύ καλά, θυμάμαι.
1: Είναι εκεί τότε Καρεμπέ.
0: Καρεμπέ, Γιωβάνι, Ζέντεμπεργκ, Ζελίας, πάρα πολύ. Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος, παίχτες τώρα.
1: Τι σου έδωσε ο Ολυμπιακός που ήταν χρήσιμο εφόδιο? Και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό γιατί είναι μια ομάδα που παίζει το πρωτάθλημα.
0: Ενώ είχα το μενταλιτέ του νικητή, μου το κάρτα.

0: Τράβωσε πολύ έτσι. Παίζαμε όλα τα παιχνίδια για να κερδίσουμε και δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα. Επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό υπήρχε πάντα. Η νίκη, η νίκη, η νίκη.
1: Ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή του μεταξύ βιώνει την υπερηβόητη ψύχωση για το 7ο.
0: Ναι.
1: Η οποία αποτυπώνεται πάρα πολύ στον Γκάτανετς. Και ξέρω επίση μια ιστορία ότι του χτύπησε την πόρτα μια μέρα και θέλησε να κουβεντεί. Που πρέπει να έχει τσαγανό για να πει στον προπονητή: θέλω να σου
0: Και
1: μιλήσω.
0: ήταν η τρίτη μου
1: Και να έχει
0: χρονιά.
1: και φιλοδοξία δηλαδή.
0: Ναι, ήταν η τρίτη μου χρονιά που ουσιαστικά δεν είχα παίξει καθόλου. Ξεκίνησε η χρονιά και δεν είχα παίξει καθόλου. Είχε έρθει τότε ο Κάτανετς και δυστυχώς για μένα ήταν ένας προπονητής που έπαιρνε 11 σε ένα γήπεδο
1: Έπρεπε
0: και
1: να
0: άλλοι.
1: πεθάνει ο
0: Ναι, και οι άλλοι
1: ένας
0: 11
1: άνθρωπος.
0: παίζαμε. Λες και είχε, δεν ξέρω, ήρθε με χαρτάκι, είχε πάρει. Αυτοί θα παίζουν, εμείς δεν υπήρχαμε. Και τότε θυμάμαι τον βοηθό του που κάναμε τις προπονήσεις και μου λέγε Χρήστο, πας πάρα πολύ καλά, μπράβο σου. Και όντως ένιωθα πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έβρισκα, ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να αποδείξω ότι μπορώ να παίξω. Και όχι μόνο εγώ, και οι άλλοι εκεί, 10-11 που ήμασταν, που παίζαμε στο άλλο γήπεδο μόνοι μας και κάναμε, δεν ξέρω τι κάναμε, δεν θυμάμαι και αν καν. Και χτύπησα κάποια στιγμή την πόρτα το Δεκέμβρη, δεν άντεξα. Λέω, coach, πραγματικά θέλω να μου πεις, μπορώ
1: Να
0: να
1: διεκδικεί.
0: διεκδικήσω θέλω. Μου λέει πάρα πολύ δύσκολα, δεν θα παίξει. Έχω δύο μπακ που δεν μπορώ να σε βάλω πάνω από
1: Τι
0: αυτού.
1: παίζανε τότε,
0: Μαυρογενής Πατσατζόγλου
1: Μαυρογενής
0: τότε.
1: Παρατζόγλου.
0: Δεν μπορώ να σε βάλω πάνω από αυτού. Λέω, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να φύγω. Λέω, δεν θέλω να κάτσω άλλο. Δεν θέλω να. Δεν έπαιρνα και λεφτά. Δεν είναι ότι έπαιρνα και τρελά λεφτά, αλλά και λεφτά να έπαιρνα. 1 εκατομμύριο το χρόνο μου δίναν τότε. Δεν θα καθόμουν. Δεν είμαι. Εγώ θέλω να πάω κάπου που να μπορώ να διεκδικώ. Δεν ξέρω αν θα παίζω, να διεκδικώ. Ο Ολυμπιακός τότε μου έλεγε: Μη φύγει, περίμενε. Μπορεί να φύγει ο προπονητής, ποτέ δεν ξέρει.
1: Έφυγε ο
0: Φύγε μετά από κάνα μήνα. Έφερε και ένα δικό του παίκτη. Τότε θυμάμαι έναν Κόβατς, κάτι. Είχε φέρει και ένα δικό του δεξιμπάκ. Δηλαδή
1: Παπαγιώτη. Ναι.
0: πεθάναν όλοι, δεν ξέρω, δεν παίζανε. Θα παίζα κιόλα. Αλλά εγώ διάλεξα κάτι άλλο. Πήγα στον Πανιόνιο τότε 1,5 χρόνο.
1: Και παίζει με τον Ροναλντίνιο.
0: Ακριβώς. Άρα κάθε εμπόδιο σε
1: Και όχι
0: κάτι.
1: μόνο τον Ροναλντίνιο, είναι Πουγιόλ, είναι
0: Πουγιόλ,
1: Τσάβι,
0: Τσάβι,
1: Κουαρέσμα.
0: Νιέστα, αυτοί, Χωφανέλες, αυτόν, ναι, απίστευτο.
1: Είναι τρομερή εμπειρία το μάτς με τον Ροναλντίνιο.
0: Τρομερή, γιατί είχαμε τότε εμείς ο Πανιώνιος, ήμασταν μια τρομερή παρέα. Τα παιδιά, Λάγο Νικάκης, ο Μάτζιος εκεί, όλοι τα παιδιά ήμασταν μια.
1: Περίμενε, εκεί συναντιέσαι με τον Τζιόλι.
0: Γιώλης,
1: Α, μπράβο, ναι, και
0: Πιτσιρικάς,
1: το
0: 16
1: λέει και ο
0: χρονών.
1: Αλέξανδρος, την άλλη φορά εδώ, ναι.
0: Τον
1: Τώρα
0: ανέθρεψα.
1: ανέθρεψες.
0: Πολύ ωραία παρέα. Και παίξαμε αυτά τα παιχνίδια και πραγματικά τα χαρήκαμε. Δηλαδή, στα ίσα, χωρίς φόβο, χωρίς ό,τι μπορούσαμε να
1: Ναι,
0: βγάλουμε το βγάλαμε. Ήταν πολύ ωραίες χρονιές με Μπουμπέγκο νομίζω προπονητή. Ένας αυστηρός προπονητής που είχε έτσι κάποιες αρχές.
1: σου κάνε ποδιά ο Ροναλντίνιο.
0: Μου έκανε ποδιά ο Ροναλντίνιο. Έκανα εγώ στον Μπέκαμ βέβαια.
1: Άκανε τον Μπέκαμ.
0: Είχα κάνει στον Μπέκαμ πιο πριν. Έχω ένα μάτσο που έχω κάνει μες στη United και στον Μπέκαμ και στον Μπλάν.
1: Στον Πλάν, στον
0: Ναι,
1: Λοράν Πλάν.
0: διπλή στη μια φάση. Φάγαμε τον γκολ. Στην επόμενη
1: Δεν
0: φάση φάγαμε τον γκολ.
1: πειράζει.
0: Εγώ θυμάμαι την ποδιά και εμείς χάσαμε 3-0. Τέλος πάντων.
1: Και ακολουθεί ΑΕΚ. Σάντος.
0: Σάντος.
1: Ήβιτς. Ντέμις.
0: Ναι, ναι, ναι. Σάντος. Για μένα πατέρας τότε
1: Ναι,
0: ποδοσφαιρικός.
1: το έχω διαβάσει ότι έχει
0: Δύο
1: μιλήσει πολύ
0: χρόνια
1: καλά.
0: πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ καλά μαζί του. Πολύ αυστηρός. Με αγαπούσε πάρα πολύ. Έπαιζα πάντα μαζί του. Και έπαιζα πάλι γιατί το άξιζα νομίζω, γιατί αυτό το μεσοαμυντικό που ήθελε το έπαιρνε 100% από μένα, το μεσοεπιθετικό δεν το έπαιρνε. Ήμουν ένα μπακ που ήμουν μέχρι το κέντρο. Μετά το κέντρο,
1: Έχεις βάλει 21 γκολ όμως.
0: ξέρετε που τα βάλα στον Αποέλ
1: Στον
0: κυρίως
1: Αποέλ
0: και
1: κυρίως.
0: στον Πανιόνιο όταν
1: Και
0: έπαιζα
1: στον
0: ένα
1: Πανιόνιο.
0: αμυντικό χαφ.
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι τότε καμία ομάδα δεν με άφηνε να πηγαίνω, πάντα καθόμουν πίσω επειδή ήμουν έξυπνος, είχα πέρα καλές θέσεις, ήμουν και γρήγορος. Ήμουνα πάντα τελευταίο παίκτη, άρα κάποια παλιά να
1: Ναι,
0: βγαίνει, να είμαι αυτό που θα.
1: ότι...
0: Δεν πήγαινα, δεν, στατικέ φάσει δεν ανέβαινα ψηλά. Δηλαδή, καθόμουν πίσω.
1: Επειδή αναφέραμε 4-5 προπονητές, και είναι και ο Λεμονής και ο Μαντζουράκης και ένας ο άλλος και τον Μπουμπέγκο, από τον
0: Μπουμπέ.
1: Κάτα. Από ποιον επηρεάστηκες τώρα που έχεις αποκρισταλώσει μια προπονητική φιλοσοφία, αισθάνεσαι ότι έχεις πάρει προσλαμβάνουσες και ότι έχεις επηρεαστεί
0: Μην
1: από
0: ξεχάσουμε.
1: κάποιους... Ναι,
0: Μην ξεχάσουμε και τον Γιωβάνοβιτ,
1: καλά
0: τον
1: τον
0: αυτόν.
1: Γιωβάνοβιτς, εννοείται, θα πάμε στο
0: Ναι.
1: κεφάλαιο της Κύπρου, εννοείται. Ίσως από τον Γιωβάνοβιτς, τον είχες προπονητή και
0: Τον
1: μετά τον
0: είχα.
1: είχες και αφεντικό.
0: Μπράβο. Δηλαδή ουσιαστικά ήμασταν 5 χρόνια, 4,5, γιατί ήρθε έναν Ιανουάριο όταν έφυγε ο Ζουνίδης. Και από τον Μαρίνο
1: Σωστά.
0: πήρα και με τον Μαρίνο
1: Και από το
0: έκανα
1: Μαρίνο.
0: πάρα πολύ καλές χρονιές. Δηλαδή εγώ και με τον Σάντος και με τον Μαρίνο τον Ζουνίδη και με τον Μπουμπέγκο στον Πανιόνιο και με τον
1: Ιωάννα,
0: Γιωβάνοβιτς.
1: οπωσδήποτε.
0: Αυτοί ήταν σημαντικοί προπονητές στη δική μου καριέρα. Τώρα στον εθνικό, ο Γιάτσεκ Μοχ μου ούδεσε, αυτός με έβαλε να παίξω.
1: Επίσης,
0: ο Κμοχ ήταν ένας τσακαλίδης, θυμάμαι, όταν πήγα στον εθνικό, πρώτα δύο παιχνίδια, τον διώξαν τη δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη, Γιάτσεκ Μοχ, ξεκινάω να παίζω βασικός. Και έκανα καριέρα, έτσι ξεκίνησε. Άρα και ο Γιάτσεκ είναι αυτός που μου έδωσε πρώτος το χρήσμα.
1: 5 χρόνια στην Κύπρο, δεν είναι λίγα.
0: 5 και 2, 7 μετά.
1: Και 2, 7, ναι. Στο μεταξύ, σε κλέβει ο Αποέλ.
0: Με κλέβει,
1: από την Ομόνια.
0: Ναι, με κλέβει. Ο Μαρίνος Ζουνής βασικά με έκλεψε. Και ο Ζιβανάρης απέγειτος τότε. Ναι, γιατί εγώ είχα συμφωνήσει με την Ομόνια. Ήταν η εποχή που έφυγα από την ΑΕΚ. Έφυγα έτσι με. Δεν έφυγα ωραία, δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα. Νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος όλο αυτό που έγινε. Είχα πολλά να δώσω ακόμα. Είχα άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Είχα δώσει 2 χρόνια τα πάντα μου εκεί. Δεν μου άρεσε ο τρόπος, αλλά αυτό είναι κάτι που. Οκ, πέρασε, τελείωσε. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Η επόμενη στιγμή ήταν Κύπρος. Ναι, είχα συμφωνήσει να πάω στην Κύπρο. Το είχαμε συζητήσει, νομίζω, με τη σύζυγο τότε. Είχαμε και ένα. Νομίζω είχαμε ένα παιδάκι τότε. Την κόρη μου τη μεγάλη. Ναι,
1: Βράχος τη σύζυγος.
0: Βράχος, ναι.
1: Κωνσταντίνα.
0: Ναι, Κωνσταντίνα, Πόπι. Ναι. Ποδοσφαιριστής ή προπονητής χωρίς Βράχο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Γυναίκα δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Καριέρα δεν κάνεις.
1: Δεν κάνει καριέρα.
0: Γιατί εγώ τα δίνα όλα στη δουλειά μου, στην καθημερινότητά μου, στην αποθεραπεία μου, στην τρέλα μου, στο να φάω. Και έπρεπε σε κάποια πράγματα να είναι βράχος η γυναίκα. Ναι, στο σπίτι, με τα παιδιά, με τα φροντιστήρια. Οτιδήποτε υπήρχε τότε. Σχολεία, αρρώστιες, λείπαμε. Εγώ έβαζα πρώτα τη δουλειά γιατί έλεγα πρέπει να είμαι εγώ καλά.
1: Για να είναι και άλλοι.
0: Για να είναι και άλλοι 100%. Καλά. Και άρα σε αυτό πρέπει να είναι δίπλα η σύζυγος.
1: Σωστό.
0: Λέγαμε για την Κύπρο, για την Ομόνια. Ότι ναι, και στο παραπέντε εκεί με παίρνει ένα τηλέφωνο τότε ο Μαρίνος Ζουνής, δεν ξέρω αν μάθανε, αλλά φαντάζομαι ότι με θέλαν και αυτοί στον Αποέλ. Μου λέει, Χρήστο, υπάρχει αυτό εδώ. Λέω, έχω συμφωνεί, λέω, θα κατεβώ μεθαύριο να υπογράψω. Λέω, με πείσανε, με πείσανε να αλλάξω εκείνη την ώρα ομάδα. Και μετά νομίζω ότι πήρα μια πάρα πολύ σωστή απόφαση, γιατί ο Αποέλ είναι μια ομάδα με το ελληνικό στοιχείο. Εγώ δεν έχω ξανανιώσει έτσι. Πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω επίσης. Είναι από τις ομάδες που ένιωσα σαν Έλληνας πραγματικά Έλληνας.
1: Πραγματικά.
0: Ναι. Είναι αυτό που δεν ζει στις ελληνικές ομάδες. Ναι. Καμιά φορά αυτό που λέμε η ξενομανία, θέλουμε τον ξένο και τον. Πρέπει να βάλουμε αυτό το δηλαδή τον Έλληνα όπως κάνει ο Γερμανός στον Γερμανό, όπως κάνει ο Άγγλος στον Άγγλο, ο Πορτογάλος στον Πορτογάλο. Και για τον παίχτη, αλλά και για τον προπονητή το ίδιο.
1: Προφανώς δεν ήσουν ανέστητος. Εκείνο το απόγευμα, τι ήταν, στις 29 Αυγούστου του 2011, είχες αίσθηση του κινδύνου.
0: Όταν έγινε το περιστατικό, yeah. 29 έγινε, γιατί έχω χάσει λίγο τις μέρες κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, θέλω να πω ότι αυτό που έγινε, Δευτέρα παίζαμε, Κυριακή στην προπόνηση, το νιώσα στην προπόνηση. Ένιωσα ένα κάψιμο στο στήθος. Το έχω πει πολλές φορές τώρα, πιο παλιά, δεν ξέρω, κάποιοι σίγουρα δεν το ξέρουν. Αλλά δεν το αμέλησα λίγο, είπα στον γιατρό, μου φύγε μετά, πήγαμε στο ξενοδοχείο, νόμιζα ότι είναι τίποτα, πώς το λένε,
1: κρύωμα
0: ή λέω παλινδρόμηση. Γιατί έτσι καμιά φορά το είχα, σαν καούρα. Την άλλη μέρα ξυπνάω, δεν είχα τίποτα, λέω γιατρέ, μια χαρά. Και το ξαναένιωσα στο ζέσταμα του παιχνιδιού που παίζαμε την ΑΕΚ Λάρνακα, στη Λάρνακα. Τελείωσε το παιχνίδι και έκαιγε πάρα πολύ το στήθος μου. Λέω, γιατρέ, το και το. Μου λέει, θα σε πάω. Εντάξει, θα γυρίσουμε Λευκωσία και θα πάρω ένα γιατρό. Πήρε ένα γιατρό, του λέει, πήγαινε νοσοκομείο να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Πήγαμε, κάναμε κάτι καρδιογραφήματα, κάτι τέτοια. Δεν είχα τίποτα. Ήταν όλα καθαρά. Γιατί αυτό ήταν προεόρτιο. Δεν είχε. Είναι αυτό που ξεκινάει. Και όταν πήγα σπίτι μου, ξάπλωσα. Είχα δύο, ναι, με τα παιδιά εκεί σπίτι. Η γυναίκα μου κοίμιζε τα παιδιά. Εγώ είχα κάτι στον καναπέ έξω. Είχαμε φέρει και σοπαλία, δεν ήμουν και πολύ έτσι καλά. Μίλαγα με τον μπαμπά μου στο τηλέφωνο, έτσι, γιατί του άρεσε πάντα μετά τα παιχνίδια. Λίγο ανάλυση.
1: Να του δείξει report.
0: Λέω, μπαμπά, δεν νιώθω καλά. Θα τα πούμε αύριο. Κλείνω το Skype και με το που το κλείνω το Skype εκεί που είμαι ξαπλωμένος, μούδιασμα, ελέφαντα στο
1: πάτημα.
0: Αυτό που λένε, το νιώσα ακριβώς. Σηκώνομαι, υδρώνω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λέω κάτι έχει. Τι να καταλάβω, τι έμφραγμα εκεί. Να φανταστώ τώρα. Έπαιζα πριν 2 ώρες ποδόσφαιρο και έμφραγμα, λέω εγώ. Πού να ξέρω, δεν ήξερα καν τι σημαίνει. Ο γιατρός όμως ερχόταν στο σπίτι γιατί του είχα πει: φέρε μου τα χαπάκια για την παλινδρόμηση, γιατί νόμιζα τι είναι αυτό. Μπαίνει ο γιατρός, κάτι μιλάει με τη γυναίκα μου, κάτι προσπαθούμε να βρούμε τι κάνουμε. Εγώ υδρώνω, τρέμω, δεν ξέρω τι έχω πάθει, αλλά δεν νιώθω καλά. Νιώθω κάτι, λέω, περίεργο. Σηκώνομαι, του λέω: γιατρέ, πάμε στο νοσοκομείο γιατί δεν νιώθω καλά. Και πήγαμε στο νοσοκομείο, μου κάναν το καρδιογράφημα και εκεί είδαν ότι παθάνε φράγμα. Και εξελίχθηκε όλο το story έτσι.
1: Σε πείραξε, θα μπορούσα.

0: νομίζω ένα είναι. Παξίλο. Γιατί το λέω όμως αυτό. Ότι βιαίως, απότομα τελείωσε η καριέρα σου.
1: Να σου πω γι' αυτό. Αν ήμουν 31-30, δεν ξέρω, μπορεί να με πείραζε. Στα 36. Έχοντας μόλις μπει στους ομίλους του Champions League. Έχοντας παίξει 6 παιχνίδια, για μένα καταπληκτικά. Ήμουνα απροσπέλαστος. Το λέω και το πιστεύω. Με αυτή έτσι τη χαρά που ένιωθα τότε, ένιωθα ότι κατά κάποιο τρόπο έχω ολοκληρώσει. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα. Ναι, ναι. Έχω πάρει τίτλους, έχω πάρει κύπελα, πρωταθλήματα στον ΑΠΟΕΛ, στον Ολυμπιακό. Είχα ζήσει πράγματα και στα 36 μου. Δηλαδή όταν μου πει ο γιατρός ότι μπήκε ο γιατρός μόλις μου έκανε το καρδιογράφο και μου λέει Χρήστο, σήμερα σταματάει το ποδόσφαιρο για σένα, δεν μπορώ να ξαναπαίξεις. Λέω γιατρέ, θα είμαι καλά, θα είσαι μια χαρά, θα βάλουμε ένα στεντ, η ζωή σου θα είναι φυσιολογική. Ένιωσα τεράστια ανακούφιση που μου το είπε και πραγματικά πάρα πολύ ωραία γιατί λέω είμαι καλά. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μου έχεις περιγράψει και πολύ έτσι παραστατικά το προφίλ σου και με την ιδιότητα του παίκτη και με την ιδιότητα του προπονητή. Θα σε ρωτήσω όμως, αισθανόσουν ότι έπαιζες προπονητικά όταν αγωνιζόσουν?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχες προπονητική προσέγγιση στα πράγματα?
1: Τα τελευταία χρόνια με τον Γιωβάνοβιτς, εγώ καταρχήν ήμουνα ο μεταφραστής του στα αποδυτήρια, δηλαδή ημίχρονο, κάθε μέρα στην προπόνηση.
0: Ξέρεις, γελάω γιατί και ο Μουρίνιο ήταν μεταφραστής του Ρόμψον, ναι. Και του πήρε τη θέση μετά.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Και κάποτε είχε πει ο Μουρίνιο ότι έλεγα και δικά μου, παιδί μου, πέρα από αυτά που λέγει ο Ρόμψον.
1: Ουσιαστικά, καταλάβαινε, δεν ήταν τόσο καλά τα αγγλικά του, άρα προτιμούσα να τα λέω εγώ. Άρα αυτό τι σημαίνει, εγώ σαν ποδοσφαιριστής έπρεπε να ήμουν πάντα συγκεντρωμένος. Άρα άκουγα ένα προπονητή και δεν μπορούσα σαν κάποιους να ξύνω τη μύτη μου, να λίγο να χαζέψω. Έπρεπε να είμαι εκεί, να ακούω τι λέει ο προπονητής και ένα πράγμα που μεταφράζω.
0: Σωστό.
1: Άρα βίντεο ανάλυση. Τότε πήγαινα μπρος πίσω το βίντεο. Ο Χρήστος το τηλεκοντρόλ, μπρος πίσω στο 859, στο 2315.
0: Time code.
1: Πάλι εκεί. Άρα όταν είχα μάθει τα τελευταία 5 χρόνια εκεί με τον Ιβάν αυτό το πράγμα, μου βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Το με κοίταζε, μου έλεγε κάτι, έλεγα στους παίχτες. Άρα υπήρχε αυτό.
0: Υπήρχε αυτό το...
1: Και να ξέρεις, μου έλεγε πάντα, εγώ του έλεγα δεν θα γίνω ποτέ προπονητής. Μου έλεγε θα γίνεις προπονητής. Λέω εγώ, ποτέ λέω, θα κάτσω λέω 2 χρόνια, θα ευχαριστώ τη ζωή μου, θα κάνω ταξίδια.
0: Έπαιξες ποτέ στην Εθνική?
1: Όχι, έπαιξα μόνο κάποια παιχνίδια στην Ελπίδων τότε.
0: Όχι από ματαιοδοξία σε πείραξε.
1: Πολύ.
0: Ναι, γιατί είχες μια καριέρα πολύ αξιοπρόσεχη.
1: Κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή ο Κόλλιας μου είπε, όταν είχα πάει στον Ολυμπιακό, εσένα πρέπει να σε έχω αδικήσει. Σίγουρα πολλοί παίκτες έχουν αδικηθεί.
0: Στην Εθνική Ελπίδων τότε που ήταν.
1: Εθνική,
0: ή...
1: ναι. Αυτό είναι Εθνική Ελπίδων. Άρα, άμα μπει στην Εθνική Ελπίδων, πα και στην Εθνική Ανδρών.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχε να πάω στην Εθνική Ελπίδων για να πάω στην Ανδρών.
0: Σωστό.
1: Σίγουρα οι ομάδες που είσαι καμιά φορά παίζουν και το ρόλο τους. Και τότε υπήρχαν έτσι, αν πιάσεις μια θέση, την κλειδώνεις
0: και δεν
1: αλλάζει ποτέ.
0: Την
1: παίρνει σπίτι. Εγώ δεν ήμουν και ούτε δημοσιογραφικός, δεν ήμουν. Υπήρχαν και άλλα κόλπα τότε.
0: Αισθάνεσαι ότι είσαι λίγο χαμελέον, υπό ποια έννοια, ότι προσαρμόζεσαι εύκολα. Δηλαδή, έπαιξε μπάλα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, στον Εθνικό, στον Πανιόνιο. Έπαιξε μπάλα στον Ολυμπιακό. Έπαιξε στην ΑΕΚ. Διατέλεσε όχι μία, όχι δύο, τρεις φορές προπονητή του Παναθηναϊκό. Σε ακολουθούσε το
1: παρελθόν. Και προπονητή στον Ολυμπιακό.
0: Και προπονητή στον Ολυμπιακό, βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Σε ακολουθούσε το παρελθόν σου? Πήγες ποτέ σε μια ομάδα και να θυμηθούν ρεκόρντι, εσύ ήσουν στον Ολυμπιακό?
1: Να σου πω τι νομίζω είναι σημαντικό. Εγώ έχω ένα καλό και ένα κακό. Δεν ξέρω. Ότι σε όποια ομάδα πάω, δένομαι και γίνομαι μέρος της ομάδας 100% από την πρώτη μέρα. Σαν να είμαι εκεί 100 χρόνια. Έτσι νιώθω και αυτό βγάζω. Αλλά ποτέ δεν θα πάρω το σήμα της να το φιλήσω.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Να...
0: Εντάξει,
1: γιατί θεωρώ ότι είναι γραφικό αυτό.
0: Γραφικό.
1: Άρα εγώ μπορεί να δεθώ με την ομάδα, με το φίλαθλο, με τον κόσμο, με τους πάντες, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν προκάλεσα κανέναν στο βαθμό. Σίγουρα είμαι πολύ συναισθηματικός και πολύ έτσι εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου και στο ποδόσφαιρο το κάνω και σαν προπονητής το κάνω. Πολλές φορές και λίγο παραπάνω και ίσως θα πρέπει να συγκρατιέμαι, αλλά δεν μπορώ, είμαι έτσι. Αλλά αυτό που νιώθω και βγάζω θεωρώ ότι είναι αυθεντικό. Ούτε το κάνω για να κερδίσω κάτι, ούτε το κάνω.
0: Ναι, σωστά. Και δεν είσαι και δημαγωγός. Σε ποια από τις περιπτώσεις, δηλαδή είναι η περίπτωση του Ολυμπιακού που ούτως ή άλλως θα την έφυγα, τότε με τον Λεμονή, με τον Όσκαρ Γκαρθία, είναι η περίπτωση του Παναθηναϊκού.

0: δεν θα πω γιατί θα ήταν ίσως και αγενές και εκ μέρους μου. Το να σε ρωτήσω που άξιζες περισσότερο να γίνεις αποδεκτός και να πάρεις την ομάδα στα χέρια σου. Πού είχες την ευκαιρία, γιατί είναι και άλλη ορίμανση και άλλες εμπειρίες είχες στον Ολυμπιακό και άλλο πράγμα ήσουν πριν από μερικούς μήνες στον Παναθηναϊκό. Και θα ήταν και άδικο για τον Όφη, γιατί αυτή τη στιγμή σε προπονητή στον Όφη και πουδενή θα ήθελα να σε βάλω στη διαδικασία ότι που θα ήθελες να είσαι. Εννοείται, είσαι κάπου και είσαι πολύ καλά. Και πολύ αποδεκτός και πολύ επιτυχημένος.
1: Επειδή είχα ποδοσφαιρικές παραστάσεις από μεγάλες ομάδες και είμαι τυχερός γι' αυτό και το λέω και χαίρομαι που είχα αυτή την. Που το είχα αυτό, που το έζησα αυτό. Θεωρώ ότι είμαι ένας προπονητής που μπορώ εύκολα να προσαρμοστώ και να δουλέψω σε ομάδες με μεγάλους στόχους. Άρα, είτε έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, είτε έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, είτε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, ποιος, τον Άρη, τις ομάδες που λέμε θεωρητικά τις μεγάλες ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους, νομίζω ότι προσαρμόζομαι πάρα πολύ εύκολα και νιώθω ότι μπορώ να υπηρετήσω το ρόλο εκεί, γιατί έτσι νιώθω σαν άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω αν είναι what if, τα what if δεν βγάζουν νόημα, αλλά πεζόταν, εγώ το παρακολουθούσα πολύ στενά. Παίχτηκε πάρα πολύ όταν ήταν και λίγο κουραστικό. Ήταν κουραστικό ίσως για τον κόσμο. Φαντάσου για σένα, μένει ο Κόντης, φεύγει ο Κόντης. Θα του δοθεί πίσω αυτό, 7 μάτς, η πρόκριση. Ενώ αυτά που συνέβησαν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι μια ομάδα, ένα προπονητή, επειδή τον ζει καθημερινά και βλέπει τη δουλειά του, μπορεί να τον κρίνει πολύ πιο εύκολα από τον κόσμο που είναι απ' έξω. Σωστό. Άρα, σίγουρα για μένα. Ή η αξιολόγηση ήταν λάθος για εμένα στην τελική απόφαση ή υπήρχε μια σκέψη για κάτι άλλο από την αρχή και εγώ ήμουν ένας ενδιάμεσος κρίκος. Εγώ πάντως στον Παναθηναϊκό πήγα για να μείνω μέχρι το τέλος της χρονιάς, υπόγραψα τέτοιο συμβόλαιο, ήλπιζα και πίστευα ότι θα μείνω μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά αυτό είναι θέμα αυτών που αξιολογούν ένα προπονητή, ένα παίχτη.
0: Απ' την άλλη όμως, και όχι για να σου χρυσώ στο χάπι, είναι πολύ σημαντικό ότι ξαναγυρίζεις σε ομάδες. Ξαναγύρισες στον Πανιούνιο. Ξαναγύρισες στον Ολυμπιακό ως προπονητής, ενώ είχες υπάρξει παίκτης. Δεν έπαιξες στον Παναθηναϊκό, αλλά πήγες τρεις φορές ως προπονητής. Δηλαδή, αφήνεις κάτι. Το οποίο εκτιμάται κάποια στιγμή.
1: Προφανώς αφήνω κάτι, ναι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε.
0: Όχι, μα είναι γεγονός είναι αυτό. Ναι, αν ήσουν παλιόπαιδο και ρουφιάνος, δεν θα σε ξαναφώναζα.
1: Προφανώς. Καλά, αυτό δεν είμαι σίγουρα. Νομίζω ότι είμαι ένα πολύ καλό παιδί με τις ιδιοτροπίες μου.
0: Καλά, όλοι έχουμε.
1: Αλλά είμαι κάποιος που αγαπάω το ποδόσφαιρο. Είμαι κάποιος που, όπως είπα και πριν, μπορώ να μεταδώσω πράγματα. Έχω για μένα προσωπικά πολύ μεγάλους στόχους και πολύ μεγάλους, δηλαδή θέλω να φτάσω πάρα πολύ ψηλά.
0: Και είσαι και τύπος που δεν φοβάσαι να πεις ένα μήνα αυτό που μου πες στην αρχή
1: για
0: να
1: ξέρεις. Όχι.
0: Δηλαδή αυτό δεν το λες εύκολα. Δηλαδή,
1: στον Παναθηναϊκό,
0: και ο Κλοπ να είσαι και ο Γκουαρδιόλα δεν λες ένα μήνα θα πες
1: στον ποδόσφαιρο. Σε ομάδες που ξέρω, που γνωρίζω τον οργανισμό, δεν θέλω ούτε ένα μήνα. Και το έχω αποδείξει στον Παναθηναϊκό, όχι μία-δύο φορές.
0: Αμυντικογενής ή επιθετικογενής.
1: Φουλ επιθετικογενής.
0: Φουλ επιθετικογενής. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, το είπες και την πρώτη μέρα στον Όφη.
1: Γιατί αυτό που λέμε, το επιθετικό ποδόσφαιρο σημαίνει κρατάω την μπάλα, έχω κατοχή, δεν δέχομαι επιθέσεις.
0: Σε τι προσπαθείς, δηλαδή στην ατζέντα που έχεις στο ψυγείο κάθε πρωί, τι να κάνω στη μέρα μου. Τι είναι must νούμερο ένα στο να βελτιωθείς, που του δίνεις πολύ μεγάλη σημασία.
1: Καταρχήν, στη μέρα μου είναι must να γυμναστώ.
0: Να γυμναστείς.
1: 30 με μία ώρα.
0: Θα πάω να τρέξεις, να.
1: Must. Γυμναστήριο τώρα δεν τρέχω πάρα πολύ και θα ήθελα να τρέχω πιο πολύ. Αλλά είναι must. Αν μπορώ να βάλω και αυτό το τένις που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πάλι τους τελευταίους 6 μήνες δεν έχω παίξει καθόλου.
0: Έπρεπε να παίζεις με τον Κάτανα. Πήγαινε κάθε μέρα και παίζεις τένις με τον Σούπο της.
1: Γι' αυτό το κάθε μέρα είναι δύσκολο. Φοβάμαι μην με δούνε και εμένα να παίζω τένις και πούνε αυτός είναι παραλίας, δεν είναι προπονητής. Είναι τενίστας, έχει έρθει εδώ και κάνει διακοπές. Είμαι και από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είμαι από αυτούς που αν χάσω ένα παιχνίδι, 3 μέρες δεν βγαίνω το σπίτι.
0: Μου βγάζεις, και εγώ και στο μυαλό αυτό που έχει γράψει ο Καζαντζάκης στην ασκητική, ρε παιδί μου, ότι που λέει να είσαι ανήσυχος και αυχαρίστητος και απροσάρμοστος, ότι να μην βολεύεσαι με τη ρουτίνα σου. Έχω την

0: αίσθηση ότι είσαι ανήσυχο πνεύμα, δηλαδή ψάχνεσαι.
1: Κοίτα, έχω και ρουτίνα, αλλά είμαι ανήσυχο.
0: Ναι. Ναι, ναι, είσαι ανήσυχο.
1: Δηλαδή είμαι ρουτίνα. Θέλω.
0: Τα κουτάκια.
1: Ναι, τα κουτάκια.
0: Εγώ να, δεις
1: να φάω την ώρα μου, ναι, να αυτό, ναι, να γυμναστώ.
0: Να γράψω εκείνο, ναι, να σημειώσω.
1: Ναι. Αλλά ότι κάνω πράγματα αυτό, τρελά, ναι, ότι αυθόρμητα, να κάνουμε αυτό, να αλλάξουμε κάτι. Ή ποδοσφαιρικά πάλι, ναι, το κάνω. Δε, γιατί νομίζω ότι αν πας μόνο με κουτάκια.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τρέλα που έχει κάνει, είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής, που να μην αναγνώριζες τον εαυτό σου?
1: Τώρα, αυτό είναι πάλι μια ερώτηση που θέλει σκέψη. Ποδοσφαιρική τρέλα. Έχω κάνει πολλές τρέλες. Κοίτα, καταρχήν έχω τσακωθεί με προπονητές μου, έχω αντιμιλήσει. Έχω κάνει και πράγματα, ναι, που. Τα μετάνιωσα μετά, τραβήξαν το αυτί, έβαλα τα σκέλια, την ουρά στα σκέλια και... Αυτό σίγουρα που έχω κάνει, όπως σου είπα πριν, έχω κάνει πάρα πολλές θυσίες στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θυσίασα πολύ την προσωπική μου ζωή, την έκτηση οξόδους μου. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, τώρα έπαιζα στην Κηφισιά, εκεί στις μικρούς και Σάββατο πρωί, ξέρω, είχα παιχνίδι 11 η ώρα και Παρασκευή βράδυ δεν πήγαινα βόλτα.
0: Με τους φίλους σου.
1: Μου λέγανε πάνε να βγούμε και εγώ γίναγα 11 η ώρα γιατί είχα παιχνίδι την άλλη μέρα.
0: Ρισκάρεις ή πας by the book?
1: Όχι, ρισκάρω.
0: Ρισκάρεις πολύ.
1: Ρισκάρω.
0: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να ξαναπαίξεις, είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής.
1: Δεν είναι ένα, είναι πολλά.
0: Καλά, πολλά θα είναι.
1: Σίγουρα θα ήθελα να ξαναπαίξω τελικούς που έχασα. Σίγουρα θα ήθελα να ξαναπαίξω κάποια μάτς που δεν πήραμε προκρίσεις και θα μπορούσαμε, δηλαδή ήταν η πρόκριση στο ένα παιχνίδι. Είναι πολλά, δεν είναι ένα παιχνίδι. Ναι.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος παρτενέρ που είχε στην άμυνα? Με ποιον συνεννοούσασταν έτσι με...
1: Είχαμε με...
0: Με κλειστά μάτια που λένε.
1: Με το Γιος Μπρούερς στον Αποέλ, Ολλανδός, αριστεροπόδαρος, αριστερός στόπερ, αυτός δεξί στόπερ εγώ. Αυτός αργός, εγκεφαλικός, καλός με την μπάλα. Εγώ εγκεφαλικός κι εγώ. Και κάλυπτα όλο το. Δηλαδή αυτό ήταν πιο πολύ το build up, εγώ ήμουν πιο πολύ το destroy. Αυτό που καλύπτει ουσιαστικά το δικό του build up κάποιες φορές. Και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον.
0: Ως προπονητής έχεις αδικήσει παίχτη?
1: Πολλές φορές.
0: Επειδή σ' αδίκησαν και σένα σ' αδίκησαν.
1: Πολλές φορές πολλούς και το. Κάποιες φορές λέω. Δεν είναι εύκολο να μην αδικήσεις. Δεν γίνεται να μην αδικήσεις και είναι πολλές φορές. Κάποιοι παίχτες, να το πω και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουν και οι παίχτες, ότι δυστυχώς πρέπει να πάρουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις βάσει πάρα πολλών
0: παραμέτρων.
1: Ναι, πάρα πολλών παραμέτρων. Δεν είναι είσαι μόνο καλός στην προπόνηση. Είναι πάρα πολλά αυτά τα κουτάκια που πρέπει να συμπληρώσουμε για να παίξει ένας παίχτης την Κυριακή. Και πολλές φορές σε κάποιους παίχτες που ίσως δεν αξίζουν τόσο πολύ, τους δίνουμε εμείς προπονητές περισσότερες ευκαιρίες και στο τέλος της μιας μπορεί αυτοί να δείξουν ένα καλό πρόσωπο, ενώ κάποιοι που μπορεί να αξίζουν να μην πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει και να χαθούν στην πορεία του χρόνου. Άρα, σίγουρα εμείς προπονητές είμαστε κάποιοι που έχουμε αδικήσει άσχημα κάποιους παίκτες. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Πάει το μυαλό σε κάποιον συγκεκριμένα.
1: Δεν θέλω να πω.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: μην πεις.
1: Και στον Όφη έχω δική
0: σου. Ναι, λογικό είναι. Από όλους αυτούς τους παιχταράδες που έπαιξες μαζί, υπήρξε κάποιος που να τον κοίταζε σαν χάνο στην προπόνηση?
1: Γιωβάνη.
0: Τους Γιωβάνιες.
1: Ναι.
0: Αυτό το λένε όλοι. Δηλαδή, έχω ακούσει.
1: Κοίτα, τρελνόμουν και με τον Τζόρτζεβιτς.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή με τον Τζόλε, εγώ ήμουν τότε δεξί μπακ, αυτός αριστερό μπακ. Εγώ ήμουν στη δεύτερη ομάδα, αυτός στην πρώτη ομάδα. Άρα παίζαμε στα
0: οικογενειακά
1: διπλά αντίπαλοι. Τέτοιο ξύλο που έπεφτε σε εκείνα τα παιχνίδια. Πραγματικά έχω να το λέω και έχει να το λέω και ο Τζόλε. Τον εκνεύριζα πάρα πολύ γιατί δεν μπορούσα να με περάσει. Αλλά πέρναγε του αντιπάλου στην Κυριακή. Εντάξει, αλλά αυτό που ζούσε.
0: Του Γιωβάνι, μαγεία του Γιωβάνι. Ναι.
1: Πραγματικά όταν ήθελε να παίξει, ούτε να του πάρει την μπάλα μπορούσε. Ήταν αυτό ο μάγο τη μπάλα.
0: Και από του παιχταράδε που έχει αντιμετωπίσει, υπήρξε φορά που να θε να ανοίξει η γη να σε καταπιεί? Ήδη μου ανέφερε 4-5 που έπαιξε.
1: Πολύ δυνατοί παίχτες τότε, από όλοι παίξαμε πάρα πολύ δύσκολους. Το Hulk στη Σπόρτο, τον Φαλκάο, έπιανα τον Αγκουέρο στα καλά του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, το Φορλάν, Diego Φορλάν, τον Ανελκά στην Τζέλσι. Έχω παίξει,
0: ναι,
1: πάρα
0: πολλούς
1: καλούς παίχτες της δικιάς μου εποχής που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα. Κοίτα, δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν.
0: Σωστό.
1: Στο γήπεδο δεν φοβάμαι κανέναν.
0: Δεν φοβάσαι κανέναν. Τώρα είσαι προπονητής, είσαι head coach. Είσαι ένας καλός, αναλυσόμενος, πολλά υποσχόμενος, γιατί ακόμη έχεις δρόμο.

0: μου μπροστά σου. Σε τίνω στο τηλεφώνημα, περίεργη ερώτηση, δεν είναι τρίκη ερώτηση. Σε τίνω στο τηλεφώνημα εμβληματικού προπονητή, θα απαντούσε αμέσω και θα έφυγε τη δουλειά σου να πάει να καθίσει δίπλα του.
1: Πεπ.
0: Αυτό, Γουαρδιόλα. Ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα και τώρα.
0: Δεν ξεπεράστηκε.
1: Με τα στραβά του, με τα καλά του, με τα... δεν κάνω αλλαγή ποτέ ναι. στο παιχνίδι. Με... έχει ένα μαγικό. Και εγώ έχω πάρει πολλά στοιχεία από τον. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ και μου άρεσε πάντα πάρα πολύ. Πάντα τον παρακολουθούσα. Έχει... είχε πάντα ωραίες καινούργιες ιδέες. Και εμένα το μυαλό μου λίγο. Επειδή είχε και λίγο την Ισπανική, εγώ πήρα και πολλά. Μπορεί να μην είναι από τον Όσκαρ Γκαρθία και το, το πώς σκέφτεται
0: την προσέγγιση.
1: Την προσέγγιση των Ισπανών στην προπόνηση, στο προπονητικό κομμάτι. Γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ ο Πεπ.
0: Σε τι κατάσταση είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή?
1: Νομίζω είναι πολύ ανεβασμένο.
0: Είναι ανεβασμένο.
1: Πάρα πολύ. Εγώ πήγα τα τελευταία τώρα πόσα, 30 χρόνια είμαι στην Ελλάδα, τον Παναθηναϊκό, σαν βοηθό.
0: Μετά τη Σαουδική Αραβία, τη Χάτα, την Αλ-Νασρ.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά που. Εντάξει, ναι, όλα αυτά τα. Βλέπω κάθε χρόνο και καλύτερα. Και το φορμάτ αυτό νομίζω ήταν πάρα πολύ καλό φέτος. Το 5-8, το 1-4. Γενικά βλέπουμε τέσσερις ομάδες να παλεύουν για το πρωτάθλημα. Θα δούμε νομίζω τέσσερις ομάδες να παλεύουν και για το 5-8. Με ένα μεγάλο προβάδισμα βέβαια ο Λεβαδιακός, αλλά είναι παιχνίδια που θα μπορούμε να τα παλέψουμε. Κάτω πάλι γίνεται μάχη, το βλέπουμε πάλι. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι μικροί κόψανε πολλούς βαθμούς στους μεγάλους. Τι πιο ωραίο. Το μόνο που εμένα με λυπεί και πραγματικά θέλω κάποιος να το δω πρόσφατα όσο θα είμαι εδώ στην Ελλάδα σαν προπονητής, είναι να δω γήπεδα με κερκίδες και των δύο ομάδων. Δηλαδή αυτό το. Δεν πάει άλλο. Να δούμε κόσμο στο γήπεδο για τις δύο ομάδες.
0: Υπάρχει λάθος που σε κυνηγάει. Λάθος απόβαση, λάθος επιλογή, λάθος αλλαγή, λάθος
1: εκτιμήση, ναι, πολλά. Πολλές. Νομίζω σε κάθε παιχνίδι κάνω και λάθη. Σε κάθε παιχνίδι. Δεν θυμάμαι ένα παιχνίδι που έχω παίξει είτε σαν παίχτης είτε σαν προπονητής.
0: Που να μην έχεις κάνει λάθος, εννοείται.
1: Και λάθη χοντρά. Δηλαδή, και λέω τη γλίτωσα εδώ, μέσω σε ο παίχτης ή μέσω σε εγώ ή μέσω σε ένα συμπαίχτης μου όταν ήμουν παίχτης. Αλλά μαθαίνεις από τα λάθη σου.
0: Καλά, εννοείται ότι μαθαίνεις τα λάθη σου. Αν έγραφες ένα γράμμα, επειδή έγινε τότε πολύ της μόδας με τον συγχωρημένο τον Κόμπε Μπράιαντ, το γράμμα στο νεαρότερο αδερφό μου, αν έγραφες ένα γράμμα στον Κόντι των 13 χρονών εκεί στο πάρτι της πολιτείας,
1: ναι.
0: με όλα αυτά τα οποία έχεις ζήσει από έως τώρα, τι θα το συμβούλευες?
1: Θα το συμβούλευα σίγουρα να ήμουνα. Ακόμα πιο πολύ focus στην προπόνηση, γιατί μου άρεσε η προπόνηση, αλλά δεν ήμουν ποτέ 100% focus αυτό που έλεγε ο προπονητής, στην άσκηση, στο πώς θα κάνω την μπάσα, το πώς θα κοντρολάρω. Και το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι μεγάλοι από τους μικρούς διαφέρουν από το πώς αγγίζουν την μπάλα, το πώς τη χτυπάνε, πόσο δύναμη θα βάλουν στην μπάλα. Αυτό κάθε μέρα το προπονούμε εμείς. Σίγουρα όταν είσαι παιδάκι 5, 7, 8, 10, αυτές οι ηλικίες είναι που αυτό. Το βιώνεις και όταν το κάνεις καλά από ακαδημίες, νομίζω ότι σου είναι πολύ πιο εύκολο μετά. Αλλά αν καταλάβει ο ποδοσφαιριστής ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ακόμα και το απλό κοντρόλ, δηλαδή
0: απλό control,
1: ένα passing drill που έχουμε εμείς, μια άσκηση πάσας που ξέρω που κάνουμε, που έχει στοιχεία παιχνιδιού. Εγώ πάλι σε μια από τις αναλύσεις τελευταίες που έδειχνα στους παίχτες μου, τους έδειχνα προπόνηση που κάνουμε κάποια passing drill. Και γκολ που πετυχαίναμε στο παιχνίδι βάσει αυτό.
0: Βάσει αυτό.
1: Και λέω, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι να το προπονήσεις και να το βλέπεις.
0: Να το προπονήσεις και να το βλέπεις. Εάν έβαζε κάποιος μαγνητόφωνο ή του κινητού του στην προπόνηση, ποια λέξη του Κόντι θα άκουγε πιο συχνά?
1: Πάσα ρε κινήσου, λέω συχνά. Τι άλλο λέω συχνά? Φόκους, ναι, σίγουρα ναι, το λέω.
0: Εντάξει, αυτά, δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή, απλά πράγματα.
0: Απλά, ναι, ναι.
1: Τώρα θα διακόψει, θα
0: δει. Καλά, εννοείται.
1: Ναι, αλλά ναι, αυτό γενικά εμένα το πιο σημαντικό είναι η πάσα.
0: Η πάσα.
1: Η πάσα. Αν η πάσα είναι στο δεξί πόδι, αν η πάσα είναι στο αριστερό πόδι, αν η πάσα είναι προποθετική, αν η πάσα είναι πίσω. Η πάσα είναι πάρα πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο. Και είναι τόσο απλό να κάνει μια πάσα, αλλά είναι και τόσο δύσκολο συνάμα. Που αυτό νομίζω όταν το καταλάβουν οι παίκτες ότι ακόμα και η απλή πάσα είναι σημαντική στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι. Θα καταλάβουν και τη δικιά μας την τρέλα στο να κάνεις μια καλή πάσα.
0: Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Υπόχρεος.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χριστάρα, ευχαριστώ. Πέρασε αυτό πέρα. Ήταν ο Χρήστος Κόντης. Εγώ να δεις πόσο τέλεια πέρασε. Και για να μείνω σε αυτό που είπες στην τελευταία αποστροφή του λόγου του, τόσες πάσες που μου έδωσε σήμερα και αυτές τις πάσες και τις μπάλες τις ξαναγυρίζουμε σε εσάς. Νομίζω ότι όχι απλώς άκουσε τον κόπο. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη, το καλό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και δεν λέω μόνο στο τελικό, ότι έχεις το μυαλό σου να το δεις να, να παίρνει τα κόστα. Χρήστος Κόντης, προπονητής του ΟΦΗ, 23ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα. Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά σας, ας πούμε, που και αυτή την Πέμπτη σας

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ρομαντικό.
1: Αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι καλλιτέχνες.
1: Νομίζω ότι είναι

0: Κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο ο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούρια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μα φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες

0: από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
1: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
0: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
1: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
1: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ, τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μου με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Φαντασία γεύση.
2: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, Νεκταρία, που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
2: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι αυτό. Μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
2: αρνί,
1: πάνω.
2: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι με
2: το αγαπημένο. Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
2: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
2: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
2: τώρα. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Destination Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Και το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και προσωπική.

έδωσε στον ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό ότι πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι, να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καταφέρατε καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Το έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο. Για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε σας. Που ήρθατε σήμερα στο Λίγο
2: Εγώ
0: Κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας. Περάσατε όμορφα.
2: Εξαιρετά. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς την
2: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.

0: όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα, γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
1: Δηλαδή κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
0: Και φάγαμε και από τα δύο.
1: Καλά κάνατε.
0: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
1: Έτσι.
0: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα είναι, τέλεια είναι, στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρθος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρήκα προετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει,
1: φίλοι, να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις, να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σκατώσεις δίαιτα.
0: Έλα γλυκούλη, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
1: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόφληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόφληση του δανείου. Οι τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
0: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
1: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόφλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόφλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
0: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
1: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο. Παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης. Και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα, με τη σημερινή ρύθμιση, οι τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
0: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη κατηγορία.

0: τεχνολογία.
1: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
2: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνιος Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
1: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
2: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών, που σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες, και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
1: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα, μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
2: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια, και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες, και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γονιές, γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή, και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
3: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγοντικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
4: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
3: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
4: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
3: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική

0: κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
1: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
0: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων, όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια, καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
1: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης, για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
0: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
2: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτες μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
3: Αυτό ήταν, λέτε.
2: Ναι, ήταν. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
0: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
2: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
3: Ναι.
2: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
0: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
2: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει, και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
4: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Μένει ο Γκόνιας, που μένει όρθιος, μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας, κάνει και το σουτ και ένα καταπληκτικό πραγματικό γκολ.
0: Σαν κεραυνός ενεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας μετά από σοβαρό

0: πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του Εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
1: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαμε από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω. Ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Μια ομάδα που το ευχαριστιόταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος, ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
0: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
1: Το πάθος του 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
0: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία οι δύο άνδρες, Ελέο, και της αγαστής συνεργασίας που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
2: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
0: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
1: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
2: Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
3: Αντιρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
2: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
3: Επίσης, οφείλεται στο ακριβό, στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. και στο, για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση.

0: Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ήπεθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαυσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
2: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
3: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετείου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
1: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
3: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπαύσεων αυτών, αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
1: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη, επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες 6. Σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό, είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι.

0: Είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό, σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
1: Καταλαβαίνετε ότι το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μεσαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μεσαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον Παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί.

0: και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
0: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
1: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
0: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
1: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
0: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
1: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μου άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές. Που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση δυο,
0: τρία βράδια.
1: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να αποκλειώ.
0: Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
1: Όχι. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν για το χαβαλέ πιο πολύ.
0: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
1: Το 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
1: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνουν χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους χερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Που λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: Οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσε κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σκώσεις πλάτη σου και να πας μπροστά.

0: έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες, ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν πιστεύεις σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να...
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και... Αλήθεια στο λέω και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και εγώ
1: το λένε,
0: εύχομαι.
1: Το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε δύο οργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι.

0: στα δικά μας δεδομένα. Ναι. Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. Είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού. Αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Χριστό.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Ρε παιδί μου, και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μια ευχή, να δώσεις μια ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μια ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ. Παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Ας πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε.
1: Καλά.
0: Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε
1: όχι,
0: μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ. Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε
0: ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας
1: λοιπόν.
0: Και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το χυλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε

0: πιο σκληρό λίγο, πιο γεμάτο.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
1: Ωραία.
0: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
1: Αυτό είναι το σιρόπι μας?
0: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βάζουμε εδώ στο στην
1: κατσαρόλα μας. Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
0: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
1: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία με το σιρόπι.
0: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει να το...
1: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
0: Όχι, βάζουμε το σάμι.
1: Ναι.
0: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε?
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
0: Έχω 3 παιδιά, 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
1: 8?
0: 8.
1: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
0: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ, εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί?
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Πήγατε και εσείς
0: ήρθα εδώ.
1: Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα,
1: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό εδώ δεν είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα, χρόνια. Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουβαρλάκια.
1: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά? Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
0: ε. Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα?
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα, έτσι μου αρέσει κανέλα.
0: Δεν πειράζει, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένο.
0: Ωραία, πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που και είμαστε ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου σε συνεργασία με εμάς, ε.
1: Ε, βέβαια. Παντού πρέπει να είναι οι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που, σαν, που εμένουν στο χωριό.

0: Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες, το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κάνα κριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
0: Δεν βάζω μάλλον, δεν βάζω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
0: Όχι.
1: Πώς
0: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
2: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
1: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
1: Να είστε καλά.
2: Ό,τι επιθυμείτε όλοι σας που είστε γύρω μου.
1: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
2: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
1: Ποιο χωριό?
2: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
1: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
2: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
1: Εκεί.
2: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
1: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια λόγω του κακού γεγονότος.
2: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
1: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
2: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βαθείς. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους έτσι κοιμηθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
2: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
1: 8 μέρες.
2: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη και ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι.
2: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πετρακογιώργη. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη.
1: Α,
2: στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
2: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
1: Σας φροντίσανε.
2: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
2: Στους Γερμανούς φοβούνταν.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
2: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούνταν. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα μπέλ και κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
2: Η Γαλιά έχουνε, άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκόστενα ότι την αρχή, βέβαια δεν το αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
2: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
1: Ναι.
2: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, Γαλιά.
2: Γι' αυτό γάλανε Γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
3: Πιο δυνατή.
2: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ, η Μακαρίτσα η μαμά μου. Από τα πολλά βάσανα πέθανε και ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσια.
1: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
2: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκεί την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά. Γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
2: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει. Και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
2: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
1: αυτά,
2: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
2: Κάναμε δύο κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πήρα. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
2: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη μου, παντρεύτηκε. Και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
2: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις
2: ευχαριστώ,
1: χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ.
1: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και
2: σε
1: την περιουσία σας την
2: ευχαριστώ,
1: ωραία.
2: Καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
2: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ? Μόνο το Πάσχα?
2: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
2: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα? Ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
2: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν παθερώνουμε εδώ. Στο γύρο από κάτω και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζαν οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε?
2: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξαν οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
2: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
2: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
2: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
2: Να σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
1: Χαρούμενη, χαρούμενη.
2: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα.

0: το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι. Όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Παίζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς, ο πατέρας του Ζάιν, του παπά Ζάιν, αυτού του παπά, ναι. Του Ζάιν που είναι εδώ, της Κνοζάιν. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα τη κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δε, ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Που πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε.
0: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει να αγαπά κανείς καμιά, έτρεξε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι ήλεγε. Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντώ σε δεύτερες καρδιές καλλιμένες. Είμαι εγώ η διαφέρα.
1: Ο άντρας σας,
0: ε? Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε να πλήσει μου εγώ από τα βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδίτσα τόσο που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
0: Ναι, δεν
1: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είστε καλά. Το στάχω πει πολλές φορές.
1: Το χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ. Και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά,
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Μην είπαμε να λέμε να ευχάριστα. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά. Και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές, δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα.
2: Ανιψιός του Λευτέρη.
1: Έτσι. Yeah. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του που, και οι χωριανοί και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα,
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτης έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε...
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου πόσα χρόνια ασχολείστε.
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω, τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Δεν έχει σημασία, παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στοντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα.
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε.
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που εύχομαι να έχει υγεία και πάντα να φέρει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήμοι.

Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία

0: που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας.
1: Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μία πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα.
0: Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσεις την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε. Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep, να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
2: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
2: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
2: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λίγο τώρα θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
2: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεις μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
2: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι «Wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: τι λέτε
2: βρε παιδιά, είναι τέλειο». Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοκη απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις? Αυτά είναι δεδομένα? Πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι? Πώς γίνεται?
2: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα ηνοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
2: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία.

0: όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει τους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή, γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
0: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα, αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε. Είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγόγος. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σταθμό.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: αστέρια? Τι να πω τώρα, μίλησες. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή.
1: Και να ξυπνάς με το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
1: Λεώνας, ε.
0: Ναι, να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μονίσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ειλικρινά
1: εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσεις και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Star Sleep, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: το ξύπνημα μιας. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Για τρία δεύτερα στόπ. Μην κάνεις γκριμάτσα. Σου φρόνεις πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς.
5: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
6: Μα είσαι έτσι.
7: Δεν φτάνω εδώ.
8: Νίκη, συντονίσου.
4: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
9: Γεια σας.
10: Μα μην μου το χαλάς τώρα που πήγατε.
4: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
11: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
4: Είναι άγριο. Έχει βέτσα άγριβα.
11: Καλά, ναι.
4: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
12: Άγριο, είναι άγριο
11: κορίτσιο.
12: Άγριο κόριτσο είναι.
11: Γι' αυτό επιβιώνει.
4: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Για να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
11: Μην μιλήσεις.
4: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
11: ναι.
4: Εδώ πέμε.
11: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω. Περίμενε.
11: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω σε βάλω backstage.
11: Έλα, πάμε.
4: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
11: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
11: Yes.
4: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλαμε λίγο πιο ακριβώς τώρα. Ωραία, έτοιμη.
11: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
4: Καλή επιτυχία.
11: Να είστε καλά.
10: Ευχαριστούμε.
11: Εσύ μου τις αγχώνεις. Γεωργία, εντάξει πας.
13: Δευτέρα.
11: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
4: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
11: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
10: Σκύψε εδώ και τι να τελειώνω.
11: Μια φέντα μάγουλα θέλει πάλι.
10: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
8: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
11: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
4: Φύγε.
10: Με δουλεύεις τώρα. Φύγε, λέει.
14: Εξής, είναι εύκολο να ακουγόμαστε.
15: Να σε αγκαλιάσει, μαμά, να σε αγκαλιάσει.
16: Τι να κάνεις, μου, γιατί δεν ήταν λίγο, ρε, μάνο.
17: Τη γιαγιά μου, τι
4: είναι. Για τα μάτια σου.
17: Πέρα.
4: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
11: Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
10: Α,
11: δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε έρθει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
10: Θα πάει.
11: Ναι.
4: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
11: Το χάσαμε.
4: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
11: Χιλιά.
4: Ποιος μπορεί να βάλω αυτό backstage, ε.
11: Βίβια νοητό. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
4: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
11: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
4: Άκου το πλέον, ξέρεις
11: πουλάκια. Θες μια ράχνη στα μούτρα σου.
4: Αλήθεια το.
11: Ναι, είχες ένα ανιστό, το είδα, αφού το κρατούσε.
4: Θες, άκου τα πουλάκια.
11: Ναι. Βρισκόμαστε.
4: Όχι, ρε, εσύ. Μα κάτσε τον άνθρωπο.
11: Όχι.
4: Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις, μην κουνήσεις.
11: Δεν είναι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
1: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόφληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόφληση του δανείου. Οι τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
0: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
1: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόφλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικές, σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στον νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόφλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπεια των πληρωμών.
0: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
1: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο. Παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξανά είπα προηγουμένως, δύο διαδοσικές.

0: σε μια δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα, με τη σημερινή ρύθμιση, οι τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
1: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
0: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
1: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
2: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνιος Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
1: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
2: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών, που σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες, και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
1: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα, μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
2: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια, και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες, και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γονιές, γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή, και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
3: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγοντικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
4: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στο βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και τη ζήτηση, για να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
3: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά τις λειτουργίες οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί

0: μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
1: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χοντρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
0: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
1: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
0: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
1: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
0: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χάρης Βαβουρανάκης ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
2: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτες μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
3: Αυτό ήταν, λέτε.
2: Αυτό ναι, ήταν, ναι. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
0: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
2: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
3: Ναι.
2: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
0: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
2: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, mm-hmm. να βούμε στην

0: Όχι στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάθησα, είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
1: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Που μένει ο Γκόνιας, που μένει ο Όρτιος, μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας, κάνει και το σουτ. Και ένα καταπληκτικό πραγματικό.
2: Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του Εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
3: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαμε από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω. Ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Είναι μια ομάδα που το ευχαριστούνταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος, ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
2: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
3: Το πάθος του, 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Mm-hmm. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
2: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία οι δύο άνδρες, Ελέο, και της αγαστής συνεργασίας που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος, στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
4: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
2: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
3: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
4: Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
5: Αντιρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
4: Η
2: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
5: Επίσης, οφείλεται στο ακριβό, στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
2: Την ίδια ώρα, οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
5: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ήπεθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
2: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαυσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
6: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά, που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
7: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετίου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
2: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
7: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζομένους.

0: εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
1: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη, επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες έξι σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
0: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Την Παρασκευή θα απολογηθούν τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη που διώκονται για την έκρηξη το βράδυ πριν τη φωνική συμπλοκή. Τι δήλωσε ο δικηγόρος τους, τι έδειξε η βαλιστική έκθεση της αστυνομίας. Θέλουμε μήνυμα ασφάλεια στους συνεπείς δανειολήπτες, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή σύγκρουση Πιερακάκη και Ανδρουλάκη στη Βουλή. Το Πασόκ στήριξε τους δανειολήπτες ακόμα και τα χρόνια των δύσκολων διαπραγματεύσεων, είπε ο αρχηγός του Πασόκ. Με προβλήματα και καταγγελίες εξελίσσεται το μεικτό σύστημα αποκομιδής, παραμένει δυσαρέσκεια των πολιτών, όπως και η ξεχυλισμένη σε πολλές περιοχές σκάδη. Επανατοποθετήθηκε η πρωτομή του Αρχαγγελού της Κρήτης μετά το βανδαλισμό. Συντηρήθηκε αφιλοκερδός στο καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλά στην Αθήνα. Βαρύ πένθος στον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας, έφυγε στα 54 του χρόνια ο πελέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Βροχή συλληπιτηρίων.
0: Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν, κυρίες και κύριοι, δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι μαζί με ακόμα τρία μέλη της οικογένειας διώκονται για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ πριν από τη φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, η βαλιστική έκθεση της ελληνικής αστυνομίας για το αιματηρό επεισόδιο αποδεικνύει

0: την εκτεταμένη χρήση πυροβολών όπλων και επιβεβαιώνει την ένταση των πυρών που ανταλλάχθηκαν και είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο του Φανούρη Καργάκη και της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.
1: Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή έλαβαν οι δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι μαζί με ακόμα τρία μέλη της οικογένειας διώκονται για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, μια ημέρα πριν το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, υπενθυμίζεται. Την ίδια μέρα απολογούνται και οι τρεις συγγενείς τους.
2: Προσήχθησαν όλοι οι εντολείς μας προκειμένου να απολογηθούν για δεύτερη φορά συμπληρωματικά. Έχει διευρυνθεί λίγο το κατηγορητήριο, δηλαδή αποδίδεται κατά περίπτωση και κάποιες κατηγορίες για την έκρηξη σε κάποιους ανθρώπους που κατά την ταπεινή μου άποψη δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο βιωτικό συμβάν. Και όταν φτάνουμε να δημιουργούμε κατασκευές ότι επειδή στο στρατό, ας πούμε, είχε την ειδικότητα του καταστροφέα, άρα κατά δογματική αναγκαιότητα εσύ έβαλες τη βόμβα, νομίζω ότι αυτά δεν αντέχουν στη λογική.
1: Σε δηλώσεις του μετά τη διαδικασία, ο δικηγόρος τους Γιώργος Κοκοσάλης άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, έχουν διευρυνθεί οι διώξεις.
2: Λίγο ως πολύ δικαιολογείται με βάση τη βαβούρα, την ακαταστασία και την κοινωνική αναταραχή και την κραυγαλαία και αφόρητη δημοσιότητα, δεν δικαιολογημένα όμως εδώ, που έχει πάρει αυτή η υπόθεση των Βοριζίων. Συνεπώς σήμερα ήρθαμε και λάβαμε προθεσμία για την Παρασκευή. Βλέπω ότι υπάρχει το λεγόμενο τσουβάλιασμα, δηλαδή όλοι σε όλα, και ότι κάτσει στο δικαστήριο, συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά από εκεί και μετά μπορώ να κατανοήσω τους λόγους που γίνεται αυτό στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Παράλληλα, ο κύριος Κοκοσάλης αναγνώρισε ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης και η μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει δημιουργούν μια ιδιαίτερη δυναμική, η οποία επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας. Όπως είπε, πρόκειται για ένα συμβάν που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, γεγονός που κατά την εκτίμησή του εξηγεί την αυξημένη πίεση γύρω από την υπόθεση.
2: Ο ένας εκ των δύο φαίνεται ότι παρεμβαίνει πυροσβεστικά και φωνάζει. Δυστυχώς φωνάζει για την αθότητά του και κραυγάζει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή. Όμως η δυναμική της υπόθεσης τον κρατάει μέσα και θα τον κρατήσει. Δηλαδή μέσα μέχρι δυστυχώς και το δικαστήριο, αυτό είναι μια δυσμενής πρόβλεψη του υπερασπιστή του. Και νομίζω ότι το έχει καταλάβει και ο ίδιος, είναι άδικο όμως αυτό. Από εκεί και μετά επεκτάθηκαν, επαναλαμβάνω, οι διώξεις για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εκρήξεως, της κατασκευής εκρηκτικού υλικού κτλ. Και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καμία σχέση δεν έχουν με το συγκεκριμένο βιωτικό συμβάν.
1: Και οι πέντε κατηγορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία στην έκρηξη, ηθική ή φυσική αυτουργία στην κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Η δικογραφία για την έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων παραμένει ανοιχτή, με τις δικαστικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Οι απολογίες της Παρασκευής μένεται να αποτελέσουν κρίσιμο σταθμό για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.
2: Όλοι σε όλα, κατά περίπτωση με ηθική αυτουργία κάποιοι και με φυσική αυτουργία κάποιοι άλλοι. Δεν αντέχει και στη λογική ούτε και στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Αλλά επαναλαμβάνω, δοθήσεις της δυναμικής του συγκεκριμένου βιωτικού συμβάντος, όλα τα περιμένουμε. Κάντε το ταμείο σας στο δικαστήριο. Αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττουμε. Επαναλαμβάνω όμως, δεν θέλω να είμαι άδικος, όπως στην υπόθεση των προηγούμενων ημερών. Εδώ υπάρχει, ας πούμε, ένα κίνητρο, υπάρχει πράγματι μια προκείμενη και υπάρχει και ένα βιωτικό συμβάν, το οποίο είναι ένα συμβάν το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τα δεδομένα της τοπικής κοινωνίας.
0: Με επίκεντρο τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο σήμερα για μήνυμα ασφάλειας που στέλνει η κυβέρνηση προς τους συνεπείς δανειολήτες και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά από το βήμα της Βουλής πως το ΠΑΣΟΚ προστάτευε τους δανειολήτες ακόμα και τα χρόνια των δύσκολων διαπραγματεύσεων.
1: Σε ξεκάθαρο μήνυμα που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην τροπολογία που κάνει νόμο την απόφαση του Αρείου Πάγου και μειώνει δραστικά τη δόση που πληρώνουν όσοι έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
3: Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν. Με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
4: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χωριστά μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης. Εμείς φέρνουμε καθολικότητα.
1: Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε την κριτική της.
6: Πήγε να ξεφύγει από την υποχρέωση εφαρμογής απόφασης, Θυμάστε τον κύριο Πιερακάκη να λέει «θα βρω χρυσή τομή»,

0: είναι θολή η απόφαση. Τελικά η απόφαση ξεθόλωσε εύκολα. Και προσπαθούσαν να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς, μπας και κάνουν το χατήρι στους σερβίσερς.
1: Το ΚΚΕ επανήλθε στη σύγκρουση που είχε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ζητώντας να ανοίξουν υποθέσεις δανειοληπτών που είτε αποπλήρωσαν την οφειλή είτε έχασαν τις ρυθμίσεις.
2: Λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους στόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σερβίσερς. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί η υπόθεση του Αγίου Παύλου? Η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά, ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα φανς, συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
1: Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με σταθερά στραμμένο το στόχαστρό του προς την αντιπολίτευση, χαρακτήρισε ακάλυπτη επιταγή τις υποσχέσεις για παροχές στο πεδίο της οικονομίας.
3: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
4: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίε και κύριοι, για την πολιτική επικαιρότητα και για αυτή την αντιπαράθεση που εξελίσσεται, ξαναλέω, με επίκεντρο την ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που σήμερα συζητήθηκε στη Βουλή. Είναι μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης εδώ δίπλα μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Να σχολιάσουμε τι λέγεται, τι γράφεται, πως κάθε βράδυ. Κώστα, καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα, Σώτια. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Νομίζω ότι το είχαμε σχεδόν προαναγγείλει, ότι κάθε βράδυ ή πάρα πολύ συχνά τέλος πάντων θα έχουμε ένα θέμα το οποίο θα γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα βέβαια είναι και σοβαρό αυτό,
4: ακριβώς,
5: ξέρεις, γιατί
4: έτσι
5: ακριβώς αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, αφορά ένα νόμο τον οποίο το μάθαμε να το λέμε νόμο Κατσέλη, από το 2010 θυμίζω, όπου βεβαίως εκεί πληρωθήκανε πολλά πανωτόγια, για να μην πω κάτι χειρότερο που λέει ο λαός μας. Έρχεται η κυβέρνηση, δυστυχώς το λέω ότι άργησε, είναι και αυτός ο άτιμος ο προεκλογικός χρόνος, να φτιάξει λίγο, να διορθώσει λίγο τα πράγματα, μάλιστα το κάνει και αναδρομικά. Έχει σημασία ότι ο κ. Σπυρακάκης, αντιδρώντας και απαντώντας στις βολές και στην κριτική της αντιπολίτευσης, είπε ότι θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε αναδρομικά. Θα ήταν κομμάτι δύσκολο, ξέρεις, να πει το από εδώ και πέρα. Ποιος αφορά το από εδώ και πέρα? Έχει σημασία πάντως αυτοί που πληρώνανε κάποιες δόσεις οι οποίες είχαν φτάσει ταβάνι, δεν μπορούσαν τα νοικοκυριά. Να βλέπουν τώρα μια πολύ σημαντική ελάφρυνση. Αυτό στήριξε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι μας ενδιαφέρει η κοινωνία, μας ενδιαφέρουν και οι κάλπες, μας ενδιαφέρει και το εκλογικό σώμα, μας ενδιαφέρει να μας ψηφίσουν τώρα που είμαστε πάρα, πάρα πολύ καλοί.
4: Προηγήθηκε βέβαια και η απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι οφείλουμε να το πούμε και αυτό.
5: Θες να πεις ότι
4: οφείλε να προσαρμοστεί.
5: Έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία. Βέβαια, σου θυμίζω όμως ότι όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, και η κυβέρνηση και ο κ. Τουρνάρας ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα. Θέλουν. Τώρα γίνονται και πάρα πολύ εύκολα και πάντα βρίσκεται ένας τρόπος. Νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή πίεσε και η αντιπολίτευση. Και σωστά το Πασόκ είπε ότι έρχεστε στα λόγια μας τρόπον τεινά. Το λέω λίγο χοντρικά, γιατί είχε προτείνει. Είναι μια παλιά ιστορία, θυμάσαι, με τα πανωτόκια. Ξεκίνησε από το τέλος της δεκαετίας του 90, επί κυβέρνηση Σιμίτη, όπου πραγματικά τότε βλέπαμε απίθανα πράγματα να πληρώνουν 5, 10, 15 φορές το κεφάλαιο και είχαν βάλει ένα όριο το 3 φορές. Δηλαδή, δανείζεσαι 1.000 ευρώ, δεν μπορείς να πληρώσεις πάνω από 3.000 ευρώ. Είναι και απολύτως λογικό. Δεν γίνεται να πληρώνεις πάνω από 3 φορές το κεφάλαιο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η προεκλογική περίοδος θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να ξελασπώσει, όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά και σε άλλα. Ξέρεις, η πολιτική αντιπαράθεση καμιά φορά βοηθά.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει θεσμικά, το λέω αυτό, γιατί και σήμερα πήγε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τοποθετήθηκε. Περιμέναμε και ομιλία Μητσοτάκη, αλλά φαίνεται ότι δεν του βγήκε στο πρόγραμμα.
5: Ναι, αυτό.
4: Αλλά ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ήταν εκεί.
5: Αυτό πήγα να πω και καλά κάνει, διότι αυτό που λέει η αντιπολίτευση και δει το Πασόκ που έχει τώρα την ευθύνη της εξωματικής αντιπολίτευσης, αυτό που λέει τώρα προσπαθεί λίγο να το υποτιμήσει η κυβέρνηση, να το απαξιώσει καμιά φορά, αλλά έρχεται μετά από μερικές μέρες και το εφαρμόζει, γιατί αυτό γίνεται και αυτό είναι και στην περίπτωση των λεγόμενων πανωτοκίων. Γενικώς έχουμε μια αντιπαράθεση, η αντιπαράθεση η οποία είναι και σε επίπεδο πια δημοσκοπήσεων, είναι και θέματα εντυπώσεων στη μέση. Σήμερα βγήκε μια δημοσκόπηση η οποία πραγματικά είναι στα όρια. Δεν θέλω, ξέρεις, δεν μου αρέσει να κρίνω τις σοβαρές εταιρείες, αλλά πρέπει να ξέρουμε και κάθε εταιρεία ποιος την έχει, από πού βγαίνουν αυτά, πώς χρηματοδοτείται. Είναι λίγο περίεργο αυτό το φαινόμενο, ειδικά με τη συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία. Δεν θέλω να κάνω άλλη αξιολογική κρίση, ούτε για, για τα ευρήματα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να τα δούμε και μπορεί να μην τα δούμε. Αλλά έχουμε δει και σοβαρότερες δημοσκοπικές.
4: Σε κάθε περίπτωση,
5: εταιρείες.
4: Καλό είναι να έχουμε ένα φίλτρο διαβάζοντας κάποιες εκ των ερευνών κοινής γνώμης.
5: Ναι, δεν μπορεί όμως πάντα ο κόσμος, ξέρεις, να έχει
4: σωστό
5: φίλτρο.
4: Είναι
5: νομίζω
4: αυτό.
5: Ότι
4: είναι δική μας
5: το φίλτρο πρέπει να το βάζουν τα μέσα, δυστυχώς. Mm-hmm. Ή ευτυχώς, γιατί ξέρεις, καμιά φορά κατηγορούμαστε κιόλας ότι πρέπει να τα αφήνουμε όλα ανεξέλεκτα. Δεν είναι τόσο. Τόσο απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Είχαμε και άλλες εξελίξεις,
4: ναι,
5: πρέπει να σου
4: έγινε,
5: πω.
4: Για πες με το κόμμα της Μαρίας
5: Καταρχήν, εκτός την σχιώδη κυβέρνηση που ακόμα συζητείται του κυρίου Τσίπρα, όπου mm-hmm. Ακούω και διάφορα περίεργα για το πώς εντάχθηκαν ορισμένοι, είχαμε με την κυρία Καριστιανού όντως ένα ζήτημα. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα πολύ νέο σοου ακόμα. Έτσι, ακόμα δεν έχουμε δει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και ένας εκ των βασικών πυλών, τουλάχιστον στην Κρήτη, ο κ. Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν, θυμίζω, και πολύ διαφημισμένος πραγματογνώμονας από την πλευρά κάποιων συγγενών, που εδώ ήταν ο κριτικάρχης τροποντινά της ιστορίας αυτής, του κόμματος Ελπίδα, τα βρόντιξε έτσι με ένα ηχηρό τρόπο, με ένα τρόπο έτσι που δεν θα το περίμενε κανένας, παρότι διάφορα πράγματα ψιθυριζόταν το τελευταίο διάστημα. Με ανακοίνωση στην Επιτροπή και στο Facebook, με πολλές βαριές κατηγορίες, χωρίς καν, και νομίζω δεν το έκανε τυχαία, να αναφέρει το όνομα της κυρίας Καριστιανού. Δηλαδή, μόνο που δεν είπε εκείνη, κάποια, ας πούμε, ένα ακόμα τελείως προσωποπαγές. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε και μια δεύτερη παρέτηση, αλλά δεν ξέρω αν συνδέεται, του κυρίου Παπα-Νικολάου. Δεν έκανε έτσι κι αλλιώς το ηχηρό, αν θες, το μπαμ, όπως έκανε το κύριο Κοκοτσάκη. Η κυρία Καριστιανού νομίζω απάντησε. Έτσι, είπε κάτι ότι είναι δόλιο αυτό. Mm-hmm. Σκληρή απάντηση, αν σκεφτεί ότι ήταν συνεργάτες στενή, έτσι, μέχρι τώρα.
4: Μένει να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σιγά σιγά, να δούμε και περισσότερα από το κόμμα Ελπίδα. Δεν έχουμε δει, το είπες εισαγωγικά, σχεδόν τίποτα ακόμη.
5: Ακριβώς.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. 10 ημέρες έχουν περάσει από την πανηγυρική έναρξη του μεικτού συστήματος αποκομιδής στο Ηράκλειο και την είσοδο του ιδιώτη. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της πόλης δεν φαίνεται να έχει αλλάξει δραστικά, με τους πολίτες να εξακολουθούν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για ξεχυλισμένους κάδους, τόσο εντός της περιοχής αρμοδιότητας του ιδιώτη, όσο και εκτός. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και εκείνο το ρεπορτάζ και παρακολουθεί το πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση αυτές τις 10 ημέρες. Καλησπέρα, Κώστα Κεφαλογιάννη, και σε σένα. Και από σένα ξεκινώ, έτσι, να μας δώσεις το περίγραμμα. Τελικά είναι αρκετά τα προβλήματα και παραμένουν, έτσι δεν είναι?
6: Καλησπέρα. Ναι, δεν έχει λάμψει κιόλας η πόλη. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι κοινά παραδεκτό.
4: Έχουμε ακόμα, η αλήθεια είναι. Από οτιδήποτε λαμπερό,
6: Το παραδέχονται και στη Λότζια. Κοίταξε, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία αυτή, μου είχε πει σε νεκρό χρόνο, πριν δεν πέσουν υπογραφές, ότι το πρώτο πράγμα που θα δουν όλοι, και όπως και να το κάνουμε είναι εντυπωσιακό και σου αλλάζει κάπως την ψυχολογία, είναι οδοκαθαριστές σε περιοχές που δεν είχαμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό και συνέβη. Είναι δηλαδή το πρώτο πράγμα το οποίο σχολιάζουν όλοι, είναι ότι βλέπουν περισσότερους οδοκαθαριστές στο κέντρο, αλλά βλέπουν οδοκαθαριστές και στη γειτονιά τους. Πέραν τούτου όμως, όλα τα υπόλοιπα είναι ακόμη στο επίπεδο που ήταν πριν ξεκινήσει ο ιδιώτης. Σε κάποια σημεία, ειδικά όσον αφορά στα ογκώδη, θα έλεγα και χειρότερα. Δηλαδή, όχι απλώς δεν υπάρχει βελτίωση, αλλά η κατάσταση όσον αφορά στα ογκώδη μπορεί να είναι και χειρότερη. Υπάρχουν προβλήματα. Ο στόλος δεν είναι ακόμα εδώ. Υπάρχουν κάποια οχήματα που δεν είχαν ταξινομηθεί. Βέβαια, σήμερα που μιλούσαμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, μου είπε ότι ένα ή δύο οχήματα που μένουν ακόμα, ότι τα υπόλοιπα είναι πια στη διάθεση του αναδόχου και από εβδομάδα θα είναι όλα στους δρόμους. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, είναι βέβαιο ότι δεν έχουν από την προηγούμενη Τρίτη μέχρι και τώρα λείπαν πολλά οχήματα. Δρομολόγια στο κέντρο δεν έβγαιναν, είτε έβγαζαν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας, ενώ θυμίζω ότι το κέντρο το είχε αναλάβει όλο ο ιδιώτης. Και κυρίως επίσης όσον αφορά στα ογκώδη, υπάρχει θέμα. Και εκεί τώρα θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι με βάση το δικό μας ρεπορτάζ, ο ανάδοχος στις πρώτες συζητήσεις που είχε κάνει προμηνών με τη Δημοτική Αρχή είχε ζητήσει να μην υπογράψει τον Ιούνιο, να μην ξεκινήσει την επιχειρή τον Ιούνιο, γιατί καταλάβαινε ότι δεν θα είναι έτοιμος. Είχε ζητήσει να υπογράψει αργότερα, κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ίσως και λίγο παραπίσω. Προφανώς η Δημοτική Αρχή αυτό δεν το δέχτηκε, γιατί δεν γίνεται να χαθεί το καλοκαίρι, αν που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως στην πράξη αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν ένα αίτημα που είχε πρακτική βάση, γιατί όντως δεν είναι έτοιμος. Το ήξερα ότι δεν θα είναι έτοιμος και αποδεικνύεται στην πράξη. Τώρα, για ποιο λόγο δεν είναι έτοιμος, ενώ εδώ και πάρα πολλούς μήνες ήταν γνωστό ότι αυτή η εταιρεία θα πάρει το έργο και επιπλέον έχει δώσει υπεργολαβία σε τοπικό εργολάβο, ο οποίος συμμετείχε και στο πρόγραμμα Γέφυρα, άρα ξέρει καλά τα του Ηρακλείου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Πάντως είναι δεδομένο ότι δεν είναι έτοιμος. Εν πάση περιπτώσει, στη Λότζια λένε ότι Ιούλιο η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί και τα αποτελέσματα θα είναι σαφώς πιο ορατά. Όμως, για να φτάσουν στην πλήρη απόδοση όλου αυτού του συστήματος, νομίζω έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν και στη Δημοτική Αρχή ότι θα φάμε το καλοκαίρι. Ότι δηλαδή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το σύστημα δεν θα αποδώσει πλήρως. Και επιπλέον, όπως μου είπε και ο πρώην αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ο κ. Κώστας Βαρδαβάς, θεωρεί ότι είναι έτσι κι αλλιώς προβληματική η μελέτη. Ότι ακόμα και όταν είναι όλα στη θέση τους και όλα εφαρμοστούν σωστά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες λήψεις στη μελέτη όσον αφορά στο αγκώδι, ας πούμε, στα οχήματα που προελεύονται για το αγκώδι ή στη διαδικασία των ραντεβού, που θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι μετά από μία εβδομάδα. Προφανώς είναι νωρίς, έτσι, και όλοι έχουν τη διάθεση, ίσως και παραπάνω από ό,τι πρέπει, να δώσουν μια περίοδο χάριτος, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε και ορισμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν.
4: Σωστό είναι αυτό. Κώστα Πογδανίδη, τι λες?
5: Κοίταξε, καταρχήν, για να μην βιαζόμαστε κι εμείς, είναι νωρίς, ενώ σε σχέση με το αν ανέλαβε ο ιδιώτης. Βέβαια, θα είναι τον Ιούλιο που είπε τώρα ο Κώστας, που το λέει η Δημοτική Αρχή και το μεταφέρει ο Κώστας. Το είχαμε ακούσει από τις αρχές του χρόνου, μετά λέγαμε Μάιο, Ιούνιο, τέλος πάντων άρχισε ο διαγωνισμός. Θα δούμε τι θα γίνει. Φοβάμαι μόνο μην ακριβώς αποδειχθεί λάθος το εγχείρημα, όχι στη βάση του. Εγώ χρόνια υποστήριζα ότι έπρεπε να υπάρχει μια σύμπραξη με τους ιδιώτες, γιατί δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε αυτή η ιδεολειψία που υπήρχε κατά καιρούς, η οποία ήταν στα όρια της ανοησίας για πολλές δημοτικές αρχές στο παρελθόν. Μην βάλουμε ιδιώτες, μας πει κάτι ο πρόεδρος των συνδικαλιστών. Αυτό το ότι ήταν σωστό να συμπράξουν ιδιώτες με τις υπηρεσίες για να καθαρίσει η πόλη, η οποία δεν ήταν η πόλη της δεκαετίας του 70, δεν είναι, νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί ατυχές σε σχέση με την προετοιμασία και τη μελέτη. Δηλαδή, μπορεί να λέμε του χρόνου, μήπως έπρεπε να γίνει ανάποδα, δηλαδή να αναλάβει η υπηρεσία το κέντρο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να το καθαρίσει και να αναλάβει ο ιδιώτης, αφού παίρνει τόσα λεφτά, πόσα 8 εκατομμύρια είναι.
6: 8,5
5: το χρόνο, να αναλάβει όλη την περιφέρεια να μην έχουμε αυτό το χάλι. Δηλαδή να βάλει και μεγάλα αυτοκίνητα, να μην έχουμε. Δηλαδή αυτό μόνο με φοβίζει λίγο. Από την άλλη, νομίζω ότι κάποια αποτελέσματα θα έχουμε. Διότι αν δεν έχουμε, πρέπει να. Ναι.
4: Ζήσε μάι μου. Προφανώς. Είναι αυτό της μελέτης που λέει ο Κώστας Μπογδανίδης, Κώστα Κεφαλαιόν,
5: ότι θα μπορούσε.
4: Ο σχεδιασμός. Αυτό έλεγες και εσύ νωρίτερα.
6: Αυτό έχει αρχίσει. Άνθρωποι που πραγματικά που ξέρουν το αντικείμενο λένε ότι υπάρχουν έτσι και αλλιώς νομικά ότι έχει σχεδιαστεί λάθος. Ότι το πρόγραμμα, ακόμα και όταν εφαρμοστεί, ακόμα και αν εφαρμοστεί κατά γράμμα, όπως έχει σχεδιαστεί λάθος και θα αποδώσει λιγότερο από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που δίνουμε το χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι το 2024, που ανέλαβα αυτή η Δημοτική Αρχή, τα δημοτικά τέλη ήταν περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πλέον έχουν φτάσει στα 34 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι μια διαφορά σχεδόν 15, σχεδόν διπλασιασμός. Κάτι λιγότερο. Ναι, κάτι λιγότερο από διπλασιασμός. Αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να φαίνεται. Και οι πιο σκεπτικοί, πέρα από τις διαφωνίες με την πολιτική επιλογή που λέει ο Κώστας, εγώ συμφωνώ με τον Κώστα, η πολιτική επιλογή με βρίσκει για μένα σύμφωνο και το έχουμε πει πολλές φορές και στο δελτίο ειδήσεων, η συνεργασία με τον ιδιώτη εννοώ. Πέρα όμως από αυτό, πέρα από την πολιτική διαφωνία, εδώ έχουν αρχίσει πια και εκφράζονται διαφωνίες που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό. Θα πρέπει να το δούμε πια όταν και εφόσον αναπτυχθεί στην πράξη.
5: Αυτό θα το δείξει το αποτέλεσμα, παιδιά.
4: Ακριβώς. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος σε κάθε περίπτωση. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Στη θέση της βρίσκεται ξανά από σήμερα το πρωί, κύριε Σεκύρη, η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη. Μετά το βανδαλισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, όταν άγνωστοι είχαν στην ουσία αποκεφαλίσει το μνημείο. Η πρωτομή συντηρήθηκε αφιλοκερδώς στον καλλιτεχνικό οχητήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ τις εργασίες συντήρησης της βάσης και της επανατοποθέτησης της πρωτομής έκανε αναγνωρισμένος για το έργο του καλλιτέχνης, ο οποίος ωστόσο θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του.

0: Επέστρεψε στη θέση της στην πλατεία Κύπρου στην καινούργια πόρτα η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, 2 μήνες μετά το βανδαλισμό που είχε προκαλέσει οργή στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Ένα περιστατικό της 21ης Απριλίου του 2026 συνέβη στην πόλη μας και μας λύπησε πάρα πολύ όλους. Ήταν ο βανδαλισμός της προτομής του Νίκου Ξυλούρη, μιας προτομής που είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία Παπαδοπεράκη. Ο Δήμος Ηρακλείου αντέδρασε αμέσως στέλνοντας την προτομή στην Αθήνα, στο καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλάς, και βεβαίως κατατέθηκε και μήνυση καταγνώστων.
0: Το χάλκινο κεφάλι του Αρχαγγέλου της Κρήτης είχε βανδαλιστεί από αγνώστους τον περασμένο Απρίλιο, με τις διαδικασίες αποκατάστασής του να προχωρούν άμεσα. Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε αφιλοκερδώς σε καλλιτεχνικό χιτήριο της Αθήνας, ενώ αποκαταστάθηκε και η βάση του μνημείου.
1: Πήραμε το πρωτότυπο από τον αδελφό της γλύπτριας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη, ο οποίος επικοινώνησε με το καλλιτεχνικό χιτήριο για υποδείξεις σε σχέση με την πρωτότυπη εργασία της γλύπτριας. Ένας ακόμα καλλιτέχνης ανέλαβε να καθαρίσει τη βάση της προτομής και να τοποθετήσει την προτομή στη θέση της. Δεν θέλει να πούμε το όνομά του. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
0: Η επανατοποθέτηση σηματοδοτεί την αποκατάσταση ενός συμβόλου της κριτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της μνήμης ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της Ελλάδας και της Κρήτης.
1: Και έτσι σήμερα ένα ζήτημα που μας πόνεσε, μας πλήγωσε, μας πρόσβαλε όλους, νομίζω ότι αποκαθίσταται και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Νίκος Ξυλούρης, η προτομή του, πάλι θα μπει στη θέση του και θα είμαστε περήφανοι που υπάρχει εδώ αυτό το γλυπτό που αναπαριστά τον Νίκο Ξυλούρη, αυτή τη μεγάλη μορφή της μουσικής και της αντίστασης, αλλά και ένα σημαντικό έργο μια σπουδαίας γλύπτριας, ηρακλιώτισσας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη.
2: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη, παραμένει μαζί μου. Λοιπόν, τι να πω, να ευχηθώ να μην έχουμε τα ίδια. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Κοίταξε. Έχει ενδιαφέρον σήμερα το ρεπορτάζ του περιθώριου της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος είπαν ότι συνέδεσαν τον βανδαλισμό με την αντιστασιακή δράση του Νίκου Ξυλούρη και το γεγονός ότι έγινε 21 Απριλίου. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχουν συλληφθεί αυτοί που έκαναν τον βανδαλισμό. Έχει υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστων. Ξέραμε τότε ότι η αστυνομία θα το ψάξει. Είναι ένα σημείο που έχει πολλές κάμερες τριγύρω. Θέλω να πω. Είναι κεντρικό σημείο, εντάξει, είναι στην πλατεία Κύπρου, αλλά υπάρχουν μαγαζιά και κάμερες πιθανότερα. Να μην υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, δεν ξέρω.
2: Έκτοτε, είναι πάντως, λίγο δύσκολο να μην υπάρχει πάντως. Ναι. Λίγο δύσκολο.
3: Ναι. Έκτοτε δεν έχουμε ακούσει κάτι για τους δράστες. Η σημερινή τελετή επανέφερε αυτό το θέμα και η Δημοτική Αρχή το συνέδεσε με την αντιστασιακή δράση του Νίκου Ξυλούρη. Ίσως κάτι να ξέρουν παραπάνω από την έρευνα της αστυνομίας, εάν η έρευνα δεν έχει κλείσει. Εγώ θα πω απλώς, Σότια, ότι μάλλον είναι το ευθέω σενάριο να ήταν μια δράση αυτού του τύπου, ας πούμε, γιατί θα ήταν άπαξ. Αν ήταν δηλαδή μια δράση που είχε τέτοιου είδους κίνητρο, απαράδεκτη έτσι κι αλλιώς, δεν τίθεται θέμα σε αυτό για να μην παρεξηγηθούμε, καταδικαστέα απολύτως, αλλά θα ήταν άπαξ. Αντιθέτως,
2: εκτός αν το ξαναθυμηθούν του χρόνου, αν συνδέεται με την 21η Απριλίου.
3: Σωστό.
2: Θα μπορούσαν και αυτό.
3: Σωστό και αυτό. Αν όμως ήταν αυτό που συνήθως σημαίνει στο Ηράκλειο, μια πράξη βανδαλισμού χωρίς κάποιο νόημα, χωρίς κάποιο συμβολισμό, χωρίς τίποτα παραπάνω από το να καταστρέψουμε το δημόσιο χώρο γιατί έτσι γουστάρουμε, τότε πολύ φοβάμαι ότι δεν αποκλείεται και με τον τόρο που έχει γίνει κάποιοι να θεωρήσουν αστείο να πάνε να βανδαλίσουν ξανά την προτομή. Ας ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί. Όμως, επειδή η ελπίδα είναι κάτι εντελώς θεωρητικό, κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε και ένα θέμα ταμπού, την τοποθέτηση καμερών στους κοινόχρηστους χώρους σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους του Ηρακλείου, γιατί αυτό το πράγμα με τον βανδαλισμό έχει παραγίνει.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να σχολιάσω έτσι αποχαιρετώντας, ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το μέχρι πού θα ανεχόμαστε τους βανδαλισμούς και τους βάνδαλους σε αυτή την πόλη.
3: Δεν γίνεται να υπάρχει αστυνομία σε κάθε χώρο, ούτε να έχει καθένας ένα αστυνομικό.

0: πάνω από το κεφάλι του. Ας αποδεχτούμε δυστυχώς ότι σε αυτή την πόλη δεν σεβόμαστε το δημόσιο χώρο και μόλις δούμε κάτι καινούριο ή κάτι ωραίο ή η παρόρμηση κάποιων είναι να το ασχημείνουν και ας δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε χωρίς ταμπού και ιδεολειψία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα και πάλι. Αλλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι και κλίμα. Σε ηλικία μόλις 54 ετών και μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, βυθίζοντας το πένθος τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε στο εργοτέλη.
2: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Που μένει ο Γκόνιας, που μένει όρθιος, μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας, κάνει και το σουτ και ένα καταπληκτικό πραγματικό γκολ.
3: Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα. Πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
4: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαμε από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω. Ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Μια ομάδα που το ευχαριστούνταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος, ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
3: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
4: Το πάθος του, 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή, η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Mm-hmm. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
3: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία, οι δύο άνδρες, Ελέο και της αγαστής συνεργασίας που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος, στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
5: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
3: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
4: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
1: Με τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων, της 27χρονης μητέρας του τριχνονού Άγγελου, του 46χρονου πρώην συντρόφου τους και του 26χρονου βιολογικού πατέρα του παιδιού, θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου της υπόθεσης κακοποίησης του μικρού που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατό του. Στην ίδια συνεδρία θα καταθέσει και ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Δουζένης, ο οποίος συμμετείχε στην ψυχιατρική αξιολόγηση και πραγματογνωμοσύνη της μητέρας του παιδιού. Στη σημερινή πάντως συνεδρία βρέθηκε στο επίκεντρο η ψυχολογική και νοητική κατάσταση της 27χρονης, με επιστήμονες να καταθέτουν ότι ο δείκτης νοημοσύνης της γυναίκας συνδέεται με δυσκολίες στην κατανόηση σύνθετων ανιών, στην αναγνώριση κινδύνων και τη διαχείριση προβλημάτων.

0: Αλλάζουμε θέμα. 16 είναι μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. Αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια ώρα, αύξηση καταγράφεται και στους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία, αλλά και στα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση στα αστικά κέντρα του νησιού και όχι μόνο.
1: Η φετινή χρονιά για την Κρήτη καταγράφεται ως χειρότερη σε σχέση με την περσίνη όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς. Σε όλες σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης, με μοναδική εξαίρεση στα Χανιά, όπου ο αριθμός των περιστατικών παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
2: Στα τροχαία συμβάντα η χρονιά εξελίσσεται κατά τη χειρότερα από πέρυσι. Μόνο ο νομός Χανίων διατηρεί το ίδιο επίπεδο. Η υπόλοιπη νομή είναι κατά τη χειρότερη. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια και με προβληματίζει, για το λόγο ότι το διάστημα από τώρα, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, είναι η περίοδος που δίνει τα περισσότερα.
1: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 16 θάνατοι από τροχαία στο νησί, έναντι 13 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την ενισχυμένη κυκλοφορία στους δρόμους λόγω της τουριστικής κίνησης, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τον φόρτο οχημάτων.
2: Έχουμε 16 θανάτους μέχρι σήμερα. Πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαμε 13. Τα Χανιά 3 πέρυσι, 3 και φέτο. Αυτή είναι η εικόνα γενικότερα στο νησί μας. Η κίνηση έχει ξεκινήσει και είναι ακόμα περισσότερο αυξημένη. Τα έργα που γίνονται στο βόρειο οδικό άξονα, καθώς και η τοποθέτηση των πλαστικών διαχωριστικών, δημιουργεί ένα ζήτημα καθυστέρησης, αλλά από την άλλη δημιουργεί ζητήματα και βάζει και φέρνει ζητήματα ασφάλειας.
1: Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινής μετακίνησης, ιδιαίτερα στις πόλεις. Ο Γιάννης Λιονάκης τονίζει ότι οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο χρήσης τους.
2: Τα πατίνια έχουν έρθει εδώ και χρόνια για να μείνουν, το έχω πει πολλές φορές. Χρειάζεται οι κατατόπους δήμοι να οριοθετήσουν και να νομοθετήσουν με κανονιστικές πράξεις την κίνηση των πατινιών, τους δρόμους, τους χώρους εναπόθεσης, τους χώρους στάθμευσης, τους χώρους παράδοσης. Είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, όπως τους παρέχεται από το 5209, άρα πρέπει βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας να προχωρήσουν.
1: Επιπλέον, ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη για θέσπιση ηλικιακών ορίων στη χρήση των πατινιών, υποχρεωτική χρήση κράνους και την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων κυκλοφορίας.
2: Από την άλλη, χρειάζεται να μπει το πλαίσιο το ηλικιακό. Τα μικρά παιδιά δημιουργούν ζητήματα. Κατά την εκτίμησή μου, πρέπει να είναι τα 16 και να αστυνομευθεί η χρήση κράνους υποχρεωτικό στα πατίνια, να αστυνομευθεί η διπλή ανάβαση, το διπλοκάβαλο που λένε, και βεβαίως και οι υπόλοιποι κανόνες αναφορικά με την ευκρίνεια και την ορατότητα που πρέπει να έχουμε το βράδυ, να μην είναι δυσδιάκριτα. Να φέρουν δηλαδή θερμό που υπαγορεύουν οι διατάξεις που αφορούν τα ΕΠΟ.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
4: Βρε fast loan!
5: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
0: Ελλείψεις ακόμη και σε βασικά και ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα, αλλά και συσκευάσματα απολύτως απαραίτητα για δύσκολες παθήσεις, καταγράφονται για ακόμη μια φορά στην αγορά, με τους φαρμακοποιούς να βιώνουν καθημερινά την αγωνία των ασθενών που αναζητούν τη θεραπεία που χρειάζονται. Το φαινόμενο πάντως δεν είναι περιστασιακό, αλλά επαναλαμβανόμενο, με διακυμάνσεις που εξαρτώνται από την παραγωγή, τη ζήτηση και κυρίως τη λειτουργία της αλυσίδας διανομής.
1: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγωγικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
6: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στο βαθμό που

0: δίνουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και, και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χοντρεμπόριο και το χοντρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
1: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά τις λειτουργίες οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή

0: εταιρείες και το χοντρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
1: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
0: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
1: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
0: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης, για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
2: Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι οικοδόμοι στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, διεκδικώντας μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αντιμετώπιση της κλοπής, όπως λένε ενσήμων, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας για το σύνολο του κλάδου. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στην κινητοποίηση οι εργαζόμενοι κουβαλούσαν και ένα φέρετρο, προκειμένου, όπως είπα, να υπενθυμίσουν τους δεκάδες συναδέλφους τους που σκοτώθηκαν εν ώρα δουλειάς. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σημερινή κινητοποίηση.
3: Από το 25 μέχρι το 26 σήμερα, 49 συναδέλφοι δεν γύρισαν σπίτια τους και εκατοντάδες ακατεμένοι. Δεν μπορεί να είναι η κανονικότητα για μας ουσιαστικά να φεύγουμε από το σπίτι και να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε σόι. Άλλο ένα ζήτημα που έχουμε σαν κλάδο οικοδόμηση είναι η μαύρη ανασφάλιση εργασίας. Δεν μπορεί σήμερα που υπάρχει τόσο δουλειά, ο οργασμός δουλειάς, η σταδιοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο, να εφανιζόμαστε οι οικοδόμοι πανελλαδικά σαν να είμαστε στο 2012 που είχαμε 95% ανεργία. Και τι θέλω να πω με αυτό. Τα στοιχεία του ΙΚΑ το 2012 δείχναν μέσο όρο εσήμων το μήνα 12 έσημα. Αυτή τη στιγμή που έχουμε όλη δουλειά, ο μέσος όρος έχει ανεβεί κατά ένα έσημο 13. Δηλαδή για τον ΕΦΚΑ και για την κυβέρνηση είμαστε ακόμη άνεργοι. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί οι συνάδελφοι μεγάλη στην ηλικία που δεν μπορούν να θεμελιώσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά και οι συνταξιούχοι που αναγκαστήκαν και έχουν βγει αυτή τη στιγμή στα εργοτάξια για πια, γιατί η σύνταξή του είναι μικρή, να σκοτώνονται και κάποιοι να μας κλέβουν τα αίσθημα ή να μας δίνουν παραπάνω στις συντάξεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι 2 στα 3 θανατηφόρα είναι πάνω από τα 60. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου 73 χρονών στα Χανιά, που δείχνει πραγματικά την απελπιστική κατάσταση που βιώνει μια οικογένεια να αναγκάζεται 73 χρονών να ανεβαίνει στο μαδέρι. Δεν είναι κανονικότητα το 2026 73 χρονών να δουλεύει σε καλωσιά. Να μην δουλεύει καθόλου. Και γι' αυτό ζητάμε και τη μείωση ορίων συνταξιοδότησης στους οικοδόμους. Και ειδικότερα στα βαρέα και αθλητικά.
2: Πορεία με αυτοκίνητα και δίγυκλα προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης αλλά και τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου πραγματοποίησαν σήμερα εργαζόμενοι στον επισητισμό και τον τουρισμό, σταλώνοντας μήνυμα για την ανάγκη βελτίωσης των συνθήκων εργασίας στον κλάδο. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την επέκταση της διάρκειας του Ταμείου Ενεργείας για τους εποχικά απασχολούμενους, την κατάργηση της υπλοποιημένης κάρτας, την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, την ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά αλλά και την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σημερινή διαμαρτυρία.
4: Συναδέλφοι και συνάδελφοι,
5: έχουμε έρθει στα όρια μας. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε αυτές τις κινητοποιήσεις.
6: Τα προβλήματα τα ξέρετε κι εσείς για το Ταμείο Ανεργίας, επιμήκυση του Ταμείου, αποφορολόγηση του Ταμείου. Εγώ συγκεκριμένα προσωπικά, η δικιά μου δήλωση φέτος 11,5 χιλιάρικα, συν 2 το Ταμείο Ανεργίας, 700 ευρώ φόρο. 22% φορολογήσει το Ταμείο Ανεργίας. Γιατί? Αφού είναι Ταμείο Ανεργίας, γιατί φορολογείται 22%? Και επιμήκυσε το Ταμείο. Από εκεί που είναι 3 μήνες και 5 μέρες.

0: μπαίναμε τουλάχιστον 5 με 6 μήνες τουλάχιστον. Που μπαίναμε παλιά. Το κόψαν και αυτό. Γιατί το κόψαν και αυτό. Οι υπόλοιποι 3 μήνες είμαστε στον αέρα είμαστε.
1: Ήρθαμε να ζητήσουμε άλλη μια φορά τα αυτονόητα από την κυβέρνηση να στηρίξει τους εργαζόμενους μας, να στηρίξει τον Έλληνα εργαζόμενο στον τουρισμό με πραγματικές πράξεις, όχι με ψεύτικα λόγια και οτιδήποτε τέτοιο. Ζητάμε το Ταμείο Ανεργίας να επιστρέψει τουλάχιστον στους 5 μήνες το χειμώνα, έτσι έστω που να μπορούμε να επιβιώσουμε. Είναι θέμα βιοποριστικό. Λοιπόν, επίσης θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμά μας και στους επισκέπτες μας, διότι ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα είναι για να δουν οι επισκέπτες του νησιού μας πώς αμείβεται, πώς περνάει ο Έλληνας εργαζόμενος στον τουρισμό και να τους πούμε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα ίσως να μην μας ξαναδούνε από το χώρο της φιλοξενίας. Μπορεί να επιστρέφουν στα ξενοδοχεία ξανά και ξανά που τους αρέσουν, αλλά χωρίς το έμψυχο δυναμικό προσωπικό, το οποίο είμαστε εμείς που γνωρίζουμε πραγματικά τη φιλοξενία στην Κρήτη και που θέλουμε να παραμείνουμε στον κλάδο.
2: Μέσω τη σημερινή κινητοποίηση στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, τόσο στην πολιτεία, στους ξενοδόχους, αλλά και σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν σιωπηλοί. Στέλνουμε μήνυμα ότι απαιτούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, θέλουμε την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από όλους τους ξενοδόχους, απαιτούμε επιτέλους από την πολιτεία να σταθεί δίπλα στους εποχικούς εργαζόμενους και να λύσει τα άλυτα τόσων χρόνων προβλήματα που μας ταλανίζουν. Εμείς από την πλευρά μας τονίζουμε ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε όριο επικοινωνίας μέσω του διαλόγου, γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συνειδητοποίηση του προηγούμενου διαστήματος. Εφόσον δεν πάρουμε σαφείς απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας, από την πολιτεία, οι κινητοποιήσεις αυτές θα συνεχιστούν μετά την απόφαση των αρμόδιων συνδικαλιστικών οργάνων.
3: Οι εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού διεκδικούν ουσιαστικά την αξιοπρέπειά τους. Επιτέλους, θα πρέπει οι κυβερνώντες να καταλάβουν ότι τουρισμός είναι οι άνθρωποι. Χωρίς τους ανθρώπους του τουρισμού δεν θα υπάρξει αύριο. Κάθε χρόνο δυστυχώς βλέπουμε χιλιάδες εργαζομένοι να εγκαταλείπουν τον κλάδο. Αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα, δυστυχώς το αύριο του τουρισμού θα στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν καμία σχέση με τον τόπο μας.
4: Δυστυχώς ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Είμαστε κάθε χρόνο εδώ στους δρόμους, στις πλατείες για να λέμε και να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Η πολιτεία δεν κάνει αυτό που πρέπει, δεν κάνει τα αυτονόητα και αυτό έχει συνέπειες. Συνέπειες τις βλέπουμε στον τουρισμό, τις βλέπουμε στον επιστημισμό, δεν υπάρχει προσωπικό. Δυστυχώς χάνουμε τεχνικά χέρια τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό και δημιουργούνται πάρα πολλές καινές εργασίες που καλούνται να καλυφθούν με εργαζόμενους από τέτοιες χώρες, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να καλύψουν επακριβώς τις θέσεις εργασίας, γιατί θέλουν γνώσεις, θέλουν εκπαίδευση, τις οποίες δεν τις έχουν. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία, έστω και στο και πέντε, να σκύψει πάνω από τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, να δώσει λύσεις, γιατί όσο δεν δίνει λύσεις θα βρισκόμαστε στα αδιέξοδα. Εμείς να ξέρουν ότι και τα σωματεία και τα εργατικά κέντρα και το εργατικό κέντρο Ηρακλείου θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στους δρόμους όσο και αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί θα κάνουμε και κινητοποιήσεις και στον όποιο χρόνο και αν χρειαστεί.
5: Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την πρώιμη παιδική ηλικία παρουσίασαν επιστήμονες και φορείς στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Οι προτάσεις που αποτελούν τη βάση για μια μελλοντική εθνική στρατηγική περιλαμβάνουν την ενίσχυση της προγεννητικής φροντίδας, την στήριξη των γονιών, την έγκαιρη διάγνωση αναπτυξιακών δυσκολιών, τη μείωση της παιδικής στόχευσης αλλά και τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά.
6: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη ως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
7: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνιος Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ούτως ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ούτως ώστε να είναι

0: ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
1: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγγύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
0: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες. Και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
1: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα, μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
0: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές-γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, δύο πτεροφάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας τις προηγούμενες ημέρες, σηματοδοτώντας την επανέναρξη της εμπορικής θαλενοθυρίας στη χώρα έπειτα από διετή παύση. Πρόκειται για τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αλλά και οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων.
1: Δύο φάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας, δύο ημέρες αφότου επαναλήφθηκε το εμπορικό κυνήγι, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων. Η θανάτωση βάζει τέλος σε διετή παύση και σηματοδοτεί τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν δύο πτεροφάλαινες. Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στην γη μετά την γαλάζια φάλαινα. Προτού τα σκάφη αποπλέψουν, ένας διαδηλωτής είχε δέσει τον εαυτό του σε ένα από τους ιστούς στο λιμάνι, αλλά στην συνέχεια κατέβηκε και απομακρύνθηκε από την αστυνομία. Η Ισλανδία, η Νορβηγία και η

0: 3 χώρες που εξακολουθούν να επιτρέπουν ανοιχτά την φαλαινοθυρία παρά την καταδίκη σε διεθνές επίπεδο από την κοινή γνώμη και τις οργανώσεις για την προστασία των ζώων. Η Ισλανδία έχει ακυρώσει την φαλαινοθυρία τα τελευταία 2 χρόνια, εν μέρη επειδή τα οικονομικά προβλήματα είχαν μειώσει το ζήτημα και ο κλάδος δεν θεωρούνταν επαρκώς κερδοφόρος. Η Ισλανδική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει το φθινόπερο νομοσχέδιο για την απαγόρευση της φαλαινοθυρίας. Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθυρίας απαγόρευσε την εμπορική θανάτωση φαλαινών το 1986 εν μέσω ανησυχίας για την μείωση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών. Το Ινστιτούτο Έρευνας Θαλάσσιων και Γλυκών Υδάτων της Ισλανδίας έχει εισηγηθεί να μην συλληφθούν περισσότερες από 150 πτεροφάλαινες στην σεζόν του 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 28% σε σχέση με την ετήσια ποσόστοση που είχε εισηγηθεί για την περίοδο 2018-2025.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Δυσκολεύει και τη σεκύρη μέρα με τη μέρα η υπόθεση παραμονής του Σαλσέδο στον Όφι. Ο παίκτης έχει ζητήσει αυξημένες οικονομικές απολαύες, όμως η ΠΑΕ δεν είναι σε θέση να τις ικανοποιήσει.
3: Η υπόθεση του Έντι Σαλσέδο παραμένει ανοιχτή για τον Όφι, ωστόσο, όσο περνούν οι ημέρες, τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο παραμονής του ποδοσφαιριστή στο Ηράκλειο. Ο 23χρονος επιθετικός δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής πρόταση με τις οικονομικές απολαβές που επιθυμεί, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμένει στάσιμο. Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι του Όφι έχουν στρέψει την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Η αναζήτηση σεντερφόρ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του μεταγραφικού σχεδιασμού. Φυσικά, το σενάριο παραμονής του Σαλσέδο δεν έχει σβήσει οριστικά. Για να υπάρξει όμως ανατροπή δεδομένων, θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να μην βρει την πρόταση που αναζητά στην αγορά και να προχωρήσει σε σημαντική μείωση των οικονομικών απαιτήσεών του. Μόνο τότε θα μπορούσε να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο η προοπτική συνέχιση της συνεργασίας του με τον Όφι. Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, η συγκεκριμένη εξέλιξη μοιάζει αρκετά δύσκολη. Στον Όφι προχωρούν το σχεδιασμό τους, έχοντας στραμμένο το βλέμμα σε άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης, γεγονός που καθιστά το ενδεχόμενο παραμονής του Σαλσέδο ολοένα και πιο μακρινό.
2: Ιστορική μέρα είναι η σημερινή για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, καθώς όπως γνωστοποίησε τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Elite League. Πάμε να συνδεθούμε με την Χρύσα Ζερβού που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
4: Και έτσι ακριβώς, μεγάλες στιγμές ζει το Αρκαλοχώρι, το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι που παίρνει μία ακόμη χαρά μέσω της ομάδας, μέσω της αναγέννησης, και αυτή είναι ότι θα αγωνιστεί, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, στην Elite League για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, και αυτό έγινε μέσα από διαδικασία ειδικής αδειοδότησης. Η αναγέννηση, να πούμε, ότι εξασφάλισε την wild card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Ο πρόεδρος, μάλιστα, ο Μανώλης Μαραγκάκης, πριν από λίγο καιρό είχε εξηγήσει και το όραμά του, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να διεκδικήσει τη συμμετοχή της ομάδας στη δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Είναι σημαντικό πάρα πολύ για το, και για το Ηράκλειο αυτό που συνέβη και για το κριτικό μπάσκετ γενικότερα. Ενώ να πούμε ότι η αναγέννηση στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απόλυτη δικαίωση μιας μακροχρόνιας προσπάθειας και ένα αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, όπου ταυτόχρονα αποτελεί και μεγάλη ευθύνη απέναντι στον τόπο, τους αθλητές και τη νέα γενιά που ονειρεύεται να εξελιχθεί μέσα από τον αθλητισμό. Γιατί να μην ξεχνάμε, τη νέα χρονιά η αναγέννηση θα εκπροσωπήσει το νησί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα, όπου θα συμβάλλει παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ στο νησί, το οποίο βέβαια τα τελευταία χρόνια γνωρίζει συνεχώς άνθηση. Πολύ καλά λοιπόν τα νέα από το χώρο του μπάσκετ Σότια για την αναγέννηση, που ανοίγει μια καινούργια σελίδα στην ιστορία της.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλη

0: Μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με πτώση 0,07% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.470,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 277,16 εκατομμύρια ευρώ. 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,

0: Χρώματα μονωτικά ή υγιεινής φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
1: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόφληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόφληση του δανείου. Οι τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
0: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
1: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόφλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόφλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
0: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
1: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο. Παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης. Και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα, με τη σημερινή ρύθμιση, οι τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
0: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
0: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
2: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνιος Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ούτως ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ούτως ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
0: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
2: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες, και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
0: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα, μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
2: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές-γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
3: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγοντικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
4: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και τη ζήτηση και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
3: Η αλυσίδα διανομής φαρμακών.

0: φάρμακο να εμφανίζει συχνά τις λειτουργίες οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
1: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χοντρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
0: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
1: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
0: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
1: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
0: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χάρης Βαβουρανάκης ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
2: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτες μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
3: Αυτό ήταν, λέτε.
2: Ναι, ήταν. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
0: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
2: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών. Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
0: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγησης χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
2: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσει ένα πρόβλημα πρέπει και έχει μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθεί με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της ζωγράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε.

0: και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάει είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Του μένει ο Γκόνιας, που μένει όρθιος. Μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας, κάνει και το σουτ. Και ένα καταπληκτικό πράγματι γκολ.
1: Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του Εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
2: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαμε από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω. Ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Είναι μια ομάδα που το ευχαριστούνταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος. Ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
1: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
2: Το πάθος του, 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή, η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Mm-hmm. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
1: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία, οι δύο άνδρες, Ελέο και της αγαστής συνεργασίας που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος, στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
3: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
1: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
2: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
3: Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
4: Αντιρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
3: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
4: Επίσης, οφείλεται στο

0: ακριβό στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα, οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ηπέθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαύσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
2: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
3: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετείου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
1: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
3: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών, αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
1: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη, επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες έξι σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό, σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Mm-hmm. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
3: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνω στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσο

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως,

imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Την Παρασκευή θα απολογηθούν τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη που διώκονται για την έκρηξη το βράδυ πριν τη φωνική συμπλοκή. Τι δήλωσε ο δικηγόρος τους, τι έδειξε η βαλιστική έκθεση της αστυνομίας. Θέλουμε μήνυμα ασφάλεια στους συνεπείς δανειολήπτες, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή σύγκρουση Πιερακάκη και Ανδρουλάκη στη Βουλή. Το Πασόκ στήριξε τους δανειολήπτες ακόμα και τα χρόνια των δύσκολων διαπραγματεύσεων, είπε ο αρχηγός του Πασόκ. Με προβλήματα και καταγγελίες εξελίσσεται το μεικτό σύστημα αποκομιδής, παραμένει δυσαρέσκεια των πολιτών, όπως και η ξεχυλισμένη σε πολλές περιοχές σκάδη. Επανατοποθετήθηκε η πρωτομή του Αρχαγγελού της Κρήτης μετά το βανδαλισμό. Συντηρήθηκε αφιλοκερδός στο καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλά στην Αθήνα. Βαρύ πένθος στον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας, έφυγε στα 54 του χρόνια ο πελέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Βροχή συλληπιτηρίων.
0: Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν, κυρίες και κύριοι, δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι μαζί με ακόμα τρία μέλη της οικογένειας διώκονται για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ πριν από τη φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, η βαλιστική έκθεση της ελληνικής αστυνομίας για το αιματηρό επεισόδιο αποδεικνύει την εκτεταμένη χρήση πυροβολών όπλων και επιβεβαιώνει την ένταση των πυρών που ανταλλάχθηκαν και είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο του Φανούρη Καργάκη και της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.
2: Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή έλαβαν οι δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι μαζί με ακόμα τρία μέλη της οικογένειας διώκονται για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, μία ημέρα πριν το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται, την ίδια μέρα απολογούνται και οι τρεις συγγενείς τους.
3: Προσήχθησαν όλοι οι εντολείς μας προκειμένου να απολογηθούν για δεύτερη φορά συμπληρωματικά. Έχει διευρυνθεί λίγο το κατηγορητήριο, δηλαδή αποδίδεται κατά περίπτωση και κάποιες κατηγορίες για την έκρηξη σε κάποιους ανθρώπους που κατά την ταπεινή μου άποψη δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο βιωτικό συμβάν. Και όταν φτάνουμε να δημιουργούμε κατασκευές ότι επειδή στο στρατό, ας πούμε, είχε την ειδικότητα του καταστροφέα, άρα κατά δογματική αναγκαιότητα εσύ έβαλες τη βόμβα, νομίζω ότι αυτά δεν αντέχουν στη λογική.
2: Σε δηλώσεις του μετά τη διαδικασία, ο δικηγόρος τους Γιώργος Κοκοσάλης άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, έχουν διευρυνθεί οι διώξεις.
3: Λίγο ως πολύ δικαιολογείται με βάση τη βαβούρα, την ακαταστασία και την κοινωνική αναταραχή και την κραυγαλαία και αφόρητη δημοσιότητα, δεν δικαιολογημένα όμως εδώ, που έχει πάρει αυτή η υπόθεση των Βοριζίων. Συνεπώς σήμερα ήρθαμε και λάβαμε προθεσμία.

0: για την Παρασκευή. Βλέπω ότι υπάρχει ένα λεγόμενο τσουβάλιασμα, δηλαδή όλοι σε όλα, και ό,τι κάτσει στο δικαστήριο, συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά από εκεί και μετά μπορώ να κατανοήσω τους λόγους που γίνεται αυτό στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Παράλληλα, ο κύριος Κοκκοσάλης αναγνώρισε ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης και η μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει δημιουργούν μια ιδιαίτερη δυναμική, η οποία επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας. Όπως είπε, πρόκειται για ένα συμβάν που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, γεγονός που κατά την εκτίμησή του εξηγεί την αυξημένη πίεση γύρω από την υπόθεση.
0: Ο ένας εκ των δύο φαίνεται ότι παρεμβαίνει πυροσβεστικά και φωνάζει. Δυστυχώς φωνάζει για την αθότητά του και κραυγάζει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή. Όμως η δυναμική της υπόθεσης τον κρατάει μέσα και θα τον κρατήσει δηλαδή μέσα μέχρι δυστυχώς και το δικαστήριο. Αυτό είναι μια δυσμενής πρόβλεψη του υπερασπιστή του. Και νομίζω ότι το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Είναι άδικο όμως αυτό. Από εκεί και μετά επεκτάθηκαν, επαναλαμβάνω, οι διώξεις για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εκρήξεως, της κατασκευής εκρηκτικού υλικού κτλ. Και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καμία μα καμία σχέση δεν έχουν με το συγκεκριμένο ιδιωτικό σύμβολο.
1: Και οι πέντε κατηγορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία στην έκρηξη, ηθική ή φυσική αυτουργία στην κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Η δικογραφία για την έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων παραμένει ανοιχτή, με τις δικαστικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Οι απολογίες της Παρασκευής αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο σταθμό για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.
0: Όλοι σε όλα, κατά περίπτωση με ηθική αυτουργία κάποιοι και με φυσική αυτουργία κάποιοι άλλοι. Δεν αντέχει και στη λογική ούτε και στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Αλλά επαναλαμβάνω, δοθήσεις της δυναμικής του συγκεκριμένου βιωτικού συμβάντος, όλα τα περιμένουμε. Κάντε το ταμείο σας στο δικαστήριο. Αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττουμε. Επαναλαμβάνω όμως, δεν θέλω να είμαι άδικος, όπως στην υπόθεση των προηγούμενων ημερών. Εδώ υπάρχει, ας πούμε, ένα κινητρό, υπάρχει πράγματι μια προκείμενη και υπάρχει και ένα βιωτικό συμβάν, το οποίο είναι ένα συμβάν το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τα δεδομένα της τοπικής κοινωνίας.
2: Με επίκεντρο τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο σήμερα για μήνυμα ασφάλειας που στέλνει η κυβέρνηση προς τους συνεπείς δανειολήτες και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά από το Βήμα της Βουλής πως το ΠΑΣΟΚ προστάτευε τους δανειολήτες ακόμα και τα χρόνια των δύσκολων διαπραγματεύσεων.
1: Σε ξεκάθαρο μήνυμα που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην τροπολογία που κάνει νόμο την απόφαση του Αρείου Πάγου και μειώνει δραστικά τη δόση που πληρώνουν όσοι έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
3: Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν. Με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
4: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολήπτων, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης. Εμείς φέρνουμε καθολικότητα.
1: Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε την κριτική της.
6: Πήγε να ξεφύγει από την υποχρέωση εφαρμογής απόφασης. Θυμάστε τον κύριο Πιαραγκάκη να λέει «θα βρω χρυσή τομή». Είναι θολή η απόφαση. Τελικά η απόφαση ξεθόλωσε εύκολα. Και προσπαθούσαν να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς. Μπας και κάνουν το χατήρι στους σερβίσερς.
1: Το ΚΚΕ επανήλθε στη σύγκρουση που είχε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ζητώντας να ανοίξουν υποθέσεις δανειοληπτών που είτε αποπλήρωσαν την οφειλή είτε έχασαν τις ρυθμίσεις.
7: Λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους στόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σερβίσερς. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί η υπόθεση του Αρείου Πάγου? Η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά. Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα φανς, συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
1: Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με σταθερά στραμμένο το στόχαστρό του προς την αντιπολίτευση, χαρακτήρισε ακάλυπτη επιταγή τις υποσχέσεις για παροχές στο πεδίο της οικονομίας.
3: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο.

0: Και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
1: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, για την πολιτική επικαιρότητα και για αυτή την αντιπαράθεση που εξελίσσεται, ξαναλέω, με επίκεντρο την ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που σήμερα συζητήθηκε στη Βουλή. Είναι μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης εδώ δίπλα μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Να σχολιάσουμε τι λέγεται, τι γράφεται, όπως κάθε βράδυ. Κώστα, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, Σώτια. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Νομίζω ότι το είχαμε σχεδόν προαναγγείλει, ότι κάθε βράδυ, πάρα πολύ συχνά τέλος πάντων, θα έχουμε ένα θέμα το οποίο θα γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα βέβαια είναι και σοβαρό αυτό,
1: ακριβώς,
2: ξέρεις, γιατί ακριβώς αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, αφορά ένα νόμο τον οποίο το μάθαμε να το λέμε νόμο Κατσέλη, από το 2010 θυμίζω, όπου βεβαίως εκεί πληρωθήκανε πολλά πανωτόγια, για να μην πω κάτι χειρότερο που λέει ο λαός μας. Έρχεται η κυβέρνηση, δυστυχώς το λέω ότι άργησε, είναι και αυτός ο άτιμος ο προεκλογικός χρόνος, να φτιάξει λίγο, να διορθώσει λίγο τα πράγματα, μάλιστα το κάνει και αναδρομικά. Έχει σημασία ότι ο κ. Πυρακάκης, αντιδρώντας και απαντώντας στις βολές και στην κριτική της αντιπολίτευσης, είπε ότι θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε αναδρομικά. Θα ήταν κομμάτι δύσκολο, ξέρεις, να πει το από εδώ και πέρα. Ποιος αφορά το από εδώ και πέρα. Έχει σημασία πάντως αυτοί που πληρώνανε κάποιες δόσεις, οι οποίες είχαν φτάσει ταβάνι, δεν μπορούσαν τα νοικοκυριά. Να βλέπουν τώρα μια πολύ σημαντική ελάφρυνση. Αυτό στήριξε και ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι μας ενδιαφέρει η κοινωνία, μας ενδιαφέρουν και οι κάλπες, μας ενδιαφέρει και το εκλογικό σώμα, μας ενδιαφέρει να μας ψηφίσουν τώρα που είμαστε πάρα, πάρα πολύ καλοί.
1: Προηγήθηκε βέβαια και η απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι οφείλουμε να το πούμε και αυτό.
2: Θες να πεις ότι
1: οφείλε να προσαρμοστεί.
2: Έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία.
1: Κάπως
2: βέβαια,
1: έτσι.
2: Σου θυμίζω όμως ότι όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, και η κυβέρνηση και ο κ. Στουρνάρας ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα. Τώρα γίνονται και πάρα πολύ εύκολα και πάντα βρίσκεται ένας τρόπος. Νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή πίεσε και η αντιπολίτευση. Και σωστά το Πασόκ είπε ότι έρχεστε στα λόγια μας, τρόπον την ΝΑΤΟ. Το λέω λίγο χοντρικά, γιατί είχε προτείνει. Είναι μια παλιά ιστορία, θυμάσαι, με τα πανωτόκια. Ξεκίνησε από το τέλος δεκαετίας του 90, επί κυβέρνηση Σιμίτη, όπου πραγματικά τότε βλέπαμε απίθανα πράγματα να πληρώνουν 5, 10, 15 φορές το κεφάλαιο και είχαν βάλει ένα όριο το 3 φορές. Δηλαδή, δανείζεσαι 1.000 ευρώ, δεν μπορείς να πληρώσεις πάνω από 3.000 ευρώ. Είναι και απολύτως λογικό. Δεν γίνεται να πληρώνεις πάνω από 3 φορές το κεφάλαιο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η προεκλογική περίοδος θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να ξελασπώσει, όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά και σε άλλα. Ξέρεις, η πολιτική αντιπαράθεση καμιά φορά βοηθά.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει θεσμικά, το λέω αυτό, γιατί και σήμερα πήγε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τοποθετήθηκε. Περιμέναμε και ομιλία Μητσοτάκη, αλλά φαίνεται ότι δεν του βγήκε στο πρόγραμμα.
2: Ναι, αυτό.
1: Αλλά ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ήταν εκεί.
2: Αυτό πήγα να πω και καλά κάνει, διότι αυτό που λέει η αντιπολίτευση και δει το Πασόκ που έχει τώρα την ευθύνη της εξωματικής αντιπολίτευσης, αυτό που λέει τώρα προσπαθεί λίγο να το υποτιμήσει η κυβέρνηση, να το απαξιώσει καμιά φορά, αλλά έρχεται μετά από μερικές μέρες. Και το εφαρμόζει, γιατί αυτό γίνεται και αυτό είναι και στην περίπτωση των λεγόμενων πανωτοκίων. Γενικώς έχουμε μια αντιπαράθεση, η αντιπαράθεση η οποία είναι και σε επίπεδο πια δημοσκοπήσεων, είναι και θέματα εντυπώσεων στη μέση. Σήμερα βγήκε μια δημοσκόπηση η οποία πραγματικά είναι στα όρια. Δεν θέλω, ξέρεις, δεν μου αρέσει να κρίνω τις σοβαρές εταιρείες, αλλά πρέπει να ξέρουμε και κάθε εταιρεία ποιος την έχει, από πού βγαίνουν αυτά, πώς χρηματοδοτείται. Είναι λίγο περίεργο αυτό το φαινόμενο, ειδικά με τη συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία. Δεν θέλω να κάνω άλλη αξιολογική κρίση, ούτε για τα ευρήματα, έτσι. Γιατί μπορεί να τα δούμε και μπορεί να μην τα δούμε. Αλλά έχουμε δει και σοβαρότερες δημοσκοπικές.
1: Σε κάθε περίπτωση,
2: εταιρείες.
1: Καλό είναι να έχουμε ένα φίλτρο διαβάζοντας κάποιες εκ των ερευνών κοινής γνώμης.
2: Ναι, δεν μπορεί όμως πάντα ο κόσμος, ξέρεις, να έχει
1: σωστό
2: φίλτρο. Νομίζω ότι
1: είναι δική μας
2: το φίλτρο πρέπει να το βάζουν τα μέσα, δυστυχώς. Ή ευτυχώς, γιατί ξέρεις, καμιά φορά κατηγορούμαστε κιόλας ότι πρέπει να τα αφήνουμε όλα ανεξέλεκτα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είχαμε και άλλες εξελίξεις,
1: ναι,
2: πρέπει να σου πω.
1: Τι έγινε, για πες με το κόμμα της Μαρίας Κρυστιανού.
2: Καταρχήν, εκτός την σχιώδη κυβέρνηση που ακόμα συζητείται του κυρίου Τσίπρα, όπου ακούω και διάφορα περίεργα για το πώς εντάχθηκαν ορισμένοι, είχαμε με την κυρία Καριστιανού όντως ένα ζήτημα. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα πολύ νέο σο κόμμα, έτσι, ακόμα δεν έχουμε δει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και ένας εκ των βασικών πυλών, τουλάχιστον στην Κρήτη, ο κ. Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν, θυμίζω, και πολύ διαφημισμένος πραγματογνώμονας από την πλευρά κάποιων συγγενών, που εδώ ήταν ο κριτικάρχης, τροποντινά, της ιστορίας αυτής, του κόμματος Ελπίδα, τα βρόντιξε έτσι με ένα ηχηρό τρόπο, με ένα τρόπο έτσι που δεν θα το περίμενε κανένας, παρότι διάφορα πράγματα ψιθυριζόταν το τελευταίο διάστημα.

0: διάστημα, με ανακοίνωση στην Επιτροπή και στο Facebook, με πολλές βαριές κατηγορίες, χωρίς καν, και νομίζω δεν το έκανε τυχαία, να αναφέρει το όνομα της κυρίας Καριστιανού. Δηλαδή, μόνο που δεν είπε εκείνη, κάποια, ας πούμε, ένα κόμμα τελείως προσωποπαγές. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε και μια δεύτερη παρέτηση, αλλά δεν ξέρω αν συνδέεται, του κυρίου Παπα-Νικολάου. Δεν έκανε έτσι κι αλλιώς το ηχηρό, αν θες, το μπαμ, όπως έκανε του κυρίου Κοκοτσάκη. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω, απάντησε. Έτσι, είπε κάτι ότι είναι δόλιο αυτό. Σκληρή απάντηση, αν σκεφτεί ότι ήταν συνεργάτες στενοί, έτσι, μέχρι τώρα.
1: Μένει να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σιγά σιγά, να δούμε και περισσότερα από το κόμμα Ελπίδα. Δεν έχουμε δει, το είπες εισαγωγικά, σχεδόν τίποτα ακόμη. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. 10 ημέρες έχουν περάσει από την πανηγυρική έναρξη του μεικτού συστήματος αποκομιδής στο Ηράκλειο και την είσοδο του ιδιώτη. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της πόλης δεν φαίνεται να έχει αλλάξει δραστικά, με τους πολίτες να εξακολουθούν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για ξεχυλισμένους κάδους τόσο εντός της περιοχής αρμοδιότητας του ιδιώτη, όσο και εκτός. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και εκείνος το ρεπορτάζ και παρακολουθεί το πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση αυτές τις 10 ημέρες. Καλησπέρα, Κώστα Κεφαλογιάννη, και σε σένα. Και από σένα ξεκινώ, έτσι, να μας δώσεις το περίγραμμα. Τελικά είναι αρκετά τα προβλήματα και παραμένουν, έτσι δεν είναι?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, δεν έχει λάμψει κιόλας η πόλη. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι κοινά
1: παραδεκτό. Έχουμε ακόμα, η αλήθεια είναι. Από οτιδήποτε λαμπερό,
2: Το παραδέχονται και στη Λότζια. Κοίταξε, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία αυτή, μου είχε πει σε νεκρό χρόνο, πριν πέσουν υπογραφές, ότι το πρώτο πράγμα που θα δουν όλοι, και όπως και να το κάνουμε είναι εντυπωσιακό και σου αλλάζει κάπως την ψυχολογία, είναι οδοκαθαριστές σε περιοχές που δεν είχαμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό και συνέβη. Είναι δηλαδή το πρώτο πράγμα το οποίο σχολιάζουν όλοι, είναι ότι βλέπουν περισσότερους οδοκαθαριστές στο κέντρο, αλλά βλέπουν οδοκαθαριστές και στη γειτονιά τους. Πέραν τούτου όμως, όλα τα υπόλοιπα είναι ακόμη στο επίπεδο που ήταν πριν ξεκινήσει ο ιδιώτης. Σε κάποια σημεία, ειδικά όσον αφορά στα ογκώδη, θα έλεγα και χειρότερα. Δηλαδή, όχι απλώς δεν υπάρχει βελτίωση, αλλά η κατάσταση όσον αφορά στα ογκώδη μπορεί να είναι και χειρότερη. Υπάρχουν προβλήματα. Ο στόλος δεν είναι ακόμα εδώ. Υπάρχουν κάποια οχήματα που δεν είχαν ταξινομηθεί. Βέβαια, σήμερα που μιλούσαμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, μου είπε ότι ένα ή δύο οχήματα που μένουν ακόμα, ότι τα υπόλοιπα είναι πια στη διάθεση του αναδόχου και από εβδομάδα θα είναι όλα στους δρόμους. Εν πάση περιπτώσει, είναι βέβαιο ότι δεν έχουν από την προηγούμενη Τρίτη μέχρι και τώρα λείπαν πολλά οχήματα. Δρομολόγια στο κέντρο δεν έβγαιναν, είτε έβγαζαν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας, ενώ θυμίζω ότι το κέντρο το είχε αναλάβει όλο ο ιδιώτης. Και κυρίως επίσης όσον αφορά στα ογκώδη, υπάρχει θέμα. Και εκεί τώρα θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι με βάση το δικό μας ρεπορτάζ, ο ανάδοχος στις πρώτες συζητήσεις που είχε κάνει προμηνών με τη Δημοτική Αρχή είχε ζητήσει να μην υπογράψει τον Ιούνιο, να μην ξεκινήσει να επιχειρεί τον Ιούνιο, γιατί καταλάβαινε ότι δεν θα είναι έτοιμος. Είχε ζητήσει να υπογράψει αργότερα, κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ίσως και λίγο παραπίσω. Προφανώς η Δημοτική Αρχή αυτό δεν το δέχτηκε, γιατί δεν γίνεται να χαθεί το καλοκαίρι, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως στην πράξη αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν ένα αίτημα που είχε πρακτική βάση, γιατί όντως δεν είναι έτοιμος. Το ήξερα ότι δεν θα είναι έτοιμος και αποδεικνύεται στην πράξη. Τώρα, για ποιο λόγο δεν είναι έτοιμος, ενώ εδώ και πάρα πολλούς μήνες ήταν γνωστό ότι αυτή η εταιρεία θα πάρει το έργο και επιπλέον έχει δώσει υπεργολαβία σε τοπικό εργολάβο, ο οποίος συμμετείχε και στο πρόγραμμα Γέφυρα. Άρα ξέρει καλά τα του Ηρακλείου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Πάντως είναι δεδομένο ότι δεν είναι έτοιμος. Εν πάση περιπτώσει, στη Λότζια λένε ότι Ιούλιο η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί και τα αποτελέσματα θα είναι σαφώς πιο ορατά. Όμως, για να φτάσουν στην πλήρη απόδοση όλου αυτού του συστήματος, νομίζω έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν και στη Δημοτική Αρχή ότι θα φάμε το καλοκαίρι. Ότι δηλαδή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το σύστημα δεν θα αποδώσει πλήρως. Και επιπλέον, όπως μου είπε και ο πρώην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Κώστας Βαρδαβάς, θεωρεί ότι είναι έτσι κι αλλιώς προβληματική η μελέτη. Ότι ακόμα και όταν είναι όλα στη θέση τους και όλα εφαρμοστούν σωστά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες λήψεις στη μελέτη όσον αφορά στο ογκώδη, ας πούμε, στα οχήματα που προελεύονται για το ογκώδη ή στη διαδικασία των ραντεβού, που θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι μετά από μια εβδομάδα. Προφανώς είναι νωρίς, έτσι, και όλοι...

0: έχουν τη διάθεση, ίσως και παραπάνω από ό,τι πρέπει, να δώσουν μια περίοδο χάριτος. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε και ορισμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν.
1: Σωστό είναι αυτό. Κώστα Παγκονίδη, τι λες?
2: Κοίταξε, καταρχήν, για να μην βιαζόμαστε κι εμείς, είναι νωρίς, ενώ σε σχέση με που το ανέλαβε ο ιδιώτης. Βέβαια, θα είναι τον Ιούλιο που είπε τώρα ο Κώστας, που το λέει η Δημοτική Αρχή και το μεταφέρει ο Κώστας. Το είχαμε ακούσει από τις αρχές του χρόνου, μετά λέγαμε Μάιο, Ιούνιο, τέλος πάντων άρχισε ο διαγωνισμός. Θα δούμε τι θα γίνει. Φοβάμαι μόνο μην ακριβώς αποδειχθεί λάθος το εγχείρημα, όχι στη βάση του. Εγώ χρόνια υποστήριζα ότι έπρεπε να υπάρχει μια σύμπραξη με τους ιδιώτες, γιατί δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε αυτή η ιδεοληψία που υπήρχε κατά καιρούς, η οποία ήταν στα όρια της ανοησίας για πολλές δημοτικές αρχές στο παρελθόν. Μην βάλουμε ιδιώτες, μας πει κάτι ο πρόεδρος των συνδικαλιστών. Αυτό το ότι ήταν σωστό να συμπράξουν ιδιώτες με τις υπηρεσίες για να καθαρίσει η πόλη, η οποία δεν ήταν η πόλη της δεκαετίας του 70, δεν είναι. Νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί ατυχές σε σχέση με την προετοιμασία και τη μελέτη. Δηλαδή, μπορεί να λέμε του χρόνου, μήπως έπρεπε να γίνει ανάποδα, δηλαδή να αναλάβει η υπηρεσία το κέντρο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να το καθαρίσει και να αναλάβει ο ιδιώτης, αφού παίρνει τόσα λεφτά, πόσα, 8 εκατομμύρια είναι.
0: 8,5
2: το χρόνο, να αναλάβει όλη την περιφέρεια να μην έχουμε αυτό το χάλι. Δηλαδή να βάλει και μεγάλα αυτοκίνητα, να μην έχουμε. Δηλαδή αυτό μόνο με φοβίζει λίγο. Από την άλλη, νομίζω ότι κάποια αποτελέσματα θα έχουμε. Διότι αν δεν έχουμε, πρέπει να. Ναι.
1: Ζήσε μάι μου. Προφανώς. Είναι αυτό της μελέτης που λέει ο Κώστας Μπογδανίδης, Κώστα Κεφαλαιγιώνη,
2: ότι θα μπορούσε.
1: Ο σχεδιασμός. Αυτό έλεγες και εσύ νωρίτερα.
0: Αυτό έχει αρχίσει. Άνθρωποι που πραγματικά που ξέρουν το αντικείμενο λένε ότι υπάρχουν έτσι και αλλιώς νομικά ότι έχει σχεδιαστεί λάθος. Ότι το πρόγραμμα, ακόμα και όταν εφαρμοστεί, ακόμα και αν εφαρμοστεί κατά γράμμα, όπως έχει σχεδιαστεί λάθος και θα αποδώσει λιγότερο από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που δίνουμε το χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι το 24, το που ανέλαβα αυτή η δημοτική αρχή, τα δημοτικά τέλη ήταν περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πλέον έχουν φτάσει στα 34 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι μια διαφορά σχεδόν 15, σχεδόν διπλασιασμός. Κάτι λιγότερο. Ναι, κάτι λιγότερο από διπλασιασμός. Αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να φαίνεται. Και οι πιο σκεπτικοί, πέρα από τις διαφωνίες με την πολιτική επιλογή που λέει ο Κώστας, εγώ συμφωνώ με τον Κώστα, η πολιτική επιλογή με βρίσκει και εμένα σύμφωνο και το έχουμε πει πολλές φορές και στο δελτίο ειδήσεων, η συνεργασία με τον ιδιώτη εννοώ. Πέρα όμως από αυτό, πέρα από την πολιτική διαφωνία, εδώ έχουν αρχίσει πια και εκφράζονται διαφωνίες που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό. Θα πρέπει να το δούμε πια όταν και εφόσον αναπτυχθεί στην πράξη.
2: Αυτό θα το δείξει το αποτέλεσμα, παιδιά.
1: Ακριβώς. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος σε κάθε περίπτωση. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Στη θέση της βρίσκεται ξανά από σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, η προτομή του Νίκου Ξυλούρη. Μετά το βανδαλισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, όταν άγνωστοι είχαν στην ουσία αποκεφαλίσει το μνημείο. Η προτομή συντηρήθηκε αφιλοκερδώς στον καλλιτεχνικό οχητήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ τις εργασίες συντήρησης της βάσης και της επανατοποθέτησης της προτομής έκανε αναγνωρισμένος για το έργο του καλλιτέχνη, ο οποίος ωστόσο θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του.
3: Επέστρεψε στη θέση της στην πλατεία Κύπρου στην καινούργια πόρτα η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, δύο μήνες μετά το βανδαλισμό που είχε προκαλέσει οργή στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
4: Ένα περιστατικό της 21ης Απριλίου του 2026 συνέβη στην πόλη μας και μας λύπησε πάρα πολύ όλους. Ήταν ο βανδαλισμός της προτομής του Νίκου Ξυλούρη, μιας προτομής που είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία Παπαδοπεράκη. Ο Δήμος Ηρακλείου αντέδρασε αμέσως στέλνοντας την προτομή στην Αθήνα, στο καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλάς. Και βεβαίως κατατέθηκε και μήνυση καταγνώστων.
3: Το χάλκινο κεφάλι του Αρχαγγέλου της Κρήτης είχε βανδαλιστεί από αγνώστους τον περασμένο Απρίλιο, με τις διαδικασίες αποκατάστασής του να προχωρούν άμεσα. Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε αφιλοκερδώς σε καλλιτεχνικό χιτήριο της Αθήνας, ενώ αποκαταστάθηκε και η βάση του μνημείου.
4: Πήραμε το πρωτότυπο από τον αδελφό της γλύπτριας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη, ο οποίος επικοινώνησε με το καλλιτεχνικό χιτήριο για υποδείξεις σε σχέση με την πρωτότυπη εργασία της γλύπτριας.

0: ένας ακόμα καλλιτέχνης ανέλαβε να καθαρίσει τη βάση της πρωτομής και να τοποθετήσει την πρωτομή στη θέση της. Δεν θέλει να πούμε το όνομά του. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
1: Η επανατοποθέτηση σηματοδοτεί την αποκατάσταση ενός συμβόλου της κριτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της μνήμης ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της Ελλάδας και της Κρήτης.
0: Και έτσι σήμερα ένα ζήτημα που μας πόνεσε, μας πλήγωσε, μας πρόσβαλε όλους. Νομίζω ότι αποκαθίσταται και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Νίκος Ξυλούρης, η πρωτομή του, πάλι θα μπει στη θέση του και θα είμαστε περήφανοι που υπάρχει εδώ αυτό το γλυπτό που αναπαριστά τον Νίκο Ξυλούρη, αυτή τη μεγάλη μορφή της μουσικής και της αντίστασης, αλλά και ένα σημαντικό έργο μια σπουδαίας γλύπτριας, ηρακλειώτισσας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη.
2: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη, παραμένει μαζί μου. Λοιπόν, τι να πω, να ευχηθώ να μην έχουμε τα ίδια. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Έτσι. Κοίταξε, έχει ενδιαφέρον σήμερα το ρεπορτάζ του περιθώριο της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος είπαν ότι συνέδεσαν τον βανδαλισμό με την αντιστασιακή δράση του Νίκου Ξυλούρη και το γεγονός ότι έγινε 21 Απριλίου. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχουν συλληφθεί αυτοί που έκαναν τον βανδαλισμό. Έχει υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστων. Ξέραμε τότε ότι η αστυνομία θα το ψάξει. Είναι ένα σημείο που έχει πολλές κάμερες τριγύρω. Θέλω να πω, είναι κεντρικό σημείο. Εντάξει, είναι στην πλατεία Κύπρου, αλλά υπάρχουν μαγαζιά και κάμερες πιθανότερα. Να μην υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, δεν ξέρω.
2: Έκτοτε είναι πάντως, λίγο δύσκολο να μην υπάρχει πάντως. Ναι. Λίγο δύσκολο.
3: Έκτοτε δεν έχουμε ακούσει κάτι για τους δράστες. Η σημερινή τελετή επανέφερε αυτό το θέμα και η Δημοτική Αρχή το συνέδεσε με την αντιστασιακή δράση του Νίκου Ξυλούρη. Ίσως κάτι να ξέρουμε παραπάνω από την έρευνα της αστυνομίας, εάν η έρευνα δεν έχει κλείσει. Εγώ θα πω απλώς, Σότια, ότι μάλλον είναι το ευκταίο σενάριο να ήταν μια δράση αυτού του τύπου, ας πούμε, γιατί θα ήταν άπαξ. Αν ήταν δηλαδή μια δράση που είχε τέτοιου είδους κίνητρο, απαράδεκτη έτσι κι αλλιώς, δεν είναι θέμα σε αυτό για να μην παρεξηγηθούμε, καταδικαστέα απολύτως, αλλά θα ήταν άπαξ. Αντιθέτως,
2: εκτός αν το ξαναθυμηθούν του χρόνου, αν συνδέεται με την 21η Απριλίου.
3: Σωστό.
2: Θα μπορούσαν και αυτό.
3: Σωστό και αυτό. Αν όμως ήταν αυτό που συνήθως συμβαίνει στο Ηράκλειο, μια πράξη βανδαλισμού χωρίς κάποιο νόημα, χωρίς κάποιο συμβολισμό, χωρίς τίποτα παραπάνω από το να καταστρέψουμε το δημόσιο χώρο γιατί έτσι γουστάρουμε, τότε πολύ φοβάμαι ότι δεν αποκλείεται και με τον τόρο που έχει γίνει κάποιοι να θεωρήσουν αστείο να πάνε να βανδαλίσουν ξανά την πρωτομή. Ας ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί. Όμως, επειδή η ελπίδα είναι κάτι εντελώς θεωρητικό, κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε και ένα θέμα ταμπού. Την τοποθέτηση καμερών στους κοινόχρηστους χώρους, σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους του Ηρακλείου, γιατί αυτό το πράγμα με τον βανδαλισμό έχει παραγίνει.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να σχολιάσω έτσι αποχαιρετώντας, ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το μέχρι πού θα ανεχόμαστε τους βανδαλισμούς και τους βάνδαλους σε αυτή την πόλη.
3: Δεν γίνεται να υπάρχει αστυνομία σε κάθε χώρο, ούτε να έχει καθένας ένα αστυνομικό πάνω από το κεφάλι του. Ας αποδεχτούμε δυστυχώς ότι σε αυτή την πόλη δεν σεβόμαστε το δημόσιο χώρο και μόλις δούμε κάτι καινούριο ή κάτι ωραίο ή η παρόρμηση κάποιον είναι να το ασχημείνουν και ας δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε χωρίς ταμπού και ιδεολειψία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και κλίμα σε ηλικία μόλις 54 ετών και μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, βυθίζοντας το πένθος τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε στο Εργοτέλη.
4: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Που μένει ο Γκόνιας, που μένει ο Όρτιος. Μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας, κάνει και το σουτ και ένα καταπληκτικό πραγματικό γκολ.
5: Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του Εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι

0: θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε, οι κυτρινόμαυροι μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό είχε λιδωρηθεί.
1: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαμε από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω, ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Μια ομάδα που το ευχαριστούνταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος, ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
0: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
1: Το πάθος του, 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
0: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία οι δύο άνδρες, ελέω και της αγαστής συνεργασίας που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
2: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
0: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
1: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
3: Με τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων, της 27χρονης μητέρας του τρίχνονου Άγγελου, του 46χρονου πρώην συντρόφου τους και του 26χρονου βιολογικού πατέρα του παιδιού, θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου της υπόθεσης κακοποίησης του μικρού που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατό του. Στην ίδια συνεδρίαση θα καταθέσει και ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Δουζένης, ο οποίος συμμετείχε στην ψυχιατρική αξιολόγηση και πραγματογνωμοσύνη της μητέρας του παιδιού. Στη σημερινή πάντως συνεδρίαση βρέθηκε στο επίκεντρο η ψυχολογική και νοητική κατάσταση της 27χρονης, με επιστήμονες να καταθέτουν ότι ο δείκτης νοημοσύνης της γυναίκας συνδέεται με δυσκολίες στην κατανόηση σύνθετων ανιών, στην αναγνώριση κινδύνων και τη διαχείριση προβλημάτων. Αλλάζουμε θέμα. 16 είναι μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια ώρα αύξηση καταγράφεται και στους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία, αλλά και στα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση στα αστικά κέντρα του νησιού και όχι μόνο.
0: Η φετινή χρονιά για την Κρήτη καταγράφεται ως χειρότερη σε σχέση με την περσινή όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς. Σε όλες σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης, με μοναδική εξαίρεση στα Χανιά, όπου ο αριθμός των περιστατικών παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
4: Στα τροχαία συμβάντα η χρονιά εξελίσσεται κατά τη χειρότερα από πέρυσι. Μόνο ο νομός Χανίων διατηρεί το ίδιο επίπεδο. Η υπόλοιπη νομή είναι κατά τη χειρότερη. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια και με προβληματίζει, για το λόγο ότι το διάστημα από τώρα, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, είναι η περίοδος που δίνει τα περισσότερα.
0: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 16 θάνατοι από τροχαία στο νησί, έναντι 13 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή συνδέεται μεταξύ άλλων με την ενισχυμένη κυκλοφορία στους δρόμους λόγω της τουριστικής κίνησης, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τον φόρτο οχημάτων.

0: Έχουμε 16 θανάτους μέχρι σήμερα. Πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαμε 13. Τα Χανιά 3 πέρυσι, 3 και φέτο. Αυτή είναι η εικόνα γενικότερα στο νησί μας. Η κίνηση έχει ξεκινήσει και είναι ακόμα περισσότερο αυξημένη. Τα έργα που γίνονται στο βόρειο οδικό άξονα, καθώς και η τοποθέτηση των πλαστικών διαχωριστικών, δημιουργεί ένα ζήτημα καθυστέρησης, αλλά από την άλλη δημιουργεί ζητήματα και βάζει και φέρνει ζητήματα ασφάλειας.
1: Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινής μετακίνησης, ιδιαίτερα στις πόλεις. Ο Γιάννης Λιονάκης τονίζει ότι οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο χρήσης τους.
0: Τα πατίνια έχουν έρθει εδώ και χρόνια για να μείνουν, το έχω πει πολλές φορές. Χρειάζεται οι κατατόπους Δήμοι να οριοθετήσουν και να νομοθετήσουν με κανονιστικές πράξεις την κίνηση των πατινιών, τους δρόμους, τους χώρους εναπόθεσης, τους χώρους στάθμευσης, τους χώρους παράδοσης. Είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους όπως τους παρέχεται από το 5209, άρα πρέπει βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας να προχωρήσουν.
1: Επιπλέον, ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη για θέσπιση ηλικιακών ορίων στη χρήση των πατινιών, υποχρεωτική χρήση κράνους και την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων κυκλοφορίας.
0: Από την άλλη, χρειάζεται να μπει το πλαίσιο το ηλικιακό. Τα μικρά παιδιά δημιουργούν ζητήματα. Κατά την εκτίμησή μου, πρέπει να είναι τα 16 και να αστυνομευθεί η χρήση κράνους υποχρεωτικό στα πατίνια, να αστυνομευθεί η διπλή ανάβαση, το διπλοκάβαλο που λένε, και βεβαίως και οι υπόλοιποι κανόνες αναφορικά με την ευκρίνεια και την ορατότητα που πρέπει να έχουμε το βράδυ, να μην είναι δυσδιάκριτα, να φέρουν δηλαδή θερμό που υπαγορεύουν οι διατάξεις που αφορούν τα ΕΠΟ.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
5: Ελλείψεις ακόμη και σε βασικά και ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα, αλλά και σε συσκευάσματα απολύτως απαραίτητα για δύσκολες παθήσεις, καταγράφονται για ακόμη μια φορά στην αγορά, με τους φαρμακοποιούς να βιώνουν καθημερινά την αγωνία των ασθενών που αναζητούν τη θεραπεία που χρειάζονται. Το φαινόμενο πάντως δεν είναι περιστασιακό, αλλά επαναλαμβανόμενο, με διακυμάνσεις που εξαρτώνται από την παραγωγή, τη ζήτηση και κυρίως τη λειτουργία της αλυσίδας διανομής.
1: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγωγικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
6: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία, εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
1: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά τις λειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
6: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
1: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
6: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων.

0: που είναι κυρίως έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
1: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων, όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια, καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
0: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης, για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
2: Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι οικοδόμοι στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, διεκδικώντας μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αντιμετώπιση της κλοπής, όπως λένε εν σήμων, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας για το σύνολο του κλάδου. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στην κινητοποίηση οι εργαζόμενοι κουβαλούσαν και ένα φέρετρο, προκειμένου, όπως είπα, να υπενθυμίσουν τους δεκάδες συναδέλφους τους που σκοτώθηκαν εν ώρα δουλειάς. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σημερινή κινητοποίηση.
3: Από το 25 μέχρι το 26 σήμερα 49 συναδέλφοι δεν γύρισαν σπίτια τους και εκατοντάδες ακατεμένοι. Δεν μπορεί να είναι η κανονικότητα για μας ουσιαστικά να φεύγουμε από το σπίτι και να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε σόι. Άλλο ένα ζήτημα που έχουμε σαν κλάδο οικοδόμηση είναι η μαύρη ανασφάλιση εργασίας. Δεν μπορεί σήμερα που υπάρχει τόσο δουλειά, ο οργασμός δουλειάς, η σταδιοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο, να εμφανιζόμαστε οι οικοδόμοι πανελλαδικά σαν να είμαστε στο 2012 που είχαμε 95% ανεργία. Και τι θέλω να πω με αυτό. Τα στοιχεία του ΙΚΑ το 2012 δείχναν μέσο όρο εσήμων το μήνα 12 έσημα. Αυτή τη στιγμή που έχουμε όλη δουλειά, ο μέσος όρος έχει ανεβεί κατά ένα έσημο 13. Δηλαδή για τον ΕΦΚΑ και για την κυβέρνηση είμαστε ακόμη άνεργοι. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί οι συνάδελφοι μεγάλη στην ηλικία που δεν μπορούν να θεμελιώσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά και οι συνταξιούχοι που αναγκαστήκαν και έχουν βγει αυτή τη στιγμή στα εργοτάξια για πια, γιατί η σύνταξή του είναι μικρή, να σκοτώνονται και κάποιοι να μας κλέβουν τα αίσθημα ή να μας δίνουν παραπάνω στις συντάξεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι 2 στα 3 θανατηφόρα είναι πάνω από τα 60. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου 73 χρονών στα Χανιά, που δείχνει πραγματικά την απελπιστική κατάσταση που βιώνει μια οικογένεια να αναγκάζεται 73 χρονών να ανεβαίνει στο μαδέρι. Δεν είναι κανονικότητα το 2026 73 χρονών να δουλεύει σε καλωσιά. Να μην δουλεύει καθόλου. Και γι' αυτό ζητάμε και τη μείωση ορίων συνταξιοδότησης στους οικοδόμους. Και ειδικότερα στα βαρέα και αθυγινά.
2: Πορεία με αυτοκίνητα και δίγυκλα προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης αλλά και τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου πραγματοποίησαν σήμερα εργαζόμενοι στον επισητισμό και τον τουρισμό, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη βελτίωσης των συνθήκων εργασίας στον κλάδο. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την επέκταση της διάρκειας του Ταμείου Ενεργείας για τους εποχικά απασχολούμενους, την κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, την ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά αλλά και την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σημερινή διαμαρτυρία.
4: Συναδέλφοι και συνάδελφοι,
5: έχουμε έρθει στα όρια μας. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε αυτές τις κινητοποιήσεις.
6: Τα προβλήματα τα ξέρετε κι εσείς για το Ταμείο Ανεργίας, επιμήκυση του Ταμείου, αποφορολόγηση του Ταμείου. Εγώ συγκεκριμένα προσωπικά, η δικιά μου δήλωση φέτος 11,5 χιλιάρικα, συν 2 το Ταμείο Ανεργίας, 700 ευρώ φόρο. 22% φορολογήθηκε το Ταμείο Ανεργίας. Γιατί? Αφού είναι Ταμείο Ανεργίας, γιατί φορολογείται 22%? Και επιμήκυση του Ταμείου. Από εκεί που είναι 3 μήνες ή 5 μέρες, θα μπαίναμε τουλάχιστον 5 με 6 μήνες τουλάχιστον. Που μπαίναμε παλιά. Το κόψαν και αυτό. Γιατί το κόψαν και αυτό? Οι υπόλοιποι 3 μήνες είμαστε στον αέρα μας.
7: Ήρθαμε να ζητήσουμε άλλη μια φορά τα αυτονόητα από την κυβέρνηση να στηρίξει τους εργαζόμενους μας, να στηρίξει τον Έλληνα εργαζόμενο στον τουρισμό με πραγματικές πράξεις, όχι με ψεύτικα λόγια και οτιδήποτε τέτοιο. Ζητάμε το Ταμείο Ανεργίας να επιστρέψει τουλάχιστον στους 5 μήνες το χειμώνα, έτσι έστω που να μπορούμε να επιβιώσουμε. Είναι θέμα βιοποριστικό. Λοιπόν, επίσης θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμά μας και στους επισκέπτες μας, διότι ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα είναι για να δουν οι επισκέπτες του νησιού μας πώς αμείβεται, πώς περνάει ο Έλληνας εργαζόμενος στον τουρισμό και να τους πούμε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα ίσως να μην μας ξαναδούνε από το χώρο της φιλοξενίας. Μπορεί να επιστρέφουν στα ξενοδοχεία ξανά και ξανά που τους αρέσουν, αλλά χωρίς το έμψυχο δυναμικό προσωπικό, το οποίο είμαστε εμείς που γνωρίζουμε πραγματικά τη φιλοξενία στην Κρήτη και που θέλουμε να παραμείνουμε στον κλάδο.
4: Μέσω τη σημερινή κινητοποίηση στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, τόσο στην πολιτεία, στους ξενοδόχους, αλλά και σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν σιωπηλοί. Στέλνουμε μήνυμα ότι απαιτούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Θέλουμε την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από όλους τους ξενοδόχους. Απαιτούμε επιτέλους από την πολιτεία να σταθεί δίπλα στους εποχικούς εργαζόμενους και να λύσει τα άλυτα τόσων χρόνων προβλήματα που μας ταλανίζουν. Εμείς από την πλευρά μας τονίζουμε ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε όριο επικοινωνίας μέσω του διαλόγου. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συνειδητοποίηση του προηγούμενου διαστήματος. Εφόσον δεν πάρουμε σαφείς απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας, από την πολιτεία, οι κινητοποιήσεις αυτές θα συνεχιστούν μετά την απόφαση των αρμόδιων συνδικαλιστικών οργάνων.
8: Οι εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού διεκδικούν ουσιαστικά την αξιοπρέπειά τους. Επιτέλους, θα πρέπει οι κυβερνώντες να καταλάβουν ότι τουρισμός είναι οι άνθρωποι. Χωρίς τους ανθρώπους του τουρισμού δεν θα υπάρξει αύριο. Κάθε χρόνο δυστυχώς βλέπουμε χιλιάδες εργαζομένοι να εγκαταλείπουν τον κλάδο. Αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα, δυστυχώς το αύριο του τουρισμού θα στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν καμία σχέση με τον τόπο μας.
9: Δυστυχώς ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Είμαστε κάθε χρόνο εδώ στους δρόμους, στις πλατείες για να λέμε και να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Η πολιτεία δεν κάνει αυτό που πρέπει, δεν κάνει τα αυτονόητα και αυτό έχει συνέπειες. Συνέπειες τις βλέπουμε στον τουρισμό, τις βλέπουμε στον επιστημισμό, δεν υπάρχει προσωπικό. Δυστυχώς χάνουμε τεχνικά χέρια τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό και δημιουργούνται πάρα πολλές καινές εργασίες που καλούνται να καλυφθούν με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να καλύψουν επακριβώς τις θέσεις εργασίας, γιατί θέλουν γνώσεις, θέλουν εκπαίδευση, τις οποίες δεν τις έχουν. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία, έστω και στο και πέντε, να σκύψει πάνω από τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, να δώσει λύσεις, γιατί όσο δεν δίνει λύσεις θα βρισκόμαστε στα αδιέξοδα. Εμείς να ξέρουν ότι και τα σωματεία και τα εργατικά κέντρα και το εργατικό κέντρο Ηρακλείου θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στους δρόμους όσο και αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί θα κάνουμε και κινητοποιήσεις και στον όποιο χρόνο και αν χρειαστεί.
2: Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την πρώιμη παιδική ηλικία παρουσίασαν επιστήμονες και φορείς στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Οι προτάσεις που αποτελούν τη βάση για μια μελλοντική εθνική στρατηγική περιλαμβάνουν την ενίσχυση της προγεννητικής φροντίδας, την στήριξη των γονιών, την έγκαιρη διάγνωση αναπτυξιακών δυσκολιών, τη μείωση της παιδικής φτώχειας αλλά και τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά.
1: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη ως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
10: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνιος Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ούτως ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ούτως ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
1: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
10: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει τι? Πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας που είναι περιβαλλοντικοί, κυρίως έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες. Και αυτή η ανισότητα.

0: Τότε λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν τι, ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
1: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
0: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω.
1: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, δύο πτεροφάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας τις προηγούμενες ημέρες, σηματοδοτώντας την επανέναρξη της εμπορικής θαλαινοθυρίας στη χώρα έπειτα από διετή παύση. Πρόκειται για τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αλλά και οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων.
1: Δύο φάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας, δύο ημέρες αφότου επαναλήφθηκε το εμπορικό κυνήγι, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων. Η θανάτωση βάζει τέλος σε διετή παύση και σηματοδοτεί τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν δύο πτεροφάλαινες. Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στην γη μετά την γαλάζια φάλαινα. Πρωτού τα σκάφη αποπλέψουν, ένας διαδηλωτής είχε δέσει τον εαυτό του σε ένα από τους ιστούς στο λιμάνι, αλλά στην συνέχεια κατέβηκε και απομακρύνθηκε από την αστυνομία. Η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ιαπωνία είναι οι μόνες τρεις χώρες που εξακολουθούν να επιτρέπουν ανοιχτά την φαλαινοθυρία, παρά την καταδίκη σε διεθνές επίπεδο από την κοινή γνώμη και τις οργανώσεις για την προστασία των ζώων. Η Ισλανδία έχει ακυρώσει την φαλαινοθυρία τα τελευταία δύο χρόνια, εν μέρη επειδή τα οικονομικά προβλήματα είχαν μειώσει το ζήτημα και ο κλάδος δεν θεωρούνταν επαρκώς κερδοφόρος. Η Ισλανδική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει το φθινόπερο νομοσχέδιο για την απαγόρευση της φαλαινοθυρίας. Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθυρίας απαγόρευσε την εμπορική θανάτωση φαλαινών το 1986 εν μέσω ανησυχίας για την μείωση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών. Το Ινστιτούτο Έρευνας Θαλάσσιων και Γλυκών Υδάτων της Ισλανδίας έχει εισηγηθεί να μην συλληφθούν περισσότερες από 150 πτεροφάλαινες στην σεζόν του 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 28% σε σχέση με την ετήσια ποσόστοση που είχε εισηγηθεί για την περίοδο 2018-2025.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Δυσκολεύει, κυρίες και κύριοι, μέρα με τη μέρα η υπόθεση παραμονής του Σαλσέδο στον Όφι. Ο παίκτης έχει ζητήσει αυξημένες οικονομικές απολαύες, όμως η ΠΑΕ δεν είναι σε θέση να τις ικανοποιήσει.
3: Η υπόθεση του Έντι Σαλσέδο παραμένει ανοιχτή για τον Όφι, ωστόσο, όσο περνούν οι ημέρες, τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο παραμονής του ποδοσφαιριστή.

στο Ηράκλειο. Ο 23χρονος επιθετικός δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής πρόταση με τις οικονομικές απολαύες που επιθυμεί, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμένει στάσιμο. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι του ΟΦΗ έχουν στρέψει την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Η αναζήτηση σεντερφόρ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του μεταγραφικού σχεδιασμού. Φυσικά, το σενάριο παραμονής του Σαλσέδο δεν έχει σβήσει οριστικά. Για να υπάρξει όμως ανατροπή

0: έλθει δυναμικά στο προσκήνιο η προοπτική συνέχισης της συνεργασίας του με τον Όφη. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως, η συγκεκριμένη εξέλιξη μοιάζει αρκετά δύσκολη. Στον Όφη προχωρούν το σχεδιασμό τους, έχοντας στραμμένο το βλέμμα σε άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης, γεγονός που καθιστά το ενδεχόμενο παραμονής του Σαλσέδο όλο ένα και πιο μακρινό.
1: Η ιστορική μέρα είναι η σημερινή για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, καθώς όπως γνωστοποίησε τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Elite League. Πάμε να συνδεθούμε με την Χρύσα Ζερβού που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, και έτσι ακριβώς, μεγάλες στιγμές δει το Αρκαλοχώρι, το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι που παίρνει μία ακόμη χαρά μέσω της ομάδας, μέσω της αναγέννησης, και αυτή είναι ότι θα αγωνιστεί, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, στην Elite League για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, και αυτό έγινε μέσα από διαδικασία ειδικής αδειοδότησης. Η αναγέννηση, να πούμε, εξασφάλισε την wild card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Ο πρόεδρος, μάλιστα, ο Μανώλης Μαραγκάκης, πριν από λίγο καιρό είχε εξηγήσει και το όραμά του, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να διεκδικήσει τη συμμετοχή της ομάδας στη δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Είναι σημαντικό πάρα πολύ για το, και για το Ηράκλειο αυτό που συνέβη και για το κριτικό μπάσκετ γενικότερα. Ενώ να πούμε ότι η αναγέννηση στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απόλυτη δικαίωση μιας μακροχρόνιας προσπάθειας και ένα αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, όπου ταυτόχρονα αποτελεί και μεγάλη ευθύνη απέναντι στον τόπο, τους αθλητές και τη νέα γενιά που ονειρεύεται να εξελιχθεί μέσα από τον αθλητισμό. Γιατί να μην ξεχνάμε, τη νέα χρονιά η αναγέννηση θα εκπροσωπήσει το νησί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα, όπου θα συμβάλλει παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ στο νησί, το οποίο βέβαια τα τελευταία χρόνια γνωρίζει συνεχώς άνθηση. Πολύ καλά λοιπόν τα νέα από το χώρο του μπάσκετ Σότια για την αναγέννηση, που ανοίγει μια καινούργια σελίδα στην ιστορία της.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή, και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με πτώση 0,07% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.470,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 277,16 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, στριμωγμένα, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Τα σεβάστηκαν και τα αξιοποίησαν. Και σιγά σιγά άρχισαν να ξετυλίγονται. Να ξεμπλέκονται. Να μπαίνουν σε σειρά. Και άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
12: Πιάνω.
13: Πιάνω.
12: Κατεβάζω.
13: Κατεβάζω.
11: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Μια συζήτηση σας είχα προαναγγείλει, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, και ό,τι βέβαια αφορά την υγεία μας είναι ενδιαφέρον, αλλά ένα παραπάνω για την καρδιά μας, η καρδιά η οποία αποτελεί το ζωτικό όργανο για πάρα πολλά πράγματα. Θα μου πείτε και μας κάνει να ζούμε και να ερωτευόμαστε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά παραμένει δυστυχώς ένα όργανο το οποίο είναι πρώτο, το λένε και οι γιατροί στις παθήσεις, ειδικά με τη ζωή που κάνουμε τώρα, όσο και αν έχει βελτιωθεί. Και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ένας από τους πιο ικανούς και άξιους γιατρούς που έχουμε, ο καρδιοχειρουργός, ο κ. Χάρης Ξενικάκης, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Interclinic. Καλώς ορίσατε, γιατρέ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί. Δεν το είπα έτσι με μια δόση υπερβολής για την καρδιά. Είναι ζωτικό όργανο σε πολλά, αλλά παραμένει, ναι, και πρώτο στις
1: παθήσεις. Είναι βασικό. Είναι από τα βασικά όργανα για τη ζωή και το κέντρο των συναισθημάτων.
0: Είναι. Έτσι, πολλές φορές βέβαια, ναι, του αποδίδουν πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Ναι, λέμε χτυπάει η καρδιά μας δυνατά.
1: Ένα ακούραστο όργανο χτυπάει συνεχώς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δευτερόλεπτο να σταματήσει. Τα υπόλοιπα όργανα ξεκουράζονται. Ναι. Σταματάνε. Η καρδιά πρέπει να δουλεύει συνεχώς.
0: Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ακόμα και όταν χαλαρώνουμε.
1: Και
0: πριν γεννηθούμε.
1: Ναι, στην κοιλιά της μητέρας μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Τον ήχο της καρδιάς ακούει ο γιατρός.
0: Σωστό. Δεν είναι όμως περίεργο, ξεκινώ έτσι λίγο από την άλλη πλευρά, το ότι η ζωή των ανθρώπων έχει βελτιωθεί. Θα μου πείτε τώρα ποιον ανθρώπο. Αναφέρομαι κυρίως στο δυτικό κόσμο, για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό που λέμε ανεπτυγμένο κόσμο. Έχει αλλάξει καταρχήν κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής. Υποτίθεται τρεφόμαστε πιο σωστά, πιο υγιεινά, προσέχουμε. Πώς είναι... Είναι λίγο περίεργο να παραμένει, ας πούμε, αυτό που λέμε πάθηση της καρδιάς, ένα από τα πρώτα, ίσως και, ναι, το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο. Τα καρδιαγγειακά, ναι, νοσήματα είναι τα πρώτα νοσήματα που σε ποσοστό θανάτων παγκοσμίως. Δηλαδή 16% περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ποσοστό. Και όταν λέμε καρδιαγγειακά νοσήματα, συνήθως αναφερόμαστε στη στεφανία νόσο, δηλαδή τη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας στα στεφανία αγγεία. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από μικρή ηλικία και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Τη διατροφή, το σαχαρώδη διαβήτη, την κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα, τον τρόπο ζωής, το στρες, το άγχος, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, άρα μπαίνουν εδώ οι συνήθειες. Ευτυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε κατανόηση πολύ καλά τον τρόπο που προκαλούνται οι ασθένειες αυτές και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και στην στη θεραπεία, αλλά και στην πρόληψη.
0: Ναι, που είναι βασικό, έτσι,
1: που είναι εδώ, βασικό,
0: τα λέμε. Ναι. Νομίζω εσείς το λέτε πάντα, καλύτερα να μην φτάσουμε στην, ναι, επέμβαση και στην θεραπεία, στην θεραπεία και στην επέμβαση, αλλά είπατε τη λέξη στρες και γι' αυτό το κράτησα από την αρχική μου ερώτηση. Δεν είναι υπερβολή όταν το λέμε, έτσι.
1: Όχι.
0: Γιατί σας ακούω συχνά, το άγχος, το στρες.
1: Αυτό που λέμε η προσωπικότητα τύπου Α, ο άνθρωπος ο σημερινός.
0: Ο άνθρωπος ο σημερινός, ο οποίος ενώ ξέρει, έχει πληροφόρηση για πράγματα, ακόμα και για το τι είναι η υγιεινή διατροφή, τι είναι τρόπος ζωής καλύτερος, δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την πίεση.
1: Μα δεν μπορεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Είναι έτσι οι συνθήκες της ζωής που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δηλαδή, ναι, αυτό την προσωπικότητα τύπου Α, εγώ δεν βλέπω και πολλούς τρόπους

0: να φύγει ως παράγοντας κινδύνου.
1: Ναι,
0: μπορούμε να
1: μόνο
0: βελτιώσουμε
1: να
0: τη διατροφή.
1: Ναι. Και αυτοί έχουν, αυτοί έχουν προβλήματα. Άρα, διατροφή, υγιεινός τρόπος ζωής και μείωση του άγχους, το οποίο αυτό πολλές φορές δεν εξαρτάται από εμάς. Η κληρονομικότητα, επειδή την αναφέρατε, παίζει ρόλο.
0: Φυσικά, παίζει ρόλο και εδώ δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε αργότερα.
1: Το γονιδιακό κομμάτι, έτσι. Εκεί, αυτό που εμείς μάθαμε να το λέμε, ίσως λίγο πρόχειρα, αυτό το εκγενετής, ας πούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το συναντάτε συχνά.
0: Είναι συχνό, βεβαίως. Είναι συχνό στη Στεφανία Νόσο. Βλέπουμε οικογένειες που έχουν ευνίδιο θάνατο στο ιστορικό τους και αυτοί πρέπει από νωρίς να αρχίσουν να ψάχνονται διαγνωστικά για να προλάβουν. Αντιμετωπίζεται όμως, δηλαδή όλα τα πράγματα μπορούν να προληφθούν.
1: Ναι. Αυτό το συναντάτε, φαντάζομαι, εσείς πια και πρακτικά, δηλαδή αν έχετε ένα τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια που το πρώτο πράγμα που λέτε στους στένους συγγενείς, τσεκάρετε, δείτε.
0: Έχετε παρόμοιο περιστατικό στην οικογένειά σας, είναι το πρώτο
1: και ποιες τις εξετάσεις προκύπτει.
0: Βεβαίως, μπορεί. Και είναι πολύ καλό τώρα και το πρόγραμμα που έχουν κάνει το Υπουργείο, που στέλνει ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι κάτι έχουν και το βρίσκουν και το προλαμβάνουν, το θεραπεύουν. Είναι πολύ σημαντική, ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Και το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου πολύ σημαντικό.
1: Είμαστε σε φάση στον προληπτικό έλεγχο να μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος μπορούμε να το πιάσουμε ιατρικά.
0: Ναι, έχουμε τώρα τις
1: διαγνωστικές. Γιατί ακούω καμιά φορά, μα λέει, εγώ έκανα εξετάσεις, ξέρω εγώ, και δεν μου βρήκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Το έχω ακούσει. Ναι, και εσείς θα το έχετε ακούσει.
0: Πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες εξετάσεις και αυτές καθοδηγούνται από τα συμπτώματα και από το ιστορικό σου και από την κληρονομικότητά σου και από όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι, θα το βρουν ο προληπτικός έλεγχος.
1: Θα το βρει. Όλες οι εξετάσεις ή αυτές που ο γιατρός καμιά φορά μπορεί να υποψιαστεί, δηλαδή ένα τεστ κοπόσεως, ας πούμε, παράδειγμα, είναι μια πολύ αρχική.
0: Κάθε εξέταση έχει την... γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το τεστ κόπωσης θα σου δείξει αν υπάρχει πρόβλημα για τη Στεφανία νόσο. Αυτό θα σε οδηγήσει, γίνεται στην επόμενη εξέταση, αν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή στην αξονική στεφανιογραφία. Έχουμε τώρα στην διάθεσή μας...
1: Έχετε φαρέτρα πολύ ισχυρή.
0: Πολύ ισχυρή πια, ναι. Το διαγνωστικό κομμάτι, το απεικονιστικό κομμάτι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Ένας, ας πούμε, συμπολίτης μας, ένας, δεν τον πω ασθενή, που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός σε σχέση με την καρδιά. Διότι...
0: Φυσικά.
1: Ναι, δεν δίνει η καρδιά πάντα που λέμε κάτι, ένα σημάδι σου έδωσε.
0: Φανταστείτε ότι η Στεφανία νόσος ξεκινάει από μικρή ηλικία, από την η ανάπτυξη πλάκας μάλλον στα αγγεία. Για να μπορέσει να δώσει συμπτώματα, θα πρέπει αυτά να κλείσουν τουλάχιστον το 70% του αυλού. Δηλαδή θέλει χρόνο να μεγαλώσει η πλάκα και να προκαλέσει συμπτώματα στον ασθενή. Μπορεί να έχει λοιπόν μία θυρωματική πλάκα σε κάποιο αγγείο κάποιος και να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αυτό, αν το βρει νωρίς με την κατάλληλη θεραπεία, μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη και να μην έχει ποτέ προβλήματα.
1: Και να το λύσει, δηλαδή.
0: Και να το καθυστερήσει ή να το λύσει.
1: Ναι, εξαρτάται τη βλάβη, φαντάζομαι.
0: Υπάρχει φυσικά, αν κάποιος έχει σαχαρό διαβήτη, τότε είναι πολύ δύσκολο να έχει συμπτώματα. Ή συμπτώματα από αυτά που λέμε, ότι όταν πονέσεις είναι πόνος από την καρδιά. Ο σαχαροδιαβητικός συνήθως δεν πονάει. Έχει άλλα συμπτώματα. Είναι η κούραση αυτό που θα του χτυπήσει το καμπανάκι. Αυτό, μια κούραση που δεν θα είναι κάτι που το είχε παλιότερα. Ναι. Ένα καινούριο σημάδι.
1: Αλλά... Τώρα το ρωτάω, γιατί εμείς είμαστε πολλές φορές έτσι, κάνουμε τους υποψιασμένους, αλλά πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Πάντα λοιπόν ο οργανισμός μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι που εμείς δεν τον λαμβάνουμε υπόψη.
0: Από τους ασθενείς που έχω δει,
1: ναι,
0: συνήθως ο οργανισμός χτυπάει ένα καμπανάκι.
1: Το υποτιμούμε.
0: Άλλοι το υποτιμούν, άλλοι όχι. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν και φορές φυσικά που δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι και όλα είναι πολύ ευνίδια. Το πρώτο σύμπτωμα να είναι και ο θάνατος.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: ξέρετε, γιατί το λέω, όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά πολλές φορές και έχω ακούσει και περιστατικά τελευταία και με νέους ανθρώπους, γιατί καμιά φορά τον άλλος είναι πιο ηλικιωμένος, λες ότι η καρδιά, τα όργανα, όλα αυτά είναι πια έτσι κουρασμένα, έχουν εκφυλιστεί και τα κύτταρά μας που λέμε, αλλά όταν ένας νέος άνθρωπος λέει έφυγε ξαφνικά και ακούω μετά ότι το ξαφνικά δεν είχε τίποτα, αλλά είχαν προηγηθεί 2-3 λιποθυμίες, είχαν προηγηθεί περιστατικά, αυτά ναι, δεν είναι ένα καμπανάκι?
0: Φυσικά.
1: Καλά, για εσάς τους γιατρούς σίγουρα είναι.
0: Φυσικά.
1: Και έπρεπε να το είχε ελέγξει.
0: Φυσικά. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το πρόγραμμα του προληπτικού έλεγχου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι το πόσο έχει εξελιχθεί η ιστορία της πρόληψης και της θεραπείας στην καρδιά. Mm-hmm. Η οποία δεν φτάνει κατευθείαν στην επέμβαση, έτσι?
0: Όχι,
1: δεν είναι.
0: Όχι,
1: η επέμβαση, που είναι και το δικό σας αντικείμενο, το καρδιοχειρουργικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία, μια εξέλιξη, ένα ιατρικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: μπορούμε να το πούμε. Καταρχήν, όλη η καρδιοχειρουργική, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προήλθε από μια καινοτομία της επιστήμης, μια εξέλιξη της επιστήμης τα τελευταία 70 χρόνια. Το πιο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής ήταν η ανακάλυψη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας, το οποίο έγινε το 1950 από κάποιον που λεγόταν Gibbon. Αυτός λοιπόν βρήκε τον τρόπο να σταματάει την καρδιά και να την αντικαθιστά με ένα μηχάνημα που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα και την καρδιά και τους πνεύμονες και οξυγονώνει το αίμα, του δίνει οξυγόνο και το κυκλοφορεί. Αυτό έκανε εφικτό να γίνουν πολλές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν με την καρδιά να χτυπάει.
1: Αυτό τώρα το έχουμε λίγο ενσωματώσει στην πληροφορία που έχουμε πια για την καρδιοχειρουργική, αλλά πόσο εκπληκτικό θα ήταν τότε, έτσι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή να σκεφτεί κάποιος, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω πρακτικά, διορθώστε με, έπρεπε ο καρδιοχειρουργός να αφαιρέσει την καρδιά, να το πω έτσι,
0: όχι,
1: να αφαιρέσει με την έννοια να δουλέψει την καρδιά,
0: ναι,
1: αλλά κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Να την αντικαθιστά. Αυτό,
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Ναι, δεν μπορείς να δουλέψεις στην καρδιά, μέσα στην καρδιά που είναι η βαλβίδα, στο χώρο της καρδιάς, ναι, με την καρδιά να χτυπάει, γιατί όλο το αίμα θα χαθεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν,
1: πρέπει να κάνει τη δουλειά της και εσύ να κάνει τη δουλειά. Δεν γίνεται.
0: Έπρεπε λοιπόν, ναι, για να κάνεις κάποιες επεμβάσεις, να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, να σταματήσει η καρδιά να χτυπάει και να αποκλειστεί στην ουσία από το υπόλοιπο σώμα. Για να μπορέσει όμως η καρδιά να σταματήσει, έπρεπε τα υπόλοιπα όργανα να συνεχίσουν να οξυγονώνονται και να αιματώνονται. Ο εγκέφαλος, που είναι το πιο ευαίσθητο.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν η μηχανή αυτή κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καρδιάς, ώστε και να δώσει χρόνο. Δεν τη σταματάμε την καρδιά επάπειρον, δεν έχουμε,
1: ναι,
0: αυτή τη δυνατότητα.
1: Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος?
0: Ο κρίσιμος χρόνος είναι 2-3 ώρες. Πρέπει ό,τι έχουμε να κάνουμε να το κάνουμε αυτό το διάστημα. Εκτός και αν στο μέλλον βρεθεί κάτι άλλο. Γιατί...
1: εγώ τίποτα δεν αποκλείω με αυτά που γίνονται. Πάντως.
0: Ξέρετε, υπάρχει ένας βάτραχος,
1: ναι,
0: ο οποίος καταφέρνει στη βόρεια, είναι στην Αρκτική, δεν ξέρω, καταφέρνει το χειμώνα να σταματάει την καρδιά του, να σταματάει τα πάντα και να περνάει όλο το χειμώνα σε αυτά τα παγωμένα περιβάλλοντα χωρίς να ζει στην ουσία.
1: Αυτός έχει εξελίξει τυχημερή ανάρχηδα, σε άλλο,
0: ναι,
1: που δεν έχει πάει.
0: Και την άνοιξη η καρδιά αρχίζει και χτυπάει κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Αυτό προφανώς είναι ένα θαύμα της φύσης,
0: τον...
1: το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε ίσως.
0: Ναι, ακριβώς, αυτό προσπαθούν, ναι, τώρα.
1: Άρα ο καρδιοχειρουργός λοιπόν έχει αυτό το όριο 2-3 ώρες να δουλέψει εκεί. Καλά,
0: ναι,
1: οι ώρες είναι πολλές από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, αυτές οι ώρες είναι. Ναι.
1: Αλλά αυτές είναι κρίσιμες για την...
0: από τότε που ανακαλύφθηκε η μηχανή εξωσωματικής μέχρι σήμερα, η τεχνολογία μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να είμαστε τώρα πια πολύ ασφαλείς. Οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί φανταστείτε, το αίμα έρχεται σε επαφή με ξένα υλικά. Αλλά τώρα τα υλικά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, οι οξυγονωτές, η προστασία της καρδιάς, γιατί η καρδιά όταν σταματήσει προστατεύεται, παίρνει ένα υγρό και προστατεύεται για να μην, για να μπορεί να ξαναπάρει μπρος, δηλαδή να μην έχει υποστεί βλάβες σε κυταρικό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι

0: σημερινές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν ένα κίνδυνο της τάξης του 2 με 5%. Και να σκεφτείτε ότι μια σκολικοειδίτιδα έχει τον ίδιο κίνδυνο.
1: Είναι εντυπωσιακό, αυτό. Εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί παλιά, τουλάχιστον όταν μεγαλώναμε εμείς, λέμε έκανε μια σκολικοειδίτιδα, ας πούμε, ναι, και θα πάνε τη βγάλουν. Με όλους τους κινδύνους, γιατί είχαμε ακούσει και παρενέργειες και διάφορες. Όταν ακούγαμε όμως για καρδιά, λέμε αυτός τώρα μπήκε για να κάνει εγχείρηση, ξέρω εγώ, ανοιχτής καρδιάς που το λέγαμε, δεν ξέρω, είναι σωστός αυτός ο όρος.
0: Έτσι, ανοιχτής καρδιάς, γιατί είναι ανοιχτή η καρδιά μπροστά μας, ναι. Ναι. Αυτό είναι.
1: Άρα είναι σωστός ο όρος.
0: Σωστός ο όρος, ναι. Ναι. Απλά δεν είναι έτσι όπως το φαντάζεται ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή δεν βγαίνει η καρδιά από το σώμα.
1: Ναι.
0: Αυτό φαντάζονται με τον όρο ανοιχτή καρδιά. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά το στέρνο ανοίγει, έχουμε την καρδιά μπροστά μας. Αυτό είναι ο όρος, ναι, ανοιχτή καρδιά.
1: Για να μπορεί να δουλέψει πάνω σε για αυτό και τις συγκεκριμένες βλάβες. Έτσι,
0: ναι,
1: τι, η οποία έχει εντοπιστεί συνήθως ή και εκεί.
0: Όλο μας το σχέδιο έχει γίνει από πριν.
1: Όλο το σχέδιο από πριν.
0: Ναι, δεν κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν αλλάζουμε ή σπάνια τροποποιούμε κάπως τα πράγματα. Τώρα μάλιστα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και πρόβες. Δηλαδή με τους 3D εκτυπωτές μπορούμε να εκτυπώσουμε, ας πούμε, τη βλάβη σε μία βαλβίδα, τη μητροειδή, ας πούμε, να κάνουμε εικονικά το χειρουργείο, πώς θα το διορθώναμε, να δούμε δουλεύει, δεν δουλεύει, και αφού το πετύχουμε το αποτέλεσμα σε συνθήκες όχι ζωντανές, να γίνει και το κανονικό χειρουργείο, ώστε να μην έχουμε να μην χάνουμε σε χρόνο.
1: Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία όμως.
0: Πολύ.
1: Έτσι, η οποία βέβαια η τεχνολογία δεν, να το πω για τους ακροατές μας, δεν ήρθε από κάποιους πληροφορικάριους ή υδραυλικούς, είναι ακριβώς η όσμωση και η συνεργασία των επιστημών. Έτσι, γιατί είναι και τι θέλει ο χειρουργός, γιατί μπορεί να δώσει και ο άλλος για να εργαστούν. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά, ας πούμε και από τα χρόνια που ξεκινήσετε εσείς, πόσο βελτιώνονται, αν όχι καθημερινά, αλλά θα έλεγα χρόνο με το χρόνο.
0: Η ταχύτητα είναι, όσο περνά ο καιρός, μεγαλύτερη των εξελίξεων, πολύ μεγαλύτερη. Σε χώρες οργανωμένες όπου τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, γιατί εδώ θέλει και τεχνολογία και γνώση, δηλαδή είναι πολλές επιστήμες που πρέπει να συνδυαστούν για να πετύχει το αποτέλεσμα. Ο γιατρός λέει τι θέλει, αλλά για να μπορέσει να το πετύχει πρέπει να έχει από πίσω του πολύ μεγάλη υποστήριξη.
1: Ναι.
0: Και στον τομέα του σχεδιασμού των εργαλείων, ναι, και της απεικόνησης και πολλά πράγματα.
1: Ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Όταν λοιπόν πριν μερικά χρόνια ακούγαμε ότι αυτός έκανε χείριση ανοιχτής καρδιάς, λέγαμε, Αγία μου, θα βγει, δεν θα βγει.
0: Ακριβώς.
1: Θυμίζω ότι και αυτό που λέμε σήμερα, bypass, που είναι κάτι πιο συνηθισμένο, σωστά,
0: σωστά.
1: Και κάτι πιο εύκολο τώρα.
0: Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική επέμβαση στον κόσμο. Αυτό που κάνουμε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Αυτό που γίνεται είναι και
1: το οποίο μπορεί να το πείτε και ρουτίνα πια στη δουλειά
0: σας. Είναι η ρουτίνα μας πια, ναι. Να το πούμε στα ελληνικά, λέγεται αορτοστεφανία, παράκαμψη. Το παράκαμψη είναι ο όρος bypass στα αγγλικά. Και τι είναι, έχουμε ένα εμπόδιο στο στεφανίο αγγείο που εμποδίζει το αίμα να περάσει. Εμείς δημιουργούμε ένα νέο δρόμο για αυτό.
1: Το παρακάμπτεται.
0: Το παρακάμπτουμε στην ουσία.
1: Αυτό γίνεται με ένα τεχνητό τρόπο όμως.
0: Αυτό γίνεται παίρνοντας ένα αγγείο από ένα άλλο σημείο του σώματος, το οποίο χρησιμοποιούμε ως την εναλλακτική οδό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία, η οποία είναι διαφορετική τώρα από το μπαλονάκι που λέμε, το stent, διότι το stent προσπαθεί να ανοίξει τον ίδιο δρόμο, το αγγείο του αρρώστου, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο αυτό πια. Εγκαταλείπουμε, πάμε, κάνουμε μια παράκαμψη προς το υγιές κομμάτι, παρακάμπτουμε το. Και έτσι δύο πράγματα επιτυχάνουμε. Το ένα είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων και το δεύτερο είναι η πρόληψη, διότι ακόμα και να κλείσει τελείως αυτή η βλάβη, δεν θα πάθει κάτι ο άρρωστος στο μέλλον, διότι έχει έναν άλλο δρόμο που κρατάει ανοιχτή την κυκλοφορία προς το αγγείο.
1: Τώρα έχω πολλές ερωτήσεις. Θα την πω. Ισχύει αυτό ότι μερικές φορές ο οργανισμός μας, ή τώρα ο εγκέφαλος λέμε, προβλέπει ότι μπορεί να γίνει ζημιά και δημιουργεί τέτοια bypass, ή είναι μύθος?
0: Ναι, ισχύει. Ο οργανισμός κάνει, όταν αρχίζει να μειώνεται η ροή προς ένα αγγείο, κάνει μικρούλες, τριχοειδείς ενώσεις με κάποιο άλλο αγγείο που έχει καλή κυκλοφορία, προσπαθώντας να κρατήσει την κυκλοφορία και στο αγγείο το χαλασμένο. Αυτές όμως είναι πολύ μικρά αγγειάκια αυτά, που δεν μπορούν να δώσουν τόσο αίμα προς το αγγείο το επηρεασμένο, όσο χρειάζεται. Είναι παρηγοριά. Δεν
1: σώζει, να το πω έτσι.
0: Δεν σώζει, όχι. Δεν σώζει. Όταν ο ασθενής κάνει μια έντονη δραστηριότητα και απαιτηθεί περισσότερη ποσότητα αίματος, αυτά δεν φτάνουν.
1: Ναι. Αυτό που είχε κάνει τότε, γυρίζω τώρα λίγο το χρόνο πίσω, το θυμόμαστε παλιότεροι, όταν ο Ανδρέας Παπανδρού είχε πάει στο Χέρφιλντ να κάνει, ναι. Έκανε bypass.
0: Bypass, ναι.
1: Ναι,
0: το οποίο, ο Γιακούμπ,
1: ο γνωστός.
0: Σερ, πια.
1: Σερ, ο οποίος ήταν όντως πραγματικά τους πρωτοπόρους.
0: Ναι, ναι. Ήμουν στο Royal Brompton, που ήταν το Χέρφιλντ και Royal Brompton, είναι τα δύο νοσοκομεία που είναι trust, είναι κοινό νοσοκομείο μαζί. Εκεί ήταν ο Γιακούμπ, είχε πια φύγει. Αλλά στους διαδρόμους ήταν οι φωτογραφίες του, ήταν.
1: Ναι, ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε και στο ιατρικό χώρο του Σταρ με τους πραγματικούς θεράποντες της ιατρικής, με την έννοια ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά. Ήταν από αυτούς τους πραγματικά μεγάλους.
0: Είναι ένας πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι. Ναι. Γιατί το θυμήθηκα αυτό, γιατί θυμάμαι τι χαμός είχε γίνει, ότι πάει τότε, λέγαμε, είτε ήταν πρωθυπουργός, να κάνει τον bypass και έτσι και ανησυχία. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι μέσα σε μερικές δεκαετίες που σήμερα θα ήταν ρουτίνα, έτσι, ότι κάνει κάποιος bypass.
0: Ήταν η εποχή που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οργανωμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα τότε. Ναι. Ήταν η εποχή που ξεκινούσε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ούτε σαν ειδικότητα. Από τη γενική χειρουργική ήταν εξειδίκευση. Έλληνες καρδιοχειρουργοί όμως τώρα είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν κάνουν αργότερα εξειδίκευση. Νομίζω ότι οι Έλληνες καρδιοχειρουργοί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Έχω ακούσει από τον συνάδελφό σου στο εξωτερικό τα καλύτερα λόγια του καρδιοχειρουργού. Είχε και λόγο να το πει. Σήμερα γίνεται και παραγωγή στα δικά μας καρδιοχειρουργικά,
0: ναι,
1: κέντρα.
0: Και εξαγωγή. Καρδιοχειρουργών. Ναι, φανταστείτε ότι στην Αγγλία, ναι, αυτή τη στιγμή και μετά τον Brexit που έφυγαν οι Ευρωπαίοι, η ανάγκη για καρδιοχειρουργούς είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Επιστρέφω λίγο στο θέμα της χάρης, πριν πάμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή καρδιοχειρουργική επέμβαση? Γιατί είπαμε, το bypass για εσάς είναι σχεδόν ρουτίνα. Ναι. Όλα είναι σοβαρά, αλλά προφανώς όταν κάτι γίνεται τόσο συχνά και έχει εξελιχθεί τόσο, είναι ή το stent, ας πούμε, που είναι, είπατε
0: το
1: ότι είναι κάτι
0: είναι
1: διαφορετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, λέω γενικά, αυτές είναι επεμβάσεις ρουτίνας.
0: Δεν θα πω ότι είναι ένα είδος εγχείρησης το πιο δύσκολο. Τώρα πια τα περιστατικά που έχουμε είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ένα απλό bypass. Μπορεί να έχει και bypass, μπορεί να έχει και βαλβίδα, μπορεί. Και όλα αυτά σε μια καρδιά η οποία είναι ταλαιπωρημένη και χαλασμένη και αδύναμη. Όσο πιο αδύναμη είναι η καρδιά του ασθενή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το χειρουργείο. Γιατί ο στόχος μας είναι να βγάλουμε έναν άνθρωπο ζωντανό.
1: Ναι,
0: οπότε όσο η καρδιά του είναι αδύναμη, μπαίνει με συνθήκες χειρότερες για να χειρουργηθεί. Άρα γίνεται δυσκολότερο και για μας το χειρουργείο.
1: Να εικάσω ότι αυτό σημαίνει ότι και οι περισσότεροι έρχονται σε αυτό το στάδιο πια?
0: Έχουμε πιο δύσκολα περιστατικά, γιατί οι καρδιολόγοι με την ανάπτυξη των ενδοαυλικών τεχνικών, τα stent κτλ., οι άρρωστοι που έρχονται πια σε εμάς, τα εύκολα περιστατικά, να το πούμε έτσι, και είναι λογικό δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό,
1: λογικό,
0: η εξέλιξη,
1: ναι,
0: αυτή, τα κάνουν οι καρδιολόγοι.
1: Και όταν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καρδιολόγος, λέει πήγαινε στο ξενικάκι τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάτι, αλλά γίνονται προσπάθειες σε πιο πρώιμα στάδια.
0: Ναι, ο άνθρωπος, και είναι λογικό, επιλέγει μια λύση που θα είναι για αυτόν πιο γρήγορη ανάρρωση. Θα έχει πιο γρήγορη ανάρρωση. Και το stent, ναι, προσφέρει πιο γρήγορη ανάρρωση, οι τεχνικές αυτές.
1: Ένα ερώτημα πριν πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει ποσοστό επιτυχίας πια που μπορούμε έτσι με ασφάλεια να προβλέψουμε,
0: ναι,
1: ή έχει να κάνει τα περιστατικά?
0: Εμείς ξεκινώντας εδώ βάλαμε σαν στόχο μας πρώτο την ασφάλεια και την ποιότητα στον ασθενή. Έτσι δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τίποτα, και αυτό είναι πια και στις οδηγίες των ευρωπαϊκών εταιριών. Έχουμε ένα μηχάνημα για τα bypass που μετράει τις ροές. Αυτό τώρα πια σιγά σιγά το αποκτούν όλοι, αλλά εμείς πριν ξεκινήσουμε να χειρουργούμε το είχαμε, το αγοράσαμε. Και μέσα διαχειριστικά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου μετράμε τις ροές των μοσχευμάτων μας και ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε

0: Είναι σωστό. Άρα έχουμε, δουλεύει δηλαδή. Άρα τελειώνουμε με τις επιπλοκές από εκείνο το σημείο. Ή χρησιμοποιούμε διεισοφάγιο υπερηχογράφημα σε άλλου τύπου επεμβάσεις όπως οι βαλβίδες. Και ξέρουμε ότι η βαλβίδα που εμφυτεύσαμε λειτουργεί σωστά. Άρα προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε το διαχειριστική τεκμηρίωση του αποτελέσματος, του καλού αποτελέσματος, και αυτό εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα στους ασθενείς.
1: Ένα μήνυμα, ας πούμε, μου λέει τώρα προηγουμένως ότι στην περίπτωση της μεταμόσχευσης που βγάζουμε την καρδιά, αυτό έτσι ναι, αλλιώς γίνεται, όπου είναι, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια πια στον ευρύτερο τομέα σας.
0: Τεχνικά, σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι είναι σε μεγάλα αγκία αναστομώσεις. Παραμένει όμως δύσκολη η αντιμετώπιση ενός ασθενή που μεταμοσχεύεται. Όχι μόνο από τον καρδιοχειρουργό, από τον σύλλογο των γιατρών που θα τον αντιμετωπίσουν. Τόσο πριν, κατά τη διάρκεια που περιμένει για το μόσχημα, όπου είναι υποστήριξη με τεχνητές καρδιές, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, όσο και όταν, μετά που θα βρεθεί το μόσχημα και θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία του, τις ανασωκαταστολές.
1: Ναι,
0: σαν χειρουργείο δεν είναι τόσο τεχνικά δύσκολο.
1: Τόσο περίπλοκο.
0: Απλά είναι εντυπωσιακό το να δεις ένα κενό στέρνο.
1: Ναι.
0: Χωρίς καρδιά μέσα.
1: Φαντάζομαι, ναι, ακόμα και για εσάς που έχετε συνηθίσει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ναι, μετά είναι το δύσκολο, αυτό που λέμε, να το αποδεχτεί το μόσχευμα. Είναι πολλά, ναι, που πρέπει να γίνουν. Έτσι κι αλλιώς.
0: Και πριν, το πριν, η υποστήριξη των ανθρώπων αυτών, ναι, μέχρι να έρθει η στιγμή της μεταμόσχευσης, γιατί δεν υπάρχουν πια μοσχεύματα σε αριθμό, ναι, μεγάλο. Λίγα και μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα, μόνο ένα πια, το Νάσιο. Οπότε είναι.
1: Εκεί που ελπίζαμε για την τεχνητή
0: καρδιά. Ναι, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Νομίζω ότι έχουν εμφυτευτεί τεχνητή καρδιά που διήρκησε και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι σύντομα εκεί είναι ένα κομμάτι που θα έχουμε εξελίξει.
1: Μπορεί τα επόμενα χρόνια, ίσως σε συνδυασμό, γιατί θα σας ρωτούσα εκεί, τεχνητή νοημοσύνη παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ λέω ότι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί ο ναι, γιατρός, ο χειρουργός, αλλά παίζει κάποιο ρόλο.
0: Παίζει κάποιο ρόλο στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να έχουμε ένα πολύ γρήγορο έλεγχο των δεδομένων και να πάρουμε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Νομίζω εκεί σίγουρα παίζει ρόλο. Γίνεται μια πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά περισσότερο τα ρομποτικά κομμάτια έχουν θέση εδώ. Δηλαδή, ναι, ρομπότ που χειρίζεται άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και τα ρομποτικά που ακούμε λέει ότι, ξέρετε, τα ρομπότ έχουν μπει στη ζωή μας, στις χειρουργίες. Άνθρωποι τα χειρίζονται.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι, τι εντολές να. Ακόμα και εντολές να δώσει, δηλαδή. Η ερώτηση επόμενη είναι αυτή. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η λογική? Ανοίγουμε το στέρνο και πάμε μόνο,
0: καταρχήν,
1: ας το πούμε.
0: Ναι, να πούμε ότι η στερνοτομή είναι μία τομή.
1: Τη φοβάται ο κόσμος.
0: Τη φοβάται ο κόσμος, όμως αν γίνει σωστά, δηλαδή και το άνοιγμα και το κλείσιμο, έχει λίγο πόνο. Είναι όμως το αισθητικό κομμάτι ένα πρόβλημα. Οι επεμβάσεις τώρα που λέμε minimal invasive, ελάχιστα επεμβατικές, προσπαθούν να αποφύγουν τη στερνοτομή, αλλά κυρίως προσπαθούν να επιτύχουν ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερο πόνο για τον ασθενή. Ο στόχος και η πρόκληση θα είναι να έχουν και το ίδιο καλά αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα με την κλασική χειρουργική, με τη στερνοτομή, διότι τα αποτελέσματα πια τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά με την στερνοτομή και οι νέες τεχνικές θα πρέπει να αποδείξουν ότι εκτός από ταχύτερη ανάρρωση προσφέρουν το ίδιο καλά αποτελέσματα που ακόμα, ναι, δεν το έχουν δείξει.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τώρα, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι όταν μπαίνετε στο χειρουργείο και ανοίγετε ένα ασθενή από το στέρνο, έχει μια πλήρη καλύτερη εικόνα, μπορεί να δουλέψει καλύτερα ή...
0: Ναι, έχει γίνει πια ευκολότερο, ταχύτερο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε λιγότερους χρόνους, μικρότερους χρόνους.
1: Ναι.
0: Που είναι σημαντικό χρόνο σε εμάς.
1: Ναι, το είπατε από την αρχή. Εκεί παίζετε με το χρόνο. Δεν μπορείτε να σπαταλήσετε χρόνο στην πραγματικότητα.
0: Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: για τις νέες τεχνικές. πριν από αρκετά χρόνια, ήταν στη μόδα η εγχειρήση καρδιάς, η εγχειρήση bypass για την ακρίβεια, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Όλοι λέγανε να αποφύγουμε την εξωσωματική κυκλοφορία και τη μηχανή. Μετά από χρόνια λοιπόν, σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί ή έχουν μείνει να κάνουμε μόνο ένα αγγείο. Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά δεν κάναμε πλήρη επανεμάτωση με την πάλουσα καρδιά και η ποιότητα των αναστομώσεων τις περισσότερες φορές δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι με την εξωσωματική κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ εξελίχθηκε και οι τεχνικές προστασίες της καρδιάς εξελίχθηκαν, έχει γίνει ασφαλέστερη η εξωσωματική κυκλοφορία, οπότε στην ουσία η μόδα αυτή πέρασε.
1: Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι εσείς πια με την εξέλιξη, την εμπειρία μπορείτε να βλέπετε πράγματα. Άλλη ερώτηση που έχουν οι ακροατές, όταν ανοίγετε κάποιον ασθενή για να το χειρουργήσετε, μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις, είπατε κάτι προηγουμένως, γιατί εσείς έχετε κάνει όλο το πλάνο.
0: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Όχι. Συνήθως το πλάνο έχει γίνει από πριν.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν κάποιος έχει πρόβλημα στην Κρήτη, τι κάνει? Φεύγει, μένει, νιώθει ασφαλής εδώ? Έχουμε κάνει τα βήματα που θέλουμε? Γιατί πριν μερικά χρόνια αυτό θα γινόταν. Ναι. Έτσι, τα φεύγαμε.
0: Έχουμε κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Έχουμε πια μία ομάδα, είναι η δική μας, είναι και στο Πανεπιστημιακό πια. Ο Κρητικός θα πρέπει να αισθάνεται ότι οι παροχές στον τομέα της καρδιοχειρουργικής είναι τέτοιες και τόσο καλές, ώστε δεν χρειάζεται πια να μετακομίσει. Και συνήθως μετακόμιζε και ολόκληρη η οικογένεια για να υποστηρίξει τον ασθενή. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο καλά, ποιοτικά αποτελέσματα.
1: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλο έτσι, προσωπικό εκπαιδευμένο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, στα χέρια του κάτι ξενικάκι μπορούν να μάθουν νέοι καρδιοχειρουργοί, θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και μια ιατρική σχολή εδώ που παράγει γιατρούς και νομίζω ότι είναι και, ναι, και καλή σχολή, έτσι, για να είμαστε.
0: Έχουμε νέους καρδιοχειρουργούς συνεχώς, ναι, καινούργιους. Ναι. Ναι. Υπάρχουν. Δεν ξέρω αν είναι και κριτική.
1: Καλά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει το κριτική, αλλά να υπάρχουν εδώ. Γιατί...
0: Όχι, υπάρχουν. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε έλλειψη.
1: Αυτό πήγα να σας πω.
0: Αλλά
1: θυμάμαι
0: ότι έχει αλλάξει.
1: Ολόκληρες συζητήσεις για το ποιος θα έρθει, αν θα έρθει.
0: Τότε, εννοείται. Πού εννοείται?
1: Στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Ναι. Υπήρχε, θυμάστε, συζήτηση. Να φέρουμε το, να μην λέω ονόματα τώρα. Το
0: είναι δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να εργαστεί σε ένα νησί. Αυτό και στην επαρχία την ελληνική. Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κέντρα της στην Αθήνα.
1: Όλα τα πράγματα, όχι μόνο στη...
0: Ναι. Το να δουλέψεις και να κάνεις καρδιοχειρουργική, που είναι μια μεγάλη ειδικότητα, σε ένα νησί, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει τρομερή οργάνωση, διότι θέλεις υποστήριξη από τις εταιρείες, να έχεις τα πάντα εδώ σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Είναι στην Αθήνα κάτι να συμβεί και δεν το έχεις, παίρνεις τηλέφωνο και στο φέρουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ πέρα θα πρέπει να το έχεις προβλέψει. Άρα εμάς είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο να στήσουμε ένα κέντρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Αν κάτι χρειαστούμε να το έχουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανε και τους ανθρώπους να μην τολμούν. Είναι πιο δύσκολο. Εγώ δηλαδή που έχω συμμετάσχει και στην οργάνωση της καρδιοχειρουργικής στο Παγνί τότε που στήθηκε και εξ αρχής την ομάδα εδώ στο Interclinic. Στο Interclinic αγοράσαμε τα πάντα. Τα αγοράσαμε, δεν τα πήραμε χρυσή δάνειο. Έχουμε λοιπόν τον εξοπλισμό όλων εκείνων που χρειάζεται αν κάτι συμβεί. Και μάλιστα δικό μας. Και όχι αγοραστό. Είμαστε ίσως η μόνη ιδιωτική ομάδα που έχει μηχανή εξωσωματικής δικιά της και την τελευταία γενιά.
1: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό για την...
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Όλες οι άλλες την έχουν χρυσή δάνειο. Δηλαδή παίρνουν τα υλικά, ναι, και έχουν τη μηχανή. Αυτό είχε ένα αρχικό κόστος, αλλά τώρα έχουμε κέρδος.
1: Ναι. Ναι, ξέρετε, σημαντικό τώρα για αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευτείς το πακέτο, να το πω έτσι. Λες, ναι, είναι καλός ο Ξενικάκης, έχω ακούσει τα καλύτερα, αλλά έχει τον εξοπλισμό, έχει το team, έχει όλα αυτά τα εφόδια, αυτά που περιγράφεται.
0: Φυσικά. Εμείς δεν ξεκινήσαμε να χειρουργούμε. αν δεν είχαμε το μηχάνημα που μετράει τις ροές στα μοσχεύματα, στα bypass. Το Νάσιο, για παράδειγμα.

0: παράδειγμα, τώρα εξοπλίζεται με αυτό το μηχάνημα.
1: Τι λέτε? Σημαντικό. Και όταν λέμε το Ωνάσιο, το θεωρούμε. Και είναι έτσι.
0: Είναι πρωτοπόρο. Είναι και το καινούριο Ωνάσιο αυτό που τώρα διαφημίζουν. Σίγουρα είναι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, γιατί έχω περάσει και από το Ωνάσιο, δεν είχε το Ωνάσιο τέτοιο μηχάνημα να ελέγχει τις ροές των δημοσιευμάτων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πώς βγαίνεις και πας να κοιμηθείς στο σπίτι σου χωρίς να ξέρεις ότι αυτό που έφτιαξες δουλεύει, για τον άρρωστο λέω.
1: Ναι, τεράστιο θέμα. Τώρα υπάρχει μια ερώτηση επίσης κρίσιμη, θα την κάνω για να πω στους ακροατές. Όταν λέει ανοίγεται μια ερωτευμένη καρδιά, χτυπάει διαφορετικά?
0: Όχι, το ίδιο χτυπάνε. Οι καρδιές, ναι. Δυστυχώς είναι μύθος.
1: Ναι,
0: και το σχήμα της καρδιάς που εμφανίζεται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν ισχύει, δεν είναι η καρδιά. Αυτό
0: όχι, αλλά θα μπορούσαμε.
1: Ήταν από το πρώτο. Γιατί την κάναμε έτσι την καρδιά, δηλαδή, και κάνουμε για το χέρι μας καρδούλες.
0: Ναι, αν βάλουμε δύο όμως καρδιές, τη μία δίπλα στην άλλη.
1: Είναι έτσι.
0: Τότε είναι έτσι.
1: Είναι έτσι.
0: Ναι, οπότε ίσως, έχει αυτό το συμβολισμό.
1: Ίσως γι' αυτό νομίζω. Ίσως γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι στον οργανισμό μας, είτε είναι έρωτας, είτε είναι φόβος, είτε είναι. Χτυπάει η καρδιά μας.
0: Χτυπάει πιο δυνατά. Έτσι, φυσικά.
1: Γιατί γίνονται διάφορες διεργασίες οι οποίες είναι έτσι. Ποιο είναι το όριο πριν πάω στο τζι, κάτι προσωπικό που μπορεί να χτυπάει?
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχει. Πάντως, όταν έχουμε ταχυπαλμία, πρέπει να το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, είναι και η βραδικαρδία πρόβλημα.
0: Φυσικά. Είναι και η βραδικαρδία.
1: Αυτό το μέτρο, μέτρο της φύσης είναι τρομερό όμως.
0: Φυσικά δηλαδή είναι η βραδικαρδία πρόβλημα και κινδυνεύει να σταματήσει η καρδιά. Ναι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι οι βηματοδότες.
1: Στους βηματοδότες, μια και τους αναφέρατε, η εξέλιξη και εκεί είναι πια νομίζω ρουτίνας. Έτσι. Κάποτε λέγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80, α, έβαλε βηματοδότη. Τώρα νομίζω ότι είναι κάτι.
0: Ναι, τώρα και εκεί έχει μεγάλη εξέλιξη τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και το μέγεθος να είναι μικρότερο και πιο εύκολη η εμφύτευση.
1: Ναι. Γιατί γίνεται γιατρός? Ήτανε όνειρο από μικρός, προέκυψε, είχατε κάποιον στην οικογένεια?
0: Όχι, στην οικογένεια δεν είχαμε γιατρό. Ήτανε από μικρός γιατρός, δεν το έλεγα. Πιο πολύ μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα, μηχανικός δηλαδή. Και σκέφτηκα τι καλύτερο θα ήταν από...
1: Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να σας σύλληκε το Πολυτεχνείο, έτσι, ναι. Και πώς προέκυψε η ιατρική?
0: Νομίζω ότι τα συνδυάζει και τα δύο, γιατί έχει και η καρδιοχειρουργική, έχει και
1: η καρδιοχειρουργική, πάρα πολύ. Ναι, αλλά η ιατρική όχι πάντα.
0: Η ιατρική όχι πάντα, γι' αυτό και εγώ εξ αρχής έλεγα για καρδιοχειρουργική, δεν έλεγα για κάτι
1: τόσο
0: άλλο.
1: Πολύ. Ναι. Καταρχήν ήσασταν της γενιάς που έδωσε και μαθηματικά.
0: Όχι, με τις δέσμες
1: ήμουν. Ναι, τις δέσμες, ναι, είμαστε της γενιάς. Αλλά το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί, και εγώ το υποστηρίζω, ότι οι γιατροί έπρεπε να δίνουν και μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι
0: στα μαθηματικά τους βοηθάνε. Πολύ καλός, εγώ.
1: Ναι, αυτό σας φαίνεται, αλλά τους βοηθάει στην ιατρική να ξέρεις μαθηματικά, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
0: Βοηθάει, φυσικά. Ναι, τα μαθηματικά είναι μια ολόκληρο τρόπο σκέψη.
1: Και πώς προέκυψε λοιπόν η ιατρική? Εντάξει, ήσασταν καλός μαθητής, δεν χρειάζεται να μου το πείτε.
0: Ναι, πέρασα στην ιατρική. Εξ αρχής έλεγα για την καρδιοχειρουργική.
1: Η οποία τότε ήταν στα Σπάργανα όμως, έτσι.
0: Με συγκινούσε, ναι. Ήταν και τότε ο Σπύρου.
1: Μεγάλη μορφική κίνηση.
0: Ναι, τον οποίο εκεί θέλησα να πάω και πήγα στο Παπα-Νικολάου για να εκπαιδευτώ στην καρδιοχειρουργική.
1: Ναι.
0: Τον πρόλαβα λίγο στο τέλος του, αλλά...
1: Άρα από την αρχή κάνατε, ας το πούμε, στο όνειρο πραγματικότητα. Δεν, ναι. Ούτε σας απογοήτευσε, ούτε σας κέρδισε κάτι άλλο στο
0: Όχι.
1: μεταξύ.
0: Και όταν μετά το τέλος της ειδικότητας εδώ πήγα στο εξωτερικό, κατάφερα να βάλω σε κουτάκια τη σκέψη μου και να οργανωθεί καλύτερα το όλο πράγμα και να νιώσω ακόμα πιο σίγουρος. Ναι.
1: Ναι. Το κουτάκι της σκέψης το καταλαβαίνω και το κάνατε, αλλά εκείνη την εποχή πάντως ήταν κάτι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι θα κάνει καριέρα, το λέμε την καλή έννοια, όχι στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια,
1: για την καρδιοχειρουργική το λέω, έτσι, γιατί δεν ήταν οποιαδήποτε
0: αλληλικότητα. Μα δεν υπήρχε καν στην Κρήτη τότε.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Άρα ήσασταν αποφασισμένοι με οποιοδήποτε τίμα, χρειαστεί ακόμα και να πάτε στην Αγγλία να μείνετε ή στην Αμερική, οπουδήποτε, έτσι.
0: Ναι. Ήταν, είχα και
1: η Κρήτη πώς προέκυψε?
0: Άνοιγε τότε, υπήρχαν σκέψεις να ανοίξει καρδιοχειρουργική. Ήταν ο κύριος Χάσουλας καθηγητής, είχε πάρει τότε την έδρα, με τον οποίο γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι είμαι στην Αγγλία και άνοιξε μία θέση τότε. Πήρα τη θέση στο Πανεπιστημιακό, εγώ, και μαζί σιγά σιγά βάλαμε τα πρώτα χειρουργεία στο Πανεπιστήμιο. Αργότερα εκείνος έφυγε, ήρθε ο κύριος Ρόκας με τις γνωστές εξελίξεις εκεί. Ναι. Και εγώ βρέθηκα εκτός.
1: Και πήραν όλο...
0: Όχι, εγώ το επέλεξα να φύγω, δεν ναι, είχα καλά, κουραστεί
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Αλλά πήραν όλο τον δρόμο τους. Νομίζω ότι δεν το μετανιώσατε ποτέ.
0: Όχι, δεν το μετανιώσατε.
1: Ακόμη και όταν, όπως έγινε ο Σακρατής, χρειάστηκε να ανοίξετε τον πρώτο ασθενή. Δηλαδή, γιατί πάντα, ας πούμε στους γιατρούς, το ακούω πολλές φορές, και ακόμα και όταν είναι φοιτητές, εκεί τα βρίσκουν λίγο σκούρα όταν έχουν την πρώτη επαφή, την πραγματική εννοώ, ναι. επαφή.
0: Όχι, δεν είχα κάποιο θέμα. Είναι μεγάλη ευθύνη να έχεις έναν άρρωστο μπροστά σου και να κρατάς τη ζωή του στα χέρια σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να σταματάς την καρδιά του και να πρέπει να την ξαναβάλεις μπροστά. Η στιγμή που η καρδιά ξαναπαίρνει μπροστά είναι μια τεράστια ανακούφιση για μας. Και ένα...
1: Τρομερό συνέστημα, φαντάζομαι. Ναι. Ναι. Οι επαφή σας με τους ασθενείς. Ποια είναι.
0: Και μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όχι μόνο ανακούφιση.
1: Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς έχετε δίκιο. Η επαφή με τους ασθενείς, ποια είναι. Προσπαθείτε να τους αντιμετωπίζετε έτσι επαγγελματικά, ότι ξέρετε, τώρα εγώ είμαι ο γιατρός και έτσι, ή επειδή είναι και τέτοια η φύση, διότι βρίσκονται στα χέρια σας, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δεν είστε ένας. Εντάξει, όλες οι ειδικότητες είναι σοβαρές, αλλά δεν είναι ένας δερματολόγος που θα πει κάτι. Είναι σαν να είναι εκεί ένας μικρός θεός. Συγχωρέστε μου τώρα τον παραλληλισμό.
0: Τώρα, εγώ με τους ασθενείς προσπαθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις. Δεν τους βλέπω επαγγελματικά. Η σχέση μου με τους ασθενείς είναι... δεν έχουν αποστάσεις και δένομαι με αυτούς. Δεν τους χάνω ποτέ. Μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα ονόματα, γιατί δεν θυμάμαι καλά.
1: Εκείνοι σίγουρα, σίγουρα θα σας θυμούνται πάντως.
0: Τα πρόσωπά τους, ναι.
1: Ναι. Να ζητήσουμε, μια που σας έχουμε τώρα και εμείς εδώ, μια δωρεάν συμβουλή, νομίζω ότι θα το κάνετε. Τι πρέπει να πραγματικά να προσέχουμε. Εντάξει, νομίζω... ξέρω το κλασικό είναι ότι θα πει κάποιος να τρεφόμαστε να κάνουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά για την καρδιά. Βέβαια, η καρδιά είναι ένα από τα όργανα και άλλα είναι τα προβλήματα. Τι πρέπει να προσέχουμε.
0: Μάλλον δεν θα πω κάτι διαφορετικό κι εγώ. Τρόπος ζωής, η γυμναστική, λίγο η άθληση, η διατροφή είναι τα πιο σημαντικά και η πρόληψη. Το να έγκαιρα να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε τον έλεγχο που χρειάζεται και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Και να προσέχουμε το σώμα μας, να το αγαπάμε. Δηλαδή, είναι το εργαλείο για όλα. Όπως...
1: Να το αγαπάμε, να τα ακούμε.
0: Να το ακούμε, φυσικά.
1: Να το ακούμε. Δεν θα ξαναγυρίσω, γιατί τα είπαμε και στο στρες και το άγχος, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά λέτε ότι όλα αυτά τα κλασικά που ακούμε και λέμε «γιατρέ, βαρέθηκα τώρα, μην καπνίζεις, μην πίνεις» ή όλα με μέτρο, τέλος πάντων, είναι τόσο που μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κίνδυνο, ενώ το έχετε δει, δεν είναι μόνο απλές καταγραφές.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Για το τσιγάρο θα είμαι κατηγορηματικός.
1: Δεν πειράζει το τσιγάρο.
0: Μετά τα 90.
1: Θυμάστε τις διαφημίσεις της δεκαετίας του 50 που λέει το «ωραία, κάνει το τσιγάρο καλό».
0: Μετά τα 90 ας αρχίσει το τσιγάρο.
1: Μετά τα 90.
0: Όχι, το τσιγάρο προκαλεί τις μεγαλύτερες βλάβες. Το τσιγάρο είναι το χειρότερο πράγμα και για αυτόν που πριν χειρουργηθεί καπνίζει, αλλά και για μετά, γιατί πολλοί δεν μπορούν να το σταματήσουν και το τσιγάρο κάνει κακό και στα μοσχεύματα που βάζουμε εμείς. Δηλαδή είναι,
1: και συγγνώμη που θα το πω, ο γιατρός το έχει δει αυτό. Δεν το λέει έτσι για να το πει. Ναι, το έχει δει. Το έχει δει στην πράξη. Είναι. Το τσιγάρο λοιπόν.
0: Φυσικά είναι και στο πνεύμονα, στον καρκίνο του πνεύμονα. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε, η ειδικότητά μας είναι κάρδιο-θώρακο χειρουργική. Ασχολούμαστε και με το θώρακα. Αλλά το τσιγάρο είναι το πιο βασικό. Στη συνέχεια ο τρόπος ζωής, διατροφή, γυμναστική κτλ. Εκεί όσο μπορείς, γιατί δεν μπορείς και να μην. Να κόψω όλες τις απολαύσεις και το φαγητό είναι μια απόλαυση.

0: Εννοείται.
1: Και, και το κρασί.
0: Και το να πιει ένα ποτήρι κρασί.
1: Απόλαυση. Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Εκεί είναι λιγότερη η επίδρασή τους. Το τσιγάρο όμως είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το μέτρο είναι τώρα στη ζωή μας. Έτσι. Ακόμα,
1: ναι.
0: Ακόμα και αν κάνεις μια μικρή κατάκριση, μετά να κάνεις λίγο πίσω. Έτσι, να, να δώσεις το περιθώριο στον οργανισμό. Τώρα θα πω, κύριε Ξενικάκη, ότι απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας, γιατί δυστυχώς πέρασε η ώρα. Να πω αχρίαστος επίσης να είστε. Και εσείς το
1: αλλά αν χρειαστεί.
0: Αλλά αν χρειαστεί, εδώ είστε. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Προσπαθήσαμε έτσι λίγο εγώ να επιγραμματικά να πιάσω και να ικανοποιήσω τους ακροατές. Το θέμα της καρδιάς είναι τεράστιο. Το καλό, κρατάω το καλό, ότι είναι η εξέλιξη τέτοια πια που ούτε πρέπει να φοβόμαστε, να έχουμε το νου μας γενικά. Η καρδιοχειρουργική, καταρχήν, όπως είπατε, έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια, και πράγματα που θα θεωρούσαμε δύσκολα, σήμερα είναι ρουτίνα πια στα χέρια σας. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν σιγουριά ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εδώ, και έχει προσφέρει και στην ποιότητα ζωής. Δηλαδή, ένα καλό χειρουργείο προσφέρει και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου μετά. Είναι εκτός του ότι τον απαλλάσσει τα συμπτώματά του, το βελτιώνει και την ποιότητα ζωής.
0: Δεν το ρώτησα εγώ. Πριν, στο κλείσιμο το λέω, γιατί να μην νομίζει ο ακροατής ότι υπάρχει ηλικιακό όριο για την επεμβάσεις κάτι. Άμα είναι μεγάλος κάποιος, φαντάζομαι.
1: Το όριο δεν είναι τόσο η ηλικία, δεν είναι ο αριθμός της ηλικίας δηλαδή, αλλά αν ναι, η λειτουργικότητα της καρδιάς είναι καλή ώστε να αντέξει και να το
0: ναι,
1: χειρουργείο,
0: σωστά.
1: Και αν τα υπόλοιπα νοσήματα μπορούν, που έχει τα,
0: συνοσιρότητα,
1: η συνοσιρότητα μπορεί να ελεγχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταπεξέλθει ενός χειρουργείου.
0: Σωστό. Γιατρέ, κύριε Ξενικάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τη χάρηκα πολύ.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον καρδιοχειρουργό, τον κύριο Χάρη Ξενικάκη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.

0: δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
2: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε.

0: και αυτό.
1: Τόσα βινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω.
3: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ονοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Εκτάκτο σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά, τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, που είναι από δύο μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μιας επιστροφής στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου.
0: Αυτά είναι,
1: οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου

0: σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και
1: να
0: το,
1: λέω, κάνει βόλιο,
0: και το άθλημά μας.
1: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
0: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
1: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊμπολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
0: Σε ευχαριστώ αγοράζεις για τα καλά σου λόγια. Δεν το αγοράζω, δεν το όχι. Έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα, και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να, ωραία, για να βγει και από τη μεγαλώση.
1: Ποιος σου άρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολή.
0: Το βολή. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε το αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου ή η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθμι ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε. Και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα. Οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά.
1: Άρα, χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ. Ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA. Είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ το 1987, 14 Ιουνίου. Είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
0: Ναι, είναι,
1: αυτό που κάνεις.
0: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια, γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το πάνι. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, στο οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό της τύχης όταν πήγες για φιλανθρωπικούς λόγους?
0: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μία.
1: Δεν είναι gossip. Το ξέρετε, όχι, δεν είναι gossip.
0: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής πολυχρονίου, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου. Και τυχαία. Όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές. Και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό, ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικροποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
1: Το λάμδα που το λάμδα έχει μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
0: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
1: Τρολάρισμα
0: δεν ήρθε η σειρά.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός, δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το ματς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης, ήμουνα και στο ματς με τον Άρη. Και σε κάποιο άλλο στην αρχή τη σεζόν, αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Πέρ, ο νέος ο Πέρ πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά?
0: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα περήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις τέσσερις γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν, το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες, σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη.
0: Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε, όπως είπα, και ενισχύθηκε, καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
1: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος Σοπέρ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του δύο ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολή, τουλάχιστον δύο, με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
0: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα δύο ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για δύο μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
1: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο, καλές πόσο με τον Άρη.
0: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λέει Νεοπέρ, τι είναι ο νέος Σοπέρ, τι είναι το Ρέθυμνο. Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλή με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα δύο σωματεία. Ηρακλής μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Πέρ στην Α1, ο Ηρακλής έπαιζε τελικού Champions League. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκη. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν
1: χαλάει
0: η τους και δεν διαγράφει ιστορία ακριβώς.
1: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος Σοπέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή η ειδοποιός διαφορά που λέμε.
0: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχεις τρεις ανόδους.
1: Τρεις άνοδοι σε 4 χρόνια.
0: Τρεις άνοδοι σε 4 χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Έτσι. Όχι ότι εκμηδενίζω κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρεις μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει. Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουροι ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
1: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι.
0: Είναι στον ΟΠΕΡ.
1: Ναι.
0: Είναι η τέταρτη μου χρονιά εδώ.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω σε
0: δύο θητείες. Ναι, εντάξει, η πρώτη θητεία ήταν το χρονό που ξεκίνησα στο μήνυμα.
1: Την ώρα που έδειξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται. Τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ?
0: Δηλαδή, εκείνο το βράδυ.
1: Πίσω.
0: Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
1: Κόψαμε τότε. Και πίτας.
0: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις, εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα, δηλαδή
1: μπράβο,
0: πώς ξεκίνησα.
1: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώσω, αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω, είναι εσύ γύρισες το 2022, γύρισες με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ. Δεν υπάρχει εφάπαξ στο βόλιο, να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω?
0: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο ρέθμινο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά. Δηλαδή, να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω. Αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο, είχα και τους ρόλους τους υπόλοιπους όπως προείπες και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω, ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
1: Καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομωτινή, στη Μεσσηνία. Σε τρεις ομάδες εξωτερικού, κάποια ξεχνάω
0: στην Ελλάδα.
1: Στη Λαμία.
0: Που εκεί έγινε το μπαμ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία.
1: Δηλαδή,
0: οφείλω πολλά.
1: Γεμάτος, έτσι. Από ναι. Εμπειρίες, από.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό. Και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβόλαιο, πέραν από ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω, γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή. Ναι, δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
1: Ελβετία.
0: Από την Ελβετία.
1: Πήγα στο Ισραήλ.
0: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία. Ναι. Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλεϊ. Και έβλεπα αυτό. Ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Τι σπούδασε?
0: Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φυσιοθεραπευτή και προπονητική βέβαια που είμαι.
1: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησε το Φραγκεδάκι, πώς λέγεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μου άρεσε
0: και αυτό. Και γι' αυτό.
1: Δημήτρη,
0: υπάρχουν κάποιοι.
1: Είπες κάτι ωραίο, είπες. Του οφείλω γιατί μου έδωσε ζωή για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
1: Πρέπει να κάνει υπερορία τώρα.
0: Από ένα σημείο, και μετά ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ. Δηλαδή φοράς παροπίδι. Είσαι Σπανούλης του βόλεϊ. Δηλαδή ο Σπανούλης θα το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με τον Σπανούλη ναι. Λόγω αρέωσης στο μαλλί. Ελπίζω να. Okay. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνεις με αυτό?
1: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένος, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένος, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερος και λίγο τρελός με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις,
1: αυτό
0: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
1: Το commitment που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
0: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
1: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
0: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν. Πρέπει να φτιάξεις πολλά πράγματα και εξαγωγικά.
1: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία. Σωστό.
0: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο εμένα με focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς,
1: το δέντρο και όχι το δάσος.
0: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψίστης σημασίας για να πετύχεις.
1: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο. Υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
0: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μία πορεία σε 1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου, και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας, κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης, αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
1: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
0: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
1: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη μεγάλη κατηγορία πρωτού την αποχαιρετήσει?
0: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
1: Του Χερέρα, εδώ.
0: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και τότε ο προπονητής μας, ο Νεκτάριος ο Νικάκης, μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου, οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά, όποτε... αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
1: Είχες τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ, μια αφίσα στο δωμάτιο, πάνω από το προσκεύαλο. Είχες τότε το που λένε ίνταλμα.
0: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
1: Στο βόλεϊ.
0: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Είδωλο ήταν ο Βασίλης Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
1: Αυτό είναι. Ανατριχιαστικό, εγώ υπερβάλλω πολλές φορές, αλλά το να παίζεις με το ίνταλμά σου, το να παίζεις με κάποιον που το θαύμαζες, που ήθελες να βαδίσεις τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
0: Όλη η εθνική ομάδα του τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς, αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Στην ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα, πρώτη μέρα, αλλά στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλα. Μπλούζα, σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου, που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας, αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, ναι, είναι από τις στιγμές που μένουν.
1: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη. Βρέθηκες απέναντι στον Γιορντάνοφ.
0: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίκτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
1: Το βλέπω.
0: 3 χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Γκούγκλαρα και στο In Time και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλιές δικές σου με τον Γιορντάνοφ.
0: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασύρκο. Ήμασταν 3 χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και 1 χρονιά στο Φίνικα Σύρου. Την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση, ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής, από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω, αν θες αφοσίωση παραπάνω,
1: είναι εκεί.
0: Δες Γιορντάνοφ.
1: Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δούλεψε. Έτσι.

0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε αλλαγή παστατώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
0: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε. Είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πήγαινε ερχόταν κάθε μέρα από τα Χανιά. Οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα. Γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη όταν έκανε το καλοκαίρι το σχεδιασμό και ο Γιώργος Μπουρμπάκης συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπατε εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
1: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
0: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Ήδη είναι ξεκινήσει. Ναι. 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση κυρίως εξωαγωνιστικά, έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο του Ρεθύμνου, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν. Γιατί δεν είναι ένα σκαλί.
1: Δεν είναι το αγωνιστικό
0: κομμάτι. Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο βρισκόμαστε.
1: Το στελεχειακό δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μόνο εύκολο.
1: Είναι
0: το μόνο
1: εύκολο. Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
0: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ, πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου έτσι, και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου που, με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας
1: παίκτης
0: και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
1: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν, όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή υπάρχει ρέα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια, η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια, άρα σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος ΟΠΕΡ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
0: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα. Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή, ναι. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθυμνο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια

0: του ελληνικού
1: ακριβώς.
0: Και σε... έχουν παίξει εδώ κορυφαίες
1: Ευρώπη. Έτσι, έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
0: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακούγονταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
1: Focus.
0: Το focus.
1: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές. Focus. Θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου. Γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του. Κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες. Θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε. Θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό. Το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
0: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο waterpolo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το αρτοβόλε, είναι one off.
2: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα.

0: Νήματα σφιχτά, στριμωγμένα, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Τα σεβάστηκαν και τα αξιοποίησαν. Και σιγά σιγά άρχισαν να ξετυλίγονται, να ξεμπλέκονται, να μπαίνουν σε σειρά. Και άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
0: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Για την πιάση είναι πιαστό. Είναι παράφραση.
0: Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει την μπάλα. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Παράδειγμα, το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, την κουβαλάει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό, που είναι παράγουν ανασχετικό σποντή, την κουβαλάς την
0: μπάλα.
1: Δηλαδή ο πολύς θα στρέγει.
0: Μπορείς να παγώσεις λίγο το χρόνο. Στο βόλι δεν μπορείς να το παγώσεις. Και επίσης, αν χάσεις ένα πόντο, δεν χάνεις απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζεις ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλος.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτης το πέναλτι,
1: ναι.
0: Απλά μένει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντος, αλλαγή, σέρβις, πόντος.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βόλεϊ είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουμε την ψυχολογία μέσα και, όλα, και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα κι άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε κι εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και εγωιτεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηδάνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο center forward στο μπάσκετ, για να πάρει το rebound, πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι, είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε.
0: Ναι, έχουμε μέγιστα άλματα. Ναι. Ανάλογα και τη θέση. Εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιεράπετρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη ΓΕΙ Ιεράπετρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο.

0: Εδώ πρόλαβα, έφυγα το 2000, ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα, παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλίση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρονών.
1: Και από εκεί πέρα ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Περιέρα, Πέτρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ, κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα, η Μεσσηνία, ξανά πίσω η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία, σωστά, η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι. Φόρνοδες στο δισάκι σου, μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλι σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ, πρώτη επιλαχούσα μάλλον για να πέσει, αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Αλλά
0: εκεί...
1: ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις.
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
1: Ναι. Ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία. Είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα.
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, το 2013, σε αυτό το γήπεδο.
1: Σε αυτό το γήπεδο.
0: Ναι, ήταν το Final Four τότε και ήρθαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό, οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα, έτσι. Δυσάρεστη στιγμή. Θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε. Γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινε από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημες θυμές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς πρώτα.
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάω κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση. Ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που είχε ο κόσμος στα αθλήματα του ερασιτέχνη και ειδικότερα στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ γυναικό. Πολύ το βόλεϊ. Πολύ το βόλεϊ. Και...
1: για κάποιο λόγο είναι προφανή η λογική. Θέλω να πω ότι είναι γνωστό ότι.
0: Ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε μια πόλη, έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ. Στο Ρέθυμνο και από το εξωτερικό όλες αυτές τις συμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες

0: φάσεις που είναι πολύ...
1: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή το
0: που... Όχι, λέω, εσύ ο Πασαδόρος θα ήθελε να υπερασπιστείς την πάση.
1: Το ρόλο μου. Εντάξει, ναι, έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο Playmaker, όπως έχει το δεκάρι στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
0: Το 2 πώς προέκυψε, ε?
1: Το 2.
0: Φοράς τη φανέλα.
1: Το 1. Το 1 πάντα.
0: Ναι, γιατί... Το 1 και το 2.
1: Αν δεν υπήρχε το 1, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το 1, ποιος είμαι εγώ να πάρω το 1. Έτσι. Οπότε πάμε στο 2.
0: Α, τότε πήρε. Α, πράγμα,
1: γιατί... Ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτος και θέλω να φεύγω τελευταίος.
0: Καλό αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
0: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
1: Σίγουρα πρέπει να έχεις ηχεμήθεια.
0: Ηχεμήθεια?
1: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε δεν πρέπει να είσαι ηχεμήθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω ο Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα, να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες, αυτό που μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε, και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος.
0: Σωστά.
1: Αλλά όταν...
0: Γιατί δεν κάρβωσες από τη μία,
1: ναι,
0: γιατί...
1: Ναι, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι, οκ, okay, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό αιμάκι που πρέπει. Αν χρειαστεί να ανεβάσει την ομάδα, είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
0: Σωστό.
1: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
0: τον ρυθμό. Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω, το σύστημα.
1: Α, κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα, έτσι. Ο Πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
0: αυτό είναι γοητεία, με βάση μέσα σε τον κεντρικό. Φάσεις, πόσο κρατάει μια κατοχή στο βολή?
1: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και μισό
0: λεπτό. Έχει σύστημα, έτσι.
1: Εντάξει, έχει προετοιμασία, έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζεις τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε,
0: αυτό,
1: δηλαδή
0: ξέρεις,
1: αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
0: Μπερδεύτηκε το βολή με τις αλλαγές κανονισμών? Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ συμβαστικό παιχνίδι.
1: Κάποτε εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα
0: θέματα.
1: Άλλα θέματα. Τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή.
0: Άλλη φανέλα, ένα παίκτη.
1: Το 1987 με τη μεγάλη επιτυχία τότε τη τότε εθνική ομάδα. Δηλαδή, άλλο το βόλιο που παίζονταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα. Έτσι, ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο τη μπάλα και στη δύναμη. Αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
0: Ποιο είναι ο καλύτερο Πασαδόρο στον κόσμο?
1: Για εμένα.
0: Ομολογό σου, είναι για σένα, εννοείται.
1: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με Πασαδόρο που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού αυτό. Αλλά ο καλύτερο Πασαδόρο. Υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή, θα έλεγα τον Κρίστενσον τη Αμερική.
0: Ωραία. Από όλου λοιπόν αυτού που του πρόλαβε, που του είδε, που κάποιου από αυτού αντιμετώπισε, αν ήταν δυνατόν να κλέψει ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεψες?
1: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
0: Την τζογλανιά.
1: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε για αυτά. Ναι, γιατί ο Πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο Πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά του, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
0: Τι απαντάς εκείνους που λέει, έλα μου ρε το βολέι, δεν έχει σωματική επαφή?
1: Δεν
0: τι
1: απαντάω.
0: Άθλημα είναι?
1: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του.
0: Ναι,
1: και είναι λάθος να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή όπως συγκρίναμε πριν το βόλεϊ του 1987
0: Μπράβο.
1: Με το τώρα, αλλά να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές.

0: Είσαι σε διαφορετικό περιβάλλον, ίσως. Αυτό είσαι διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο του και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
1: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα, από την πορεία σου.
0: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα. Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη EuroLiga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 σε 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την εθνική ομάδα Σλοβενίας, η οποία από
1: οπότε
0: εκείνη.
1: Ήταν σαν το λάμδα στον τροχό της θήλης.
0: Ακριβώς, χωρίς λάμδα. Ναι, ήταν. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια εθνική Σλοβενίας, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτηση μου είναι γιατί έμεινε πίσω το πόλο. Στην Ελλάδα.
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα.
1: Χίλια κύματα.
0: Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλι, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ. Επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή, δηλαδή όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλιο δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση, ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
1: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πεις όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό, αν είναι ντεμή, αν είναι.
0: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1. Των αντρών. Έτσι. Δεν γίνεται. Εσύ, Α1 γυναικών.
1: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
0: Έχουμε έναν Ολυμπιακό που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλητρίες. Εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Το 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω. Και ξαναγυρώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ. Τι διαφορετικό θα έκανε?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο. Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα. Είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου, γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα, αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρονιά που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά όλα είχαν τη σημασία τους.
1: Το περάσαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος, θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι?
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας. Ναι. Ναι, θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα. Σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις. Δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ. Να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ως Πασαδόρος. Επειδή έχεις την εμπειρία. Επειδή είσαι. Αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικός ήρωας. Δηλαδή βγαίνεις έξω σαν να γνωρίζουν. Ναι.

0: δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ
1: καλά, έξω. Ναι,
0: με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω. Όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουμε σε όλους.
1: Καλά, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο
1: δεν
0: κόσμος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα. Ναι, ότι... δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εσώ ασχολήθηκα. Δεν ήρθα για τη διαφήμιση, σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρωα. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίω στα παιδιά. Όπω είπαμε, όπω ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά. Μια και ο ρόλο μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ρέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύονται.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβε λοιπόν και μου κάνει μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν ότι... το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Αυτό και αυτό. Μπράβο, μου δίνεις τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά.
0: Πολλά. Πολλά.
1: Τι προσπαθείς να τους εμφυσίσεις.
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Να διεκδικούν αυτό που θέλουν. Να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους, με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα, την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη, τι θα τον ρωτούσε.
0: Πολύ. Πολύ δυνατή ερώτηση.
1: Μην με απογοητεύσεις.
0: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει, ξέρεις τώρα.
1: Ο Πιπεράκης γελάει.
0: Θα σου πω...
1: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
0: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις. Αυτό. Αυτό.
1: Γιατί... Τι άλλο, έπισε από το βολί.
0: Τι άλλο, τι σου λείπει. Δηλαδή, τι... ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα puzzle. Σου λείπει κάποιο κομμάτι.
1: Σου λείπει αυτό. Κάποιο κομμάτι.
0: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά... Μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
1: Φανταζόμουν.
0: Η συμμετοχή είναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι, σίγουρα.
1: Το πέρασε το τεστ.
0: Το πέρασα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα, τώρα πια στο νέο ΠΕΡ, του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο box out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Και σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδε,

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
1: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόφληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόφληση του δανείου. Οι τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
0: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
1: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόφλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόφλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
0: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
1: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο. Παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης. Και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα με τη σημερινή ρύθμιση οι τόκοι δεν υπάρχουν, έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
0: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική

0: οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
0: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη ως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
2: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνια των Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
0: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
2: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών, που σημαίνει τι. Πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες. Και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν τι, ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
0: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
2: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γονιές, γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
3: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγωγικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
4: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
3: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
4: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το

0: εμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
1: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
0: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
1: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
0: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης, για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
1: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χάρης Βαβουρανάκης ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
2: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτες μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
3: Αυτό ήταν, λέτε.
2: Ναι, ήταν. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
1: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
2: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών. Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
2: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει, και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση λοιπόν των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάθησα, είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
3: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Που μένει ο Γκόνιας, που μένει όρθιος, μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας, κάνει και το σουτ. Και ένα καταπληκτικό πραγματικό.
1: Σαν κεραυνός σε νεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του Εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
4: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαν από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω. Ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Είναι μια ομάδα που το ευχαριστούνταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος. Ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
1: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
4: Το πάθος του, 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή, η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Mm-hmm. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
1: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία, οι δύο άνδρες, ελέω και τη αγαστή συνεργασία που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος, στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
5: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
1: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
4: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
1: Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
6: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
1: χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
6: Επίσης, οφείλεται στο

0: Ακριβό στο μεγάλο κόστος διαβίωσης, όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ήπεθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαυσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
2: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
3: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετείου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
1: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
3: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις.

0: δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών, αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
1: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη, επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες έξι σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το Αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό, σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
0: Καταλαβαίνετε ότι το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση της Κρήτης. Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, παραχωρεί μάλιστα την πρώτη του σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ, αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μία περίοδο πολύ μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συζητάμε για το όραμά του για το Πανεπιστήμιο, τους στρατηγικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και γενικότερα το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή γενικότερη και πάλι πορεία της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε τον νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Κρέτα Channel. Σήμερα έγινε η εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του νέου πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη θητεία του από 1η Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο δηλαδή ακαδημαϊκό έτος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, ανθρώπους που έχουν διοικήσει πανεπιστήμια και μεγάλες εκπαιδευτικές δομές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότατο ακαδημαϊκό κύρος. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη είναι ακόμα βαρύτερη.
0: Συγχαρητήρια και από εμάς για την επιτυχία σας, για την εκλογή σας. Ξέρετε, αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μια έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη, θα

0: χαρακτήριζα περίοδο, γενικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση σε ένα πανελλαδικό επίπεδο, κατά την προεκλογική σας πορεία παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους, με σαφείς άξονες για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αναφερθήκατε σε μια νέα κουλτούρα διοίκησης. Μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, με επίκεντρο τη λογοδοσία και τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στις αποφάσεις.
1: Είναι για εμάς πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να απογειώσουμε το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο το δικό μας έχει γερές βάσεις. Δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που προέκυψε από παρθενογέννηση. Υπάρχει ένα πρόσφατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ήταν, θα έλεγα, το κορυφαίο της χώρας. Υπάρχει λοιπόν η θεσμοθέτηση του Πανεπιστημίου, η οποία έγινε με πολύ σωστό τρόπο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Θυμίζω ότι στην αρχική διοίκηση το 19-22 συμμετείχα και εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ ως αντιπρίτανης και ήμουν μάλιστα στην επιτροπή που θεσμοθέτησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτούς ακριβώς τους κανόνες που διαβάσατε προηγουμένως, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
0: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών
0: και
1: πεδίων.
0: Και η οικονομική σταθερότητα, θα προσθέσω, και η ανάγκη να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο. Και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, τόσο για τη φοιτητική μέρημνα, όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία. Αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον. Διότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ενεργειακούς μηχανικούς, έχει γεωπόνους, το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γεωπόνους στην Κρήτη, και πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους του ακριβώς για αυτές τις αλλαγές.
0: Θέσατε ως προτεραιότητα, ξέρετε, σε λίγα λεπτά αναμένεται να δούμε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της προτινόμενης διοίκησης που αναμένετε να ασκήσετε και το γενικότερο πλάνο που θα υλοποιήσετε τα επόμενα χρόνια. Δώσατε έτσι μια έμφαση και στην αναβάθμιση των υποδομών, στην γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, στις φοιτητικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στις εγκαταστάσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο επιτέλους να εξελιχθεί και να κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσει ένα σχεδιασμό με βάση μια σύγχρονη απέτηση της γενικότερης ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών, της τεχνολογίας
0: ενώ
1: και της ψηφιακής
0: μεταρρύθμισης. Ενώ βλέπουμε, σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, και το προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσατε σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικά, αντικειμενικά θα το πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ, εντυπωσίασε. Εγώ θα σταθώ, κύριε Παπαδογιάννη, και θα ξεκινήσω με τις συνέργειες που προτείνετε με άλλα πανεπιστήμια στην Κρήτη, και αναφέρομαι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
0: Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μπορούν να λειτουργήσουν όπως προτείνετε εσείς ως

0: φυσική στρατηγική εταίροι με ένα σεβασμό αμοιβαίο.
1: Προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι, διότι είναι προς συμφέρον ολωνών. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γνωστικά πεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στο κάθε ίδρυμα, και αυτά πρέπει να συνενωθούν. Η διαθεματικότητα είναι βασική αρχή σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας. Και επιπλέον θα ήθελα για ένα λεπτό να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η Κρήτη έχει μέσα της τον κύριο όγκο της ερευνητικής δραστηριότητας.
0: Θα πάμε και εκεί. Αναλυτικά θα τα συζητήσουμε. Μπορούν τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τα ανώτατα, να διεκδικήσουν ακόμα και μεγάλα κονδύλια από κοινού?
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού, όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό, είτε γεωστρατηγικής σημασίας. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα. Υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές, αλλά θα πρέπει να ανοιχθούμε και σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπως ο Λίβανος, τα Βαλκάνια ακόμα, να είμαστε χώρα υποδοχής φοιτητών, ερευνητών αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού. Διότι πάρα πολλές φορές το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων ταιριάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Έλληνα και δι' του κριτικού, από ότι παραδείγματος χάρη με του Γερμανού, του Εγγλέζου ή του Γάλλου.
0: Σας διέκοψα πριν από λίγο και θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, με τους οποίους θα επιδιώξετε μια συνεργασία. Μεταξύ αυτών είναι και το ΙΤΕ, είναι και το ΕΛΚΕΘΕ.
1: Και το ΜΑΙΧ.
0: Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τεράστια συνεργασία με το ΙΤΕ. Σε μεμονωμένο επίπεδο έχουν υπογραφεί και πρωτόκολλα συνεργασίας. Ακόμα και χθες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε πρωτόκολλα συνεργασίας στα πλαίσια της καινοτομίας. Αυτά πρέπει να ενταθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετά project τα οποία τρέχουν μαζί τα ιδρύματα. Υπάρχουν project τα οποία τρέχουν σε συνεργασία τα ιδρύματα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερη θεσμική βάση, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κοινά, διδάσκουν οι ερευνητές, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του ΙΤΕ, στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΚ, στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ, η Γεωπόνη, που είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν περισσεύει κανένα εργαστήριο, κανένας ερευνητής και κανένας φοιτητής. Σκεφτόμαστε λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας με συνεργασία με αυτές τις ερευνητικές δομές που έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε στο νησί μας.
0: Θέλετε να καταστεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε ένας διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος. Και έχω ξεχωρίσει λίγο το τρίπτυχο, εμβέλεια, δίκτυα και στρατηγική.
1: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα πανεπιστήμιο άριστο όσον αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Είμαστε στις κατατάξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πέμπτη σε αυτό το τομέα. Ένα περιφερειακό νέο πανεπιστήμιο, το να είναι πέμπτο στα 24 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν εξάλλου και ο λόγος που συνεχίζει ο ίδιος αντιπρίτανης, ο κύριος Πετρίδης, σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της διεθνοποίησης. Και το επόμενο βήμα είναι το σαφές αποτύπωμα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιό μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας σχολής, διεθνής σπουδές ΕΛΜΕΠΑ, προπτυχιακά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτη σε Ιατρική Σχολή και άλλα πανεπιστήμια, σε τομείς που έχουμε εμείς τόσο πολύ έχουμε αριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ανάγκη για να εκπαιδεύσουμε και αλλοδαπούς φοιτητές της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, θέλουμε να έχουμε την εμβέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να φτιάξουμε δίκτυα, μάλιστα το ευνοεί η Ευρώπη με συγκεκριμένα project που αναπτύσσει τώρα. Και επιπρόσθετα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι

0: Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουμε, το θεσμοθετημένο Πανεπιστήμιο Αθηνά, το οποίο είμαστε βασικός εταίρος, εκεί θα παίξουμε και παραπάνω ρόλο, όπως και είμαστε συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίου Heroes, η οποία μας ταιριάζει αρκετά, διότι ακριβώς μιλάει για την ενίσχυση των περιφερειών, για την έρευνα που έχει κοινωνικό και εφαρμοσμένο αποτύπωμα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο μας. Εκεί λοιπόν θα ενισχύσουμε περαιτέρω ακριβώς την παρουσία
1: την
0: μας
1: παρουσία σας και την εξωστρέφειά
0: και
1: σας.
0: Την εξωστρέφειά μας.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στην δημογραφική πρόκληση. Δίπλα στη δημογραφική πρόκληση, εγώ θα βάλω και τον περίφημο όρο που τον γνωρίσαμε, έτσι γιγαντώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, τον brain drain, που σημαίνει ότι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό και στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουν όσοι γυρίσουν μετά από πολλά πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι παραμένουν εκτός. Πώς θα μπορέσει η διοίκησή σας, μέσα από την πολιτική που θα ασκήσετε, τη διοίκηση που θα ασκήσετε και το σχεδιασμό που θα υλοποιήσετε, να πείσετε αυτούς τους επιστήμονες να επιστρέψουν και γιατί όχι να στελεχώσουν το ΕΛΜΕΠΑ?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το τομέα, από την άποψη ότι όταν έχεις οργανωμένη έρευνα, οργανωμένα εργαστήρια, διεθνείς σπουδές, εξωστρέφεια.
1: Πρέπει να έχεις και χρήματα όμως.
0: Πρέπει όμως και να έχεις και χρήματα.
1: Πολύ βασικό.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το συνδικαλιστή των πανεπιστημιακών, αλλά πρέπει να σας πω δυστυχώς ότι οι μισθοί των πανεπιστημιακών είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, σε σημείο που ένας επίκουρος καθηγητής δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πολύ καλά γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, θεμελιώθηκε από ανθρώπους Έλληνες που είχαν διαπρέψει στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ. Και ξέρετε, ο καλός φέρνει καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτή η ροή έχει ανατραπεί δυστυχώς για όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, διότι άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό δεν επιστρέφουν πίσω, όχι γιατί πλέον δεν έχουμε. Έχουμε και εργαστηριακές υποδομές, έχουμε πολύ καλύτερες από το παρελθόν και πανεπιστήμια θα έχουμε πιο εξωστρεφή. Όμως δυστυχώς οι απολαβές είναι σημαντικές, γιατί ο ερευνητής που αφιερώνει τη ζωή του μέρα νύχτα σε ένα εργαστήριο, αλλά και ουσιαστικά δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που δίνει η ελληνική πολιτεία μετά την οικονομική κρίση.
1: Κύριε Μπρίτανη, οι διοικητικές διαδικασίες εντός, συγκεκριμένα μιλάμε για το ΕΛΜΕΠΑ, θα αναφερθούμε στο ΕΛΜΕΠΑ, διέπονται από γραφειοκρατία? Είναι ο στόχος σας να γίνουν λίγο πιο απλές οι όλες διαδικασίες? Χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή την ακαδημαϊκή τριτοβάθμια γραφειοκρατία?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει γραφειοκρατία η οποία είναι ισχυρή. Και πολλές φορές είναι και θέματα κανόνων και πολλές φορές έρθει και από την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα ελληνική. Εμείς τι σκοπό έχουμε? Έχουμε σκοπό να βάλουμε μέσα τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα σε ερώτηση που δέχτηκα και στην παρουσίαση του σχεδίου μου στους διοικητικούς υπαλλήλους, στόχος μου είναι να ελαφρύνω τη δουλειά τους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά του Πανεπιστημίου. Να μην χάνεται χρόνος, δηλαδή δευτερογενής χρόνος, σε απλά έγγραφα, σε απλές βεβαιώσεις φοιτητικές, σε έγγραφα τα οποία μπορεί άνετα να τα βγάλει μία μηχανή και πάρα πολύ σωστά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει οι δικοί μας υπάλληλοι να ασχοληθούν με το αναπτυξιακό κομμάτι του Πανεπιστημίου, εκεί που χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα τα άλλα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουν.
1: Να δώσουμε λίγο κάποια παραδείγματα.
0: Και αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μία γραμματεία όταν ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος ακαδημαϊκού, όταν θα πάει η γραμματέα στο πρωί θα δει 70 αιτήματα από φοιτητές που ζητάνε διάφορα πάρα πολύ απλά έγγραφα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, θα το ονόμαζα κέντρο εξυπηρέτηση φοιτητών, όπως είναι τα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών, τα οποία αυτά θα βγαίνουν αυτόματα, θα τα ελέγχουν κάποιοι υπάλληλοι, αλλά θα βγαίνουν αυτόματα. Στην περίπτωση μόνο που υπάρχουν ειδικά θέματα ή ειδικά προβλήματα, που χρειάζεται να υπάρχουν αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Τμήματων, να υπάρχει απόφαση υπογραφές καθηγητών κτλ., τότε και μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πηγαίνουν στα ακαδημαϊκά τμήματα. Επίσης, όσον αφορά τα πρακτικά, τις αποφάσεις, ξέρετε ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα να
1: προχωρήσει. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι. Γιατί πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει λίγο την τεχνητή νοημοσύνη, κρατούν μία απόσταση. Ακόμα και οι συνάδελφοί σας, ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συγκυρία, αυτή τη συνθήκη? Με καχυποψία, με προβληματισμό? Θέλει να μπει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι νέες τεχνολογίες στην αρχή δημιουργούν ένα προβληματισμό και μετά αφήνουν ένα αποτύπωμα, το οποίο καλό ή κακό έχει να κάνει με τη χρήση. ο άνθρωπος περπατούσε

0: παλιά με τα πόδια. Μετά έβαλε τα άλογα, αλλά έπρεπε να τα εξημερώσει μέχρι να αρχίσουν να τον ρίχνουν, ώστε να μπορεί ομαλά να πηγαίνει. Σιγά σιγά η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και πριν 15-20 χρόνια για το ίντερνετ. Σήμερα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται.
1: Δημιούργημα του ανθρώπου.
0: Είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Είναι, πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολο το έργο σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές καταστάσεις που συναντούμε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το γνωρίζουν και οι ηθήνοντες, το γνωρίζει και ο Υπουργός. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον οι δεξιότητες μεταφέρονται σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα δώσεις την πληροφορία εκείνη που πρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δράσει σωστά. Φυσικά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας τελικός ανθρώπινος έλεγχος, αλλά το typing πλέον. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο για να χτυπάμε γραφομηχανές. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει ως αντιπρίτανη υποδομών και ψηφιακών υποδομών προφανώς τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, ο οποίος το διδακτορικό του είναι ακριβώς στη μηχανική μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοιου είδους πράγματα και είναι ο μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μάλιστα έχει εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, αφού είναι από τη σχολή επιστημών διοίκησης και οικονομίας.
1: Από την ερευνητική προσπάθεια, πώς μπορούμε, κύριε Πρίτα, να περάσουμε στην θεσμική αριστεία και στην καινοτομία?
0: Η ερευνητική προσπάθεια, η έρευνα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η βασική έρευνα, η οποία ανακαλύπτει νέες αρχές και το Πανεπιστήμιο μας έχει δομές τέτοιες, αρκετές, κορυφαίες, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικής έρευνας. Υπάρχει και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει να κάνει ουσιαστικά με το δεύτερο βήμα για να περάσει ακριβώς η βασική έρευνα σε εφαρμογές της επιστήμης, που είναι κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν θα έλεγα, σε όλα τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου μας. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει αρκετό πεδίο. Μετά από αυτό, προφανώς, μπορεί να φτάσουμε να οριμάσουμε υπηρεσίες, προϊόντα, να περάσουμε αυτό που λέμε από το TRL, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, στο 6, 7, 8, ώστε να βγουν πράγματα στην αγορά. Έτσι, λοιπόν, παρότι το Πανεπιστήμιο μας έχει πατέντες, έχει αναγνώριση από το European Innovation Council, από το Innovation Radar, δηλαδή αναγνώριση τεχνολογική πολύ έξυπνων ιδεών, συσκευών και υπηρεσιών. Αυτά θα πρέπει να περάσουν στην παραγωγή. Περνώντας αυτά στην παραγωγή, μέσω εταιριών, μέσω spin-off εταιριών, μέσω startup εταιριών του Πανεπιστημίου μας, θα ωφεληθεί το Πανεπιστήμιό μας. Το 40%, για να καταλάβετε, μιας πατέντας ανήκει στο Πανεπιστήμιο, διότι εκεί μέσα έγινε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή πωληθεί, έχει μεγάλα κέρδη το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πάνε πίσω στην έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, θα πάνε πίσω στους φοιτητές, θα πάνε πίσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας και φυσικά θα πάνε πίσω στη νέα έρευνα που θα διεξάγουν οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έτσι, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτό τον κύκλο της γνώσης.
1: Νέα σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ που έχει να κάνει με διεθνείς σπουδές.
0: Το είπα ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας βασικός στόχος μας είναι οι διεθνείς σπουδές, είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές, ναι, να μην εδρεύουν μέσα στις υπάρχουσες σχολές. Οι υπάρχουσες σχολές έχουν ήδη πάρα πολλή δουλειά. Η πρότασή μας είναι προς το τέλος της τετραετίας και όταν οργανώσουμε αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβορά, η συγκεκριμένη.
0: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα, η οποία προφανώς θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούρια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκο αότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια για να έχει κέρδος και το δημόσιο. δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής, ο οποίος σπουδάζει στις υπόλοιπες σχολές του δημόσιου πανεπιστημίου, όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός, ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση, ή ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης, η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν υπόλοιπο αυτό το κάνει με ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε? Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια, και προεξάρχουν πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Μπρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα, με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας, εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ, και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
0: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματικές ανάγκες.
1: Θα υπάρχει αλγόριθμος, ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών που έχουν τα τμήματα, των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της έρευνας που γίνεται κτλ. Αυτό θα είναι ένας ψηφισμένος αλγόριθμος και ουσιαστικά θα μας βγάζει κάθε χρόνο το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμουμε στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
0: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέρημνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης?
1: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέρημνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό εστιών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει ήδη πάρει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται, για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτεν, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, τον Πρίτεν του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολαύουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές.

0: μας.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
0: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου, και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή αιστεία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική αιστεία. Άρα λοιπόν, με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε, που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό της ενοικίασης χώρων για φοιτητική αιστεία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ., θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές, που οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
1: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωρία?
0: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουνα αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε, είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. Το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένο στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική. Στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές του. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετής φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά, με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι όπως είναι ακαδημαϊκοί, μάλιστα, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος τετραετίας.
0: Μιλάτε για το ΚΕΣΥΨΗ, γιατί είναι διαφορετικά?
1: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το ΚΕΣΥΨΗ ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιό μας, το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά project από την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. Τους θέλουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράση. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορική, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές. Όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο Πανεπιστήμιο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.
1: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΕΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας?
0: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί.

0: τι έχουμε δει πράγματα.
1: Ζηλεύετε κάτι
0: ζηλεύουμε,
1: από πανεπιστήμια,
0: τα ζηλεύουμε,
1: από το εξωτερικό.
0: Ναι, τα ζηλεύουμε, τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή και εγώ ίδιος στα πλαίσια του διδακτορικού ήμουν στη Λιόν, στο Κλοντ Μπερνάντ Λιόν. Εκεί πέρα αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσα γήπεδα, πόσες εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιο μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο μας όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή, γιατί έτσι φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας, ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα ως απόφοιτοι θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
1: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκμουνήσετε με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
1: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
0: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
1: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της Μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστρα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο, θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο. Το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει? Ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ και για να γίνω πιο συγκεκριμένος αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο μεταξύ άλλων Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.
0: Ναι, προφανώς. Όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρει πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ώστε να πάμε σε υποδομές. Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά, αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περίνος μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.

0: υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις. Το τονίσατε και στον πρόλογό σας. Το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάστακτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών, υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστημίο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθυμνο, ξέρετε, συνεργάστηκαν, γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή, το έργο θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα. Θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
1: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να στείλετε ένα μήνυμα, το πρώτο τηλεοπτικό σας μήνυμα, μετά και την επίσημη, αν και η επίσημη πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Μετά και την εκλογή σας και την τυπική εκλογή σας στη θέση του Πρίτανη. Το μήνυμα λοιπόν, του νέου Πρίτανη, ποιο είναι?
0: Το μήνυμά μου είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά, με αίσθημα ευθύνης. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν συνεργάτες, ο κύριος Στέλιος Παπαδάκης, ο κύριος Μιχάλης Ταταράκης, ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης, ο κύριος Κώστας Πετρίδης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Μαζί με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, τόσο του πανεπιστημίου μας, και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους, όσο και και άλλων πανεπιστημίων και της Αλλοδαπής, όλοι μαζί θεωρώ, με το διοικητικό ιστό, με όλους τους καθηγητές, κανείς δεν περισσεύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το πανεπιστήμιό μας, που είναι η ποιοτική υπέρβαση. Μετά τη θεσμοθέτηση είναι η ποιοτική υπέρβαση. Στόχος είναι, μετά στο τέλος της τετραετίας, να παραδώσουμε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι υψηλότερα στους δείχτες κατάταξης, και ταυτόχρονα θα μπορεί κανείς να χαίρεται για τις υποδομές του.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιάννη, καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλο, για την πρώτη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που δίνετε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη νέα του διοίκηση που θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories, στον πανέμορφο χώρο του Ethereal Wide Resort. Να ευχαριστήσουμε την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, τους δύο χορηγούς μας, και να ξεκινήσουμε την σημερινή μας κουβεντούλα με έναν αγαπημένο φίλο, με έναν άνθρωπο που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για το ψάρι και το θαλασσινό. Θα μπορούσα να τον προαναγγείλω, να τον προαναγγέλνω μάλλον για πάρα πολλές ώρες. Επειδή θα φάμε χρόνο λοιπόν από την εκπομπή, θα πω 2-3 πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει και όσους έχουν δουλέψει μαζί του, αλλά και όσους δεν έχουν δουλέψει μαζί του, μόνο με την πορεία του. Ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο σχεδόν για 6 δεκαετίες και, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας άνθρωπος που αν δεν υπήρχε στην χώρα, η ψαροφαγία δεν θα ήταν ποτέ η ίδια.
1: Σε ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Σε ευχαριστώ για όλη αυτή την αβάντα. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που είπες και είναι ωραίο ο κόσμος να σε αγαπάει και να σε αγαπάνε οι συνάδελφοί σου. Πραγματικά ασχολήθηκα με τη θαλασσινή πρόταση. Το Βαρέλκο άνοιξε το 86-87. Κλείνουμε 40 χρόνια. Πέρασα και πήρα το φαγητό από την ψαροταβέρνα, το ψητό, βραστό, τηγανιτό, και σε κάνα χωριό, σε κάνα νησάκι, καμιά γιαγιά έκανε κάνα μαγειρευτό, καμιά σουπιά με σπανάκι, κάνα καλαμάρι με ρύζι γεμιστό, αλλά που αφιδατωνόντουσαν, μαγειρευόντουσαν πολλές ώρες, δεν υπήρχαν τεχνικές. Εκεί ήρθε το Βαρόνικο λοιπόν και τάραξε τα νερά, ασχολήθηκε με την ταπεινή πρώτη ύλη, λέω το σημείο αναφοράς Πεσκανδρίτσα, η αλίτσα του βυθού αρχόντισα στο τραπέζι, όπως είπε ο φίλος μου ο Ηλίας ο Μαμαλάκης,

0: την Κολοχτύπα, τη Ζαργάνα, τη Δράκαινα που την απόλαυσα εχθές και από σένα πάρα πολύ όμορφα εκτελεσμένη. Προσπάθησα λοιπόν να πατήσω πάνω σε μια ελληνικότητα, να πατήσω πάνω το ότι ό,τι αλλιεύεται πρέπει να καταναλώνεται. Δεν έχουμε περιθώρια στον πλανήτη να πετάμε. Και ήμουν από τους πρώτους που γκρίνιαζε ότι ακόμα και τα ψάρια του σωρού, αυτά που λέμε τα βραστόψαρα τα σκάπα, μικρά, θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Τώρα σε ζωμούς, το καθιέρωσα και αυτό και το είπα ότι εμένα η ζωμή μου είναι από αυτά τα, από το λίχνο, από το σκορπιουδάκι, τα ψάρια που δεν ζυγίζουν πάνω από 120 γραμμάρια, γιατί η ανεμότρατα δυστυχώς τα φέρνει πάνω.
1: Έτσι.
0: Μπήκανε κάποιοι περιορισμοί, είχαμε διάφορες εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, γιατί με ρώτησες για το λεοντόψαρο, έχουμε έναν εισβολέα ο οποίος είναι επικίνδυνος. Είναι ο λαγοκέφαλος που είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Η πρόταση δική μου είναι το ότι θα πρέπει οι ιχθυολόγοι να καθίσουν και να σκεφτούν πώς μπορούν αυτά τα ψάρια να φαγωθούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί η αλίευση να τα τελειώσει. Ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, είναι τοξικός. Μοιάζει πάρα πολύ όταν είναι μικρός και είναι και πολύ επικίνδυνος. Μοιάζει αρκετά με την αθερίνα.
1: Okay.
0: Όταν είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο και θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα το λεοντόψαρο μαγειρεύεται, είναι άνοστο. Εάν δεν βάλεις μέσα μια ντεμιγκλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει γεύση αυτό το ψάρι. Με ρώτησες τι έχω κάνει και ενώ σου είπα 5 χρόνια, είναι 7, δεν είναι, είναι 6-7 χρόνια. Όταν το συνταγογράφησα για τις ημέρες θάλασσας του Πειραιά, κάτω από το μαγαζί, κάτω από το Βαρούνικο, το συνταγογράφησα, ήταν και η κυρία Γκερέκου και ο Μόραλης και είχαμε πει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε σαν Πειραιάς και σαν μια πόλη με γύρω-γύρω θάλασσα, να κάνουμε λίγο ντόρο, λίγο βαβούρα. Δυστυχώς δεν την κάναμε. Γιατί έναν εισβολέα για να τον εξολοθρεύσει πρέπει να τον φας. Αλλά έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ αυτά τα ψάρια, έχουν γίνει τόσα πολλά και το πρόβλημα είναι ότι έχεις μια Ελλάδα νησιωτική. Το ψάρι αυτό θέλει φιλετάρισμα. Πρέπει να κόψεις αγκάθια, πρέπει να το φιλετάρεις. Πράγμα που στην νησιωτική Ελλάδα δεν είναι εύκολο. Ποιος θα φιλετάρει, δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουμε παιδιά που πρέπει να έχουν την κατάλληλη προσοχή, να κόψουν τα αγκάθια, να φιλετάρουν, να μαγειρέψουν, δεν έχουν τις τεχνικές. Ναι. Ο ίδιος ο ψαράς λοιπόν το αλλιεύει, το περνάει στις αγορές και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Κάποια στιγμή είπα μήπως θα πρέπει στα κατατόπους λιμεναρχία ο ψαράς να αλλιεύει, να πηγαίνει σε ένα κλίβανο, να αποζημιώνεται με τα κιλά που έχει αλλιεύσει, μπας και ρίξει και δίχτυα να πιάσει λεοντόψαρα να τα εξολοθρεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Εκεί φοβήθηκα ότι θα πηγαίνει 20 κιλά και θα του γράφουν 100. Φοβήθηκα ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κάποιες τέτοιες ιστορίες. Οπότε άρχισα να το βγάζω από το μυαλό μου και αυτό. Δεν ξέρω τι λύση θα δώσουμε. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί τώρα γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο.
1: Θα πάρει πολύ χρόνο.
0: Θα μας πάρει πολύ χρόνο η συζήτηση.
1: Μια που μιλάμε για τα ψάρια, υπάρχει κάποιο ψάρι το οποίο δεν επιθυμείς ούτε να μαγειρεύεις ούτε να τρως? Κάποιο που δεν σου αρέσει καθόλου?
0: Κοιτάξτε, είναι ψάρια. Ο σάρπας. Ο σάρπα δεν μ' αρέσει. Είναι ένα ψάρι
1: το ίδιο, ναι,
0: που ζει σε βαλτόνερα, στη λάσπη.
1: Βρωμάει, θέλει καθάρισμα αμέσως. Είναι...
0: Αν την αλλιεύσει, να την καθαρίσει επί τόπου. Είναι μια περίοδος που επειδή είναι αυγωμένη τον Αύγουστο εκεί, γενικά δεν είναι ένα ψάρι και γι' αυτό και δεν θα το βρει ποτέ στις αγορές. Ακόμα και ψαράς όταν το του κάθεται στο αγκίστρι, το πετάει. Δεν κάνει ούτε για ζωμό.
1: Έτσι.
0: Έχει μια βαριά μυρωδιά. Όλα τα άλλα ψάρια δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ακόμα και τις πέτρες να μου δώσεις στις θαλασσινές, θα τις μαγειρέψω. Τώρα σε άκουγα, ας πούμε, χθες εκεί που είμαστε, ότι έχει πεταλίδες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο

0: Νοείται.
1: Όστρακο από το να κάνεις ένα πιλάφι. Μπεταλίδα.
0: 6 δεκαετίες σχεδόν.
1: Ωραία. Ναι, μαγειρική τέχνη 60 χρόνια περίπου.
0: Ωραία. Ποια ήταν η πιο καλή, αποδοτική, όμορφη δεκαετία και ποια η λιγότερο, έτσι, ας πούμε, η πιο δύσκολη.
1: Κοίτα, δύσκολα είναι τώρα. Και θα καθίσω πάνω σε ένα άρθρο που διάβασα προχτές, που συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα δεν βλέπει την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του. Δεν γίνεται να έρχομαι στον τόπο σου να κάνω μια βόλτα και να βλέπω 6 μεξικάνικα, 4 που πουλάνε σούσι και τη ματζίδικο, 4 που πουλάνε ιταλικό φαγητό της κακιάς ώρας και να μην βλέπω μια εκπροσώπηση μια σοβαρής κριτικής πρότασης. Άρα ο τουρίστας όταν έρχεται στον τόπο σου δεν παίρνει αυτό που έχει στο μυαλό του. Και φοβάμαι ότι σιγά σιγά θα μας εγκαταλείψει. Και το έχουμε ζήσει και σε άλλα νησιά που είναι μικρότερα και που αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου και λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Έχουμε παραδείγματα ότι ξένοι φτιάξανε σπίτια σε νησιά και τα τελευταία χρόνια τα πουλάνε και φεύγουνε. Αυτό δεν είναι καλό. Ζούμε δηλαδή αυτή την δεκαετία, θα έλεγα εγώ, πολύ επικίνδυνα.
0: Okay.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα οι καλές για μένα δεκαετίες που τις πρόλαβα σαν επαγγελματίας ήταν οι χρυσές εποχές αυτές, πριν μας αγγίξει η κρίση, που η μεσαία τάξη κέρδιζε και οι τιμές ήταν τέτοιες που μπορούσαν να τον βγάλουν από το σπίτι, ακόμα και ο εργαζόμενος και ο εργάτης, αυτά τα χρήματα που έπαιρνε, κατά κάποιο τρόπο του φτάνανε. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει, έχουν πάει στα ύψη. Το δυσβάσταχτο ΦΠΑ, το κόστος του πετρελαίου, των καυσίμων.
0: Γενικά της ενέργειας.
1: Η ενέργεια έχει πάρει την ανηφόρα. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα και δεν ξέρω αν τον αφήνουν να διασκεδάσει όσο θα ήθελε και όσο παρά μόνο όσο του επιτρέπει η τσέπη του. Για μένα οι καλές μου εποχές ήταν οι εποχές που όταν ξεκίνησα το 86-87 στην πρόταση τη δική μου δεν υπήρχε κανένας άλλος.
0: Σε αυτό θα πήγαινα τώρα αμέσως.
1: Εμένα θέλω οι άνθρωποι που δουλεύουν και που δουλέψαν δίπλα μου να με ξεπεράσουν. Όχι να βλέπω μια στατικότητα. Δεν μπορώ να είμαι από το 1986 στο 2025 να παραμένω μόνος μου σε αυτό. Θέλω και άλλα παιδιά δίπλα μου. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει προορισμός, αλλά με τις προϋποθέσεις να θυμίζει Ελλάδα η Ελλάδα.
0: Έτσι. Ήσουν ο πρώτος που ξεκίνησε το κομμάτι της, ας το πούμε, ένας μάγειρας να πάρει μία γραμμή, μία, ας το πούμε, εξειδίκευση. Θεωρείς ότι θα έπρεπε οι μάγειρες να παίρνουν μία κατεύθυνση μαγειρική?
1: Κοιτάξτε, εγώ το έκανα αυτό γιατί είχα μια παρθενογέννηση που ευτυχώς ακόμα την έχω. Γιατί όπως πολύ σωστά γνωρίζεις, ανθρώπους με παρθενογέννηση έχουμε πάρα πολλούς λίγους στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τα πιάτα μου με χαρακτηρίζουν. Τα πιάτα μου τα θυμάται ο κόσμος και ας τα έχει φάει 25 χρόνια πριν. Ο λόγος λοιπόν που ασχολήθηκα μόνο με το ψάρι, με τη θαλασσινή πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα ξενοδοχεία που επιμελούμε δεν μαγειρεύω κρέας.
0: Καλά, προφανώς.
1: Γιατί α σκεφτείς ότι πολλές συνταγές μου στο ψάρι έχουν ζωμό demi glace. Μου σχαρίζει και ζωμό. Γιατί μου δένουν αλλιώς τις σάλτσες μου, έχουμε μια

0: Καλή ένταση,
1: εν πάση περιπτώσει. Τώρα,
0: ναι.
1: Σαν μάγειρας αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Και όσοι μας ακούνε, περίπου οι περισσότεροι θα είναι της δουλειάς και θα καταλάβουν. Όμως, σαν χαρακτήρας, ήθελα να κάνω κάτι που δεν το κάνει κάποιος άλλος. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κουζίνα. Χαίρομαι όμως για το δρόμο που άνοιξα, γιατί όταν άνοιξε το Βαρόκο το 86-87, αν πήγαινα στους καταλόγους των εστιατορίων της Αθήνας, γιατί η επαρχία ήταν πολύ πίσω ακόμα, θα διάβαζες 98% μια πρόταση στο κρέας και 2% μια πρόταση θαλασσινή.
0: Σιγά σιγά αυτό άρχισε να
1: αλλάξει. Γαρίδες κοκτέιλ με κέτσαπ και μαγιονέζα, μια φέτα ψάρι συνήθως ξηφίας αλλά σπετσότα, δηλαδή με ντομάτα, άντε κάνα ψητό ψάρι, πάλι φέτα, κάνα με βραστά λαχανικά.
0: Σαγανάκι ίσως.
1: Και γαρίδα σαγανάκι που άλλοι ναι. τη λέγανε μικρολίμανο,
0: ναι.
1: άλλοι τη λέγανε φέτα, σαγανάκι με φέτα τυρί και κάνα μύδι αχνιστό, μέχρι εκεί. Εγώ ήρθα και τάραξα αυτά τα νερά, μαγείρεψα τη θάλασσα, έφτιαξα πάρα πολλές προτάσεις. Και το Βαρόκο πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα δικά του μικρά σύνορα του Πειραιά. Απλώθηκε, έγινε γνωστό. Μετά ήρθανε οι σκούφοι του Αθηνοράματος που ψήλωσαν τον πύχη, βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά. Άρχισε ένας ωραίος ανταγωνισμός. Μπήκανε και άλλα έντυπα σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3-4 οδηγούς στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ότι ο Μισελέν θα ασχοληθεί με Θεσσαλονίκη και με Σαντορίνη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με τη Μύκονο, δεν ξέρω τι θα κάνουν με την Κρήτη, με τη Χαλκιδική.
0: Με την Κέρκυρα.
1: Με την Κέρκυρα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι βαβούρα γίνεται είναι ωραίο να γίνεται.
0: Ωραίο να γίνεται, ναι, σωστά.
1: Αλλά αυτό που ξεκίνησα την κουβέντα μου μαζί σου είναι να είναι η Ελλάδα μας.
0: Έτσι.
1: Όχι η Ελλάδα του Περιβουβιανού Σεβίτσε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα να σταθεί στα πόδια του χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του όσο γίνεται περισσότερο. Είναι κάτι που τουλάχιστον στην επαρχία οι περισσότεροι από εσάς που ασχολείστε έχετε ένα δικό σας χωραφάκι. Αν δεν είναι δικό σας, είναι της γυναίκας σας, είναι του παππού, είναι της γιαγιάς. Μπορείς να φυτέψεις 5 πράγματα. Εγώ πού να τα φυτέψω, στον μπαλκόνι του μικρολίμανου? Άρα θα πρέπει να υιοθετήσω ένα χτήμα που προσπαθώ και το κάνω. Έχω έρθει σε συζητήσεις. Έχω υιοθετήσει κάποια πράγματα παραγωγών από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία. Δηλαδή έπαιρνα την άγρια αγκινάρα κάποτε από ένα νησί του Αιγαίου, την πλήρωνα 5 ευρώ. Την έπαιρνα από τη γειτονιά σου, την πλήρωνα 4 ευρώ. Τώρα από τη Μεσσήνη την αγοράζω πολύ φθηνότερα. Άρα μπορώ να προσφέρω αυτό το προϊόν σε μια άλλη τιμή. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε τη γη και να δούμε τι κάνουμε. Δεν έχουμε ταμιευτήρες νερού. Μου σε ρώτησα χτες αυτή η ελιά εδώ που έβλεπα στη βόλτα που με γύρισες, έβλεπα δεκάδες ελιές, λες και ήμουνα στην Πελοπόννησο. Και σου λέω τι έγινε, μου λες λάδι φέτος, νάκα. Ναι, αλλά θα πρέπει να μάθουμε ότι στους 40 βαθμούς πρέπει να ποτίσουμε και την ελιά. Ναι, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας, αν δεν χιονίσει, δεν έχει νερό. Οι βροχές δεν έχουν ταμιευτήρες. Πάνε στα νερά, πάνε φεύγουν στη θάλασσα. Πόσες φορές πλημμυρίσατε εδώ τριγύρω? 5-6 φορές ναι. τον τελευταίο καιρό.
0: Χωρίς να έχουμε όμως αποταμιεύσει την κατάσταση.
1: Και χωρίς να μαζέψουμε ένα λίτρο.
0: Έτσι.
1: Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα η πολιτεία να κάτσει να τα σκεφτεί. Γι' αυτό λέμε ότι το κράτος έχει ευθύνες απέναντι στην εξέλιξη του πολίτη και της χώρας. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μαζευτούν και να διορθωθούν. Δεν έχει να κάνει αν ο Λαζάρου πήρε ένα ψάρι από τα ζήτητα και το μαγείρεψε. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό μια εκπομπή δική σου να παροτρύνεις νέα παιδιά να μαγειρέψουν μια δράκαινα. Δεν φτάνει αυτό. Θέλει και άλλα πράγματα.
0: Θα μιλούσαμε για τάσεις των ημερών. μαγειρικές τάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ζωή μας, τέλος πάντων, το λέω επειδή εμείς ασχολούμαστε με το θέμα ψάρι, έχει μπει η ορίμανση των ψαριών. Και

0: είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πεις τη γνώμη σου για αυτό.
1: Κοίτα, καταρχήν δεν θα έτρωγα ένα ψάρι που έχει να ακούσει 50 μέρες προπέλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά αφορούν άλλες χώρες. Όπως ήμουν πριν από 2 μήνες περίπου στον Άγιο Δομήνικο, που μου έχουν ζητήσει και προχωράει αυτό το project σε ένα ξενοδοχείο που θα είναι ελληνικών συμφερόντων, να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Όταν ζήτησα λοιπόν να επισκεφθώ το Fish Market, ήταν μαγαζιά στις γειτονιές που το ψάρι από τη θάλασσα έβγαινε μπλασαρισμένο. Γιατί η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή. 29 βαθμούς. Αλλά το ψάρι έχει αρχίσει και βράζει μέσα στη θάλασσα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι... Δηλαδή είμαστε μια παρέα που βγαίναμε στα εστιατόρια και μόλις πήγαινα στο μπάγκο του εστιατορίου να δω τα ψάρια, τους έπαιρνα και φεύγαμε. Δεν άφησα κανένα να φάει ψάρι. Αυτά τα ψάρια, αν τα είχαμε στην Ελλάδα, θα τα είχαμε θάψει στην αυλή του μαγαζιού 15 μέρες πριν. Λες εκεί να μην έχουν σκεφτεί να κάνουν το ψάρι, να το σώσουν κατά κάποιο τρόπο με μια ορίμανση. Αυτά τα μηχανήματα που τα ξεκινήσαν οι Ιταλοί έχουν μια λογική να δημιουργήσουν κάποια παράγωγα. Δηλαδή να φτιάξεις από τα ρέστα του ψαριού να φτιάξεις κάτι. Και αυτά τα ψάρια δεν έχουν λογική να ανοίγουν. Όταν ανοίγουν μπαίνουν μικρόβια μέσα. Τα κλείνουν και ανοίγουν όταν όντως ένα παράγωγο, ένα λουκάνικο ψαριού είναι έτοιμο να καταναλωθεί. Το να κρεμάσουμε μια σφυρίδα 12-14 κιλά, αφού έχουμε πάρει το κεφάλι και το έχουμε κάνει σούπα, το έχουμε κάνει ό,τι μια αθηναϊκή σαλάτα. Και έχουμε κρεμάσει 2 μουρέλα να κρέμονται μέσα στο ψυγείο και κάθε 10 λεπτά που έρχεται ένας επισκέπτης στο εστιατόριο, εμείς ανοιγοκλίνουμε για να του δείχνουμε τη σφυρίδα ή τον τόνο που κρέμεται. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν ισχύει και δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με την πρόταση αυτή. Δηλαδή ο μπαμπάς που έλεγε τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, όπως και τα λεφτά. Τι ήτανε, παράλογος. Ο δικός μου τι ήταν, τρελός. Το ψαράκι πρέπει να μυρίζει τη θαλασσίτσα του. Πρέπει να έχει τα αρώματά του. Πρέπει να το μαγειρέψει και να είναι ζουμερό. Πρέπει να κρατάει τους χυμούς του. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ψυγείο και να ξεραίνεται σαν να είναι τσίρος.
0: Αν δεν ήταν μάγειρας ο Λευτέρης Λαζάρου, τι δουλειά θα έκανε, τι θα μπορούσε να κάνει?
1: Βοηθός του μάγειρα. Κοίτα, με ό,τι και να καταπιανόμουν, σίγουρα θα το έκανα καλά λόγω χαρακτήρα. Είμαι τελειομανής, είμαι άρρωστος και βλέπω και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτή η δουλειά μου κόλλησε γάντι, γιατί την κόλλησα μικρόβια από τον πατέρα μου. Για μένα δεν είναι τι έγινε ο Λαζάρου, είναι τι θα αφήσει ο Λαζάρου πίσω του. Όλη λοιπόν αυτή τη γνώση που έχω μέσα μου, προσπαθώ να την αφήσω στα παιδιά. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα σάβανα δεν μου τσέπες. Αυτή τη γνώση που δεν την έκρυψα ποτέ. Τη μοιράστηκα, τη μοιράζομαι ακόμα, τη διδάσκω και τη δείχνω. Και είναι κρίμα σε μια χώρα που λέει ότι ζει από το τουριστικό της προϊόν, να μην υπάρχει μια κρατική σχολή. Όταν πριν από χρόνια, εκεί που γνωριστήκαμε στο Κοκκίνι Χάνι, είναι 15 τώρα χρόνια, 18, 17.
0: 17 περίπου.
1: 17. Πήγαμε μαζί στη σχολή που είναι στο Κοκκίνι Χάνι και κρεμόντουσαν καλώδια δεξιά και αριστερά και οι καρέκλες εκεί που καθόντουσαν οι μαθητές ήταν με 3 πόδια, 2 από τις 20 καρέκλες. Οι άλλες 18 ήταν βιδωμένες που εξήγαν οι βίδες και είχαν 2 πόδια και ένα ξύλο για 4ο πόδι ή 3ο. Και η μάθηση γινόταν με ρεφενέ. Φέρε Γιωργάκη αύριο 1 κιλό αλεύρι να κάνουμε πίτες.
0: Και εγώ τη ζάχαρη.
1: Και να φέρει η Γιαννούλα να φέρει 1 κιλό το μακαρόνια.
0: Ναι.
1: Και το λάδι να το φέρει ο Λευτέρης. Πρέπει να είναι ντροπή μας. Εγώ τελείωσα μια ρόδο

0: Θυμάμαι ακόμα και κλαίω το πώς ήταν αυτή η σχολή και πώς είναι σήμερα και τι είναι αυτή η σχολή. Είναι κρίμα λοιπόν να αφήνουμε τα περιθώρια σε κάποιες όχι καλές ιδιωτικές σχολές. Υπάρχουν κάποιες καλούτσικες.
1: Και όχι ελεγχόμενες, θα πω εγώ.
0: Και
1: δεν υπάρχει
0: είναι
1: ένας μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει το τι κάνουν.
0: Αυτό είναι το χειρότερο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά αν δούμε πότε δουλεύουν αυτές οι σχολές και πότε εκπαιδεύουν τα παιδιά, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι 2 τετράμινα ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Και είμαι και ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα ότι ο εχθρός του ιδιώτη είναι το καλό δημόσιο. Όταν έχω ένα καλό δημόσιο, αναγκάζω τον ιδιώτη να μου δώσει κάτι
1: να
0: παραπάνω.
1: Να κάνει κάτι καλύτερο.
0: Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να επανασχεδιαστούν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους αγρότες να επαναστατούν, να διαμαρτύρονται. Και εγώ το λέω πολύ απλά. Ποιος τους έχει βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να τους πει 5 πράγματα. Γιατί πηγαίνω στο λεμονοδάσος του Πόρου και βλέπω τα λεμόνια κάτω, χαμάδες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα μαζέψει, δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια. Το κόστος το να το στείλει στην Αθήνα το λεμόνι από τον Πόρο που είναι ένα μοσχοβολιστό και εκτός ότι με ένα λεμόνι γεμίζει ένα ποτήρι και κανείς δεν τους έχει πει ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά, στύφτε τα, πιέστε τα, κάντε παγάκια λεμονιού και αντί να στείλετε 50 κλούβες, στείλτε 2 σακούλες. Πολύ φθηνότερο το κόστος. Εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να σταθεί. Θα πρέπει να βρει καινούριους τρόπους. Δηλαδή, εσένα θα σε πείραζε αντί για 20 κλούβες λεμόνια να σου στέλνανε 5 σακούλες παγάκι όμορφο από το λεμονοδάσος, ένα παγωμένο χυμό λεμονιού.
1: Προφανώς και
0: όχι. Θα τον άφηνε να ξεπαγώσει και να έχεις έναν ωραίο χυμό μοσχοβολιστό και όχι από λεμόνι της Τουρκίας ή του Ισραήλ που τα έχουν βάλει στο φούρνο για να κυτρινίσουνε.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί είναι συμφωνάς, δεν τον τέτοιο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον

0: Άγιο Νικόλαο.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ξανά μαζί σας στον υπέροχο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να θυμίσουμε ξανά τους υποστηρικτές μας, την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Θα συνεχίσουμε στην συζήτηση με τον Λευθέρη Λαζάρου. Έχω γράψει κάποιες έτσι πολύ ωραίες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν μονολεκτικά, ή το ένα ή το άλλο. Κυδόνια.
1: Πάμε σε ένα άλλο.
0: Ή γυαλιστερές.
1: Κυδόνια.
0: Μύδια ή χάβαρα.
1: Χάβαρα.
0: Σφυρίδα ή συναγρίδα.
1: Σφυρίδα.
0: Σκορπίνα ή πεσκάνδριτσα.
1: Πεσκάνδριτσα.
0: Τι θα λέγεις.
1: Θα πει στο σπίτι να μας την ακούσει.
0: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
1: Κακαβιά.
0: Κολοχτύπα ή αστακός.
1: Αστακός.
0: Αστακός, ε. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση, να ξέρεις.
1: Αστακός.
0: Αστακός, εντάξει.
1: Όχι αστακοκαραβίδα, αστακός. Παρότι είναι ανάποδα. Ο αστακός έχει δαγκάνες.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό λέμε ισοπλισμένος σαν αστακός.
0: Έτσι.
1: Στην Ελλάδα όμως λέμε αστακοκαραβίδα αυτή που έχει δαγκάνες και αστακό αυτόν που είναι με τις κεραιούλες του.
0: Αν αύριο το πρωί θα έπρεπε να μαγειρέψεις για κάποιον σημαντικό άνθρωπο, είτε από θέμα ας πούμε εκτίμησης, είτε από θέμα ας πούμε ιδιότητας, και θα έπρεπε να του φτιάξεις ένα και μόνο φαγητό, ποιο θα ήταν αυτό? Θα σου έλεγε, θέλω να μου διαλέξεις εσύ ένα πιάτο το οποίο σε έχει χαρακτηρίσει, σε έχει ας πούμε στιγματίσει, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί σαν συνώνυμο γύρω από το όνομά σου και θέλω να μου κάνεις αυτό το πιάτο.
1: Καταρχήν, πάντα όταν μαγειρεύω για κάποιους επισκέπτες στην Ελλάδα, προσπαθώ μέσα στο πιάτο να χωρέσω όσο γίνεται περισσότερη Ελλάδα. Ένα από τα πιάτα που λατρεύω πάρα πολύ και το φτιάχνω πάρα πολύ στα επίσημα δείπνα είναι ο μουσακάς με κυμά γαρίδας. Γιατί μπορώ να χωρέσω αρκετή Ελλάδα μέσα εκεί. Ακόμα και η μπεσαμέλ είναι ελαιόλαδο. Ακόμα και οι μελιτζάνες μπορεί να είναι από κάποιο τόπο. Μπορεί να είναι από την Τσακωνία. Τσακώνικες. Ακόμα και το κολοκύθι μπορεί να είναι άνυδρο από τα Μέγαρα. Η γαρίδα μπορεί να είναι σίγουρα τις περισσότερες φορές ελληνική. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τον βάζω σε έναν δρόμο ενός φαγητού που θέλουμε να χαρακτηρίζει την Ελλάδα μουσακά. Mm-hmm. Και εγώ του δίνω μια άλλη διάσταση με τον κυμά της γαρίδας.

0: με άλλα αρώματα, άλλα πράγματα,
1: άλλη προσέγγιση τελείως,
0: άλλες μυρωδιές και του μένει. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα που μου βάλες, γιατί σε έναν άνθρωπο που έχει μαγειρέψει σχεδόν 5 φορές το Αιγαίο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Όμως, με γνώμονα αυτό που σου είπα, ότι ένα πιάτο μου προσπαθώ να έχει όσο περισσότερη Ελλάδα γίνεται, σου απάντησα με αυτή τη λογική.
1: Έχεις πάει ποτέ σε κάποιο εστιατόριο το οποίο να συμβεί κάποιο έτσι πολύ, είτε σαν πελάτης, είτε να είσαι εσύ ο σεφ, και να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ευθράπελο, κάτι πάρα πολύ αστείο? Όχι απαραίτητα κάτι, ας πούμε, δυσάρεστο, αλλά κάτι το οποίο να έφερε...
0: Κοίτα, αστεία πράγματα έχουν συμβεί και στο Βαρούνγκο, γιατί στα 40 χρόνια δεν γίνεται να μην έχουν συμβεί. Ένα από τα πιο αστεία που έχουν γίνει, δηλαδή, είναι που πραγματικά πεθάναμε στο γέλιο. Είναι ένας έμπειρος πασαδόρος στο μαγαζί και έχει έρθει ένα ζευγάρι. Το πρώτο ήταν 8 παρά 20. Δεν είχαν έρθει άλλοι πελάτες. Καθίσανε, παραγγείλανε 2 μαύρες σούπες, ήταν το πρώτο πιάτο. Η μαύρη σούπα που και αυτή έχει χαρακτηρίσει την τεχνική του Λαζάρου, περνάει κανένα 20 λεπτό, κανένα 25 λεπτό. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι η σούπα έχει πάει στο Χρήστο και στη γυναίκα του και τρώνε. Όταν ήρθε αυτός ο έμπειρος, ο πασαδόρος, και είχαμε σερβίρει τις 2 σούπες στον πάγκο, μου λέει, πού τις πάω? 2 άτομα στο μαγαζί. Οι 2 πελάτες. Χασκογελά και την πάει στο κτίρι, στον παρκαδόρο.
1: Στον παρκαδόρο.
0: Στον παρκαδόρο. Τις πήρε, έφυγε. Μετά από μισή ώρα έρχεται ο σερβιτόρας μέσα και μου λέει, τελικά θα μου τις δώσεις τις σούπες? Έχει περάσει ένα μισάωρο. Του λέω, δώρε του πασαδόρου τώρα. Πού τις πήγες σούπες? Είναι στον παρκαδόρο, δεν μου είπες. Ο παρκαδόρος ήταν 3 ευτυχισμένος εν τω μεταξύ. Ένας παρκαδόρος έφαγε 2 σούπες.
1: Με χαρά.
0: Αυτό το θυμάμαι πάντα, γιατί αυτός ο πασαδόρος δουλεύει ακόμα στο Βαρούνκο.
1: Α, οκ.
0: Και τον έχουν βγάλει πρόεδρο. Γιατί είναι ο πιο παλιός.
1: Δεν έχει ξαναπάει βασικά σούπα σε τέτοιο.
0: Δεν τον αφήνουμε να σερβίρει έξω. Είναι μόνο στα σανσέρ. Γιατί τώρα, επειδή είναι σε επίπεδα, βέβαια για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι αετός, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να φουρνίζεις μέσα σε ένα σανσέρ 4 τραπέζια, από 3, 4, 5 πιάτα το καθένα, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει και μια ευστροφία. Να βάλεις χαρτάκια.
1: Ναι, που πάει τι, να μην γυρίσει κάτι.
0: Και με την ανοιχτή ακρόαση που έχουν στα αυτοί τους, τους καθοδηγεί για να μην γίνει το μπάχαλο. Τέτοια πράγματα έχουν συμβεί πάρα πολλά.
1: Πήγε κάποια στιγμή κάτι πολύ λάθος, τη στιγμή που δεν έπρεπε να πάει?
0: Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Όχι, όχι. Κάτι, ξέρεις, αυτό που λέμε ο νόμος του Μέρφη, εκεί που δεν έπρεπε να γίνει το λάθος, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τελικά...
0: Σε στενό μου φίλο του έχω πει, θα φας κολοχτύπα, γιατί του αρέσει η κολοχτύπα, και ένα διπλανό τραπέζι θα τρώγε αστάκο. Πήγαν ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Και με παίρνει στην κουζίνα τηλέφωνο ο φίλος μου και μου λέει, πολύ ωραία η κολοχτύπα που τρώω, ρε. Αλλά δεν μοιάζει με κολοχτύπα. Το μεταξύ δεν έχεις κι άλλη.
1: Ναι.
0: Να πεις, εντάξει, κάνε 20 λεπτά κράτη, θα τη φας. Τέτοια έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το λάθος. Και το χειρότερο είναι όταν έχεις ολοκληρώσει ένα τραπέζι. Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας. Και αντί να πάει στο 8, πάει στο 7. Εσύ είσαι τελειωμένος με το 7.
1: Και περιμένει το 8 όμως.
0: Και περιμένει το 8. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και όταν πέφτουν όλοι μαζί, το φαινόμενο το ελληνικό, αν στραβώσει κάτι, αποσυντονίζεται η κουζίνα και πάει λέγοντας. Ναι. Απλά είμαι ήρεμος, ποτέ δεν φωνάζω μέσα στην κουζίνα όταν έχει γίνει λάθος. Αυτά τα λέμε μετά τη δουλειά. Αν κάνεις το λάθος εκείνη τη στιγμή να επιπλήξεις κάποιον εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς, ας έχει κάνει και τραγικό λάθος και
1: χαλάει,
0: το πεις.
1: Χαλάει το ρου της ιστορίας όλο.
0: Καταρχήν δημιουργείς πρόβλημα και τον προσβάλλεις μπροστά σε άλλους 10. Κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Είμαι κάθετος αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. γίνεται στο γραφείο ότι ξέρεις αυτό το λάθος που έγινε, δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Ήσουν αφάουλ. Τέλος. Και τελειώνει εκεί. Γιατί είναι ανθρώπινα τα λάθη.
1: Έχεις φτιάξει πάρα πολλές παρασκευές, πάρα πολλά πιάτα τα οποία πολλοί μάγειρες από εμάς που ασχολούμαστε με το ψάρι θα θέλαμε να έχουμε φτιάξει εμείς πρώτοι. Έχεις

0: Όταν ήρθε στο τραπέζι να με ρωτήσει, του είπα να μην έχει WiFi για 20 μέρες. Ήταν εξαιρετικό το πιάτο που φάγα. Τέλος πάντων, ναι, σαφώς έχω ζηλέψει, αλλά πρόσεξε, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ ξανά. Ποτέ εγώ το πιάτο αυτό. Αυτό είναι μια παρθενογέννηση δική σου. Τέλος.
1: Έτσι.
0: Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εκτός που το έχουν κάνει συνάδελφοί μου, ζήτησαν την άδεια μου και το γράψαν και στον κατάλογο.
1: Okay.
0: Ότι είναι μια δημιουργία. Γιατί, επειδή ο καταναλωτής είναι συγκεκριμένοι που γυρίζουν τα εστιατόρια, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αν βγεις, τη Δευτέρα θα τους δεις εδώ, την Πέμπτη εκεί, την άλλη Δευτέρα εκεί, γυρίζουν τα εστιατόρια γιατί είναι και επαγγελματικά γεύματα, είναι και επαγγελματικά δείπνα. Οπότε ένα πετυχημένο πιάτο ενός συναδέλφου είναι λάθος να το κάνεις αν δεν είναι σωστό. Γιατί έχει σημείο αναφοράς και σύγκρισης.
1: Αν δεν είναι αυτό που πρέπει το πραγματικό.
0: Οπότε αν σε πάρει τηλέφωνο και σου πει μπορώ να το γράψω στον κατάλογό μου, μπορώ να το φτιάξω, του λες ακριβώς πώς το κάνεις.
1: Ναι. Να μην
0: είναι αυτή, γιατί είναι αυτό που είπα, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Έτσι.
0: Η γνώση πρέπει να περνάει. Και πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με έναν πρωτογενή τομέα που θες να τον στηρίξεις.
1: Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με 5 ονόματα συναδέλφων που θα σου λέω και θα μου λες μία παράγραφο, μία πρόταση.
0: Τι θα μπορούσε να κάνει στη ζωή του.
1: Λοιπόν, Γιάννης Μπαξεβάνης.
0: Τον αγαπώ το Γιάννη για το κέφι του, για την για αυτή την καλοσύνη που βγάζει από μέσα του. Ο Γιάννης είναι μια ψυχούλα. Και φυσικά ποτέ δεν τον ξεχνάω όταν συναντιόμαστε σε κάποιες έτσι βραβεύσεις ή εκδηλώσεις, που βάζει στα αυτή ένα σέλινο και βγαίνει και χορεύει. Ο Γιάννης να είναι πάντα καλά.
1: Σωτήρης Ευαγγέλου.
0: Αδερφός μου. Παοξής με τα όλα του. Με το Σωτήρη θα μπορούσαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε για τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα να διάσουμε ένα βαρέλι. Ο πατέρας μου έλεγε, άνθρωπος που πίνει, μην τον εφοβάσει. Είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Έτσι.
0: Και ο Ευαγγέλιο είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Ο Πέσκιας.
0: Ο Πέσκιας, αν ξεπεράσει την κεμπριακή την προφορά που θα πρέπει να την καταλαβαίνεις, είναι γεμάτος κέφι, είναι γεμάτος γέλιο, είναι γεμάτος χαρά. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ένας αγαπημένος φίλος. Τον αγαπάω τον Χριστόφορο και ευτυχώς έχω την τύχη, επειδή δουλεύουμε μαζί και για ένα μενού της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας μας, της Aegean, συναντιόμαστε τακτικά.
1: Θα πάμε και σε ένα τελευταίο, τον Έκτορα τον Ποτρίνη.
0: Ο Έκτορας είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις και να τον αγγίξεις. Όταν τον αγγίξεις όμως, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Με τον Έκτορα δεν έχουμε πει ποτέ.
1: Ήδη δεν πίνει.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε φάει ποτέ, γιατί κρύβεται όταν τρώει. Και έχουμε πει μόνο ό,τι αφορά τη δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που έχει τιμή στη φανέλα του. Ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει για τις γνώσεις του. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα.
1: Εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω ότι δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω έτσι εμπνευστεί από σένα. Θα πω ότι τότε που είχαμε συνυπάρξει μαζί για 2 χρόνια εδώ στην Κρήτη, κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη, ήσουν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα το κομμάτι της ψαροφαγίας. Σε ευχαριστούμε που είσαι, που μας εμπνέεις, που είσαι στην χώρα, που έχεις αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το ψάρι. Κάποια στιγμή θα ήθελα εγώ να δω και λίγο πιο πολύ αναγνώριση για τον Λευθέρη Λαζάρου. Θα ήθελα να επιδοτηθεί ένα βιβλίο από το ελληνικό κράτος, το οποίο θα αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γραμμένα κάπου, να τα βλέπουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές.
0: Χρήστο, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί

0: Πρώτον, ξέρεις πολύ καλά ότι το νησί σου είναι ένας τόπος που τον έχω στην καρδιά μου. Έχω κερδίσει το ψωμί μου αρκετά χρόνια από την Κρήτη. Την έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της και πολύ περισσότερο τη Μέσα Κρήτη που μου τη γνώρισαν και οι παλιοί εργοδότες μας που εκεί βρεθήκαμε, αλλά και φίλοι που τους θυμήθηκα και χτες και τους ανέφερα, και εκεί που βρίσκομαι σήμερα στα Χανιά από πέρσι το καλοκαίρι. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και τους ανθρώπους αυτούς τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ πολύ να συνταγογραφηθεί επιτέλους η ελληνική κουζίνα, όχι από μένα, από όλους μας, να συνταγογραφηθεί εθνική ελληνική κουζίνα. Όχι με η κουζίνα της Κρήτης, όχι η κουζίνα της Πελοποννήσου, η κουζίνα της Βορείου Ελλάδας ή της Ηπείρου.
1: Ελληνική
0: Όχι,
1: κουζίνα.
0: εθνική ελληνική κουζίνα, που να είναι μπούσουλας στα σχολεία. Δεν επιτρέπεται τα σχολεία να διδάσκουν βιβλίο της Gordon Blue. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, αλλά μείναμε πάλι στο Α. Ποτέ δεν έχουμε πάρει από το Α να φτάσουμε μέχρι το Ω, να το τελειώσουμε. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει εθνική κουζίνα. Ο κάθε μάγειρας κάνει ένα βιβλίο, η κάθε τοπική περιφέρεια δίνει κάποια χρήματα και γίνεται εκεί από κάποιες νοικοκυρές η κουζίνα της Μακεδονίας, που είναι κακές φωτογραφίες, κακές εκτελέσεις, δύσκολες συνταγές, γιατί δεν είναι καθαρές, δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι μετρημένες. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να τα βάλει τα πράγματα κάτω, να τα μετρήσει, και υπάρχουν καταξιωμένοι μάγειρες που μπορούν να πάρουν κεφάλαια επάνω τους και να δημιουργήσουν επιτέλους εθνική ελληνική κουζίνα. Είναι στρατηγικό το πρόβλημα.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με αυτό το όνειρο, με αυτό τον στόχο. Να έχεις υγεία, να μπαίνεις να μαγειρεύεις στις κουζίνες μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί είσαι πολύ νέος ακόμα.
0: Έφηβος.
1: Έφηβος. Οπότε εγώ θα ευχηθώ αυτό.
0: Καλές ευχές τις κρατάω και εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα,
1: Έτσι.
0: να πιούμε καμιά τσικουδιά
1: Έτσι.
0: και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά όλοι.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με τον αγαπημένο λοιπόν Λευτέρη Λαζάρου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως λέω λοιπόν πάντα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
1: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόφληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόφληση του δανείου. Οι τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
0: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
1: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόφλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόφλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
0: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
1: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο. Παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης. Και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα με τη σημερινή ρύθμιση οι τόκοι δεν υπάρχουν, έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
0: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
0: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
2: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνιος Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ούτως ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ούτως ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
0: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να

0: γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
1: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει, να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες, και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν τι, ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
0: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα, μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
1: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια, και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες, και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή, και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
2: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγοντικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
3: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
2: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
3: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στον τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
2: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
3: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
2: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων, όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια, καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
3: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά.

0: ιατρικά. Κολλήρια επίσης, για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
1: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
2: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτες μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
3: Αυτό ήταν, λέτε.
2: Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
1: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
2: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών. Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
2: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει, και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάθησα, είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Δύναμη. Καθαρούς κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
14: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Όφη Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφη Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι

0: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Που μένει ο Γκόνιας, που μένει όρθιος, μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας, κάνει και το σουτ. Και ένα καταπληκτικό πραγματικό γκολ.
1: Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του Εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
2: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαμε από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω. Ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Είναι μια ομάδα που το ευχαριστούνταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος. Ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
1: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
2: Το πάθος του, 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή, η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Mm-hmm. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
1: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία, οι δύο άνδρες, ελέω και τη αγαστή συνεργασία που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος, στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
3: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
1: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
2: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
3: Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
4: Αντιρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή.

0: ή του 13ου και 14ου μισθού. Και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
1: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεση στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
0: Επίσης οφείλεται στο ακριβό, στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη και αν βρει στέγη βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ηπέθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαύσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
2: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
3: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετίου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
1: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
3: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό

0: το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
1: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη, επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες έξι σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το Αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό, σεβόμενος τον πυροσβέστη, σεβόμενος την πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
0: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια, αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνι 1 κιλό.

0: 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6×2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λαρισίου. Με συνέπεια. Και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις...
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση...
5: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριός.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο κήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out

0: τη εφετινή σεζόν, τη τρίτη σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό. Ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026, αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις την τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο μου διάλογο, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής, αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να...
1: Νομίζω...
0: Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετριούνται για να το ποιος θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το talk of the town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
0: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
1: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουν πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
0: Νομίζω αυτό.

0: Ναι. Είναι το μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα. Που ήταν
1: Α,
0: από
1: ήταν
0: εκείνη
1: τώρα που δεχτώ την μπάλα,
0: την
1: ναι.
0: Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι έχω αυτές τις αναμνήσεις.
1: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα.

0: δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίχτη μετά από τόσες ημέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε. Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας.
0: Νομίζω...
1: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
0: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα σαν παίκτες ατομικά, δηλαδή μπορούσαμε να έχουμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
1: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταντίνα, έχει παίξει ρόλο ένα συνάδελφος.
0: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα, δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
1: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Ιωβάνοβιτς. Και προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό.
0: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, ή και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς μπροστές σου?
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω σε κάποιους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια και εγώ και συγκέντρωση από όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on a mission, που λένε και εκεί στο καινούργιο σχόλιο, και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει και νομίζω ήταν ένα κλίμα.

0: μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή.
0: Ναι.
1: Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο εδώ. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
0: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές, όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν να παίζουν παρά
0: προτιμούν να παίζουν.
1: Εννοείται, αδερφέ.
0: Οπότε δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά, βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλοι να ράμε στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα αλάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζει σέντερφορ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πει είσαι σέντερφορ, θα παίζει εσύ τερματοφύλακα. Αλλά ποιο σε γύρισε, ποιο σου άλλαξε τη ζωή?
0: Ο προπονητής που είχα στον Αετό Κορυδαλλού.
1: Στον Αετό.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα, γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, άμα επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσει κανένα να το δούμε. Και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχε τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα? Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια, γιατί είχες κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα, δηλαδή πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα, είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτη είχες?
0: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό.
1: Γιατί...
0: Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσεις που κάνει. Μου άρεσαν τέτοιοι παίχτες. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιο είναι κορυφή?
0: Στρατοφυλακές.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει, από όταν ήταν 30, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα η οποία εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου? Γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχει δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και η εξόδη. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Οπότε αυτό, επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί

0: Για μένα, την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, άμα μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον ΑΕΤΟ έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανε σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει ρε, εσύ, ο ΑΕΤΟ έχει ένα τροματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει. Ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά.
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον ΑΕΤΟ Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τροματοφύλακα στη μεικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη μεικτή. Οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό. Γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου. Είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης, μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορδαλιωτικά.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
1: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα Κυπέλλου,
0: ναι.
1: Στα 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά με εγώ μιλάω... Εγώ...
1: Και μετά παίξεις με την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά, να μας
0: ποδάρει. Την ίδια χρονιά.
1: Την ίδια χρονιά ναι. Ουσιαστικά, ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο την μετά, πορεία, γιατί ναι. Εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορεί να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα. Νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον.
0: Εκείνη τη στιγμή, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή.
1: Σε σκλήριν όμως ή σε ατσάλωση ή αμφισβήτηση. Ναι, δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι. Και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους τροματοφύλακες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα.
0: Ναι, σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και πλάν B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να το...
1: Ναι, πρέπει να ζήσουμε αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι να μάθουμε την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και τι είναι...
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω...
0: Ολιβέιρα.
1: Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: δεν έχουμε τη φάση, ναι. Ολιβέιρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο, το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και

σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Πώς διαχειρίζεται ένα θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ο. Ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετρος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει. Και ακόμα και ας μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το. Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή, αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον Όφη?
0: Στο Ηράκλειο, στον Όφη. Πολύ. Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω? Έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω? Θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιο σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούση και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως 5 γκολ.
1: Ναι.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
0: ναι,
1: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
0: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όβη που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
1: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα

0: λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
1: Είναι πρόεδρος και Δανιόπλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνος.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραπονιαστήκατε.
0: Ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη νομίζω. Όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα πολύ. Προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό είναι
1: Δηλαδή
0: αλήθεια.
1: ήταν έντονο μήνυμα
0: Ναι,
1: τότε.
0: ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Άρα εκείνο
0: Ήμουνα.
1: ήταν εφιαλτικό διήμερο, έτσι. Δηλαδή, κοιμόσουν το ένα βράδυ παίκτη του Όφη, ξυπνούσε παίκτη τη Λάτσιο.
0: Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώ φαίνεται. Και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ. Δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχες διέστηση, περίμενες ότι, όχι, προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα, ότι 2 χρόνια, 3, αφού του έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε 3 τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν Κυπελλούχος, θα έβγαινε πέμπτο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε 2 τελικούς Κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά, αλλά
1: Όχι,
0: δεν
1: μα
0: το.
1: προφανώς, μα πού να το
0: Επειδή
1: φαντάζεσαι,
0: δεν το
1: εννοείται.
0: φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο. Συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ και πιο πριν, τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορεί στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε, συνήθως επειδή ο Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον όποιο δανεικό. Νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό
1: Τι σου είπε ο
0: μου.
1: πατέρας όταν του είπες πάμε στη Λάτσιο.
0: Μου είχε
1: Τρελός.
0: πει, μου είχε, όχι,
1: Α.
0: εγώ του είχα πει τρελός, όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουνα στην προπόνηση,
1: Α.
0: έλειπα. Και μου είπε,
1: Πάμε
0: εγώ
1: στη
0: του, ναι, και
1: Λάτσιο.
0: εγώ του λέω, τρελός, γιατί τα Λάτσιο μου λες. Εγώ του απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε, πού να το φανταστείς. Εντάξει, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα. Όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου η ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφών, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως. Για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
0: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους.
1: Στην κουλτούρα τους.
0: Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν...
1: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με τον παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
0: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι, η σχολή τους δηλαδή είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα δηλαδή οι προπονητές.
1: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
0: Ήταν μια δύσκολη
1: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταγραφές.

0: μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλ της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
1: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
0: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα.
1: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ένα κεφαλαίο στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις δει μπροστά σου. Που λες, ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
0: Είναι δύσκολο γιατί. Είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το.
1: Ναι,
0: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου. Ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς. Ότι αν περάσει μπάλα, υπήρχε πολύ χώρο για του υπόλοιπου.
1: Θα μείνει στην Πόρμο.
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω.
1: Δεν
0: μπορώ να την απαντήσω. Είναι...
1: Υπήρξαν προτάσει, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσει αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού. Πέραν του όφη δηλαδή.
0: Συζητήσει υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
1: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες.
0: Όσον αφορά τι όμως.
1: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο σου ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχες στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλλούσε γύρισε από σέντερ φορ το μονοθυλάκα.
0: Είμαι στο 6,5 με 7 γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
1: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος. Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπόλοιπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δεν βλέπεις ο τερματοφύλακας πριν 40 χρόνια.
0: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέχεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
1: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Μπόρμουθ, στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή

0: ή αν ήσουν εσύ βασικός, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, δυστυχώς είναι.
0: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για να,
1: ναι,
0: για να τον αλλάξεις.
1: Δυστυχώς είναι. Είναι λίγο, αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας.
0: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
1: Έχει.
0: Όλοι τρέλα. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλούς θερματοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφύλακα.
1: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχεις παίξει σε 6 εθνικές ομάδες. Που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή είσαι πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σε έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
0: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να. Σιγά σιγά βλέπω. Οπότε, όταν κυνηγάς κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε, όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Όταν ήμουν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελα να παίξεις, είτε γιατί έπαιξες καταπληκτικά, είτε για να διορθώσεις μια γκάφα.
1: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω, ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσι. Αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
0: Αν έρχονταν κάποιος που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει, ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις, τι θα του πήγαινες, ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι...
1: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα, ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφι, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφι τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι. Θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις.
0: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι.
1: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω,
0: ναι,
1: που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
0: Σωστό κι αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου. Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακα, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του,
1: δεν ξέρω.
0: Ποτέ σε αυτό το...
1: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
0: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί, που δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει... Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
1: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
0: Ο Κοσμάς.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
1: Ποδοσφαιρικά στον Κοσμά να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
0: Ναι, ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει.

0: Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
1: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί υπάρχει τηλεόραση.
1: Κατάλαβα τι, κατάλαβα όμως. Κατάλαβα τι.
0: Δεν παίζει στην Αγγλία, παντού στην Ιταλία και στην Αγγλία.
1: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάω, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
0: Όχι, ένα κεντρινήσουμε,
1: εντάξει. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
0: Είσαι γίγας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρεκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλό είναι. Οπότε, δέσαμε.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο το Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μύρος την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
17: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: 9 είμαστε, αλλά όχι μέσα. Κάναμε σαωράκι. Βλαχερονίτισα. Μην σας πάει στα βλαχοχώρια. Είπαμε, νομός Χανίων. Ήρθαμε να πάμε στον Αντρέα, να μαγειρέψουμε, να φάμε, να κάνουμε τι άλλο. Βόλτα στο χωριό και γεια σας.
1: Δεν
0: πίνετε μία σταλιά,
1: δεν πίνω.
0: Αν
1: βρέξει, δεν πίνω. Από την Αθήνα. Από την Αθήνα.
0: Γεια
1: σας, παιδιά, δεν κάνετε, πες. Δεν κάνετε. Γιατί καλό αυτό, να βάλουμε την κανητό, να πάμε αρτή την κανητό.
0: Ναι, 7 η ώρα το πρωί την κανητό, αρτή.
1: Αφού είπαμε για τσικουλία.
0: Αφού το κόψες.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε.
1: Δεν κάνετε, Βλαχερονίτισα.
0: Παραγία μου, 7-8 χρόνια έχουμε να έρθουμε εδώ.
1: Καλά κάνετε, καλώς ορίστε, να τα πούμε μέσα να δείτε το μάγαζι, να πιούμε μια τσικουλία.
0: Κατά τα άλλα δεν πήρουμε, τυπάνε τηλέφωνο όλα.
1: Πάμε.
0: Φύγες.
1: Φύγαμε. Πάμε, έλα.

0: Ρίχτα!
1: Ρίξε την κανένα χαρτιά. Πάμε, έλα, έλα.
0: Κάτσε, ρε, περίμενε, αδερφέ.
1: Μα δεν μπορώ, ρε, πάτε τελείω να το τελειώνω.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Καταρχάς έχουμε να συναντηθούμε 7-8 χρόνια.
1: Δόξα το Θεό, χαθήκαμε.
0: Αλλιώς άφησα με μαλλιά πιο γοητευτικό σου.
1: Και πώς ακόμα
0: σε κάθε. Και μπαμπά πλέον για βόλα. Ανδρέας, Χουρδάκης, Βλαχερονίτισσα, παλιόμιλος του μαγαζί. Γιορτή χοχλίου κάθε πότε μέχρι να κάψει
1: το πρώτο Σάββατο. Το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου κάθε χρόνο.
0: Πάντα το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου. Και πόσα κιλά χοχλίου κάνουμε τότε?
1: 100 κιλά.
0: Τόσα, τώρα θα κάνει 500 γραμμάρια.
1: Ναι, τώρα θα κάνω και πολύ είναι. Και δώσα αέρα, σε παρακαλώ, τι δεν μπορεί να
0: γίνει. Ναι, όλα αυτά.
1: Είμαι ενεργικό, ναι, βάζει.
0: Πόσου βάζει?
1: Σε πληρώνω, κάνω τη δουλειά μα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ, παρακαλώ, μην γελά.
0: Πόσο του βάζει, τι έγινε?
1: Βάλε.
0: Εγώ θα ανακατέψω.
1: Ναι, μπράβο, σιγά τον Ιχάκη, μην ενώσουμε.
0: Ναι.
2: Όλοι σα κάνω.
1: Μαυτισμένο στην τούλη του Θεού, κύριε.
0: Έτσι,
1: τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μάθει, τι μά

0: Λοιπόν, εδώ έχεις αλεύρι, αλάτι.
1: Και δεν το λίβανο.
0: Το λίβανο το βλέπουμε. Πιπέρι, λίγανε.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα είναι έτοιμο γιατί είναι φρασμένο.
1: Έτοιμο είναι.
0: Τι πίνεις με αυτό, λιγανικά.
1: Κρασί, κρασί, τσικουριά. Εγώ πίνω τα πάντα, έχω πρόβλημα. Και κρασί και τσικουριά και ούζο πάει, ούλα πάνε. Και με τον πειράζει κατά μένα, αν έπαμε να κάνα μας κερνούσανε, θα το πίναμε κανένα πειράζει. Παιδιά, όλα καλά, θα εντάξει, θα αρέσουν τα χαλιά μας. Να είστε καλά. Και τον χρόνο έχουμε την υγεία μας, θα ξανάρθετε.
0: Τελικά τι θα πιούμε, λέγε.
1: Κρασί.
0: Τίποτα, νερό.
1: Όχι, θα πιούμε κρασί, ήταν.
0: Είπε σε πίνει σήμερα.
1: Θα πιούμε λίγο τα παιδιά.
0: Τράβο το λίγο να πάει μέσα το.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι, κύριε.
0: Βολά.
1: Τέλο, είμαστε έτοιμοι.
0: Με τι του τρώσει ο κλειό.
1: Με σκορδαλιά. Εμείς τρώμε σκορδαλιά. Σκορδαλιά δεν έχουμε, αλλά με το σκόρδο σκέτο. Δεν μας λέτε, αλλιώς. Αν δεν είσαι να σου πω. Σκορδαλιά
0: δεν είναι έτσι τόλοι. Σκορδαλιά. Περίμενε ρε. Μοδοτογλυφίδα είμαι, θα μου να μάθεις.
1: Μοδοτογλυφίδα, ναι.
0: Α, όχι, το πυρού είναι ανάποδα και το βγάζεις το πίσω.

0: Θέλω να φάει έναν.
1: Θέλω να φάει, να μου δείξει.
2: Πρώτο τρόμο στα γαλιά, μην ξέρει.
1: Όχι.
2: Θέλω να σου δείξω πριν. Συγγνώμη, ένα λεπτό να φύγω παρά φύγω να πάω με τον Μιλίδα.
1: Εγώ θα τρώγα έτσι από εδώ κανονικά με τον Τρολίπανο. Κανονικά. Για να δω πώ τρώω στο κουκλίο. Περίμενε, σε περιμένω εγώ.
2: Μια παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά.
1: Πήγουνε, άστα φλόρικα, έπαιρνε κοντογλυφίδα. Θέλω εγώ χανιώτικα. Εγώ είμαι φαρσαρινός.
3: Που τα ζευλάζει.
2: Ναι, δεν έχουμε να πει, παιδί μας, είσαι το γνωστό ακόμα.
1: Ζεύλωσέ το. Ξεκινάμε, περίμενε, περίμενε. Καταρχάς καίει, δεν καίει.
2: Κάηκα, ρε. Άστα πας, θα πιέρω το διάλογο. Άστα, μένω τα πόγια με το λοιπόν.
1: Πήγε, τον έπιξε.
2: Με κατάσταση εδώ.
1: Ένα λεπτό. Θα κάνουμε βήματα. Θα είμαστε. Οι Γάλλοι του τρώνε με ειδικό
2: βέβαια. Μα πάμε στη Γαλλία. Εμεί είμαστε στα Γαλλία, όχι στη Γαλλία.
1: Ποια Γαλλία, στα Γαλλία είμαστε εδώ.
2: Με Γερμανίτσα.
1: Α, μπράβο. Α, στα Γαλλία είναι 30 χιλιόμετρα.
2: 22 θα το πιστεύω. Α, τα φάμε, δεν τα κάνουμε. Σκουπί, είμαι σε
1: πέρα. Εγώ παίρνω το χωριό στο χέρι. Πάρε και εσύ. Εσύ που είσαι Γαλλιώτη, εγώ είμαι Βασταλινό. Πρώτο, εγώ τι κάνω. Εγώ γλύφω πρώτα.
2: Σε αρέσει το γλυψό. Κάικα! Ας σε τραβώ όλος. Πάμε.
1: Περίμενε, δείξ' το, δείξ' το. Αυτό, πρώτο. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Γι' αυτό είναι το λιβίδα. Τσάπα, χανιώτης, τσάπα, τσάπα. Μόνο πρόλογο είσαι.
2: Δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Να το, το βρήκε. Μετά
2: από... είναι κολλημένο, κολλημένος, έχει κολλήσει.
1: Ενώ εγώ... Safe program. Ρε...
2: Πάρε, άπαρ μάλλον.
1: Ρε, ανάλα τους τους έχεις.
2: Πάρε!
1: Ανάλατη τελείως.
2: Απ' τη μία τσικουδιά δεν κάνουμε.
1: Έφερε τσικουδιά.
2: Ναι. Πού? Φέρε μια τσικουδιά. Πού είναι η σελίδα του Ρώσου.
1: Κάνα flashback.
2: Φέρε μια τσικουδιά, μαγαζί! Φέρε μια τσικουδιά.
1: Το μεταξύ είναι μόνος του, έτσι, ναι. Με την Άννη.
2: Και πάλι καλά, και θα φύγω κι εγώ. Τρώγε, πάει!
1: Τι είναι ανάλατος.
2: Τρώγε.
1: Φέρε μου αλάτσι. Ρίξε αλάτσι, αλάτσι. Μου φέρε εδώ ανάλατος. Όλο πρόλογο. Όλο πρόλογο, ρίξε αλάτσι. Α, μπράβο, έτσι, τώρα. Τώρα, και,
2: πάμε.
1: Και μια μπύρα παγωμένη.
2: Έλα, παιδιά.
1: Πάντως είναι μπαμπάτσικοι έχουν.
2: Σπέσες, σπέσες. Αυτά είναι ντόπια σιγουριά.
1: Κοίτα, γιος τρώω εγώ που είμαι χωριάτες.
2: Ξένα τρως, αδερφή μου, ξένα τρως. Παιδιά, πείτε μου.
1: Όπω το ξύδι είναι χωριάτικο, βαρύ.
2: Ναι, ρε.
1: Δικό σου το φτιάχνει.
2: 4,5 κιλά είναι.
1: 4,5
2: κιλά.
1: Εγώ πετάω αυτό το τελευταίο.
2: Το τελευταίο όμως το λέει, ναι. Καλή σου όρεξη, Βασίλη.
1: Πότε είναι καλή, εδώ.
2: Έχω πελάτες, εγώ περιμένω πελάτες στο
1: λοιπόν, πότε είναι η καλύτερη εποχή του χωριού, ιδανικά χωριός, εποχή.
2: Και προς καλοκαιρινή και
1: καλοκαιρινή. Προς το Πάσχα.
2: Ναι, προς το Πάσχα. Και, αυτή, και τώρα είναι καλή, καλοκαιρινή είναι καλή.
1: Είναι καλοκαιρινή. Τώρα που έρχεσαι και μια βροχούλα.
2: Ναι, εδώ έχουν φύγει.
1: Τώρα δεν είναι καλοκαίρι καταρχάς τώρα.
2: Τώρα δεν είναι καλή όμως η φρέση.
1: Άρα πιούμε μια, έχω να πιω 5 χρόνια τη σκουδιά.
2: Ναι, πιούμε.
1: Από τότε πού θα δω έχω να πιω. Θα βρέψω τα χείλη μου.
2: Ναι, στα χείλη μου, σε ράχη δεν ψάζω.
1: Από τότε. 7 χρόνια πω, ποσά τέτοιο πέφτει, ρε.
2: Ναι, μπράβο, είναι ακυρωσμένη Παναγία μου. Πάσα το γάλα κατεβαίνει. Στην υγειά μου, πάντα χαρές.
1: Αλήθεια θα την πιω.
2: Στην υγειά μου, πάντα χαρές. Υγεία να έχουμε. Στην υγειά σου, παιδιά!

0: Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα στο χωριό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 200 μόνιμους κατοίκους. Βρισκόμαστε τώρα έξω από το Πάλε Ποτέ Δημοτικό Σχολείο της Λαχιορνίτσας, όπου τώρα έχει μετατραπεί τα τελευταία 30 χρόνια σε πολιτιστικό κέντρο και είναι ένας ωραίος χώρος εκδηλώσεων, όπου εδώ πέρα κατά τη διάρκεια του έτους έχουμε τη γιορτή του Μπουρεκιού και τη γιορτή
1: της Πότε γίνεται η γιορτή του Μπουρεκιού?
0: Πάντα 13 Αυγούστου.
1: Πάντα
0: 13 Αυγούστου. Και επιλέχθηκε διότι οι γυναίκες του χωριού είχαν μεγάλη αγάπη και εκτίμηση σε αυτό το ωραίο φαγητό. Με αποτέλεσμα να γίνει.
1: Κάνουν κάτι διαφορετικό στο μπουρέκι, όχι? Το κλασικό με φύλλο.
0: Φύλλο πάνω, φύλλο κάτω. Ναι. Αυγό και σισάμι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Βιόσμο και.
1: Τα κολοκυθάκια της πατάτας και μυζίδα.
2: Παλιά κατοικία, παλιά κατοικία, παλιά κατοικία. Από όλα τα παλιά, από όλα τα άχρηστα. Ο Πέτρος ο Παλιατζής.
1: Πέτρος ο Παλιατζής. Α, Παλιατζής πού ήταν?
3: Πήγαμε γιαγιά στο χωριό. Και

0: πάνω σε μπαλκόνι. Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Το όνομά σου?
1: Αντωνία.
0: Αντωνία. Πώς κατεβαίνεις από εκεί?
1: Έχω σκάλα από εκεί.
0: Ε?
1: Από εκεί σκάλα.
0: Πώς χρονών είσαι, αν επιτρέπετε?
1: 80.
0: Α, είσαι 80. Μόνη μένεις?
1: Ναι.
0: Εδώ, μια ζωή.
1: Ναι.
0: Και τι μαγείρεψες σήμερα, πες μου, που είναι μέρα καλή?
1: Ναι, έψα κοιμά μακαρόνια.
0: Μαγειρεύεις μια φορά τη εβδομάδα, δύο φορές τη εβδομάδα?
1: Όχι, όχι, μαγειρεύω κάθε μέρα, γιατί...
0: Για ένα άτομο?
1: Ναι, πίνω λίγο.
0: Παραδέχομαι. Άντε, γεια!
1: Το καλό, το καλό, ευχαριστώ.
0: Τι μαγείρεψες, δυο φορές την εβδομάδα, φαΐ?
2: Όχι, δυο φορές την εβδομάδα.
0: Δυο φορές την μέρα. Δυο φορές την μέρα.
2: Τρώμε το πρωί, τρώμε το μεσημέρι, τρώμε το βράδυ. Το μεσημεριανό είναι και το βραδινό το ίδιο.
0: Τι τρώω συνήθως πρωί?
2: Καμιά φρυγανίτσα, κανένα...
0: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Πάμε, μεσημέρι.
2: Μπουκαλάκι γάλα.
0: Ναι. Σήμερα.
2: Σήμερα φάγαμε μπουρέκι.
0: Το μπουρέκι το έχετε εδώ, γιορτή, το έχετε από
2: εδώ. Ναι, βέβαια, τι, βλαχιονίτσα είμαστε.
0: Ωραία. Τι σ' αρέσει το μπουρέκι?
2: Να καθίστε να κεράσουμε μια σκουδιά.
0: Δεν πίνουμε
2: αλκοόλ.
0: Νερό πίνουμε.
2: Και νερό.
0: Ε?
2: Και νερό.
0: Μπουρέκι και το βράδυ τι θα μαγειρέψεις?
2: Το βράδυ μαγειρεύω, παιδί μου, αυτός θα λέει γιατί. Άστο λέει.
0: Αύριο.
2: Δικηγόρο, δεν είναι ψέματα λέει.
0: Τον έκαψε τον άνθρωπο.
2: Εγώ δεν τον έκαψα, τον αγαπώ, γι' αυτό τα λέω.
0: Ναι, εντάξει, χιούμορ. Εγώ να δεις αλήθειες που λέω. Ένα νεράκι, δεν πίνουμε τσικουριά. Σήμερα μαγείρεψες τίποτα?
3: Σήμερα δεν κάναμε πολλά πράγματα. Είχαμε μακαρόνια και με κοιμά από χθες.
0: 2-0. 2-0. Και άλλα μακαρόνια με κοιμά. Και ένα μπουρέκι.
3: 3.
0: Και πάω παρακάτω.
3: Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σου και την παρακολουθώ.
0: Να είστε
3: και
0: καλά.
3: Τα καλά που κάνεις έτσι, μ' αρέσουν.
0: Να
3: είστε πάρα
0: καλά.
3: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Χάρηκα που ήρθες στο
0: και
3: χωριό.
0: Καλή
3: μας.
0: Όρεξη και καλή
3: και
0: δουλειά.
3: Να φτιάχνεις ωραία φαγητά, να τα βλέπουμε στην τηλεόραση.
0: Εύκολα κυρίως.
3: Εύκολα, ναι.
0: Θα φτιάξουμε το εύκολο.
3: Πού θα το φτιάξετε τώρα?
0: Θα δει σε λίγο.
3: Πού?
0: Έρχεται.
3: Πού?
0: Έρχεται. Κάτσε. Μείνε στην τηλεόραση.
3: Α,
0: μείνε.
3: Κατευθείαν θα το φτιάξει εδώ.
0: Ναι. Κρήτη είμαστε, στα Χανιά είμαστε, στην Βλαχερονίτισσα είμαστε. Κρητικό πιλάφι θα κάνουμε, λίγο διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό μάλλον. Δεν θα βάλουμε, για όσους δεν αρέσει, το αρνί. Εμείς θα το κάνουμε με ελευθέρας βοσκής κοτόπουλο, 100% φυτικές τροφές, προστατευόμενο από Έλληνες εκτροφής, από φάρμες εκτροφής. Δείτε το. Κίτρινο, ωραίο, το κόβουμε, θα το μαγειρέψουμε στη φωτιά, στη σιγανή φωτιά και θα κάνουμε πιλαφιά που λένε στην Κρήτη. Πάμε να το κάνουμε μερίδες.

αφήσω. Έχουμε ένα τρόπο έτσι ιδιαίτερο, θα δείτε σε λίγο, με κάρβουνα ψήνει. Έχω αυτή την πύληνη γάστρα. Δεν κόβω σε κομμάτια το κοτόπουλο. Στη μέση θα το απλώσουμε στη γάστρα, νεράκι να το σκεπάσει, βράσουμε καμιά ωρίτσα και μετά θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Απλά είναι. Αν θέλουμε, βάζουμε κανένα σέλινο, κανένα καρότο λίγο να σπάσει και να δώσει γεύση. Κάτω τις φτερούγες. Ακουμπάει από τη μία πλευρά πάνω. Πάνε πάνω τα μπουτάκια. Εδώ, αυτό. Σκέπασμα με νερό. Αλάτι. Εγώ δεν θα πάρω ούτε σέλινο ούτε καρότα. Θα πάρουμε την καθαρή γεύση από το κοτόπουλο. Θέλει κι άλλο νερό. Αλάτσι, αλάτσι, αληθινό αλάτσι. Από το σφινάρι. Νερό συμπλήρωμα και πάμε φωτιά. Ξεκινάμε έτσι και βλέπουμε αν χρειαστεί κι άλλο νερό που θα χρειαστεί. Έτσι δεν έχουμε μαγειρέψει. Κοιτάξτε το κόλπο. Θα το υιοθετήσουμε. Με καρβουνάκι. Ακούστε τώρα τι έχουμε κάνει. Έβγαλα τα κομμάτια του κοτόπουλου και τα τηγάνισα, τα έδωσα λίγο χρώμα όσο μπορούσα στα κουβούλια. Αν δεν έχετε ελαιόλαδο, χωριστά. Εδώ, τρία μέρη ζωμό σουρωμένο, ένα μέρος ρύζι, καρολίνα, ανακατεύουμε, γύρω στα 18 λεπτά θέλει σαν το ριζότο. Δεν τα αφήνουμε με ζουμί, να μην γίνει στόκος. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα το δείτε τώρα. Ξύσμα λεμόνι και καθίστε ήσυχα και πιπέρι φυσικά.

ιστορία του χωριού ανάγεται γύρω στο 1600 και το όνομα Βλαχερονίτισσα το πήρε από την αρχαία Βλαχέρνα της Κωνσταντινούπολης, από το προάστιο όπου μία εικόνα της Παναγίας ήρθε εδώ πέρα τρεις φορές και τρεις φορές με εντολή του Σουλτάνου γύρισε και ξαναγύρισε. Βλαχερονίτισσα λοιπόν, Βλαχέρνα, και είναι εφτάλοφη όπως η Κωνσταντινούπολη, και είναι ορισμένες συγκυρίες που δύσκολο μπορεί να εξηγήσει κανείς, αλλά πάντως είναι ένα όμορφο και ιερό χωριό, διότι έχει κατοίκους οι οποίοι είναι φιλότιμοι και φιλόξενοι.

0: αυτό το χωριό ήταν ένα χωριό ημιωρινό, ήταν μακριά από τη θάλασσα. Υπάρχουν εδώ πέρα κτίσματα ενετικά, πολλά αξιόλογα δυστυχώς χαλάσανε είτε από τις βόμβες είτε από την τουρκοκρατία. Ο Τούρκος είχε στην ιδιοκτησία του αυτό το ένα μπεντένι που είναι εκεί, ήταν δικό του και εκεί ήταν το κύριο σπίτι του. Ένα, δύο, τρία σπίτια και τα χωράφια όλα από εδώ πέρα δικά του. Εδώ πέρα ήταν ένα μικρό πατητήρι και εκεί άλλο ένα πατητήρι, είχε τέσσερα πατητήρια. Και εδώ πέρα είχε άλλο ένα πατητήρι. Και είναι ορισμένα σπίτια
1: τώρα,
0: που διατηρείται ακόμα.
1: Τίποτα.
0: Τα έχουν χαλάσει, ένα πατητήρι διατηρείται ακόμα.
1: Άρα, συνοψίζοντας, εδώ ήταν παλιός τουρκικός οικισμός στο κέντρο.
0: Ναι,
1: χωριού.
0: Υπήρχε ο τουρκικός οικισμός, υπήρχε όμως ήταν και ενετικός.
1: Και ενετικός.
0: Έχουν βρεθεί κομμάτια,
1: αντικείμενα.
0: Τα οποία είναι αντικείμενα και μάλιστα και μια πέτρα κάτω στο σχολείο Τετράγωνη που δείχνει πως υπήρχε αρχαία ελληνική πόλη.
1: Καναρίνια είναι όλα. Άσε να τα τρομάξουμε. Ωρε φίλε, αυτά θέλουν δουλειά εδώ πέρα. Κάθε μέρα καθάρισμα. Πόσα έχει, 30? Αυτά είναι ωραία.
2: 30 μόνο. Βλέπω στο χαρτί, είναι δείγμα.
1: Κυρία.
3: Ορίστε.
1: Πόσα είναι.
3: Τώρα είναι λίγα, είναι αρκετά πολλά.
1: Αυτά θέλουν δουλειά, θέλουν καθάρισμα, θέλουν. Και έχεις και τη φυσική, έτσι, το φυσικό ήχο των πουλιών.
3: Τρελαίνεται για τα πουλιά.
1: Α, δεν φαίνεται καθόλου. Τρελαίνεται. Και καλά κάνει. Καφέ παντοπολείο, Όταν ήταν σωστά διαμορφωμένο, γιατί τώρα είναι τέρμα, δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται καν να μπούμε μέσα, πρέπει να ήταν. Έχουν πιει τσικουδιές εδώ. Ωπα, μάμα. Ωραίο καφενείο ήταν αυτό παλιά,
3: Καφενείο παντοπολείο.
1: Καφε παντοπολείο.

Καρδάς, δροσερός, να μαγειρέψουμε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες σήμερα, έτσι λίγο διαφορετικές. Καπνιστή, πανσέτα, φαρμαντονάκι με θυμαρίσκιο μέλι χωρίς γλουτένι παρακαλώ, και επειδή αυτή είναι έτσι λίγο λιπαρή και λίγο πάει προς το βρώμικο με την καλή έννοια, κάνω λίγο πιο υγιεινό με ζυμαρικά ζέας, με μακαρόνι ζέας. Αρωματίζουμε και το σφορδάκι πίσω με το ελαιόλαδο, το αφαιρούμε και θα δείτε απλά πράγματα. Σε 5 λεπτά τρως μακαρονάδα. Πάμε. Κόβουμε το μπέικον, πολύ ψιλοκομμένο, ή ζαράκια ή λωρίδες. Τόσο όμως, έτσι να το τσιγαρίσουμε.

Έχουμε μισοπράσιτα μακαρόνια σε πολύ λίγο νερό. Θα πάρουμε από αυτό το νερό, σε ένα μπολ θα ρίξουμε μουστάρδα, αν θέλετε βάλτε και λεμόνι, αν θέλετε. Εγώ θα βάλω ρόκα στο τέλος, είπαμε να ανακατέψω. Γραβιέρα, παρμεζάνα ιδανικά και τελειώνουμε και τρώμε.

Εδώ είμαστε στη πλατεία του χωριού και μπροστά μας είναι το μνημείο των υπερπίστων σε πατρίδας πεσόντων κατοίκων της Λαχιονίτσας, όπου κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης από τις 13 Μαΐου μέχρι και τις 21 Μαΐου εδώ πέρα στο χωριό είχαμε ένα μπορβαδισμό ασταμάτητο. Είχαμε μεγάλες μάχες. Το χωριό ήταν στρατόπεδο των Νεοζηλανδών και των Αυστραλών και των Άγγλων, και πιο πάνω είναι το ύψομα 107, στο οποίο 107 έγινε η μεγαλύτερη μάχη της Κρήτης, όπου χάνοντας οι συμμαχικές δυνάμεις το 107, τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου, εχάθησε η κυριολεξία για το αεροδρόμιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάτι το οποίο στιγμάτισε την όλη μάχη της Κρήτης, αυτό το οποίο έγινε στο ύψομα 107.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
5: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
1: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?

0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Λοιπόν, με τον κύριο που έχουμε μπροστά μας, έχουμε κάνει πράγματα όσον αφορά τα ψησίματα. Δεν θα πούμε όμως αυτή τη φορά που θα πάμε, μάθουν κι άλλοι.
1: Βέβαια, θέλω στο φίλο μου του Βασίλη να του κάνω μια έκπληξη.
0: Έτσι, μου έχει μια έκπληξη.
1: Δεν το έχω πει ακόμη. Τώρα θα πάμε το δούμε.
0: Από πέρυσι νομίζω το είχαμε πει, πρόπερσι.
1: Όχι, θα δούμε κι άλλο πράγμα τώρα. Φυσικό.
0: Και επειδή μας αρέσουν οι εκπλήξεις και ιδιαίτερα οι φυσικές, πάμε.

0: Μη μου ζητάτε να σας πω που είμαστε. Είμαστε κάπου στη Θεσσαλία. Όποιοι έχετε δει εκπομπή με τον συγκεκριμένο κύριο θα καταλάβετε. Λοιπόν, φυσικό καλός. Είμαστε στο πρώτο στάδιο ουσιαστικά. Εμείς για χόρτα είπαμε να πάμε. Αλλά ό,τι βρίσκουμε και αξίζει τον κόπο να το δούμε, θα το δούμε. Stop τώρα. Γυρίζω.
1: Για τον καταράκτη.
0: Ναι.
1: Είναι ανεξερεύνητος ακόμα.
0: Ανεξερεύνητος. Γι' αυτό δεν λέω εγώ που είμαστε.
2: Πάμε σιγά σιγά αποσυστικά.
0: Κοιτάω.

0: μέσα στο πουθενά, μέσα στη φύση, εδώ που δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα δει ένα τέτοιο θέαμα, πόσο μάλλον ένα τέτοιο μικρό ο καταράκτης, αλλά για το σημείο που είμαστε είναι παράξενο και περίεργο και λίγο παράλογο, αλλά δημιουργήθηκε όταν έχει πολύ νερό είναι σε τρία κομμάτια, σε τρία σημεία. Ένας είναι αυτός που βλέπουμε μπροστά, δύο δίπλα που δείξαμε. Ναι, με το πολύ νερό που κατεβάζει, ε.
1: Ναι, όταν κατεβάζει το νερό.
0: Χόρτα που θα βρούμε. Χόρτα θα βρούμε. Αλλά κάναμε μια...
1: Είδαμε στη φύση να μην πάρουμε χόρτα, τι άλλο θα κάνουμε.
0: Ακριβώς, κάναμε μια στάση έτσι αναψυχής.

Λατρεμένα, αγαπημένα προϊόντα Ζουριδάκι. Έχω σκιουφιχτά, έχω παξιμάδι, έχω ελαιόλαδο. Θα κάνω μια κριτική σαλατάρα να τρώτε όλο το καλοκαίρι. Φάτε και το χειμώνα.

γιατί θα έχετε καλές ντομάτες για αυτές που έχω εδώ. Θα βάλουμε αντζούγια, θα βάλουμε τουρσιά, εύκολη είναι. Θα βράσετε τα σκιουδικά, δεν θέλουν πολλή ώρα, γύρω στα 15 με 17 λεπτά. Α, δεν θέλουν πολλή ώρα, 17 λεπτά. Λοιπόν, πάμε. Τα σκιουδικά είναι ένα ιδιαίτερο ζυμαρικό και μην νομίζετε ότι κάνω πλάκα. Θέλουν 15 με 17 λεπτά, έτσι. Και σε χαμηλή φωτιά να μην διαλυθούν. Ξεκινάω τώρα, βάζω πάνω το τρίφτη και παίρνω τρίμα ντομάτα σου. Ουπ, πάμε αλλιώς. Ξεκινάμε. Δεν την κόβω την ντομάτα με ζαράκια. Θέλω να κάνω σάλτσα. Φρέσκια ντομάτα φυσικά. Μπείτε λοιπόν και κλικάρετε στο zouridakis.gr γιατί έχουμε πολλά προϊόντα. Έχουμε και ελαιόλαδο εδώ, κριτικότατο. Αλάτι. Πιπέρι σπασμένο χοντρό. Κριτική σαλάτα χωρίς κριτικό αγγούρι γνωσού. Θα το κόψω ροδέλες έτσι παραδοσιακά. Χωριάτικα. Ξυδάτες ελιές κριτικές. Πιπεριά, κέρατο ή κατσίκα που λέμε στο χωριό μου. Πάμε για αυτή λίγο έτσι διαγώνια. Με το σαντόκου, το φορζέ εδώ το αγαπημένο μου. Τίσο πινέλ. Αγαπάμε να κόβουμε με μαχαίρια ο πινέλ. Πόπο σαλατάρα. Να τρώει όλη η οικογένεια. Γευματάρα. Αυτή η σαλάτα θέλει ρίγανη. Θέλει καλή ρίγανη. Όπως θέλει και ένα τουρσί καλοκαιρινό, τουρσί γλιστρίδας από τα χεράκια μου. Στείλτε μου μήνυμα να σας πω τη συνταγή. Μπορείτε να βάλετε και κάπαρι, ξύδι, εγώ προτιμώ το μιλόξιδο. Μας έμεινε να ανακατέψουμε, να στήσουμε με ατζούγες και να θρηματίσουμε ή να βάλουμε και ολόκληρα αυτά τα υπέροχα βραβευμένα παξιμάδια με λάδι και ρίγανη. Έχει και με ντομάτα. Είπαμε, zouridakis.gr. Μπείτε στο e-shop του. Εκτός από αυτές τις υπέροχες ατζούγες, μπορείτε να βάλετε και γάβρο μαρινάτο, μπορείτε να βάλετε και παστό κολλιό, μπορείτε να βάλετε και ρέγκα, ό,τι αλίπαστο σας αρέσει. Και λίγο λαδάκι πάνω για τη γεύση από την κονσέρβα. Μπουκές, σαν κρουτόν.

0: Μα στη φύση και βρει. Δεν ανοίγει. Ο όπινελ δεν ανοίγει. Έχει δαχτυλίδι. Γύρνα το δαχτυλίδι. Γύρνα το δαχτυλιδάκι. Αυτό εδώ. Γύρισε το. Μπράβο.
1: Α, ωραία.
0: Και άνοιξε τον.
1: Ωραία.
0: Ασφάλεια.
1: Ασφάλεια.
0: Και βρήκαμε.
1: Ζώχια. Αυτά γίνονται και βράζονται. Τα ζώχια που βράζει το πιο γλυκό χόρτο που υπάρχει. Το πιο γλυκό χόρτο είναι το ζώχι.
0: Έχει αγκάθι αυτό.
1: Ναι, δεν είναι αγγελό, είναι αυτό, είναι πολύ μαλακό.
0: Τα γαϊδουράγκα θα ποια είναι.
1: Είναι άλλα. Αυτά είναι ζώχια, αυτά που γίνονται, βράζονται μαζί με ραβίκια και γίνονται το καλύτερο. Oh. Ζώχος δηλαδή, το καλύτερο.
0: Σαν λουλούδι είναι.
1: Και μέσα η γάλα, κοίταξε εδώ, βγάζει το γάλα κάτω.
0: Το γάλα, ε.
1: Ναι. Και αν το κόψουμε και πιο κάτω θα βγάλει και ξανά γάλα εδώ. Είναι λίγο προς το πικρό τώρα του
0: στουάλλου,
1: ναι.
0: Θεραπευτικό. Αυτό εδώ είναι ζώχι μικρό. Βάρω τον πινέλ μου και το ξεπατώσω. Εύκολα. Αυτά εδώ τι είναι τώρα.
1: Αυτά λέγεται σπανάκι.
0: Είναι το άγριο, το σπάνιο σπανάκι.
1: Το σπάνιο, το σπανάκι.
0: Το οποίο... Το σπόρο.
1: Κάνει μεγάλα φύλλα τέτοια.
0: Ναι.
1: Το σπόρο το βγάζουμε από αυτά εδώ τώρα. Αυτό το άφησε για σπόρο τώρα. Αυτά εδώ, όλα αυτά θα βγουν σπόρους. Όλα αυτά εδώ. Από αυτό θα πάρουμε το σπόρο τώρα για να σπείρουμε την. Είναι φυταριά τώρα αυτό για σπόρο τώρα. Σπόρο. Και κάνει πάρα πολλά σπόρια. Πάρα πολλά σπόρια. Κοίταξε πόσα σπόρια κάνει. Που να σπείρει με αυτό μισό στρέμμα.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, με αυτό το σπόρο που θα βγάλουν όλα αυτά τα φυτά.
0: Άγριο σπανάκι.
1: Αυτό πέφτει μόνο του και φυτρώνει μόνο του. Δεν το έχω σπείρει.
0: Φύγεται από μόνο του.
1: 10 χρόνια βγαίνει μόνο του.
0: Ναι. Πέφτουν τα σπόρια σαν τα μανιτάρια.
1: Θα κρατήσω σπόρο να μην το χάσω. Για να σπείρω τώρα αρκετό. Τώρα αυτά τα φύλλα να τα κάνει σαλάτα γίνεται πιο καλύτερο.
0: Ομοί.
1: Ναι, ομοί σαλάτα. Ομοί.
0: Κόψε να μου δείξει τι τρώμε από αυτό.
1: Ε?
0: Κόψε τι τρώμε από αυτό.
1: Καταρχήν και όλο το τρώμε, αλλά τρώμε ειδικά τα φύλλα.
0: Τα φύλλα, ε.
1: Τα φύλλα, ναι. Τα φύλλα από αυτά. Φύλλα από αυτά γίνεται η καλύτερη ομή σαλάτα.
0: Oh.
1: Ορίστε. Τώρα όσο μεγαλώνει το φυτό, μικράνουν τα φύλλα μετά. Όσο είναι χαμηλά, τα φύλλα είναι 4 δάχτυλα κάτι και τόσο μεγάλα γίνονται. Και είναι παχύρευστο το φύλλο. Είναι σαν το σπανάκι, αλλά είναι πολύ πιο παχύρευστο και πιο γλυκό από το σπανάκι.
0: Πιο γλυκό.
1: Ναι, πολύ πιο γλυκό από το σπανάκι. Φέρνει τζάνα να τα βάλουμε μέσα.
0: Έρχομαι. Μάζεψε και κρεμμύδια φρέσκα ο άνθρωπος. Συνοδέψε με τη σαλάτα.
1: Αυτά είναι φθινοπωριάτικα τα
0: ναι.
1: Κρεμμυδάκια. Πέρασαν το χειμώνα όλων.
0: Βγείτε στη φύση, μάθετε τι έχει φύση και βάλτε το στο στόμα σας. Μην παίρνετε όλα τα χημικά. Καλά δεν λέω. Σεμινάριο σας κάνουμε σήμερα φυτολογίας.
1: Όλη στη μύρισα, δείτε τι ωραία μύρισα.
0: Άγρια ρίγανη, τελείως διαφορετική η μυρουδιά της.
1: Η άγρια ζουκνή δεν είναι αυτή εδώ.
0: Δείτε. Και άγρια ζουκνή που μόλις την πιάσω εγώ.
1: Άγρια τσουκνίδα.
0: Εκτός από τις πίτες τρώγεται και σαλάτα. Δείτε. Δεν μυρίζει ζουκνίδα, αλλά αγγυλώνει που λένε και στα χωριά μου. Και αυτό.
1: Ρίγανη και αυτό.
0: Ρίγανη.
1: Ρίγανη.
0: Και άλλη ρίγανη. Και μου υποσχέθηκες ότι θα βρούμε και σπαράγγια. Ή δεν είσαι σίγουρος.
1: Ναι, θα βρούμε και σπαράγγια. Ναι.
0: Yeah. Και άμα δεν βρούμε δεν πειράζει.
1: Θα ήδη... τα βρούμε, όχι, βρούμε πολλά.
0: Ήδη δείξαμε πολλά
1: πράγματα. Θα μαζέψουμε και όλα για σαλάτα.
0: Mm.
1: Θα μαζέψουμε και σαλάτα.
0: Πάμε. Τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε.
1: Μολόχα.
0: Μέντα, ε.
1: Εδώ είναι η μέντα εδώ.
0: Κοιτάξτε, είναι ημιορεινό. Δείτε. Εδώ χιονίζει με το παραμικρό, ε. Χιονίζει και την άνοιξη, να ξέρετε.
1: Τώρα εδώ έχει όμως όλα τα αρωματικά. Εδώ είναι η μολόχα.
0: Άγρια μέντα.
1: Αυτό είναι το πολυκόμι.
0: Άγρια μέντα.
1: Αυτό είναι το πολύκουμπο εδώ.
0: Πω.
1: Έτσι λέγεται, πολύκουμπο λέγεται αυτό. Αυτό λέγεται πολύκουμπο το οποίο κάνει πολλούς κόμπους.
0: Το πολύκομπο δίπλα που κάνει πολλούς κόμπους. Τι μυρουδιά έχει το πολύκομπο.
1: Είναι τόσα φυτά εδώ.
0: Πόπο αρώματα.
1: Όλα αρώματα είναι. Όλα αρώματα είναι.
0: Αυτά είναι και αφέψιμα αλλά μπαίνουν και μέσα σε πίτες ας πούμε. Σε φαγητό.
1: Ωραία,
0: αυτό πάλι τι είναι.
1: το χρησιμοποιούν για κάποια φαρμακευτική
0: για να μυρίσω
1: ιδιότητα.
0: Βασικά και η άγρια μέντα δεν έχει καμία σχέση με τη μέντα που μυρίζουμε. Τελείως διαφορετική. Αυτό εδώ τώρα...
1: Αυτό είναι ένα φυτό το οποίο έχει μια ωραία άλλη...
0: κάτι πιο άγριο αυτό, πιο σκληρό.
1: Πιο φυσικό.
0: Ναι. Αυτή πιο strong. Είναι το ίδιο, για να δω.
1: Αυτό που βλέπετε εδώ πάνω είναι όλο αρωματικά φυτά. Έχει αυτά, άγρια αρωματικά φυτά.
0: Ανεβαίνουμε.
1: Εδώ πιο ψηλά αρχίζουν να ανθίζουν τώρα. Η μέντα του πολύκοπο, όλα αυτά αρχίζουν να ανθίζουν τώρα.
0: Μέντα, πολύκοπο. Δείτε. Τι έχω.
1: Πόσο βρήκαμε, 4 βρήκαμε.
0: Ναι. Βρήκαμε ρίγανη άγρια. Μέντα, άγρια, πώς το είπες, πολύκοπο.
1: Πολύκοπο. Αυτό είναι άλλο πάλι. Φυτό το οποίο και αυτό αρωματικό είναι.
0: Και άλλο και αυτό μοιάζει με άγρια ρίγανη.
1: Όχι, άλλο.
0: Αλλά είναι άλλο. Κοιτάξτε ρε παιδιά.
1: Κοίταξε εδώ.
0: Κοιτάξτε τι ομορφιά έχει βασικά. Δείτε.
1: Και αν ψάξουμε όλους αυτό το μέρος εδώ, θα βρούμε ό,τι αρωματικό φυτό έχει. Είναι όλα αρωματικά φυτά.
0: Οι ανθοδέσμοι της φύσης από μένα για σας. Άγρια τσουκνίδα η οποία έχει μεγαλώσει και ακριβώς κάτω,
1: κάτω
0: είναι η τσουκνίδα την οποία βάζουμε στις πίτες κτλ. Όταν
1: μεγαλώσει...
0: Θέλει γαντάκι. Κάποιοι βέβαια την πιάνουν και έτσι, δεν ξέρω. Έτσι, χωρίς γαντία. Την πιάνεις?
1: Τρώω στην κορυφή, ορίστε.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν σε συμπάει. Και την τρως.
1: Όχι, βεβαίως.
0: Ανάγκια μου.
1: Το καλύτερο, ναι. Εγώ τρώω μία-δύο την εμένα τρώω. Ειδικά άμα είναι τρυφερή. Αυτά είναι πιο τρυφερά. Θα κοιτάξω πιο τρυφερό. Όχι, θα τρώω γιντάνιτα. Αυτό το γιντάνιτα. Το πιο υγιεινό φυτό.
0: Δεν υπάρχει. Είναι λένε...
1: Για το ορικό.
0: Για το ορικό.
1: Ναι.
0: Το χρήσιμο ζυζάνιο της φύσης, έτσι το λένε.
1: Ναι.
0: Το χρήσιμο ζυζάνιο της φύσης. Αυτό και...
1: Είναι πολύ γευστικό άμα το
0: και η γλιστρίδα. Και η γλιστρίδα είναι πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι άμα το τρώω στο τρώω. Πικρίζει λίγο, αλλά είναι τόσο γευστικό στο σώμα. Αφήνει τέτοια γεύση στο σώμα, δηλαδή,
0: στο τέλος.
1: Που είναι ευχάριστη.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, όταν τα ζώα τρώνε όλα αυτά εδώ τα αρωματικά και ό,τι υπάρχει στη φύση και δεν τρώνε φυτοφάρμακα κτλ. Τι αποτέλεσμα έχουμε στο τραπέζι μας, τι αποτέλεσμα έχουμε γευστικό και φυσικά στην υγεία μας. Άλλο να τρως τώρα πρόβατο και αρνί θεσσαλικό εδώ με αυτά τα αρώματα και άλλο να τρως, να μην πω από πού. Κάποιοι τα λένε αμβρονιές, κάποιοι τα λένε ομβριές, κάποιοι τα λένε σπαράγγια. Βράστε τα, πιείτε το νερό.
1: Σαλάτα γίνονται.
0: Σαλατούλα με τα αυγά, ομελέτα.
1: Θα τα κόψουμε κι άλλα.
0: Ναι. Λίγο βράσιμο και δεν πετάμε το νερό. Λίγο λεμόνι είναι γένω... φάρμακο.
1: Πάνω από τα...
0: Ναι. Πώς κάνει από πάνω.
1: Σκάνε από πάνω από τα πόσο τα σώδεις είναι κάτω και από πάνω.
0: Έτσι.
1: Σκάει το σπαράγγι.
0: Αυτό τώρα ολόκληρο μέχρι που κόβεται. Όσο πιο ψηλά.
1: Όσο πιο ψηλά, όσο πιο τρυφερό.
0: Έτσι. Το άλλο δεν τρώγεται.
1: Σπάζει με το χέρι, ορίστε. Δεν χρειάζεται από τη μαχαίρα ή τίποτα το κόβεις. Από εκεί κάτω μετά σκληραίνει. Τι κόβεις μετά. Τα μικρά.
0: Τα δίπλα. Τα παρακλάδια.
1: Τα παρακλάδια.
0: Τα παρασπάραγγα.
1: Ναι, ναι, αυτά είναι τα πιο τρυφερότερα ακόμη.
0: Για πες μου αυτό τώρα ότι αυτές δεν είναι σπαραγγές, απλά μέσα αυτά προσπαθούν να βγουν στο φως για
1: στο
0: να...
1: Στο φως, ναι. Είναι η ρίζα, είναι, είπαμε, κάτω από το δέντρο, από το κάθε δέντρο, να είναι σκιά από κάτω η ρίζα.
0: Μπράβο.
1: Και προσπαθούν να βρουν τον ήλιο.
0: Μπράβο, για να βγουν πάνω και να γίνουν...
1: Να βγουν στον ήλιο, ναι.
0: Και περνάνε, τα κόβουμε όπου μέσα, είναι τρυφερά.
1: Περνάνε μέσα από το δέντρο αυτό, όσο ναι. Πυκνό και αν φαίνεται, για να βγουν πάνω για να τα χτυπήσει ο ήλιος.
0: Όταν σταματάει να γίνεται τρυφερό εκεί, δεν το κόβουμε. Όχι, το κόβουμε, ναι, μέχρι εκεί που είναι τρυφερό. Που είναι...
1: είναι τρυφερό, ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι, αυτό είναι τρυφερό. Εδώ. Κόβουμε την κορυφή. Που κόβεται με το χέρι, δεν χρειάζεται μου τη μαχαίρι ή τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κρίζα τη λανιδιά.
0: Σηκώνουμε και κοίτα. Αυτό.
1: Εδώ μέσα κι άλλα.
0: Ολόκληρο.
1: Δείξει τη ρίζα λίγο, να δείξει τη ρίζα που είναι η ρίζα, είναι κάτω.
0: Περίμενε να έρθω.
1: Είναι της λανιδιάς.
0: Να πω.
1: Στη σκιά.
0: Είναι μέσα στη σκιά εδώ.
1: Και προσπαθεί να βγει πάνω τη λανιδιά να το χτυπήσει ο ήλιος.
0: Αυτό τώρα όλο το μεγάλο είναι σπαράγγι, όλο.
1: Ναι, όλο σπαράγγι.
0: Εδώ. Ναι, πάμε εδώ. Δείτε.
1: Και αυτά εδώ. και τα κόβουμε, είναι πολύ τρυφερά αυτά που είναι μέσα στη σκιά, είναι πάρα πολύ τρυφερά. Όταν λέμε τρυφερά, λέμε πάρα πολύ τρυφερά, Βασίλη. Αυτά κόβονται και πιο χαμηλά.
2: Καλά, αυτά είναι τα καλύτερα που βρήκαμε, ε.
1: Ναι, ναι. Αυτή ήταν μέσα στη σκιά. Εδώ είναι μέσα στη σκιά. Μπορείς να τα φας και είναι πολύ γλυκά και πολύ ωραία. Έχει.
2: Ούτε τα πλέγγεις τίποτα, τι να πλέγγεις πες.
1: Τι να πεις, τη φύση είναι έξω.
2: Έτσι.
1: Τα πιο τρυφερά που υπάρχουν.
2: Είσαι,
1: που βρήκαμε, δηλαδή είναι αυτά τα πιο τρυφερά, γιατί τα βρήκαμε από κάτω στο... Και, με... και αυτό τρώγεται, αλλά είναι πιο σκληρό κάτι, γιατί πήραμε μόνο εμείς στο...
2: Κοιτάξτε. Εμείς μεγαλώσαμε με τα κιγκέρια.
1: Το ξεφλουδάμε εδώ.
2: Λοιπόν, κιγκέρι, το πηγαίναμε μικρή, ήταν το σνακ μας, λοιπόν. Πηγαίναμε έξω στη φύση, το κόβαμε. Θα γυρίσω εγώ τώρα να δείτε. Μισό λεπτό. Είναι αυτό το κιγκέρι.
1: Ναι. Βγάζουμε τη
2: Βγάζει
1: φλούδα.
2: Τη φλούδα.
1: Μένει το άσπρο το.
2: Εσείς τι βάζατε, αλάτι?
1: Αλάτι, ναι, αλάτι. Ξυδάκι.
2: Ναι.
1: Αλάτι, ξυδάκι. Βγάζουμε τη φλούδα εδώ. Έτσι, εδώ βγάζουμε τη φλούδα. Και μένει το άσπρο όλο.
2: Μπράβο. Έρε, πόσα χρόνια πίσω με γύρισες.
1: Κοίταξε να δει τι ωραία που είναι πράγματα. Αυτό να το κάνει και σαλάτα δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Άντε τώρα να ξέρει ο κόσμος τι είναι το κιγκέρι εκτός από εμάς εδώ που μεγαλώσαμε με αυτά.
1: Ορίστε. Το κιλοδάκι είναι πολύ ωραίο. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, τόσο πιο τρυφερό είναι. Ορίστε.

0: Έχω να δοκιμάσω από πολύ μικρό παιδί. Αλήθεια σου λέω. Για κόψτε με λίγο ή δεν γίνεται τώρα.
1: Γίνεται, βεβαίως. Πάρε την μπροστά εδώ που είναι. Ορίστε. Σπάσω, σπάζει. Είναι πολύ μπαλακό. Ορίστε. Αυτό γίνεται σαλάτα τώρα. Με λαδάκι, με ξυδάκι.
0: Α, βάζει και τέτοια. Και λάδι, ξύδι.
1: Ναι, κανονικά. Γίνεται μια σαλάτα φοβερή δηλαδή.
0: Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή μετά από τουλάχιστον 35-40 χρόνια.
1: Θα δοκιμάσω και κέρι.
0: Και να ταξιδέψω στις παιδικές μου μνήμες.
1: Πώς σε ευχαριστώ. Φαίνεται?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι... Αυτό, πήγα κατευθείαν πίσω.
1: Κατευθείαν πίσω.
0: Και κέρια. Πω... Με τι τρεφόμασταν, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο. Δεν υπάρχει. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να απογειώσουμε τον χαλβά του Μπακάλι. Ξέρετε πολύ ο χαλβά του Μπακάλι, ε? Το μακεδονικό. Λοιπόν, έχω μήλα ζαγορίν, έχω ξηρούς καρπούς, έχω λεμόνι και θα τον κάνουμε, ναι, στα κάρβουνα, σαγανάκι μέσα σε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Ξεκινάμε γρήγορα, με μήλο πρώτα. Όσο πιο λεπτές φέτες, μήλα ζαγορίν. Κόκκινα μήλα ζαγορίν. Δείτε, αυτό θέλω. Τσιγαρόχαρτο. Τώρα, άμα δεν μπορείτε, εντάξει, και λίγο πιο. Την ίδια συνταγή μπορείτε να την κάνετε και στο φούρνο ή ακόμα και στο air fryer. Εδώ. Φαίνεται το μαχαίρι μας. Φουντούκια. Τα χοντροσπάω ή τα χοντροκόβω. Χαλβάς με κακάο εγώ, πάρτε και με βανίλια, πάρτε ό,τι θέλετε. Το κόψω σε ζάρια. Θα βάλουμε κάτω στην επιφάνεια αλουμινόχαρτου και λαδόκολλας φέτες μήλου. Χαλβά. Θα καλύψει όλη την επιφάνεια. Μήλα από πάνω. Αγαπάει την κανέλα, θα ρίξουμε και κανέλα, θα ρίξουμε ξύσμα λεμόνι, τα φουντούκια και θα ψήσουμε. Και σας επιφυλάσσω και κάτι για το τέλος. Τελειώνω με κανέλα και σφραγίζω.

είμαστε καλά. Για να δω. Φούσκωσε. Ακούγεται. Και θα τολμήσω. Α, καίκα. Να το βγάλω. Και έχω εδώ βουτήματα αμυγδάλου για να τα σπάσω πάνω για να το κάνουμε άλλο. Ανοίγω. Ωραία, φίλε. Είχαμε δυνατή φωτιά και έγινε γρήγορα. Ελπίζω να μην το κάψαμε. Όχι, δεν το κάψαμε, δεν το κάψαμε, δεν το κάψαμε. Αυτό. Και μέλι θα ρίξω από πάνω τώρα. Κρυματίζω από πάνω πατσιμάδια. Λίγο χαρουπόμελο ή μέλι. Σταγόνες λεμονιού ή και lime. Και καλή σας απόλαυση.

0: είπαμε, όταν θα βρισκόμαστε και θα περνάμε από τη Θεσσαλία, θα κάνουμε στάση στο Γούναρι. Θα παίρνουμε το χαλβά μας, θα συνεχίζουμε το ταξίδι μας και θα κάνουμε και μια συνταγή. Έχουμε κάνει χαλβά. Έχουμε δείξει πώς γίνονται οι παραδοσιακοί κουραμιέδες και τι έμεινε τώρα. Τσουρέκι. Τσουρέκι επίσης παραδοσιακό. Δεν τρώγεται μόνο το Πάσχα το τσουρέκι όπως συνηθίζεται. Είναι ένα γλύκισμα, αν μου επιτρέπετε, το οποίο τρώγεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εδώ κάνουμε τη ζύμη την παραδοσιακή, σωστά, η οποία έχει μέσα αλεύρι σκληρό, βάζει μαστίχα μαχλέπι να υποθέσω,
1: ναι, ναι.
0: Βούτυρο,
1: λίγο βούτυρο,
0: ναι, και αφήνεις αυτό όλο το μείγμα πόσες ώρες να φουσκώσεις, γιατί πρώτη φάση.
1: Γύρω στη μια μισή ώρα.
0: Μια μισή ώρα να γίνει, ναι, έτσι. Για πιάσω το λίγο να δούμε.
1: Τώρα είναι βαμπάκι.
0: Βαμπάκι.
1: Το ξεφουσκώνουμε.
0: Βαμπάκι φαρσαλινό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό τώρα είναι, ναι, η δεύτερη φάση του.
1: Είναι η δεύτερη.
0: Έτσι.
1: Το φτιάξαμε μια φορά, το χτυπήσαμε στο μίξερ μας σε αργή ταχύτητα. Το αφήσαμε μια μισή ώρα να ξεκουραστεί, να φουσκώσει. Το βγάλαμε. Το πλάθουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Mm-hmm. Σε πλεξούδες το κάνουμε.
0: Και πάει στόφα.
1: Στόφα. Μια μισή ώρα,
0: ψήσιμο.
1: Κάλτσιμο, ψήσιμο.
0: Όλα αυτά τώρα θα ζυμωθούν και θα μπουν στόφα. Η στόφα 45 βαθμούς για μια μισή, δύο ώρες. Να φουσκώσουν και μετά τι θα κάνουμε. Θα τα ψήσουμε στους πόσους. 160. Για πόση ώρα. 35 λεπτά. Λοιπόν, αυτοί εδώ είναι απατεώνες. Να το ξέρετε. Με στείλανε να πάω να ξεκουραστώ, δώσαμε ραντεβού και ο τριαντάφυλλος, εγώ θα τον δώσω κανονικά, δεν έχει να κάνει, και ο τριαντάφυλλος τα έβγαλε γιατί φουσκώσαν οι τάχα μου, φουσκώσαν νωρίτερα, τα άψησε, αφού τα πέρασε με το πουλάκι και το φιλί αμυγδάλου και κυρίες και κύριοι, έχουμε το αποτέλεσμα, δείξω το δικό μου το, είναι πιο special, το κρουασάν θα έλεγα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε τώρα και τα λέω κρουασάν, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Είμαστε έτοιμοι, ξεφουρνίζουμε! 3, 2, 1. Αυτό είναι το δικό μου. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Έτσι μου έρχεται να το φάω. Να το σκίσω στη μέση και να βάλω μαρμελάδα. Μένα μου αρέσει μαρμελάδα, ή μερέντες και τέτοια πράγματα, φλόρικα. Θέλω αληθινά. Θέλω τη μαρμελάδα για άλλο. Παίρνω το κρουασάν μου που λέγεται τσουρέκι. Για κάποιο λόγο έχω φάει κι άλλο, μα εγώ και ένα ανέγκιο. Θέλω παράδοση. Θα το τυλίξει η Γιώτα. Έχει βάψει νύχι πασχαλιάτικο. πω πω παιδιά πως μυρίζει. Γούναρες, εκτός από χαλβά, κουραμπιέδες, παγωτό, γλυκά, σιροπιαστά. Της Παναγιάς στα μάτια. Κάθε φορά που θα περνάω από τη Θεσσαλία θα σταματώ εδώ, θέλει δεν θέλει. Παίρνω το τσουρέκι μου, πέρα από την πλάκα. Και είπαμε, δεν τρώμε τσουρέκια μόνο το Πάσχα, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί το τσουρέκι δεν έχει εποχή.
2: Σχεδόν έτοιμος, δεν είμαστε είναι έτοιμος. Τώρα περιμένουμε να μιλάμε αυτοί. Να τους φαντήσουμε, να το
0: δούμε. Ο κόσμος έρχεται εδώ να πιει καφέ, να πάρει τσουρέκια, έρχεται να πει τις ιδέες του. Λοιπόν, κάθε μέρα εδώ στο Χρήστο.
2: Κάθε μέρα.
1: Πρωί απόγευμα.
0: Τι είναι, μάλλον ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό εκτός από το χαλβά. Τι αγαπάτε πιο πολύ, το γαλακτομπούρεκο, κάνει καλό γαλακτομπούρεκο, έτσι. Και το καλοκαίρι παγωτάρα.
3: Ο Δημήτρης καφέ.
0: Δημήτρης κάθε μέρα καφέ, ελληνικό.
2: Πρωί απόγευμα.
0: Ελληνικό ή...
2: Ελληνικό, μερακλήδικο.
0: Δεν είναι πολύ καλό παιδί.
2: Ο πρώτος.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα παιδιά στην επαρχία Βαρσάλων.
2: Ο πρώτος.
0: Ναι. Πρώτος δεν είναι, αλλά κοντεύει να τον φτάσει. Γελάει.
2: Έλα φίλε.
0: Τι να κάνω κι εγώ, παλεύω με ένα χέρι. Και τσουρέκι, και τσουρέκια, και χαλβά πάλι. Και καλό καλοκαίρι.
1: Καλή αντάμωση φίλε, σε ευχαριστούμε.
0: Και τα λέμε. Φεύγω, καλή. Δεν λέω που πάω, όπως πάντα.
1: Yeah.
0: Bye. Με τσουρέκια, με χαλβάδες, πάντα φεύγω γεμάτος από εδώ, γιατί είναι ο καινούριος μου, καλός μου φίλος ο Χρήστος. Γεια. Yeah.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις

0: κάνεις για σένα, το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπα ξεβάνη.
8: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
9: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα, χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
10: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
6: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος Power Tech-όμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Αϊγιάννη του Χωστού, εδώ στο Ηράκλειο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε συναγερμό και να δίνουν πραγματικά τιτάνια μάχη αυτή την ώρα με τις φλόγες, με πάνω από 150 πυροσβέστες να επιχειρούν στο πεδίο και με συνεχείς ρήψεις από ελικόπτερα. Είναι στην περιοχή ο Μάνος Τριγόμνης στο ρεπορτάζ, ο Ιορδάνης Δημητριάδης στην κάμερα, μας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μάνο, έρχομαι σε σένα. Καλησπέρα.
1: Τι λέει το σώρα,
2: Σώτια, καλό μεσημέρι εδώ από την περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε μια αποθήκη χαρτιού, ξενοδοχειακού εξοπλισμού και πλαστικών στο σημείο που βρισκόμαστε και σας δείχνουμε εδώ με την κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο τόσο πέριξ της επιχείρησης όσο και στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς τις Μαλάδες και την

0: πια έχει αποκλειστεί σε πολλά σημεία ο δρόμος στο ύψος της γέφυρας του Αγίου Ιωάννη Κοστού. Αλλά να πούμε ότι το πιο σημαντικό αυτή την ώρα είναι ότι δύο σπίτια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχουν πληγηθεί στις φλόγες, καθώς και μία επιχείρηση στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς τις Μαλάβες, ηλεκτρολογικού υλικού, αλλά και μία κατοικία πάνω από αυτή, όπως σας δείχνουμε και αυτή την ώρα. Φλέγεται κυριολεκτικά απ' άκρη σ' άκρη. Μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει, όπως βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, τόσο την ευρύτερη περιοχή, αλλά έχουν γίνει ρωτές σώτια έως και τα ορεινά του Δήμου Μαλεβιζίου. Να πούμε ότι συνεχής είναι οι ρήψεις νερού από ελικόπτερο καθ' όλη τη διάρκεια του ρεπορτάζ εδώ. Επίσης, πολλές είναι οι υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης και όμορων δήμων, όπως του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζίου. 12 στο σύνολό τους είναι οι υδροφόρες που επιχειρούν και συνδράμουν στο πυροσβεστικό έργο. Επίσης, πολλοί είναι και οι ιδιώτες που χρησιμοποιούν υδροφόρες προκειμένου να προσεγγίσουν το σημείο και να εξυπηρετήσουν κατά αυτόν τον τρόπο την πυρόσβεση, την επιχείρηση κατάσβεσης. Βλέπετε και στα μπαλκόνια, τα διπλανά μπαλκόνια της επιχείρησης, η οποία έχει κληθεί στις φλόγες, με μάνικες κάτοικοι και πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς. Αυτή την ώρα βλέπουμε και το ελικόπτερο ψηλά στον ουρανό, το οποίο κατευθύνεται προς το σημείο που βρισκόμαστε για να πραγματοποιήσει η ρήψη. Να παρακολουθήσουμε ζωντανά την εικόνα. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα το δούμε να επιχειρεί εδώ στον ουρανό.
1: Και φαίνεται τώρα το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Μάνο Τριγώνη, με τη βοήθεια του Ιορδάνη Δημητριάδη, βλέπουμε αυτή την ώρα σε ζωντανή σύνδεση με το σημείο. Το ελικόπτερο που επιχειρεί στο πεδίο, σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια που γίνεται. Δύο σπίτια, λένε λοιπόν οι πληροφορίες, και μία επιχείρηση φαίνεται να έχουν παραδοθεί επίσης στις φλόγες, κυρίες και κύριοι, σε μία περιοχή έτσι που βρίσκονται πολλές κατοικίες, πολλές επιχειρήσεις, γι' αυτό και είναι και αυξημένη, μάλιστα. Νομίζω ότι εκεί στην περιοχή δυστυχώς οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο, Μάνο Τριγώνη. Να πούμε βέβαια ότι νωρίτερα ήταν περί τις 3:30, οπότε και εστάλησε όλους μας μήνυμα 112.
0: Των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.
1: Μάνο.
0: Ακριβώς. Όλοι οι κάτοικοι εδώ της περιοχής είδαν στα κινητά τους τηλέφωνα το μήνυμα από το 112 που σήμανε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, προκειμένου να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία, καθώς και οι πυκνοί καπνοί που σκεπάζουν την περιοχή περιέχουν τοξικές ουσίες. Γι' αυτό λοιπόν εστάλληκε το μήνυμα 112, αλλά να επισημάνουμε ότι μας έλεγε προηγουμένως ο κ. Καθέρης, ο πρόεδρος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων εδώ στην ευρύτερη περιοχή, με πάνω από 300 επιχειρήσεις, όπως μας έλεγε ο ίδιος, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται στριμωγμένες, και όπως και στη σημερινή περίπτωση δεν υπάρχει πρόσβαση για μεγάλα οχήματα.
1: Έτσι.
0: Παρά μόνο με πεζοπόρα τμήματα και μικρά υδροπόρα. Αυτό είναι το δύσκολο της περιοχής και αυτό έχει επισημάνει κατά καιρούς και το Σωματείο των Εγκατεστημένων Επιχειρηματιών εδώ στην περιοχή των Μαλάβων και της Φοινικιάς. Να πούμε ότι προηγουμένως κατέφτασε στο σημείο και μηχάνημα προκειμένου τσαπάκι, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, προκειμένου να γίνει κάποια απαραίτητη διάνοιξη, προκειμένου να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες και τα οχήματα το σημείο το οποίο έχει κληθεί στις φλόγες.
1: Η περιοχή Μάνο Τριγώνη είναι άναρχα δομημένη. Δεν ξέρω αν με ακούς, είναι άναρχα δομημένη η περιοχή, προφανώς είναι πυκνοκατοικημένη. Είναι πολύ μεγάλη η δυσκολία αυτή την ώρα των πυροσβεστικών δυνάμεων και πολύ μεγάλο το στοίχημα να τεθεί η φωτιά υπό μερικό έλεγχο πριν πέσει το φως, έτσι δεν είναι. Γιατί μιλάμε για μια επιχείρηση με έφλεκτη ύλη, γι' αυτό και εξαπλώθηκε και πολύ γρήγορα η φωτιά και είχε αυτή την ένταση. Στον αποθηκευτικό χώρο του εργοστασίου, λένε πληροφορίες, άρπαξαν φωτιά κάποιες παλέτες και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις η φωτιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ξαναλέω, δίνουν τιτάνια μάχη αυτή την ώρα για το να τεθεί υπό μερικό έλεγχο σε μια περιοχή που εμφανίζει, προφανώς καταγράφονται πάρα πολλές δυσκολίες. Είναι στο τρίγωνο το βιομηχανικό Φοινικιάς και Μαλάβων, εκεί όπου ξαναλέμε και πολλά σπίτια και πολλές επιχειρήσεις. Με τις πληροφορίες να λένε ότι δύο σπίτια και μια επιχείρηση έχουν παραδοθεί επίσης στις φλόγες. Είναι ένα στοίχημα προφανώς καταρχάς και πάντα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, η προστασία.

προστασία της ανθρώπινης ζωής και ενδευτέρηση προστασία των περιουσιών βέβαια. Ξαναλέω όμως ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο των ανδρών της πυροσβεστικής. Των 150 πυροσβέστες επιχειρούν στο πεδίο αυτή την ώρα, 15 οχήματα και συνεχίζει και η ρήψη από τα

0: έτσι.
1: Για το ελικόπτερο, τι έλεγε, Σόφια, συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Ναι, σε ακούω, Σόφια, σε ακούω.
0: Ναι, προφανώς είναι έτσι δύσκολες οι συνθήκες για να μας ακούς και εσύ ευκρινώς αυτή την ώρα. Λέω, Μάνο, ότι είναι στοίχημα να τεθεί υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε μια περιοχή πυκνοκατοικημένη, άναρχα δομημένη. Αυτό είναι το στοίχημα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή την ώρα. Βλέπω και πολύ κόσμο συγκεντρωμένο, έτσι δεν είναι, πολλούς πολίτες εκεί, επιχειρηματίες της περιοχής που αγωνιούν για τις περιουσίες τους. Θέλει όμως και προσοχή, φαντάζομαι, αυτή η συνθήκη τώρα.
1: Ακριβώς. Βρίσκονται επίσης και άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συγγράμει, αν χρειαστεί, το ΕΚΑΒ σε περίπτωση κάποιου εγκλωβισμού ή μιας δύσκολης κατάστασης αναπνευστικού, για παράδειγμα. Καθώς, όπως είπαμε και στην αρχή του ρεπορτάζ, ο μαύρος καπνός περιέχει και πολλά τοξικά, όπως μας λένε εδώ οι αρμόδιοι φορείς, καθώς ήταν μια αποθήκη εδώ που πήρε φωτιά μετά την επέκταση της φωτιάς στο πρώτο σημείο, δηλαδή στο σημείο που υπήρχε η αποθήκη ξενοδοχειακού εξοπλισμού, χαρτικών και πλαστικών. Η δεύτερη επιχείρηση περιλαμβάνει ηλεκτρολογικό υλικό, επίσης έφλεκτο υλικό δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο παραμένουν εδώ οι άνθρωποι και παρακολουθούν εξ αποστάσεως. Βέβαια, απομακρύνονται από τις αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να μην προκύψει το οτιδήποτε που δυσκολέψει και την υγεία πολλών πολιτών.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, να πω ότι μέσα σε όλα, βέβαια, μέσα σε αυτή την, σε αυτή την ατυχία του περιστατικού και του έκτακτου περιστατικού, βέβαια, και του δύσκολου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε εισαγωγικά είμαστε και τυχεροί που έγινε μέρα μεσημέρι, που δεν έγινε κάτι ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κόσμος είναι συγκεντρωμένος εκεί. Οι άνδρες της αστυνομίας επιχειρούν λίγο την κυκλοφορία να εξομαλύνουν, προκειμένου οι όποιοι δίωδοι να είναι ανοιχτοί για τα πυροσβεστικά οχήματα. Βρίσκεται εκεί και το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για προληπτικά φυσικά, όπως πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ας ελπίσουμε να καταστεί δυνατό τις επόμενες ώρες να τεθεί, ξαναλέω, υπό μερικό έλεγχο καταρχάς η φωτιά, να μην επεκταθεί περαιτέρω, να μην έχουμε άλλες απώλειες περιουσιών ή τίποτα ομιγέννητο χειρότερα. Προφανώς τώρα, Μάνο, φαντάζομαι ότι οι άνδρες αστυνομίας επιχειρούν να κρατήσουν και μακριά τον κόσμο, που και αγωνία, φαντάζομαι, γιατί έχει εκεί περιουσίες, αλλά ξέρεις, είναι και αυτή η έμφυτη περιέργεια καμιά φορά όμως που δεν είναι αυτή την ώρα σωστό να την αφήνουμε να μπαίνει μπροστά, γιατί αυτή την ώρα υπάρχουν άνθρωποι που επιτελούν σπουδαίο έργο και πολύ σημαντικό και πρέπει και εμείς να διευκολύνουμε τα πράγματα. Είναι όμως πολλοίς κόσμος εκεί μαζεμένος και να βλέπουμε τώρα την επιχειρή μια υδροφόρα, αν δεν κάνω λάθος, το βλέπουμε σε ένα ακόμα, όχι με τις πυροσβεστικής είναι, επιχειρεί να προσεγγίσει το σημείο για να συντράβει και αυτό την επιχείρηση κατάσβεσης. Καλό είναι. Ναι, Μάνο, μας ακούς, Μάνο.
1: Είναι άλλη μια υδροφόρα που καταφθάνει στο σημείο για προκειμένου να διοχετεύσει με νερό τους συναδέλφους, τους πυροσβέστες της υδροφόρας. Επιχειρούν να σταματήσουν το όχημα και να βοηθήσουν στην πυρόσβεση. Λέγαμε προηγουμένως ότι δεν κινδύνευσαν ευτυχώς ανθρώπινες ζωές, καθώς 3 ώρα περίπου ήταν που ξέσπασε η φωτιά και ήταν οι άνθρωποι στις εργασίες τους εδώ, στις 300 περίπου επιχειρήσεις που λειτουργούν, όπως μας είπε ο κ. Σταθέρης, στην περιοχή. Κατάφεραν να απομακρυνθούν εν γέρος, αλλά και οι κάτοικοι των παρακείμενων σπιτιών. Δυστυχώς όμως ο άνεμος δεν βοήθησε από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και μετά την κατάσβεση. Ήταν ισχυρή άνεμη που έπαιρναν στην περιοχή. Αυτό σε συνδυασμό σώθεια με την δυσκολία πρόσβασης στο σημείο από τον κεντρικό δρόμο προς τα παρακείμενα στενά, δυσκόλεψε το πυροσβεστικό έργο αρχικά. Τότε χρειάστηκε λοιπόν να επιστρατευτεί το ελικόπτερο προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα τις ρήψεις για να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Ωστόσο, θυμόμαστε, όπως είπαμε και πριν, ότι οι καπνοί έγιναν ορατοί από πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και από όμορους δήμους.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι και καιρικές συνθήκες προφανώς δυσμενείς. Το λέω για τον άνεμο, το είπες και εσύ, Μάνο, για τον αέρα που φυσάει. Ούτως ή άλλως αυτές τις μέρες έχουμε αέρα στο Ηράκλειο. Και σήμερα δεν βοηθά τώρα ο αέρας σε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση.

0: άσβεσης. Λένε οι πληροφορίες που έχω και εγώ αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν και εσύ έχεις κάτι νέο, Μάνο, ότι είναι 4 τα σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες και 2 οι επιχειρήσεις. Να πω ότι στο σημείο βρίσκεται και μεταξύ των άλλων προφανώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο Νίκος Συρηγωνάκης, από κοντά παρακολουθεί και εκείνος τις εξελίξεις. Και ξαναλέω,
1: ναι. Έγλειψαν μπαλκόνια, όπως είδατε προηγουμένως, ζωντανά στον αέρα, και γι' αυτό επιχειρούν και οι πυροσβέστες από τα μπαλκόνια να περιορίσουν σε συνεργασία με τους κατοίκους των σπιτιών αυτών τις φωτιές, τις φλόγες από τις φωτιές εδώ. Είναι η επιχείρηση αυτή που βλέπετε πίσω από το ηλεκτρολογικό υλικό και πάνω η κατοικία όπου στεγάζεται και έχει ολοκληρωτικά τυλιχτεί στις φλόγες.
0: Λοιπόν, είναι αποκαλυπτικές εικόνες που μας δίνεται με τον Ιορδάνη Δημητριάδη αυτή την ώρα με την κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα. Καταρχάς βλέπουμε πόσο χαμηλά πετά το ελικόπτερο. Κάνει ρήψεις από πολύ πολύ χαμηλά, από χαμηλό ύψος, προκειμένου έτσι, να βρει όσο το δυνατόν καλύτερα στόχο στην επιχείρηση στην οποία μένεται ακόμα η φωτιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια περιοχή, ξαναλέω, που είναι πολύ παθή η Φοινικιά. Εκεί είχαμε και πριν από κάποια χρόνια επίσης μια μεγάλη φωτιά. Και είναι έτσι ένα ερώτημα και μια συζήτηση που πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα και αφού όλα ελπίζουμε εξελιχθούν όμαλα, για το ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει στην περιοχή. Να, και ο Νίκος Συρηγωνάκης. Κύριε Συρηγωνάκη, καλησπέρα.
2: Όπως βλέπετε και εσείς, μετά από 2 ώρες, γιατί 3 ώρα περίπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη σύμφωνα με τον επικεφαλής των πυροσβεστικών υπηρεσιών, τον κύριο Σεμινιωτάκη, ελεγχόμενη, αλλά λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις είχαν έβλεκτα υλικά, βλέπετε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται. Καταστράφηκαν ολοσχερώς και οι 2 επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση εμπορίας κατοικών και μία επιχείρηση ηλεκτρολογικού υλικού. Και όπως βλέπετε και εσείς, δεξιά, έχουν πάθει βλάβες, δεν γνωρίζω σε τι έκταση. 3 σπίτια, από τα πρώτα λεπτά εξέπεψε το 112, οπότε έγινε και εκένωση των σπιτιών αυτών. Ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα ή οτιδήποτε άλλο, ούτε τραυματίες, και αυτό είναι το ευτυχές. Ευελπιστούμε ότι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, δεν θα έχουν περαιτέρω προβλήματα, γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή και ταλαιπωρημένη περιοχή, το γνωρίζουμε από το πρόσφατο παρελθόν.
1: Μας έλεγαν κάτι,
2: υπήρχε στα πρώτα λεπτά, αμέσως μόλις συνειδητοποιήθηκε η αστυνομία, έκλεισαν οι δρόμοι από τη γέφυρα, δεν ερχόταν αυτοκίνητα παρά μόνο οι υδροφόρες, το ίδιο και από την πλευρά των Μαλάδων. Στα πρώτα λεπτά υπήρχε πρόβλημα πρόσβασης, αμέσως μετά αποκαταστάθηκε, και εγώ θέλω να αποδώσω τα εύσημα και τα συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη ΔΕΙΑΗ που από τα πρώτα λεπτά παρήχε νερό από τους κουρουνούς αλλά και από το βιολογικό εδώ στις Μαλάδες, όπως επίσης το Δήμο Ηρακλείου, το Δήμο Μαλεβιζίου που είδα υδροφόρα, το Δήμο Χερσονήσου και την περιφέρεια που ανελιπώς έφερνα νερό, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, δηλαδή δεν έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συρηγωνάκη. Ακούσαμε σώτια τα νεότερα όσον αφορά την κατάσβεση, την επιχείρηση κατάσβεσης, πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Περιμένουμε να δούμε βέβαια το μέγεθος των καταστροφών που έχουν προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή. Ακούσαμε γιατί σε 2 επιχειρήσεις με τα έφλεκτα υλικά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς βλέπουμε διαρκώς και ρήψεις αλλά και προσεγγίσεις πυροσβεστικών οχημάτων και υδροφόρων.
0: Ναι. Ο Νίκος Συρηγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, επιβεβαίωσε λοιπόν ότι 2 επιχειρήσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες. 3 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς αυτή την ώρα να είναι γνωστό πόσο εκτεταμένες είναι αυτές οι ζημιές. Είναι οριοθετημένη η φωτιά, είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα και στο Μάνο Τριγώνη. Ευχαρίστησε προφανώς για τη συνδρομή τους δήμους που με υδροφόρες βρέθηκαν άμεσα στο πεδίο. Ας ελπίσουμε, και ο κύριος Συρηγωνάκης αναφέρθηκε στη δυσκολία που παρουσιάζει η περιοχή αυτή, που είναι

0: πυκνοκατοικημένοι, που είναι άναρχα δομημένοι, που στην αρχή υπήρξε έτσι μια δυσκολία στην πρόσβαση, αλλά αμέσως αποκαταστάθηκε. Προφανώς, το λέω για όσους μας ακούν αυτήν την ώρα, προφανώς θα ήταν καλό αν κάποιος δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μην πλησιάζει, προσεγγίζει αυτή την περιοχή, ως ότου λήξει ομαλά, ευχόμαστε όλοι, αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά, ως ότου οι αστυνομικές δυνάμεις μας πούνε ότι όλα εξελίσσονται εντάξει. Το λέω αυτό γιατί οφείλουμε όλοι αυτές τις ώρες να συνδράμουμε τις αρχές που επιχειρούν στο πεδίο, πυροσβέστες, τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και ούτω καθεξής. Βλέπουμε live εικόνα από το σημείο. Ο Ιορδάνης Δημητριάδης μας δίνει την εικόνα από την επιχείρηση στην οποία ξέσπασε η πυρκαγιά στον αποθηκευτικό χώρο και αμέσως βέβαια λόγω της έμπλεκτης ύλης πήρε διαστάσεις και επεκτάθηκε. Ο άνεμος δεν βοήθησε.
1: Αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να προσθέσω κάτι που ακούμε εδώ διαρκώς από τις αρμόδιες αρχές. Όσοι άνθρωποι έχουν προβλήματα αναπνευστικά, καλό θα είναι να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία. Αυτό επισημαίνουν εδώ οι αρμόδιοι. Καθώς υπάρχει πολύ σύννεφο καπνό, μεγάλα τα σύννεφα καπνού, αλλά και τα ποτικά που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα αυτή την ώρα. Γι' αυτό να το επισημάνουμε και αυτό, αν δεν υπάρχει λόγος να μην μετακινούνται οι άνθρωποι από το πρώτο σημείο εδώ που έχει πάρει φωτιά.
0: Σωστά το επισημαίνεις, Μάνο, και εσύ από την πλευρά σου. Και επίσης, ναι, είναι μια ατμόσφαιρα η οποία είναι επιβαρυντική για όλους, πολύ περισσότερο και για ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό και η σύσταση των αρχών από την πρώτη στιγμή, από τις 3.30 το μεσημέρι προς όλους, μέσω του 112 εννοώ, να πάρουν όλα τα μέτρα προφύλαξης που χρειάζονται. Υπήρξαν και ορισμένες έτσι, ακούστηκαν και κάποιες μικροεκρήξεις, Μάνο, να το πούμε και αυτό, προφανώς την ώρα της μεγάλης φωτιάς που έκαιγε η φωτιά εννοώ, χωρίς ευτυχώς βέβαια να καταγραφεί οποιοδήποτε τραυματισμός, γιατί ξαναλέω, το πρώτιστο μέλημα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής σε αυτές τις περιπτώσεις, δευτερευόντως και των περιουσιών.
1: Ακριβώς, Σόρτια, να πούμε ότι μας έλεγαν εδώ οι αρμόδιοι φορείς ότι ένα ατυχές γεγονός ήταν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τον αέρα δυσχέρεναν αρχικά, όπως ακούσατε και από τον κύριο Συρηγονάκη, το πυροσβεστικό έργο. Ωστόσο, στη συνέχεια αυτό ομαλοποιήθηκε, τόσο δηλαδή η πρόσβαση αλλά και η πυρόσβεση. Να πούμε ότι αυτή την ώρα δεν είναι δυνατόν να μην παραμένουν στις επάλυξεις οι πυροσβέστες και οι αστυνομικές αρχές, αλλά και το ΕΚΑΒ, καθώς οι φλόγες εξακολουθούν να γλύφουν την επιχείρηση την οποία πήρε φωτιά λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι και, όπως είπαμε, περιείχε έκλεκτα υλικά όπως χαρτιά, πλαστικά αλλά και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, όπως και η παρακείμενη επιχείρηση, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας εδώ, η οποία περιείχε ηλεκτρολογικό υλικό. Αυτό ήταν που δημιούργησε δύσκολες συνθήκες πυρόσβεσης κατά την έναρξη, κατά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, Σόρτια.
0: Υπήρχαν, πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί προφανώς στις επόμενες ώρες και από το ρεπορτάζ, τις τελευταίες ημέρες, έτσι, η ευρύτερη περιοχή είχε και θέματα με την υδροδότηση. Περνάμε και μια περίοδο που έχουμε και αρκετές βλάβες και πάλι στο δίο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για κρουνούς που δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε αυτή τη στιγμή της κρίσης. Αλλά ξαναλέω, αυτό μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση ήταν άμεση συνδρομή, ξαναλέω, από όλους τους δήμους με υδροφόρες από την περιφέρεια. Η περιοχή δεν έχει ρεύμα, όπως ίσως είναι αυτονόητο, αλλά το επισημαίνω και αυτό ακριβώς λόγω της φωτιάς. Έτσι δεν είναι, Μάνο? Δεν έχει τη διακοπή ηλεκτροδότηση προφανώς.
1: Ακριβώς. Ναι, έχει διακοπή ηλεκτροδότηση για λόγους ασφαλείας εδώ, καθώς εξακολουθούν να βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα. Πιθανόν κάποια καλώδια να αποτελούν κίνδυνο θάνατο για τους πολίτες και τους πυροσβέστες. Να επισημάνουμε ότι συνεχίζονται οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις από αέρος. Βλέπουμε για άλλη μια φορά το ελικόπτερο να επιχειρεί και να πραγματοποιεί ρήψεις νερού, αλλά και μάνικες πυροσβεστών με γερανό. Αν μπορούμε να το δούμε στο βάθος της εικόνας μας, γερανοί συνδράμουν και εκείνοι από εδάφους, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά. Το ακούσαμε και από τον κύριο Συρηγονά.

0: Υπάρχει προηγουμένως, δηλαδή στο πώς είναι τόσο η ασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, αλλά και η μη επέκταση της πυρκαγιάς προς παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια εδώ στην περιοχή των Νομαλάδων Αγίου Ιωάννη Χωστού. Να επισημάνουμε επίσης ότι σημαντικό είναι το έργο των ιδιωτών. Υδροφόρες κατά δεκάδες πέφτουν στο σημείο, αλλά και στο σύνολο 12 υδροφόρες από δήμους, όπως ακούσαμε, του Δήμου Χερσονήσου, του Δήμου Αλεβιτζίου και του Δήμου Ηρακλείου, σπέβδουν στο σημείο ανατακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να βοηθήσουν, να συνδράμουν στο πυροσβεστικό έργο. Είναι απαραίτητο το νερό αυτή την ώρα. Ακούσαμε και τον κύριο Συριγωνάκη να αναφέρει ότι τουλάχιστον αρχικά υπήρξε συνδρομή από τους κρουνούς, υπήρχε όλη η συνδρομή της ΔΕΙΑΗ προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην υδροδότηση και στην παροχή νερού προς τα πυροσβεστικά οχήματα. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το σημείο και να σας δείξουμε από κοντά
1: τη φωτιά μέσα στο κτίριο.
0: Ότι μένεται και η φωτιά εντός του κτιρίου, όπως βλέπουμε. Προσπαθούμε να σας το δείξουμε με κάθε μέσω αυτή την ώρα και λαμβάνοντας όποια μέτρα μπορούμε για να παραμείνουμε και εμείς ασφαλείς εδώ στο σημείο. Αλλά παρακολουθείτε και εσείς τις φλόγες οι οποίες παραμένουν και μένονται αυτή την ώρα εντός του κτιρίου.
2: Ναι, είναι αποκαλυπτική, ξαναλέω, η εικόνα που μας δίνετε. Προφανώς και εσείς πρέπει να μείνετε ασφαλείς, Μάνο, η Ορδάνη, αλλά η εικόνα αυτή την ώρα στους δέκτες μας είναι αποκαλυπτική, με τη φωτιά να μένετε ακόμα. Λοιπόν, Μάνο, το ρεπορτάζ συνεχίζεται για σένα. Προφανώς διακόπτεις τη ροή, αν τον κρίνεις αναγκαίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Έντονες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, γιατί αλλάζουμε θέμα και κλίμα τώρα στο δελτίο μας και πολιτική συζήτηση έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο το ζήτημα της δημιουργίας δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Με το θέμα να απασχολεί σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παρουσία κατοίκων, των αθανάτων και εκπροσώπων φορέων κατατέθηκε ψήφισμα με σαφή αντίθεση στο σχέδιο.
3: Παρουσία κατοίκων των αθανάτων και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με επίκεντρο την δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι.
4: Μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για δύο δομές και αν υπάρχει πρόβλημα, όπως υπήρξε πέρυσι, είχαμε στο Ρέθυμνο στην Κυτρένωση. Κανείς δεν είπε ότι σε αυτά που υπόθηκαν έχετε άδικο. Κανείς δεν είπε από εμάς. Εμείς θέλουμε όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρώτον για να υπάρχει 24ωρη φύλαξη, για να υπάρχει διήμερη διαμονή και μεταφορά, για να υπάρχει φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να υπάρχουν τουαλέτες, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, για να υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να κάνει αυτό το ανθρώπινο το διήμερο που θα είναι εδώ. Μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι δύο. Συν το καράβι το οποίο είναι ενοικιασμένο, έχει ενοικιαστεί για καθημερινή χρήση.
5: Η κλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του μεταναστευτικού ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο. Η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνει μια δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχει γίνει στη Δυτική Κρήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Στέλιος Οβοριάς, έχουμε 44 μετανάστες στην Νότια Κρήτη. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ενημέρωση.
3: Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων εκφράζονταν σε ενστάσεις για τη χωροθέτηση της δομής.
6: Εμείς σαν επαγγελματίες βιοτέχνης και έμποροι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε δημιουργία μια τέτοια δομής στο χώρο εκεί πέρα, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν. Και νομίζω ότι σήμερα και εσείς με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία θα πρέπει να πάρετε την ανάλογη απόφαση.
3: Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο καταθέτοντας ψήφισμα και ζητώντας τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ αντίστοιχη θέση είχε υιοθετήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
7: Το ψήφισμα το οποίο έκανε ο Αγωνιστικός Σύλλογος Αθανάτων, που γυτνιάζει με τους χώρους αυτούς, δηλώνουμε τη ρητή αντίθεσή μας στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή μας. Καταρχάς, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η αντίθεσή μας εστιάζεται στην υποτιθέμενη δομή, διότι προκαλεί συνθήκες αυξημένων κινδύνων πολιτικής προστασίας.
8: Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής, δεξιά και αριστερά λόφοι αθανάτων και λιβάδας που ισχυροποιούν τον άνεμο, περνάει μέσα από τη Λαγκάδα που είναι

0: δίπλα στο δρόμο και δημιουργούν το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας, όπου καμία πυροσβεστική δύναμη δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Σε στάσεις και τους προβληματισμούς όλων μας προς τη δημιουργία δομής μεταναστών στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πυρών, στην πρώην αποθήκη της Σκουρούδη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η ολόκληρη τοπική κοινωνία της περιοχής μας είναι αγανακτισμένη και σε αναβρασμό. Πρωτίστως για την πρόταση δημιουργίας δομής δίπλα στα σπίτια μας και δευτερεύοντος για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση.
2: Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η προσέγγιση μας στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι αμιγώς ανθρωπιστική και θεσμική. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί μια σύνθετη εθνική και ευρωπαϊκή πρόκληση. Η κριτική και η αντίθεσή μας στην επιλογή του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών δεν εφορείται από κανένα αίσθημα προκατάληψης, ξενοφοβίας και απομονωτισμού.
3: Αλλάζουν, κυρίες και κύριοι, οι διαδικασίες για τα ακίνητα με την ενεργοποίηση του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Πλέον, κάθε ενοικίαση δωρεάν παραχώρηση θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά, με πρόστιμα που φτάνουν ως και τα 1.000 ευρώ για παραλήψεις ή ανακριβή στοιχεία.
4: Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑΣ, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο ψηφιακό Μητρώο θα καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων των ιδιοκτητών τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
5: Όσον αφορά την εφαρμογή του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, το συγκεκριμένο Μητρώο θα πρέπει να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της συγκέντρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δήμοι και οι πολεοδομίες, ούτως ώστε να προκύπτουν όλα τα έγγραφα μιας συγκεκριμένης ιδιοκτησίας στο συγκεκριμένο Μητρώο για να μπορεί ο αρμόδιος συμβολιογράφος όπως και οι υπηρεσίες να έχουν μεταξύ τους διασύνδεση και να μπορούν να αντληθούν αυτά από τις υπηρεσίες και από το συμβολιογράφο και να μην δημιουργηθεί ζήτημα με επιβολή προστήμων λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ή λόγω ασυμφωνίας δηλώσεων μεταξύ είτε του κτηματολογίου είτε των συμβολέων, των τίτλων κτήσεων των ιδιοκτητών αλλά και με βάση τα μέτρα που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στους Δήμους.
4: Πλέον κάθε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την σύναψη της συμφωνίας. Όσοι δεν υποβάλλουν την δήλωση εγκαίρως θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ.
5: Ξεκινάει από 1 Ιουλίου. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι καλό θα είναι να ελέγξουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και αυτά που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δοθεί ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, χωρίς εννοείται να επιβάλλονται τα πρόστιμα που τυχόν προβλέπονται που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Επομένως, καλό θα είναι η κυβέρνηση να δώσει μία περίοδο χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξοικειωθούν και οι ίδιοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους με το συγκεκριμένο Μητρώο και εννοείται να μην επιβληθούν πρόστιμα και να λειτουργήσει με τιμωρητικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο Μητρώο.
4: Παράλληλα, σε περιπτώσεις ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την χρήση των στοιχείων αυτών.
5: Αυτό που ζητάμε είναι να μην επιβληθούν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα προβούν σε διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων και θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό μέτρο με βάση και το γεγονός ότι αναλογικά είχε εφαρμοστεί το ίδιο και το 2020 και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Σίγουρα το συγκεκριμένο Μητρώο, όπως προείπαμε, θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος του κομματιού της γραφειοκρατίας, καθώς ήδη στις συμβολιογραφικές πράξεις είναι πολλά τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά.
4: Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου θα μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον το ακίνητο έχει προηγμένως καταχωρηθεί στο Ε9 με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου αρχείου που θα συνδέει τα στοιχεία ιδιοκτησίας με την χρήση κάθε ακινήτου.
5: Εμείς αυτό που προτείνουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων είναι να εφαρμοστεί η διάταξη που είχαμε εισηγηθεί και εφαρμόστηκε το 2020 σχετικά με τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που προέκυπταν στους Δήμους όσον αφορά την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς τότε αυτό που είχε προβλεφθεί ήταν ότι δεν θα

0: επιβάλλονται αναδρομικές χρεώσεις για διαφορές τετραγωνικών που προέκυπταν και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε διόρθωση των τετραγωνικών και από το χρόνο της διόρθωσης και εντεύθεν να επιβάλλονται οι αναλογικές χρεώσεις με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που είχε μια ιδιοκτησία.
1: Με το νέο σύστημα η φορολογική διοίκηση θα έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τις μισθώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε τα γκολ της 14ης αγωνιστικής ημέρας στο Μουντιάλ 2026.
3: Αυτός έβγαλε την μπάλα για τον Φρόιλερ. Οι δυο τους παίρνουν τις πρώτες μπάλες από την άμυνα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει στο ανεβασμά το Μαντζάμπι. Το γύρισμα, πέρασε η μπάλα, είναι μόνο στον Μπάργκας. Μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Να το 1-0 στα δευτερόλεπτα της επανάληψης. 40 δευτερόλεπτα είχαμε συμπληρώσει όταν βρήκε ο Μπάργκας τον τρόπο να κάνει τον γκολ. Για να τον αποτρέψει να βρει την μπάλα μόνο του. Φουζερόλ έκανε το λάθος, εμπολό έξω από την περιοχή. Καθυστερεί. Στρώνει την μπάλα πίσω. Μαντζάμπι 2-0. Να λοιπόν που εμπολό. Σκέφτηκε να μην κάνει ο ίδιος την τελική ενέργεια, μοιράζει όμως την ασίστ στο 57. Έχει να κάνει ο προπονητής του Καναδά. Την παλιά, να η μείωση του σκορ και αυτό που περίμεναν οι Καναδοί. Για να βάλουν φωτιά στο γήπεδο. Απέφυγε δύο αντιπάλους ο Αλαϊμπέκοβιτς. Το σουτ και ένα καταπληκτικό γκολ για το 1-0. Ο Τσέκο θα κατεβάσει την μπάλα, 2-0. Είναι αυτό γκολ. Με τον Πέντρο Μικέλ που έχει προωθηθεί χαμηλή σε έντρα επικίνδυνη, Εντμίλσον και γκολ για το Κατάρ που μειώνει. Κάνε κάτι σαν σουτ, στέλνοντας την μπάλα προς την περιοχή στον Ντεμίροβιτς. Έγινε ένα σουτ χωρίς να έρθει αποτέλεσμα ο Ράτελιτς και τελικά γκολ. Το 3-1.
4: Ο Χέντρι δίνει στον Γκάν. Η Βραζιλία παίρνει μέτρα, ανεβαίνει, πρεσάρει. Το pressing αποδίδει. Ο Βίνι κοντά στο γκολ. Κάνει τρίπλα. 1-0 η Βραζιλία. Τέτοια λάθη τιμωρούνται. Η πάσα του Μαρκίνιος. Τώρα ο Γκιμαράες πολύ όμορφα βρίσκει τον Ραγιάν μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει κάποιο πλασέ. Επιμένουν όμως οι Βραζιλιάνοι. Ο Κούνια είναι αυτός που πρέσαρε. Γκιμαράες νέα σέντρα. Περνάει μπάλα. Ο Βίνι σκοράρει. 2-0 η Βραζιλία. Ο Ντανίλο. Ξανά για τον Γκιμαράες, κάνει ωραία το κοντρόλ και η τρίπλα είναι καλή του Γκιμαράες και η πάσα επίσης, 3-0 για τη Βραζιλία.
5: Προς το παρόν η Αϊτή. Ανέβηκε ο Αντέ. Χαμηλή μαλλιά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Ο Ζωζέφ σκοράρει ένα ιστορικό γκολ για την Αϊτή. Πατάει περιοχή εκείνος, για το σούτ θα πάει πλασί, δεν μπορεί, 1-1 ο Χακίμι για το Μαρόκο. Γέμισμα εκεί που προσπαθεί ο Ιζιντόρ. Δύσκολη άμυνα εδώ για τους Μαροκινούς. Δεν ήθελαν και πολύ να δεχτούν και δεύτερο γκολ. Ευκαιρία 2-1. Τρομερό σουτ από τον Ιζιντόρ. Χακίμι. Άλλη μια φορά. Ευκαιρία 2-2. Σαϊμπαρί. Τρομερά πράγματα σε ένα ημίχρονο που βρέχει γκολ. Ο Χακίμι μπαλαμένη εντός περιοχής. Ραχίμι 3-2. Σουφιάν Ραχίμι. Γύρω από τα καρέ της Αϊτή. Συμπαθία για τον Ραχίμι. Κάλυψε. Η φάση συνεχίζεται. Ραχίμι. 4-2. Ο Γιασίν. Φωνάζουν οι Αιτινοί ότι η μπάλα έχει βγει. Αλλά δεν φάνηκε κάτι τέτοιο.
6: Ρωμό. Κερδίζει το κοντρόλ τις κόντρες. Και βγαίνει ο Τσάβες στην επίθεση. Τσάβες μπαίνει στην περιοχή. Τέτα-τέτ. Ο Τσάβες πλασάρει. 1-0 το Μεξικό. Στο 55. Φεύγουν γρήγορα όλοι οι Μεξικανοί στην αντεπίθεση. Κάνει κίνηση ο Σάντσες τετατέτ. Παραλίγο η κόντρα και το 2-0 με τον Κινιώνες. Στο 61. Ο Σάντσες έχασε την ευκαιρία στην αρχή μπροστά στον Κόβατς. Ο Βαράδο φεύγει. Σαντιάγκο Χιμένες τετατέτ. Πλασάρι. Αλβαράδο δεν τελείωσε η φάση. Νέο σουτ 3-0. Φιδάλγο.
7: Γρήγορα οι Νοτιοαφρικανοί να βγουν μπροστά. Περιμένει ο Μακόμπα
6: στην περιοχή. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Όχι, είναι ο Μασέκο. Θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Στο

Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρήτη Αναλυτικά, η ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρά τέταρτο. Έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα
5: ξεβάνεις. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνεις. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα ξεβάνει.
9: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά

0: Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι μέρος ενός δέντρου. Έχουμε χρέος όλοι μας να σεβόμαστε τις ρίζες και την καταγωγή μας. Σέβομαι και αγαπώ τον τόπο μου και ένα παραπάνω τα χωριά μου. Εκεί που μεγάλωσα, που με έκαναν όσα είμαι σήμερα. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο συνεργάτη μου. Στον καλό μου μάγο που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες για να μπορούμε να σας ταξιδεύουμε. Ο Μάνος Διακινησάκης έχει καταγωγή από το Σμάρι Παιδιάδος. Ήταν μια υπόσχεση να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο αυτό.

Το Σμάρι είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητος του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Απέχει 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο σε υψόμετρο 320 μέτρα. Κύριο προϊόν είναι το λάδι και το κρασί, όπως επίσης και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Στα παλαιότερα χρόνια, ο πληθυσμός του οικισμού ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού και της φέτσας. Αφετηρία των Φετσάδων ή Φετσολαδάδων ήταν και είναι το παραδοσιακό αυτό χωριό. Αυτό θα το τονίσω αρκετές φορές. Το Σμάρι έχει κηρυχθεί διατηρηταίος και παραδοσιακός οικισμός. Ωστόσο, το χωριό αυτό κρύβει μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα. Οικισμοί, αγρικίες, ιερά, ναοί, νεκροταφεία των μινωικών και ιστορικών χρόνων εντοπίζονται να αναπτύσσονται διαδοχικά ή και συγχρόνως γύρω από το σημερινό χωριό και το λόφο του προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 594 μέτρα, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί διαχρονικά το επίκεντρο του λατρευτικού και οικιστικού ενδιαφέροντος. Η Ακρόπολη φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστελίου.

0: σπίτια πριν εξαπλωθεί αυτή στα σπίτια. Βλέπουμε και τα μαυρισμένα μπαλκόνια στις παρακείμενες κατοικίες. Να πούμε ότι τουλάχιστον 12 υδροφόρες συμμετείχαν από τους Δήμους Χερσονήσου, Μαρεβησίου και Ηρακλείου στην επιχείρηση κατάσβεσης. Άνδρες της ΕΜΟΔΕ, άνδρες της ΕΜΑΚ. Όλοι ήταν εδώ. Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε συνεχείς ρήψεις από τις 3 το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή εδώ, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά. Αυτή την ώρα να πούμε ότι έχει επανέλθει και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή, καθώς πριν από περίπου μία μισή ώρα διεκόπη για προληπτικούς λόγους από τον ΔΔΕ. Αυτή την ώρα λοιπόν έχει ηλεκτροδοτηθεί η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Συνεχίζεται και η επιχείρηση εδώ και υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Ευτυχώς σώθηκε, να πούμε ότι η άνεμη έχει υποχωρήσει με το έργο των πυροτεχνικών δυνάμεων να φαίνεται λίγο πιο εύκολο από τις μεσημεριανές ώρες. Οπότε και έπαιρναν ισχυρή άνεμη εδώ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κωστού.
1: Μάλιστα. Μάνο, παραμένεις φυσικά μαζί μας. Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε εσένα. Τώρα που πλέον η φωτιά έχει οριοθετηθεί, πολλά μπορούμε να πούμε σε σχέση με την κατάσταση που δημιουργήθηκε σε μία περιοχή του Ηρακλείου, όπου συγκεντρώνονται πάρα πολλές δυσκολίες, μία από τις πιο άναρχα δομημένες περιοχές του Ηρακλείου, με τα πυροσβεστικά, με τα οχήματα της πρώτης ανάγκης να επιχειρούν να φτάσουν γρήγορα στο σημείο, πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί στα Πέριξ, αγωνιώντας και για τις περιουσίες τους μεταξύ των άλλων. Νομίζω ότι θα ήταν μια συζήτηση που αξίζει να την κάνουμε αυτή τις επόμενες ώρες και ημέρες.
2: Ναι. Καλησπέρα Σόντια, Κώστα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, δεν θέλω να... Πώς το πω τώρα, δεν μου αρέσει να υπερβάλλω ούτε ένα κίνδυνο λόγο, mm-hmm. αλλά το ξέρουμε ότι υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο, αυτή είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές, που σε καταστάσεις πραγματικής έκτακτης ανάγκης, σε καταστάσεις δυσκολίας, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η δόμηση είναι τέτοια που πραγματικά πολύ φοβάμαι, δηλαδή, τη στιγμή που μια τέτοια κατάσταση θα ξεφύγει από τον έλεγχο της πυροσβεστικής, διότι μετά ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ τι θα ζήσουμε. Από τη μία ισχύει αυτό και είναι μια διαπίστωση. Από την άλλη όμως δεν ξέρω και τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι, θέλω να πω, είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο το όλο πράγμα, όλο το Ηράκλειο και άλλες περιοχές εκτός σχεδίου πόλης επί πάρα πολλά χρόνια που δεν μπορούν να γίνουν οι παρεμβάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, που εμείς εδώ μόνο διαπιστώσεις μπορούμε να κάνουμε και ίσως οι πιο ευσεβείς να κάνουν και το σταυρό τους να μην ζήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον μια ανεπανάληπτη τραγωδία. Όμως, σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, πραγματικά είναι πάρα πολλές περιοχές στο Ηράκλειο, στο κόκκινο. Είναι τέτοια η μορφολογία της πόλης και τέτοια η μορφολογία ορισμένων περιοχών που ο εγκλωβισμός ή καταρχάς η αδυναμία των οχημάτων να πλησιάσουν και εγκλωβισμός εάν χρειαστεί να φύγουν σπευσμένα, να εκενώσουν σπευσμένα οι κάτοικοι μια περιοχή, είναι ενδεχόμενα κάτι παραπάνω Μάλιστα. από πιθανά. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την πλήρη έλλειψη ενημέρωσης. Κανείς δεν ξέρει αν υπάρχει σχέδιο, τι σχέδιο υπάρχει, πώς πρέπει να κινηθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Απλώς έτσι για το ρεπορτάζ να πω εδώ, επειδή κυκλοφόρησε πάρα πολύ τις προηγούμενες ώρες.

0: Είχαμε μια επικοινωνία με τον πρόεδρο της AI.
1: Ναι. Κράτησε το λίγο, Κώστα, συγγνώμη, κράτησε το λίγο γιατί θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως. Έχουμε να ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις. Έρχομαι στον Κώστα Μπογδανή. Κώστα, τι σκέφτεσαι?
2: Τι σκέφτομαι? Καταρχήν, επειδή έτυχε να δω, ας το πούμε, στην περιοχή από την πρώτη στιγμή τη φωτιά, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν κάτι από αυτά τα που συμβαίνουν, είτε σε ένα κατάστημα, είτε έτσι, που σπέβδει πυροσβεστική και το λύνει. Η μαύρη καπνή ήταν αυτή που πρόδιδαν ότι κάτι σοβαρότερο συμβαίνει σε σχέση με αυτό που καίγεται. Ξέρεις, κάπως το ξεχωρίζεις αν είναι πλαστικά, ελαστικά που καίγονται, έφλεκτα υλικά, από το να είναι μια φωτιά, να το πω έτσι, σε ένα χωράφι. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, καταρχήν, ό,τι ήταν να πάει στραβά, σε αυτή την ιστορία σήμερα πήγε. Δηλαδή, μια επιχείρηση η οποία επεκτηνόταν και είχε εκεί στο πίσω μέρος κάτι παλέτες αφής, οι οποίες ακούμπουσαν σε άλλα σπίτια, παρακείμενα, οργάνωση χώρο, όπως είπαμε τώρα, μηδέν. Δεν μπορεί να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά. Υπάρχουν περιοχές εκεί, αν δείτε, που με δυσκολία πας και με μηχανή, να το πω έτσι λίγο, με μια δόση υπερβολής. Mm-hmm. Τι να μπει τώρα μεγάλο πυροσβεστικό όχημα. Υπάρχει μια καταγγελία, θα μας πει ο Κώστας αργότερα,
1: ναι,
2: για σπίτια που δεν είχαν νερό. Mm-hmm. Και από την άλλη, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό σε επίπεδο προγραμματισμού να γίνει, έγινε, και ευτυχώς το λέω, γιατί δεν είχαμε θύματα. Εκεί δίπλα είναι τουλάχιστον κάποιες οικογένειες που έχουν σπίτια, τρία είπε ο Μάνος, ίσως είναι και τέσσερα και πέντε, θα δούμε mm-hmm. στο τέλος που θα γίνει η καταγραφή, που είχαν παιδάκια μικρά. Μάλιστα mm-hmm. ένα παιδί έπαιζε εκεί δίπλα mm-hmm. εκείνη τη στιγμή.
1: Ήταν και η ώρα τέτοια.
2: Ευτύχημα, ναι, που δεν έχουμε θύματα, είτε από καπνούς, είτε από φωτιά mm-hmm. που μπήκε στα σπίτια, κατέστρεψε σπίτια. Υπάρχουν άνθρωποι τώρα, δεν μπορούν να μείνουν.
1: Ναι. Μία ανωτελεία ζητώ από όλους να πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις στην τηλεόραση Κρέτα και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.
3: Μετά από δύο ώρες, γιατί τρεις ώρα περίπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη σύμφωνα με τον επικεφαλή των πυροσβεστικών υπηρεσιών, τον κύριο Σεμινετάκη, ελεγχόμενη, αλλά λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις είχαν έβλεκτα υλικά, βλέπετε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται. Καταστράφηκαν ολοσχερώς και οι δύο επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση εμπορίας χαρτικών και μία επιχείρηση ηλεκτρολογικού υλικού. Και όπως βλέπετε κι εσείς, δεξιά, έχουν πάθει βλάβες, δεν γνωρίζω σε τι έκταση. Τρία σπίτια. Από τα πρώτα λεπτά εξέπεψε το 112, οπότε έγινε και γένωση των σπιτιών αυτών. Ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα ή οτιδήποτε άλλο, ούτε τραυματίες. Και αυτό είναι το ευτυχές. Ευελπιστούμε ότι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, δεν θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα, γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή και ταλαιπωρημένη περιοχή. Το γνωρίζουμε από το πρόσφατο παρελθόν. Υπήρχε στα πρώτα λεπτά, αμέσως μόλις συνειδητοποιήθηκε η αστυνομία, έκλεισαν οι δρόμοι από τη γέφυρα, δεν ερχόταν αυτοκίνητα παρά μόνο οι υδροφόρες, το ίδιο και από την πλευρά των Μαλάδων. Στα πρώτα λεπτά υπήρχε πρόβλημα πρόσβασης, αμέσως μετά αποκαταστάθηκε, και εγώ θέλω να αποδώσω τα εύσημα και τα συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη ΔΕΙΑΗ που από τα πρώτα λεπτά παρήχε νερό από τους γρουνούς αλλά και από το βιολογικό εδώ στις Μαλάδες, όπως επίσης το Δήμο Ηρακλείου, το Δήμο Μαλεβιζίου που είδα υδροφόρα, το Δήμο Χερσονήσου και την περιφέρεια που ανελιπώς έφερνα νερό, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, δηλαδή δεν έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστώ.
4: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα έχουμε επανειλημμένως έχουμε τοποθετηθεί ότι η περιοχή χρήζει μόνιμης πυροσβεστικής παρουσίας. Έχουμε 300 επιχειρήσεις μέσα στο βιοπάφι νοικιάς Μαλαδών, οι οποίες μονίμως κινδυνεύουμε. Πριν από ένα μήνα είχαμε πάλι περιστατικό πυρκαγιάς, το οποίο ήταν και εξίσου σοβαρό. Πρέπει πλέον να δοθεί σοβαρότητα και να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο έχει η περιοχή. Ούκο λίγες φορές έχουμε καεί. Έχουμε τον ποταμό, ο οποίος είναι εξίσου ακαθάριστος όλα αυτά τα χρόνια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, την υδροδότηση, τους κρουνούς, και στην περιοχή να υπάρχει έντονη πυροσβεστική παρουσία, ειδικά τους τερινούς μήνες.
5: Η φωτιά ξεκίνησε από μια επιχείρηση στον εξωτερικό χώρο, μια επιχείρηση με χαρτικά και πλαστικά είδη και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Δυστυχώς, λόγω των καιρικών συνθήκων επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα.

0: Για μια άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Η περιοχή είναι βιοτεχνική και θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη πρόβλεψη. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μόνιμα πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή και επακόλουθο είναι ότι τα πυροσβεστικά οχήματα, παρότι ήρθαν εδώ πέρα, δεν είχαν νερό για να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τα οχήματά τους και να ρίξουν την πυροσβεστική, να σβήσουν τη φωτιά. Περίπου πριν από μία ώρα περίπου. Πάρα πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει πρόσβαση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αρκετή πρόσβαση από τους δρόμους για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά. Και ευτυχώς για καλή μας τύχη δεν θρυνούμε τραυματίες ή θύματα από τη φωτιά.
1: Ο καπνός ήταν τόσο έντονος που θα αποβαθμιστεί το τοπίο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτό που τα πλάνα που έχετε τραβήξει.
2: Ανησυχήσει ο κόσμος, ανησυχήσατε εσείς?
1: Λογικό είναι ότι θα ανησυχήσεις όταν βλέπεις κάτι έτσι πολύ έντονο καπνό. Λογικό ότι θα ανησυχήσετε. Λογικό είναι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αλλά βλέπω ότι η πυροσβεστική, εντάξει, είτε πολύ άμεσα και το ελικόπτερο.
3: Εγώ όταν περνούσα από εδώ πέρα, επειδή είμαι και εθελοντής πυροσβέστης στην υπηρεσία, είδα τη φωτιά που είχε ξεσπάσει με μαύρους καπνούς, ειδοποίησα στην υπηρεσία, τα παιδιά έρθανε κατευθείαν. Προσπαθούσαμε να διώξουμε λίγο τον κόσμο γιατί έκανε και ρήψη στο ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι έχει έρθει η κατάσταση, έχει ομαλοποιηθεί.
2: Πιστεύουμε τώρα. Σχολεία στην πρόσβαση των
3: οχημάτων. Ήταν λίγο του κόσμου και αυτά και όλα όσο να είναι. Από πίσω δύσφακτα γιατί ήταν τα σπίτια, όλα αυτά, αποθήκες, η φωτιά πολύ ψηλά. Αλλά πιστεύω ότι έχουν πάει όλα καλά.
4: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Μάνο Τριγώνη, επιστρέφω σε σένα. Νομίζω ότι μας ανέφερες ήδη ότι έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Σωστά το κατάλαβα, έτσι δεν είναι, στην περιοχή, γιατί νωρίτερα είχαμε προφανώς διακοπή.
5: Ακριβώς, όρθια, πριν από μία μισή ώρα περίπου, ο ΔΕΔΙΕ του άφησε την ηλεκτροδότηση εδώ στην ευρύτερη περιοχή για προληπτικούς λόγους. Πριν από λίγα λεπτά, όπου καταφτάσαμε στο σημείο για να κάνουμε το ρεπορτάζ, είδαμε ότι και σύμφωνα με τα τύπου ότι έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Κανονικά λοιπόν το ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή τη Κυριακή και των Μαλάδων. Όμως, όρθια να πούμε ότι αυτή την ώρα ακόμα βρίσκονται κάτι των κατοικιών εδώ πέρα και επιχειρηματίες που προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσώσουν. Μετά την πυρκαγιά αυτή που κυριολεκτικά, όπως βλέπετε και πίσω μας, έριξε σπίτια, αλλά και κατέφερε σε επιστρέψει στο μπαλκόνι. Ένα παράδειγμα και ο ακλιματιστικά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και της πύρινης λέλαπας που βλέπαμε στα χάλαμα προηγούμενος. Θυμίσουμε ότι θέλουν και την
4: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Μάνο, μία νοτελεία σε παρακαλώ. Κώστα Κεφαλογιάννη, είχες ξεκινήσει πριν να μας λες για το θέμα της υδροδότησης. Το λέω γιατί ακούστηκαν πολλά για την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά, για τους κρουνούς. Είχες την ευκαιρία, νομίζω, να μιλήσεις, μας έλεγες, με τον Γιώργο Βουρεξάκη, σωστά?
6: Έβγαλε και ανακοίνωση η ΔΕΙΑΗ, η οποία λέει ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα στους κρυδούς, επειδή πολλά ακούστηκαν. Κοίταξε, η ΔΕΙΑΗ είχε ανακοινώσει από χθες, γιατί καμιά φορά, όπως λέει ο Κώστας, αν είναι να πάει κάτι στραβά, πηγαίνει ολοσχερό στραβά. Είχε ανακοινώσει από χθες ότι υπήρχε βλάβη σε αγωγό και οι συγκεκριμένες περιοχές θα έμεναν χωρίς νερό. Είχε ανακοινωθεί από χθες. Αυτό σημαίνει ότι κάποια σπίτια δεν είχαν νερό. Θα μου πεις, αν έβγαιναν με τα λάστιχα έξω αυτά τα σπίτια, θα έσβηναν τη φωτιά? Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Πάντως είναι γεγονός ότι ορισμένα σπίτια δεν είχαν νερό και οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να βγουν έξω να βοηθήσουν ή να προστατεύσουν με κάποιο τρόπο την περιουσία τους. Όμως η κρουνή, λέει η ΔΕΙΑΗ, και το επιβεβαιώνει και η πυροσβεστική και η περιφέρεια, είχαν όλοι νερό, είχαν όλη την σωστή πίεση και δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα από εκεί, ευτυχώς. Αυτή είναι η επίσημη θέση της ΔΕΙΑΗ και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι φορείς που συνεργάστηκαν λίγο πολύ το επιβεβαιώνουν. Είναι γεγονός όμως ότι κάποια σπίτια δεν είχαν νερό.
7: Κώστα, να πω κάτι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό το ζήτημα των κρουνών και διαφορετικό το δίκτυο προφανώς που είναι στο σπίτι. Γιατί από τους κρουνούς κανένα σπίτι δεν μπορεί να πάρει νερό για να, ή καμία
4: σωστά
7: επιχείρηση για να βοηθήσει.
4: Η
7: κρουνή είναι για την πυροσβεστική και για τις, φαντάζομαι, και οι υδροφόρες.
4: Για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.
7: Το λέω γιατί τώρα που μιλάμε, μία κάτοικος της περιοχής μου λέει, το καταθέτω ως μαρτυρία, ότι για τρίτη μέρα από την Κυριακή ήρθε για λίγες ώρες τη Δευτέρα το νερό, το απόγευμα ξανακόπηκε το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα. Δηλαδή στις 5 το απόγευμα σήμερα ξαναδώσαν νερό.

0: μέρες πριν. Σήμερα, λίγο πριν τη φωτιά, είχε έρθει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, αλλά η υδροδότηση θα γινόταν η αποκατάσταση της υδροδότησης σταδιακά μέχρι το απόγευμα.
1: Άρα επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνει τη μαρτυρία που λέει ότι στις 5
2: ότι το... δώσανε το νερό.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι πήγανε πάρα πολλά πράγματα στραβά. Ευτυχώς από την άλλη κινητοποιηθήκανε γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Κάνανε ό,τι κάνανε. Ήρθε και το ελικόπτερο από πάνω, το οποίο έκανε αρκετές ρήψεις από ό,τι κατάλαβα. Σε μια περιοχή αστική δεν περιμένεις να συμβεί αυτό, έτσι. Και μάλιστα τόσο ακριβώς επειδή είναι πυκνοκατοικημένη, αισθάνεσαι ότι εύκολα θα αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα. Αλλά εκτός από το δρόμο μπροστά στον Άγιο Γιάννη το χωστό, δεν μπορούσε εύκολα να πλησιάσει πυροσβεστικό όχημα. Είναι εκεί η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, άνθρωποι μείνανε χωρίς σπίτια αυτή τη στιγμή. Η επιχείρηση καταστράφηκε και δεν ξέρω, ας μην προτρέχουμε τώρα να κάνουμε άλλες κρίσεις. Νομίζω έτσι κι αλλιώς το επόμενο διήμερο, τριήμερο θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την πυροσβεστική, τι συνέβη, για τις ευθύνες.
2: Για τα αίτια της
1: ευθύνης.
2: Και για τις ευθύνες, προφανώς, φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και την έκδοση ψηφίσματος, το οποίο θα δηλώνεται η αντίθεση στη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, ζήτησαν από το Σώμα που συνεδρίασε σήμερα οι κάτοικοι και οι φορείς των αθανάτων και των γύρω περιοχών. Η δομή πρέπει να γίνει, αλλά δεν αποφασίζει η περιφέρεια για το πού, τόνισε ο Σταύρος Ερνοτάκης, ο οποίος αφενός έδειξε να συμμερίζεται τις αγωνίες των κατοίκων. Αφετέρου διευκρίνησε πως ούτε ο ίδιος ούτε άλλοι αιρετοί υπέδειξαν τον συγκεκριμένο χώρο.
3: Παρουσία κατοίκων των Αθανάτων και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με επίκεντρο την δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
4: Είσαμε από την πρώτη στιγμή για δύο δομές και αν υπάρχει πρόβλημα, όπως υπήρξε πέρυσι, είχαμε στο Ρέθυμνο στην Κυτρένωση. Κανείς δεν είπε ότι σε αυτά που υπόθηκαν έχετε άδικο. Κανείς δεν είπε από εμάς. Εμείς θέλουμε όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρώτον για να υπάρχει 24-ωρη φύλαξη, για να υπάρχει διήμερη διαμονή και μεταφορά, για να υπάρχει φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να υπάρχουν τουαλέτες, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, για να υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να κάνει αυτό το ανθρώπινο το διήμερο που θα είναι εδώ, μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι δύο, συν το καράβι το οποίο είναι ενοικιασμένο, έχει ενοικιαστεί για καθημερινή χρήση.
5: Η κλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του μεταναστευτικού ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο. Η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνει μια δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχει γίνει στη Δυτική Κρήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Στέλιος Οβοριάς, έχουμε 44 μετανάστες στην Νότια Κρήτη. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ενημέρωση.
3: Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων εκφράζονταν σε ενστάσεις για τη χωροθέτηση της δομής.
6: Εμείς σαν επαγγελματίες βιοτέχνης και έμποροι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε δημιουργία μια τέτοια δομής στο χώρο εκεί πέρα, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν. Και νομίζω ότι σήμερα και εσείς, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, θα πρέπει να πάρετε την ανάλογη απόφαση.
3: Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο καταθέτοντας ψήφισμα και ζητώντας τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ αντίστοιχη θέση είχε υιοθετήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
7: Το ψήφισμα το οποίο έκανε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων, που γυτνιάζει με τους χώρους αυτούς, δηλώνουμε τη ρητή αντίθεσή μας στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή μας. Καταρχάς, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η αντίθεσή μας εστιάζεται στην υποτιθέμενη δομή, διότι προκαλεί συνθήκες αυξημένων κινδύνων πολιτικής προστασίας.
8: Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής, δεξιά και αριστερά λόφοι αθανάτων και λιβάδας που ισχυροποιούν τον άνεμο, περνάει μέσα από τη λαγκάδα που είναι δίπλα στο δρόμο και δημιουργούν το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας, όπου καμία πυροσβεστική δύναμη δεν μπορεί να κάνει κάτι.
9: Σε στάσεις και τους προβληματισμούς όλων μας προς τη δημιουργία δομής μεταναστών στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Δηρών, στην πρώην αποθήκη της Σκουρούδη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η ολόκληρη τοπική κοινωνία της περιοχής μας είναι αγανακτισμένη και σε αναπτύξει.

0: Πλασμό. Ρωτήστε για την πρόταση δημιουργία δομή δίπλα στα σπίτια μα και δευτερεύοντα για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση.
1: Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η προσέγγιση μα στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι αμυγό ανθρωπιστική και θεσμική. Αναγνωρίζουμε πλήρω ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί μια σύνθετη εθνική και ευρωπαϊκή πρόκληση. Η κριτική και η αντίθεσή μας στην επιλογή του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών δεν εφορείται από κανένα αίσθημα προκατάληψης, ξενοφοβίας και απομονωτισμού.
2: Για τα όσα έγιναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης σήμερα, θα συζητήσουμε με τον Κώστα Μπογδανίδη, παραμένει δίπλα μου στο στούντιο και στη σύνδεσή μας πάντα και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Ξεκινώ από τον Κώστα Μπογδανίδη αυτή τη φορά, γιατί Κώστα είχες την ευκαιρία, έχεις μια εικόνα από το τι υπόθηκε στο Περιφερειακό, ήσουν εκεί.
3: Ήμουν εκεί. Mm-hmm. Καταρχήν δεν έχει καμία σχέση αυτή η συνεδρίαση με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Καμία όμως. Δηλαδή αυτή έμοιαζε να είναι πάρα πολύ οργανωμένη. Mm-hmm. Πραγματικά. Το τήρησαν αυτό που ξέραμε τώρα ένα-δύο μέρες, ότι θα πάνε κάποιοι εκπρόσωποι της περιοχής. Ξέρανε ποιοι θα μιλήσουν, ποιοι θα πάρουν το λόγο. Έγινε μια σοβαρή συζήτηση και διάλογος. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας με τις τοποθετήσεις, δεν έχει σημασία αυτό. Ο διάλογος ήταν πολύ σοβαρός. Ακούστηκαν εκατέρωθεν επιχειρήματα. Εκεί που υπάρχει κοινή συνισταμένη είναι, ας το πω έτσι, ότι. Όχι, κανείς δεν θα ήθελε να έχει ένα τέτοιο χώρο εδώ, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που ζούμε. Δηλαδή, στην ουσία η περιφέρεια επισήμως του κ. Αρναουτάκη αυτό παρουσίασε, ότι εδώ έχουμε κάποιους ανθρώπους.
2: Οι συνθήκες επιβάλλουν την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής και
3: είναι,
2: στο Ηράκλειο.
3: Είναι ντροπή αυτό που είπε και σε εμάς το πρωί στο ραδιόφωνο, mm-hmm. να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους στο ψυγείο, στο λιμάνι. Είναι ντροπή για όλους και κάτι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, οι κάτοικοι και οι φορείς παρουσίασαν κάποια πολύ συγκεκριμένα. Αν θέλεις, επιχειρήματα σε σχέση με την ιδιαιτερότητα της περιοχής, είτε είναι κυκλοφορία και σύνδεση, είτε είναι κοντά, έτσι. Ακούστηκαν και κάποια παραπάνω, αλλά σε ήρεμους τόνους, μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Υπόθηκαν τα πράγματα και νομίζω ότι εκεί κατέληξε η περιφέρεια, η οποία έχει τοποθετηθεί με ένα καταρχήν ναι, το έχει πει ο κύριος Αρναουτάκης, και ότι εκεί περιμένουμε να δούμε εάν πληρεί τις προϋποθέσεις.
2: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, καταλήξαμε σε αυτό το μακροσχελές που κάνει και το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θες, mm-hmm. ότι εμείς είμαστε αντίθετοι εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει και όποιος ρόλος και της περιφέρειας, διότι ξέρουμε, το είπαν ξεκάθαρα, ότι δεν αποφασίζουμε εμείς.
2: Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα ψήφισμα, μιλάμε για γνωμοδότηση, έκφραση άποψης, γνώμης. Κώστα Κεφαλογιάννη, πάνω με αφορμή αυτό που είπε ο Κώστας Μπογδανίδης, αντιλαμβάνομαι ότι τώρα η περιφέρεια είναι σε μια στάση λοιπόν αναμονής, γιατί περιμένει τα αποτελέσματα του ελέγχου από την πολεοδομία, σωστά?
4: Σωστά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι προφανές τα περιφερειακά συμβούλια είναι πιο βαρετά από τα δημοτικά συμβούλια. Έτσι. Είναι μια χαλαρότητα, συζήτηση κτλ. Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι εμείς, κύριε Μπογδανίδη. Λοιπόν.
3: Ίδιοι πήγανε, Κώστα, έτσι. Ίδιοι. Ναι. Αλλά πήγανε πιο οργανωμένα αυτή τη φορά ή τουλάχιστον τους το επιβάλλανε. Δηλαδή, θα μπορούσε και το Συμβούλιο το Δημοτικό να το κάνει αυτό, δεν ξέρω.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίταξε, έχει δίκιο ο Κώστας. Η θέση είναι η ίδια και της περιφέρειας και του Δήμου. Απλώς ακριβώς επειδή το κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πολύ πιο έντονο, το ψήφισμα κατέληξε σε συμπέρασμα ότι η δομή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, άρα είμαστε αντίθετοι στο να γίνει εκεί. Η περιφέρεια βάζει ερωτηματικό, εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να γίνει εκεί. Ποιες είναι όμως τώρα αυτές οι προϋποθέσεις και τι ακριβώς περιμένουμε από την πολεοδομία, θα μου επιτρέψεις να είμαι σχετικά διστακτικός. Θεωρώ, από το ρεπορτάζ προκύπτει, ότι κάποια πράγματα έχουν βρεθεί. Δεν νομίζω, εκτός και αν γίνει μια μεγάλη ανατροπή, ότι αυτά είναι τόσο σημαντικά mm-hmm. που να ανατρέψουν τον σχεδιασμό. Μιλάμε για κάποιες παραβάσεις, παραβιάσεις κτλ. Που υπάρχουν αν όχι στο 100%, στο 90% αντίστοιχων κτηρίων και επιχειρήσεων που λειτουργούν mm-hmm. στο νομό Ηρακλείου. Mm-hmm. Άρα, αν αυτό είναι το πρόβλημα, κάποιες πολεοδομικές αστοχίες κτλ. Δεν νομίζω ότι θα ανατραπεί ο σχεδιασμός. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αν όμως τεθούν κάτω οι προϋποθέσεις που θέτει και ο νόμος για τέτοιες δομές, τότε ίσως το πράγμα λέξη, γιατί όντως απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες αποστάσεις από σπίτια, από αστικό ιστό, κυκλοφοριακή σύνδεση με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές όμως δεν υπάρχουν σε κανέναν χώρο από όσους έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα και δεν ξέρω αν υπάρχουν και σε κανέναν χώρο στο νομό Ηρακλείου. Οπότε ή θα γίνει κάποια έκπτωση, ή αν οι κάτοικοι, αν μάλλον οι φορείς το πάνε με το γράμμα του νόμου, θα απορριφθεί και αυτή η δομή. Και μετά, δεν ξέρω, 24 Ιουλίου, απλώς το βάζω στο τραπέζι, είναι η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για το παλιό ψυγείο. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα βγάλει η πολεοδομία. Δεν ξέρω αν ο σχεδιασμός του Υπουργείου μπορεί να ανατραπεί από αυτό. Αν δεν προκύψει κάποιο θέμα τρομερό, δηλαδή ασφάλειας, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν έξοδια κινδύνου ή δεν ξέρω τέτοια ζητήματα, ίσως πρέπει να προχωρήσει. Αν όμως είναι μικρές παραβιάσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να σκαλώσει εκεί και περιμένουμε να δω πώς θα
2: κινηθεί. Μένει να το δούμε. Κώστα Μπογδανίδη, θέλεις κάτι να προσθέσεις?
3: Μία φράση θέλω να πω, γιατί ρώτησα τον Περιφερειάρχη, επειδή το επιχείρημα που ακούω τελευταία και από έτσι, σοβαρούς συνομιλητές που έχουμε από την περιοχή, είναι ότι όλη η ιστορία ήταν στημένη από την αρχή για να πάει στους αθανάτους. Τον ρώτησα, γιατί λέω: εντάξει, έτσι κι αλλιώς με κάθε ειλικρίνεια μπορούμε τώρα να μιλάμε. Αν από την αρχή υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός, μου είπε ο κ. Αρναουτάκης: ούτε καν, δεν υπήρχε αυτό. Στην αρχή, καταρχήν, είχαν δει πάνω από 10 χώρους. Θυμίζω και το είπε ότι έχουν περάσει τόσοι υπουργοί, έτσι, δεν είναι μόνο ο κ. Πλεύρης, και ότι στην αρχή όντως ψάχνανε στρατόπεδα, πρώην στρατόπεδα. Η μία μετά την άλλη λύσεις αποκλείονταν από τις αντιδράσεις. Υπήρχε από την αρχή ως πρόταση και στο τέλος καταλήξαμε
2: εκεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο ξανά και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με πυκνό πρόγραμμα περιοδιών και συνεχείς παρεμβάσεις και συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών. Συνεχίζεται η άτυπη προεκλογική εκστρατεία για τα κόμματα. Με τον Μέγαρο Μαξίμου να ρίχνει το βάρος στο θέμα της ακρίβειας, συγκαλώντας μάλιστα σχετική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη, γιατί μόνο έτσι θα έρθει, όπως είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, η πολιτική αλλαγή. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει εδώ μαζί μου. Τι λες, πριν πάμε στην συζήτησή μας, να ακούσουμε και κάποιες χαρακτηριστικές δηλώσεις, νομίζω θα μας δώσουν και τροφή για την κουβέντα μας, Κώστα.
5: Πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η οποιαδήποτε σκηνοθεσία δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε την ιστορία, ούτε την πολιτική. Ο Αδέας Παπαδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και πέτυχε να μείνει στη μνήμη του ελληνικού λαού. Οποιαδήποτε προσπάθεια μίμησης μίας εποχής και ενός προσώπου, νομίζω ότι δεν οδηγεί πολιτικά πουθενά. Διότι η ιστορία έχει καταγραφεί.
6: Το βασικό δίλημα, ξέρετε, και εκεί απαντώ στο ερώτημά σας, γιατί κάποιος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία μπορεί να ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη. Το βασικό δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι εντυμότητα ή διαφθορά.
7: Εμείς είμαστε το 2026. Εσείς προσπαθείτε να δικαιώσετε το 2015 κάνοντας rebranding, διαλύοντας το κόμμα σας.
6: Μιλάμε για το μέλλον, κύριε Ρωμανέ.
7: Εσείς μιλάτε κουβέντα για το μέλλον.
6: Είστε κολλημένοι με το παρελθόν.
7: Δεν λέτε κουβέντα για το μέλλον. Επαναλαμβάνετε ό,τι λέγατε το 12, το 15, το 19, το 23. Η ίδια ρητορική, η ίδια λάσπη, η ίδια τοξικότητα.
8: Στην πραγματικότητα είναι avatar. Το κόμμα Τσίπρα ως κομματικός σχηματισμός. Δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή, δεν έχει όργανα.
6: Δείχνει τη μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Όχι από το 23, όχι από το 19, αλλά από το 2016.
3: Μάλιστα.
6: Και αυτό κατά την άποψή μας λέει
7: δεν
6: πολλά,
7: ισχύει.
6: Διότι συγκροτείται
3: όχι.
6: Ένα αυτό νέο δίπολο.
8: Νομίζω ότι σταματάει η περίοδος του πολυκερματισμού στον χώρο της αντιπολίτευσης και πλέον είναι εμφανές ότι δημιουργούνται δύο ισχυροί πόλοι. Ο πόλος της κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ο πόλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Έχουμε αποφασίσει τη συμμόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Ότι θα είμαστε μαζί. Δεν θα είμαστε.
6: Δεν είναι απέναντι.
2: Ο γάμος
6: δεν υποθέτει.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου έδωσε τροφή για σχόλιο και το βίντεο εκτός όλων των άλλων.
3: Τροφή για σχόλια έχουμε πάντα τώρα με τα πολιτικά. Ξεκινώ από τον κύριο που βλέπω τώρα, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος όχι απλώς το έχει προεξοφλήσει και βιάζεται. Είπε ότι εγώ δεν πάω για αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάω για να κυβερνήσω.

0: Εντάξει. Okay, ο καθένας το θέλει, αλλά λίγες.
1: Κάποιες δημοσκοπήσεις που έλεγες και εχθές θα τον δείξουν πρώτο σε λίγο.
0: Καλά, την επόμενη εβδομάδα, αν συνεχίσουν έτσι, θα τον δείχνουν όχι απλώς πρώτο, ναι, αλλά απλώς το λέω γιατί πρέπει λίγο να κρατιούνται κάπως χαμηλά οι τόνοι με την έννοια ότι.
1: Και τα προσχήματα.
0: Το είχε δει και το. Ναι, σωστά. Και το 19 και το 23 είδαμε τι πάθανε. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν οργανωτικά ζητήματα και στον κύριο Τσίπρα. Έτσι, βλέπω ότι εδώ δεν μπορούν να βρουν συντονιστές, δεν μπορούν να βρουν υποψήφιους βουλευτές. Αν θες να την κάνουμε μια άλλη φορά τη συζήτηση, γιατί έχει πάρα πολύ παρασκήνιο αυτή η ιστορία και ειδικά με τους υποψήφιους βουλευτές στην Κρήτη, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, η κυβέρνηση, είπαμε, από τη μία προσπαθεί να χαράξει αυτή τη λογική της σταθερότητας, το χαρτί το οποίο θα παίξει, ότι εντάξει τώρα δεν είναι ώρα για να παίζουμε. Βέβαια, είναι σαν τις δύο εβδομάδες που είναι κρίσιμες στον κορονοϊό, τι θυμάσαι αυτήν την ατάκα. Εντάξει, κάθε φορά μια θητεία θα είναι κρίσιμη. Με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε καν να ψηφίζουμε και να έχουμε μια σταθερότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το θεσμικό χαρτί επίσης θα παίξει στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, δίνοντας βάρος μετά όλα από αυτά τα επαιτειακά με τον Ανδρέα Παπανδρέου και έτσι στην οικονομία. Mm-hmm. Θα κάνει μια μεγάλη στροφή στο κομμάτι της οικονομίας το ΠΑΣΟΚ. Πολύ σύντομα, μάλιστα, θα παρουσιάσει και υποψήφιους βουλευτές. Mm-hmm. Ελπίζω να το κάνει σε όλες τις περιφέρειες, γιατί ακούω ότι μπορεί να το κάνει, λέει, σε σημεία που δεν έχει βουλευτές μόνο. Ναι. Οπότε αυτό είναι λίγο περίεργο. Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Η ανακοίνωση στον κύριο Σγουρό, νομίζω, σήμερα.
0: Ναι, αυτό από μόνο του, ξέρεις, είναι το να ανακοινώνει πρόσωπα έτσι κατά περίπτωση. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να έχει και άλλες συνέπειες. Λοιπόν, σημασία έχει να δούμε και τι θα γίνει λοιπόν και στο κομμάτι της δεξιάς πολυκατοικίας. Ναι. Τώρα τελευταία δεν πολύ ακούω τον κύριο Σαμαρά, μόνο ότι οργανώνεται, αλλά αυτό το ακούμε μήνες. Ναι.
1: Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία οργανώνει περιοδίες φουλ στην Πελοπόννησο και στα λεγόμενα Σαμαρικά κάστρα.
0: Απολύτως λογικό. Είδα και τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος λέει προστέγω. Ντόνι Σαμαράς να κάνει κόμμα να πληγώσει την παράταξη. Ούτε η πρώτη του θα είναι, μπορεί να μην είναι και η τελευταία του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την έναρξη πιλωτικής δράσης αλίευσης λαγοκέφαλων στην Κρήτη με τιμή θύρευσης 5,33 ευρώ το κιλό ανακοίνωσε το απόγευμα νωρίτερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να διευκρινίζει ότι αυτή θα είναι η καθαρή αμοιβή για τους αλίης. Η Περιφέρεια Κρήτης πάντως, με σχετική επιστολή της, υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
2: Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου, κρούει η Περιφέρεια Κρήτης ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
3: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλλιείς μας και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, βλέπουμε ότι η αλιεία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το κόστος παραγωγής και τα αλιεύματά μας.
2: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
3: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη Περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλλιείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
3: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη.

0: Το Υπουργείο θεωρώ ότι είναι σε, περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
1: Προς απόσυρση φαίνεται ότι οδηγείται το πολύ συζητημένο θέμα της μετακίνησης της τάσης των τουριστικών λεωφορείων από το άγαλμα του Βενιζέλου, όπου είναι τώρα στην απέναντι πλευρά, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, μπροστά από το Πάρκο Γεωργιάδη. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, κυρίες και κύριοι, που έχει και τα περισσότερα. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Πόσες μέρες τώρα, κοντά μήνας ή παραπάνω. Καλώς τον ξανά.
2: Καλησπέρα ξανά. 40 μέρες. Κοίταξε. Είναι, χαμογελάω γιατί από την πρώτη στιγμή στο διαβού είχε βγει αυτό το πράγμα στην επικαιρότητα, αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Όλοι είχαμε αναρωτηθεί ποιο το νόημα να φύγουν από εκεί που βρίσκονται τώρα, μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου, για να πάνε ακριβώς απέναντι, με αντίθετη φορά απλώς και λίγο πιο. Λίγο παρακάτω, ας πούμε, στην είσοδο του Πάρκου Γεωργιάδη. Mm-hmm. Η Δημοτική Αρχή έλεγε και το έφερε και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στο σημείο που θα πήγαιναν, το σημείο που θα πήγαιναν είναι πιο πλατή, άρα θα δημιουργούσε μικρότερο κυκλοφοριακό φόρτο, μικρότερη κυκλοφοριακή όχληση. Οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, αλλά θυμίζω και ο αντιδήμαρχος, ο πρώην αντιδήμαρχος των τεχνικών έργων, ο κ. Γιώργος Σαμάκης, είχαν διαφωνήσει ανοιχτά και είχαν πει ότι θα συμβεί το αντίθετο, θα προκαλέσει μεγαλύτερη κυκλοφοριακή όχληση. Γιατί τα τουριστικά λεωφορεία θα πρέπει να μπουν μέσα στην πόλη για να κάνουν τον κύκλο από μπροστά από το μουσείο. Τότε η Δημοτική Αρχή, κυρίως επειδή δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία, χρειαζόταν 22 ψήφους για να περάσει, επειδή αποτελεί κανονιστική διάταξη, είχε αποσύρει το θέμα με το επιχείρημα ότι θα το ξαναφέρει παρόντος του συγκοινωνιολόγου που είχε συντάξει την εισήγηση για να δώσει πιο τεχνικές εξηγήσεις. Mm-hmm. Έχουν περάσει 40 μέρες. Δεν έχει ακουστεί κιχ για το ζήτημα. Το δικό μας το ρεπορτάζ λέει ότι κατά πάσα βεβαιότητα το θέμα μπαίνει στον πάγο. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να ξαναέρθει επί της ουσίας. Θα δούμε αν προκύψει κάποια έκπληξη. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα δεν θα ξαναέρθει. Η Δημοτική Αρχή τρέχει τη διαδικασία για την οριστική λύση, που είναι η μετακίνηση των τουριστικών λεωφορείων στους πρώην αλευρώμενους Καστρινάκη, το πρώην δημοτικό πάρκινγκ, δηλαδή στην αρχή της λεωφόρου Ικάρου. Εκεί υπάρχει μια άδεια από την αρχαιολογία ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα του για τη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων. Θα επιβιβάζουν, αποβιβάζουν επισκέπτες. Είναι γραφειοκρατικά τα ζητήματα με την κλιματική υπηρεσία στην οποία ανήκει, τα οποία οδεύουν προς επίλυση. Το στόχο της Δημοτικής Αρχής το επόμενο καλοκαίρι είναι να διαμορφωθεί ο χώρος για να μετακινηθούν εκείνη τα τουριστικά λεωφορεία, κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνους και τους τουριστικούς φορείς. Μέχρι τότε και εκτός απροόπτου δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τα λεωφορεία θα μείνουν εκεί που είναι, μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάτι άλλωστε που είχαν προτείνει και όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκείνο που είχε αποσυρθεί το θέμα.
1: Και ας μείνουν και λίγο παραπάνω ένα καλοκαίρι ακόμα τα όποια κυκλοφοριακά προβλήματα που προφανώς υπάρχουν σε μια πόλη που είναι πολύ ζωντανή, που υποδέχεται εκατοντάδες τουριστές καθημερινά, δίπλα είναι το αρχαιολογικό, είναι λογικό.
2: Και δεν θα γινόταν αν πήγαιναν απέναντι. Έτσι. Τα λεωφορεία δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ακριβώς το είχαν σκεφτεί.
1: Ναι. Μήπως όταν ο συγκοινωνιολόγος μας εξηγήσει, αν μας εξηγήσει κάποια στιγμή, να καταλάβουμε και εμείς, Κώστα Κεφαλογιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες θα δώσει, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που υπερψηφίστηκε χθες βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διάταξη προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων. Κεντρικό δε στοιχείο αυτής αποτελεί η αναδρομική ισχύς από την 1η Απριλίου του 2019.
3: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
4: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόπληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόπληση του δανείου. Οι τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
3: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
4: Δεν υπολογίζεται πλέον.

0: Πλέον, επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόπλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικές, σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειογύπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στον νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόπλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
1: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
0: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο, παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ και 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα, με τη σημερινή ρύθμιση, τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
1: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
0: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
2: Ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Πλέον, όποιοι πολίτες δεν έχουν προβεί στον καθαρισμό των οικοπαίδων, τους βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν ως και 5.000 ευρώ. Ενώ υπόλογοι με εξάμηνη ποινή φυλάκισης είναι και όσοι σπεύσουν να δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους.
1: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον Δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
3: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
4: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
3: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός σε αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει.

0: Επικυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
1: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
0: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.
2: Νέες υποχρεώσεις αλλά και πρόστιμα για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσους χρησιμοποιούν ακίνητα εισάγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία χρήσης ακινήτων στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα.
0: Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑΣ, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο ψηφιακό Μητρό θα καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων των ιδιοκτητών τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
3: Όσον αφορά την εφαρμογή του Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, το συγκεκριμένο Μητρό θα πρέπει να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της συγκέντρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δήμοι και οι πολεοδομίες, ούτως ώστε να προκύπτουν όλα τα έγγραφα μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία στο συγκεκριμένο Μητρό για να μπορεί ο αρμόδιος συμβολαιογράφος όπως και οι υπηρεσίες να έχουν μεταξύ τους διασύνδεση και να μπορούν να αντιληθούν αυτά από τις υπηρεσίες και από το συμβολαιογράφο και να μην δημιουργηθεί ζήτημα με επιβολή προστίμων λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ή λόγω ασυμφωνίας δηλώσεων μεταξύ είτε του κτηματολογίου είτε των συμβολέων, των τίτλων κτήσεων των ιδιοκτητών αλλά και με βάση τα μέτρα που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στους δήμους.
0: Πλέον κάθε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την σύναψη της συμφωνίας. Όσοι δεν υποβάλλουν την δήλωση εγκαίρως θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ.
3: Ξεκινάει από 1 Ιουλίου, θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι καλό θα είναι να ελέγξουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και αυτά που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δοθεί ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις χωρίς εννοείται να επιβάλλονται τα πρόστιμα που τυχόν προβλέπονται που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Επομένως καλό θα είναι η κυβέρνηση να δώσει μια περίοδο χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξοικειωθούν και οι ίδιοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους με το συγκεκριμένο Μητρό και εννοείται να μην επιβληθούν πρόστιμα και να λειτουργήσει με τιμωρητικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο Μητρό.
0: Παράλληλα σε περιπτώσεις ανακριβών ή ψευδών στοιχείων τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την χρήση των στοιχείων αυτών.
3: Αυτό που ζητάμε είναι να μην επιβληθούν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα προβούν σε διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων και θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό μέτρο με βάση και το γεγονός ότι αναλογικά είχε εφαρμοστεί το ίδιο και το 2020 και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Σίγουρα το συγκεκριμένο Μητρό, όπως προείπαμε, θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος του κομματιού της γραφειοκρατίας καθώς ήδη στις συμβολιογραφικές πράξεις είναι πολλά τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά.
0: Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου θα μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον το ακίνητο έχει προηγουμένως καταχωρηθεί στο Ε9 με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου αρχείου που θα συνδέει τα στοιχεία ιδιοκτησίας με την χρήση κάθε ακινήτου.
3: Εμείς αυτό που προτείνουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων είναι να εφαρμοστεί η διάταξη που είχαμε εισηγηθεί και εφαρμόστηκε το 2020 σχετικά με τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που προέκυπταν στους Δήμους όσον αφορά την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς τότε αυτό που είχε προβλεφθεί ήταν ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικές χρεώσεις για διαφορές τετραγωνικών που προέκυπταν και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε διόρθωση των τετραγωνικών και από το χρόνο της διόρθωσης και εντεύθεν να επιβάλλονται οι αναλογικές χρεώσεις με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που είχε μια ιδιοκτησία.
0: Με το νέο σύστημα η φορολογική διοίκηση θα έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τις μισθώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Τη δυνατότητα να βλέπουν και να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν πλέον οι καταναλωτές μέσω της νέας πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που αριθμεί περισσότερο από 10.000 προϊόντα. Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λίστας.
0: Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών είναι πλέον διαθέσιμη για τους καταναλωτές που θέλουν να οργανώνουν πιο εύκολα τις αγορές τους από τα σούπερ μάρκετ. Το Πόσο Κάνει περιλαμβάνει περίπου 10.000 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και συγκεντρώνει καθημερινά τιμές από μεγάλες αλυσίδες λιανικής σε όλη την Ελλάδα.
4: Συγκρίνει προϊόντα, τιμές προϊόντων σε μια τεράστια ποικιλία, περίπου στους 8,5 με 10.000 κωδικούς, μάλιστα θα σωματώσουν από ό,τι λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γιατί είναι μια πλατφόρμα που το οργανώνουν εκεί και τα δύο Υπουργεία, στο οποίο οι πολίτες, οι καταναλωτές θα μπορέσουν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές, να βλέπουν και το ιστορικό εκτός προσφορές, περίπου σε 8,5 με 9.000 κωδικούς ευρείας κατανάλωσης.
0: Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ένα προϊόν με το όνομά του ή σκανάροντας το barcode, να συγκρίνουν τις τιμές τους σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ και να δουν το ιστορικό τιμών των τελευταίων μηνών.
4: Η διαδικασία είναι μπαίνει στο link το Πόσο Κάνει, το γράφει με λατινικούς χαρακτήρες και μέσα αυτό υπάρχουν οι 6 κατηγορίες προϊόντων που επιλέγει τα προϊόντα της προτίμησής του. Μπορεί να βάλει το barcode του είδους ή την περιγραφή του είδους. Και όταν βάλει τον barcode μπορεί αυτόματα η λίστα, με το που θα πατήσει enter ο καταναλωτής, θα φανούν οι τιμές του συγκεκριμένου προϊόντος στις υπόλοιπες αλυσίδες. Εδώ βέβαια να σας πω ότι επειδή έχω εξερευνήσει λίγο την πλατφόρμα, θα δούμε και ένα προϊόν το οποίο δεν θα μας δώσει από τις 6 μεγάλες αλυσίδες τη τιμή, θα μας δώσει από τις 3 ή από τις 2 ή από τη 1.
0: Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν λίστες αγορών, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους και να εντοπίζουν φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές στην ίδια κατηγορία προϊόντων.
4: Και βέβαια υπάρχουν 6 κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή θα είναι η καθαριότητα, θα είναι για τα είδη περιποίησης για τα ζώα, για τα κατοικίδια, θα είναι τα τρόφιμα, θα είναι τα προκυπευτικά και μέσα σε αυτές τις 6 κατηγορίες θα μπορεί ο καταναλωτής να διαμορφώνει και μια λίστα και βάσει αυτής της λίστας να μπορεί να συγκρίνει τις τιμές αυτών στο προϊόντο σε σχέση με άλλες κατηγορίες σούπερ μάρκετ. Είναι μια θετική εξέλιξη αυτή, γιατί μπορεί ο καταναλωτής να μπει μέσα και να διαπιστώσει το ιστορικό των τιμών και κατά πόσο αυτές αυξάνονται. Βέβαια, αρκεί να δούμε και πόσο χρονικό διάστημα συγκρατούνται αυτές τις τιμές. Δηλαδή, το Υπουργείο λέει για 2 μήνες. Θα είναι για 2 μήνες, θα είναι για 3, θα είναι για 4, για να μπορεί και ο καταναλωτής να συγκρίνει τις τιμές αυτές.
0: Η πλατφόρμα παρέχει επίσης όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σύγκρισης τιμών του ίδιου προϊόντος με αντίστοιχες αγορές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σε αυτή τη λίστα βέβαια ξέχασα να σας αναφέρω ότι θα γίνεται και σύγκριση με κάποιες χώρες του εξωτερικού, όχι με όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, η Γερμανία δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό. Αν θυμάμαι καλά, είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Βουλγαρία. Θεωρώ ότι αν ο καταναλωτής ψάξει, θεωρώ ότι οι τιμές αυτές είναι ήδη πιεσμένες, ειδικά στις μεγάλες αλυσίδες. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μεγάλη απόκληση από αλυσίδα σε αλυσίδα. Μόνο αν το είδος αυτό είναι σε προσφορά ή σε ζήτηση. Άρα δεν θεωρώ ότι θα αποφέρει, αν θέλετε, κάτι ουσιαστικό.
2: Πάμε τώρα να δούμε για την αρχαία Ελέθρα. Ένα από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικούς προορισμούς αποτελεί τα τελευταία χρόνια ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ελέθρας, την οποία και φέτος αναμένεται να επισκεφθούν προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της επιστήμης και των τεχνών.

0: Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερας παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου.
1: Θα ξεκινήσω με τον αγαπημένο μου τρόπο, δηλαδή με τις λέξεις. Οι άνθρωποι είμαστε λέξεις, ανάλογα με αυτές που χρησιμοποιούμε και με τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε, είμαστε εμείς και δεν είναι κάποιος άλλος. Και θα ξεκινήσω αρχικά από τους ανθρώπους, δηλαδή από τον Δανιήλ Σίμκιν, με τον οποίο γνωριζόμαστε μερικά χρόνια από την Αθήνα, όταν είχε έρθει να χορέψει στο Ηρώδιο.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές, αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης, που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία, με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, όπως είπε και ο καθηγητής, ότι φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια ύπαρξης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελεύθερνας και εκείνος, έχοντας υπάρξει στην Κρήτη την τελευταία 40 ετία και πλέον, έχει δώσει την ψυχή του σε αυτόν τον πολιτισμό που διαχρονικά συνδέει αυτό που σήμερα θέλουμε να δείξουμε ότι είναι η Κρήτη μας. Αυτό που συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία και τους νέους ανθρώπους, τη νεότητα, με ό,τι εκπροσωπεί και αναδεικνύει όλος αυτός ο πλούτος, υλικός και άειλος που έχει το νησί μας.
3: Να πω ότι το 2025 γιορτάσαμε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης και την έναρξη των ανασκαφικών ερευνών στην Ελεύθερνα σε τρεις τομείς. Ο καθηγητής Νικόλος Σταμπολίδης, που αδιάλειπτα εργάζεται στην Ελεύθερνα εδώ και 40 χρόνια, όπως μόλις είπαμε, ίδρυσε το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας το 2016 μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού για να στεγάσει τα μοναδικά ευρήματα της Ελεύθερνας. Η Ελεύθερνα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το Μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι την έκθεση Παύλο Πικάσο, Η Χαρά της Ζωής, την απόλαυσαν πάνω από 32.000 επισκέπτες και 4.000 μαθητές από τα σχολεία της Κρήτης. Ενώ την περσινή έκθεση, που ήταν οι αρχαϊκές ελίτ, την επισκέφτηκαν 12.000 επισκέπτες και περίπου 1.000 μαθητές. Φέτος ευελπιστούμε να έχουμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες και μαθητές των σχολιών. Φέτος λοιπόν που συμπληρώθηκαν τα 10 χρόνια της λειτουργίας του Μουσείου, ο καθηγητής επέλεξε να εκθέσει αρκετά από τα ευρήματα των ανασκαφών που μέχρι τώρα δεν ήταν εκτεθειμένα, ώστε να μας δώσει την ευκαιρία να τα απολαύσουμε κι εμείς. Στα πλαίσια του εορτισμού, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις στον αύριο χώρο του Μουσείου και συγκεκριμένα Παρασκευή 26 Ιουνίου και Σάββατο 27, παγκόσμια πρώτη παρουσίαση, όπως είπαμε, του μπαλέτου Κορύβαντες από το στούντιο Δανιήλ Σίμκιν και την Κυριακή 28 Ιουνίου προβολή ταινίας του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγη». Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Σωματείο των Φίλων του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας ιδρύθηκε την ίδια χρονιά με το Μουσείο και έτσι και εμείς γιορτάζουμε τα 10 χρόνια από την ίδρυση του Σωματείου μας.
4: Αρχικά θέλω να καλωσορίσω τους σπουδαίους καλλιτέχνες που ήρθαν πολύ μακριά για να μας θυμίσουν με την παρουσία τους και με την τέχνη τους σε αυτή την επιτυχιακή εκδήλωση των 10 χρόνων στο Μουσείο Ελεύθερνας. Και εννοώ φυσικά τον κύριο Δανιήλ Σίμκιν και τους εξαιρετικούς συνεργάτες του. Είμαι και εγώ συγκινημένος γιατί έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες.

0: επιστήμονες οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Και σήμερα που μιλάμε, η Ελεύθερνα είναι σημείο παγκόσμιας αναφοράς και ακτινοβολίας και τόπο συνάντησης πολιτισμών από πολλές περιόδους, αλλά και ανθρώπων που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, που έχουν σοβαρό αποτύπωμα και στον επιστημονικό, αλλά και στον καλλιτεχνικό, αλλά και στον πολιτικό στίβο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 164 είναι οι νεκροί και 971 οι τραυματίες. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από τους δύο σεισμούς 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησαν την Βενεζουέλα και άφησαν πίσω τους ολόκληρες συνοικίες ισοπεδωμένες και πάνω από 21.000 αγνοούμενους, σύμφωνα με αναφορές πολιτών. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμια, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται στη Βενεζουέλα διασώστες από τουλάχιστον 6 χώρες.
1: Τουλάχιστον 164 νεκροί και σχεδόν 1.000 τραυματίες είναι ο επίσημος απολογισμός από τους ισχυρούς διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, τοπική ώρα. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι τα θύματα είναι πολύ περισσότερα. Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών ταρακούνησαν την περιοχή, με κτίρια να εκενώνονται σε πόλεις έως και στην Αμαζονία της Βραζιλίας, περίπου 1.700 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καράκας, όπου προκάλεσαν καταρρεύσεις κτιρίων και έβγαλαν πανικόβλητους κατοίκους στους δρόμους. Η δόνηση, το 7,5 Ρίχτερ, είναι ο ισχυρότερος σεισμός στην Βενεζουέλα από τον Οκτώβριο του 1900 και την δόνηση 7,7 βαθμών στα ανοιχτά της χώρας. Σε σύντομο διάγγελμα προς το έθνος αργά το βράδυ της Τετάρτης, η Ροντρίγκες δήλωσε ότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές σε πολλές πολιτείες. Ζημιές προκλήθηκαν στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας, τόσο σοβαρές ώστε να οδηγήσουν στο κλείσιμο του, ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά για αρκετές ημέρες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει με

0: μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τη Χρύσα Ζερβού για τα τελευταία νέα από την ομάδα του Όφη και το στρατηγικό σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Φαντάζομαι ότι συνεχίζεται πυρετοδός, έτσι δεν είναι, Χρύσα? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, έτσι ακριβώς είναι. Και σήμερα έχουμε να μεταφέρουμε και ένα πολύ καλό νέο όσον αφορά ακριβώς αυτό που είπε, στο στρατηγικό σχεδιασμό. Γιατί ο Όφη φέρεται να τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό, έτσι ώστε ο Νίκος Αθανασίου να παραμείνει για ακόμα ένα χρόνο δανεικός στην ομάδα του Όφη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ακραίος ο πιστοφύλακας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας μέχρι και την κατάκτηση του κυπέλου, ο οποίος στον τελικό ήταν εξαιρετικός για ακόμη μια αναμέτρηση και συνέβαλε τα μέγιστα. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει να φορά τα ασπρόμαυρα. Ο ίδιος μάλιστα είχε εκφράσει ότι περνάει πάρα πολύ καλά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, ότι στον Όφη είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος, ότι του αρέσει το κλίμα και ήθελε και ο ίδιος να παραμείνει στην ομάδα. Οπότε όπερ και γένετο σμάτια, γιατί ο Νίκος Αθανασίου για ακόμα μία χρονιά θα συμβάλλει στον Όφη. Μην ξεχνάμε ότι φέτος έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Όφη, επίσης πολύ σημαντικό, και σίγουρα έπαιξε ρόλο και στην απόφαση του Νίκου Αθανασίου να μείνει στην ομάδα, αλλά και του Ολυμπιακού να τον αφήσει, να του επιτρέψει να είναι για ακόμα ένα χρόνο δανεικός σώτια, γιατί θα μπορούσε να τον πάρει πίσω και να τον χρησιμοποιήσει. Έχει δείξει το παιδί ότι είναι ικανό και μπορεί να προσφέρει. Όμως και το γεγονός ότι ο Όφη έχει ευρωπαϊκές αγωνιστικές υποχρεώσεις έπαιξε το ρόλο του, έτσι ώστε και ο Αθανασίου να πάρει ακόμη περισσότερα παιχνίδια και εκτός Ελλάδος, και μετά να είναι ακόμα πιο έτοιμος για να επιστρέψει στην ομάδα του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Το 3-0 των Μεξικανών απέναντι στην Τσεχία, το 1-0 των Νοτιοαφρικανών κόντρα στη Νότια Κορέα, αλλά και το 3-0 των Βραζιλιάνων απέναντι στη Σκωτία με την επιστροφή του Νίμαρ, ξεχώρισαν τη 14η μέρα του Μουντιάλ.
3: Αυτός έβγαλε την μπάλα για τον Φρόιλερ. Οι δυο τους παίρνουν τις πρώτες μπάλες από την άμυνα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει στο ανεβασμά το Μαντζάμπι. Το γύρισμα, πέρασε η μπάλα, είναι μόνο στο Βάργκας. Μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Να το 1-0 στα δευτερόλεπτα της επανάληψης. 40 δευτερόλεπτα είχαμε συμπληρώσει όταν βρήκε ο Βάργκας τον τρόπο να κάνει τον γκολ. Για να τον αποτρέψει να βρει την μπάλα μόνο του. Φουζερόλ έκανε το λάθος, εμπολό έξω από την περιοχή. Καθυστερεί. Στρώνει την μπάλα πίσω. Μαντζάμπι 2-0. Να λοιπόν που εμπολό. Σκέφτηκε να μην κάνει ο ίδιος την τελική ενέργεια, μοιράζει όμως την ασίστ στο 57. Έχει να κάνει ο προπονητής του Καναδά. Η παλιά, να η μείωση του σκορ και αυτό που περίμεναν οι Καναδοί. Για να βάλουν φωτιά στο γήπεδο. Απέφυγε δύο αντιπάλους ο Αλάι Μπέκοβιτς. Το σούτ και ένα καταπληκτικό γκολ για το 1-0. Ο Τσέκο θα κατεβάσει την μπάλα, 2-0. Είναι αυτό γκολ. Με τον Πέντρο Μικέλ που έχει προωθηθεί χαμηλή σέντρα, επικίνδυνη, Εντμίλσον και γκολ για το Κατάρι που μειώνει. Κάνε κάτι σαν σούτ, στέλνοντας την μπάλα προς την περιοχή στον Ντεμίροβιτς. Έγινε ένα σούτ χωρίς να έρχει αποτέλεσμα ο Ράτελιτς και τελικά γκολ. Το 3-1.
4: Ο Χέντρι δίνει στον Γκάν. Η Βραζιλία παίρνει μέτρα, ανεβαίνει, πρεσάρει. Το pressing αποδίδει. Ο Βίνι κοντά στο γκολ. Κάνει τριπλά. 1-0 η Βραζιλία. Τέτοια λάθη τιμωρούνται. Η πάσα του Μαρκίνιος. Τώρα ο Γκιμαράες πολύ όμορφα βρίσκει τον Ραγιάν μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει κάποιο πλασέ. Επιμένουν όμως οι Βραζιλιάνοι. Ο Κούνια είναι αυτός που πρέσαρε. Γκιμαράες νέα σέντρα. Περνάει μπάλα. Ο Βίνι σκοράρει. 2-0 η Βραζιλία. Ο Ντανίλο. Ξανά για τον Κιμαράες, κάνει ωραία το κοντρόλ και η τρίπλα είναι καλή του Κιμαράες και η πάσα επίσης, 3-0 για τη Βραζιλία.
5: Προς το παρόν η Αϊτή. Ανέβηκε ο Αντέ. Χαμηλή μπαλιά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Ο Ζωζέφ σκοράρει ένα ιστορικό γκολ για την Αϊτή. Πατάει περιοχή εκείνος. Για το σούτ θα πάει πλασί, δεν μπορεί, 1-1 ο Χακίμι για το Μαρόκο. Γέμισμα εκεί, προσπαθεί ο Ιζιντ.

0: Δύσκολη άμυνα εδώ για τους Μαροκινούς. Δεν ήθελαν και πολύ να δεχτούν και δεύτερο γκολ. Ευκαιρία 2-1. Τρομερό σουτ από τον Ιζιντόρ. Χακίμη. Άλλη μια φορά. Ευκαιρία 2-2. Σαϊμπαρί. Τρομερά πράγματα σε ένα ημίχρονο που βρέχει γκολ. Ο Χακίμη μπαλαμένει εντός περιοχής. Ραχίμη 3-2. Σουφιάν Ραχίμη. Γύρω από τα καρέ της ΑΕΤ. Συμπαθία για τον Ραχίμη. Κάλυψε. Η φάση συνεχίζεται. Ραχίμη. 4-2. Ο Γιασίν. Φωνάζουν οι Έτοιμοι ότι η μπάλα έχει βγει. Αλλά δεν φάνηκε κάτι τέτοιο.
1: Ρωμό. Κερδίζει το κοντρόλ τις κόντρες. Και βγαίνει ο Τσάβες στην επίθεση. Τσάβες μπαίνει στην περιοχή. Τέτα τέτ. Ο Τσάβες πλασάρει. 1-0 το Μεξικό. Στο 55. Φεύγουν γρήγορα όλοι οι Μεξικανοί στην αντεπίθεση. Κάνει κίνηση ο Σάντσες, τέτα τέτ. Παραλίγο η κόντρα και το 2-0 με τον Κινιώνες. Στο 61. Ο Σάντσες έχασε την ευκαιρία στην αρχή μπροστά στον Κόβατς. Αλβαράδο φεύγει. Σαντιάγκο Χιμένες, τέτα τέτ. Πλασάρι. Αλβαράδο δεν τελείωσε η φάση. Νέο σουτ, 3-0. Φιδάλγο.
2: Γρήγορα οι Νοτιοαφρικανοί να βγουν μπροστά. Περιμένει ο Μακόμπα στην περιοχή. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Όχι, είναι ο Μασέκο. Θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 63 ο Ταπέλο Μασέκο, ο 22χρονος άσος της ΑΕΛ Μεσού, βάζει μπροστά.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,77% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.452,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 233,73 εκατομμύρια ευρώ, 53 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους.

τρόπους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώα.

0: και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
1: Ευλογιά εγώ προβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσο

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Τι επαγγέλλεστε?
2: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
1: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
3: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου?
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
10: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο εκτάκτο σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοώ νοήτο της τηλεόρασης Κρέτας στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανάπ Σαμαριά, κάνουν boxing στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη, είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο, σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής, ο Ζακ Ιβ Ουστό, και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπει στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πρώτα πολύ. Πρώτα. Ευχαριστώ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Μανουέλα έκανε τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα τα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοια σκέψη, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με τι.
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της σχολητής μου είχε επηρεάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρονών είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική? Οκ, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι, εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Εγώ αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και.
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
1: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον παφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου? Σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού
1: προσέγγιση? Είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα. Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε, ημερομηνία?
1: 30 Απριλίου.
0: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
1: Ναι.
0: Και η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι αμαριώτης.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε, με την ευρία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να κατέληξες στο κολύμπι, κατευθείαν ντουγρού με στο νερό?
1: Κατευθείαν. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
0: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά?
1: Οι γονείς
0: προφανώς.
1: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
0: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται?
1: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από.
0: Για χόμπι.
1: Ναι, χόμπι τελείως.
0: Έχεις αδέρφια?
1: Έχω δύο.
0: Αγόρια ή κορίτσια?
1: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
0: Ωραία. Ασχολούνται?
1: Όχι με το κολύμπι.
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Ναι, με τον αθλητισμό γενικά ναι. Κάνουν ποδηλασία, πρωτοαθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι, δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησα το
0: πρωί. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες? Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ήταν κάτι. Δεν μου άρεσε, δηλαδή δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα που να κάνεις δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, παιδιά, που από την αρχή και από μωρά που λέει ο λόγος ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
1: Δεύτερη σχέση σαν να το σταματήσω.

0: πατού,
1: α πούμε. Ναι, ή να πει ότι κάτσε να δοκιμάσει και τίποτα άλλο.
0: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινή, ναι, αρκετέ φορέ. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μου αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια. Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
1: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή. Σα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν εγώ μικρό στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν οι κολυμβητές, δηλαδή το ομώνυμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσε και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία?
0: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
1: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων, εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, αλλά και εδώ είναι η ερώτησή μου και έμεινες, νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες?
0: Νιώθω λίγο ότι με διάλεξε, επειδή...
1: Μην φοβάσαι να το πεις.
0: Όχι, όχι, δεν
1: είναι
0: το λέω τέτοιο.
1: Ούτε αλαζονικό.
0: Δεν το λέω, όχι, δεν το...
1: Ναι, ναι.
0: Ακούστε τι εννοώ, ότι... Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό. Δηλαδή, ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω. Δηλαδή, το να σταματήσω είναι. Όχι επιλογή μου. Επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα. Αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα. Δηλαδή, σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα. Κατάλαβα τι εννοώ.
1: Πώς προέκυψε ο Ορίων? Εκεί πήγα την κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίνανε εκεί ήδη. Πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι η
1: κυρία
0: Βάνα. Ναι.
1: Η κυρία Βάνα. Τύρανος είναι η Βάνα.
0: Εντάξει.
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Όχι, απλά είναι.
1: Είναι δυναμική όμως.
0: Εγώ
1: καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη. Αλλά
0: ναι, ναι.
1: Από την αρχή μαζί της μεγάλωσε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ότι είναι αυστηρή εκεί που πρέπει. Είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή. Πλέον, επειδή έχω μεγαλώσει μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει. Ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή, την προπονητρία. Δηλαδή, είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα. Για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους Κακουλάκηδες και το Σερτζετάκη και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές. Είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονήτρια μου.
0: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο, δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά
1: εννοείται.
0: Ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
1: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, είναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό, προσωπικό τώρα, εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα. Ας μην το. Συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις ποτέ, στη μαμά ή στη Βάνα?
0: Ανάλογα.
1: Ή ποιο θα το. Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Βάνα στην πισίνα?
0: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, όχι, θα τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιο θα με δει πρώτο, να πω την αλήθεια.
1: Αυτό, έτσι.
0: Είναι ποιο θα με δει πρώτο.
1: Σωστό. Για ποιο πράγμα. Η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω, είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου. Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά αν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα που έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα.
0: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζω να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
1: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κοδέπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν ελεύθερο.
0: Κάνω όλα τα χέρια.
1: Ναι. Δοκίμασες, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή. Οπότε.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή. Ξέρω, σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι.
0: Πλέον,
1: που είσαι πολύ καλή.
0: Έχει διαφορά. Γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο, είχα και το πρόστιο. Δηλαδή. Πρώτο που μου πανελλήνιο, είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μ' αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 θεωρώ
1: που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολλή.
0: Δεν νομίζω. Όχι. Όταν κάνεις προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ το πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις, ναι, τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
1: Η πεταλούδα.
0: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
1: Το 1500 αντέχεται.
0: Πόσο συνοχώρησε.
1: Ποια είναι η επίδοσή σου στα 1500?
0: 17.08.
1: Μπράβο, 17.08. Έχεις κάνει και μερικά τρομερά πανελληνικά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένας κολυμβητής που κολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά?
0: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι. Ναι, γιατί πονάς λίγο, αλλά. Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα, σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα. Και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει έναν τέλειο ρυθμό και λες, περνάω τέλεια, και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι, και εκεί έρχεται.
1: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
0: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Δεν βλέπω τίποτα.
0: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν,
0: ναι,
1: ακόμα στο κιλόμετρο?
0: Ναι, και έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
1: Α, γι' αυτό το κάνεις.
0: Που σταμάτησα κιόλας 100 μέτρα νωρίτερα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για. Τερματίζω.
1: Και ξάσας.
0: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε. Μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε και ξανά άφηγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ. Αλλά εντάξει, έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα, τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
1: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαρουδάκη του Γορείου Αναϊρακλή. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν, δηλαδή ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑ, από των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
0: ασημένιο.
1: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις προάλλες.
0: Είναι Μαρτίου.
1: Του Μαρτίου.
0: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τη 300 μεικτή στο χρυσό και το σημαίνει ήταν με τη σκητάλη 4x200 με τα κορίτσια.
1: Δεν μου λες, μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας?
0: Είναι λίγο ανάλογα. Τώρα, ας πούμε, που. Δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη, ναι, οτιδήποτε, όσο να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό, ναι, μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολυμπητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
1: Λέει, όχι, πολύ ψέματα.
0: Ναι, λέει λίγο ψέματα, γιατί, εντάξει, τα συνδέεις πάρα πολύ με κούρσες και,
1: ναι, λογικό,
0: αποτελέσματα.
1: Όλοι αυτοί τις έχουν,
0: ναι,
1: γούρια, προλήψεις,
0: ναι.
1: Έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση,
0: ναι,
1: το πώς θα,
0: ναι,
1: βγεις,
0: ναι,
1: θα κάνεις,
0: πάρα,
1: θα ράνεις.
0: Πάρα,
1: έχεις
0: πάρα
1: κουτάκια.
0: Πολύ. Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στη πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα. Πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζάρα.
1: Όχι, καθόλου χαζάρα δεν ακούγονται. Η ερωτελεστία είναι αυτό. Δεν πει, μην το λες αυτό.
0: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα, ναι, ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από τα βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου.

0: από ποια μεριά του πατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
0: Το ίπτιο. Μεγάλο ίπτιο. Πρόβλημα.
1: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ίπτιο.
0: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
1: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι ένα τα τετάρτη μόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις?
0: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, ανάλογα, γύρω στα δύο, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν δεν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε...
1: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
0: Ξηράς, δηλαδή. Ξηράς, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό, το γυμναστήριο είναι εκτός.
1: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
0: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς?
1: Με σχολείο.
0: Ωραία.
1: Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
0: Εντάξει.
1: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: 5:30.
0: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα. Συνήθως, εντάξει, τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολυμπητήριο 3 ώρα.
1: Τρως τίποτα? Κάνουμε...
0: Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3:30 νερό με 6:15. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7:30. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει. Μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω. Πάω κατευθείαν.
1: Μάθημα εννοείς?
0: Ιδιαίτερα.
1: Ιδιαίτερα.
0: Ναι, πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
1: Εδώ να σου πω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνατε δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πείζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό? Όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting, το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
0: Κάτι
1: και να είσαι καλή σε όλα.
0: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα
1: αφήσεις.
0: Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό και αυτό. Και το σχολείο, ό,τι σας είπα. Αλλά, εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου, θεωρώ ότι είναι...
1: Παίρνεις καλούς βαθμούς?
0: Ναι, εντάξει.
1: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου? Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
0: Ναι,
1: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
0: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
1: Εντάξει, πας.
0: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσα. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
1: Πες μου, ποιο μάθημα σου αρέσει? Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου?
0: Η φυσική.
1: Η φυσική, ε?
0: Ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
1: Πώς υποδέχτηκαν στο σχολείο, πέραμε το χρυσό, το πήρες μέσα Μαΐου. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το Πανελλήνιο της Open, που είχες τη μεταλλία, αλλά τη χρυσή εδώ.
0: Εντάξει. Επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκι.
1: Ναι. Που γι' αυτό είχε πάει.
0: Ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. πολύ ηρεμία γενικά και

0: Εντάξει και αυτά. Τώρα που μπήκα λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες, τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
1: Θυμάσαι τι έκανε στον πρώτο αγώνα που κολύμπησες, στον πρώτο επίσημο αγώνα. Ό,τι και αν ήταν αυτό, ημερίδα, εδώ.
0: Επίσημο εννοείται τρίτη δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς, στον Άγιο Νικόλαο, που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα. Και επειδή είναι 25άρα, κάνω τούμπα. Και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
1: Ακυρώθηκες?
0: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
1: Σωστά. Πρώτη στα 400 μειχτή, 4,55-20. Δεύτερη στα 800, 9,02-53. Πέμπτη στα 1500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε ρωτούσα, σου ζητούσα να πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή τσάπ του γιου που λέμε και στο. Και στο χωριό μας.
0: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open. 400 μεικτή που είχα 4,59, ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάν στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα και μου λέει λοιπόν θα πας 4,55. Και έτσι λέω εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου εντάξει εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει θα πας 4,55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω κυρία Βάνη, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο έχω ρεκόρ. Πού να περάσω, μου λέει εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4,55. Εγώ καταχαρούμενη.
1: Κάτσε, είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
0: Αυτό ήμουν Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
1: Το 23. Έχεις δίκιο, είναι το 23.
0: Εγώ έκανα 50άρας. Και βλέπω 4,55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που μου είχε πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά.
1: Η
0: Πότη, Αναστασία.
1: Η Πότη. Αναστασία, Πότη, μπράβο που έκλαιγες μαζί με την
0: Ειρήνη Ψαρουλάκη. Ναι, πάρα πολύ. Μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα.
1: Η Πότη, τι κολυμπάει.
0: 250 λεπτά.
1: Τι ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ σα, όχι εσένα και τη Πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. α πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάτε δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή τώρα είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
0: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
1: Ναι, καλά το.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάμε πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
1: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποια έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και το. Και τη Βάνα τη προάλλε, που ήταν μαζί με τον Γιώργο, του έλα μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι τον Αρίωνα τώρα?
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίο που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
1: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο.
0: Δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πότε βγήκε.
1: Ναι, αυτό είπα αυτή την
0: έννοια. Ναι, κατάλαβα, ναι, όχι, δεν. Όχι.
2: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
5: Μπα.
6: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνας, στο υπογράφο. Μάλιστα. Γιατί με στραβοκοιτάτε,
1: Ψαρδοκή. Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια...
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά... γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό
0: και
1: όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω... Που, τώρα έχω στόχο να συνεχίσω. Και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα. Δεν ξέρω, okay.
1: Εντάξει,
0: το αγοράζω.
1: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς. Αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο μου αρέσει.
0: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο? Το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
1: Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές, γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
1: Γιατί είναι με το... αναμετρίεσαι με τον εαυτό σου. Mm. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ. Δηλαδή θα το δω και θα πω προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα. Από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
0: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατήρητο. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
1: Θα πω πισίνα.
0: Πισίνα, τι θα πεις, open water.
1: Θα πω πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο,
1: δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπάω, του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη, δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200
0: πτάματα.
1: Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
0: θα κολυμπήσεις κάποια στιγμή 200 πεταλούδα.
1: Θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι
0: εγώ.
1: Πάμε στην παραλία. Όχι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι σαν...
1: Είναι αλλιώς, βέβαια, είναι πολύ πιο επίπονο.
0: Ναι. Και...

0: δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις το μυαλό σου όλη την ώρα.
1: Περίμενε,
0: να...
1: όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες, τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε, δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά φορά που κολύμπαγε open water.
0: Και ας πούμε και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πισίνα.
1: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε. Δηλαδή όταν άρχισες να καταλαβαίνεις, να βλέπεις τι λες, γιατί η κολύμβηση είναι ίσως, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να. Όχι, όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά ας με έχω σίγουρα αθλήτριες που τις βλέπω και λέω πω είναι πολύ... που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
1: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία vibes?
0: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο TikTok και αυτά, την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walsh, η Smith, mm-hmm. η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο...
1: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο. Ενώ όχι κολυμβητές όχι και καλά.
0: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα... ένα κλικ παραπάνω, θαυμάζω τους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής, πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κοουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Εγώ προσωπικά...
1: Δηλαδή, κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη, γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν... Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τη σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω. Όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ. Γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά. Και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνιο, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη.
1: Και συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή? Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα?
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη για open water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζεμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτή θάλασσα?
0: Αναγκαστικά πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα. Γιατί
1: στη Λιγαριά?
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμβητήριο. Τώρα, αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται. Είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα. Μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνα και μετά ξανά πάλι.
1: Πες μου καμιά ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασε το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγε την πρώτη φορά που ήσουν 9 χρονών. Πες έτσι καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και που ήμουνα και που να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή.
1: Καταστροφή.
0: Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι.
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι εντάξει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Οπότε.
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάρη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ, ποια εικόνα πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικό σύμβολο από πίσω. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να, απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό, ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκεφτεί
1: δεν
0: πολύ, να πω την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
0: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, που μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.
1: Κάνω και εγώ αυτό.
0: Και παθαίνω,
1: δηλαδή, κάτι
0: κρασάρω τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
0: του
1: είναι
0: ενός μήνα και έτσι φεύγει. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
1: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα? Είτε χαράς, είτε λείπεις.
0: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά. Δηλαδή
1: καλά.
0: Εκεί μέχρι τη Δευτέρα με τρίτη γυμνασίου. Μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτα ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλώδη. Όχι, πρώτα εγώ. Όχι. Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κάνει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μια κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει.
1: Right.
0: Πέφτω μετά εγώ, εντάξει, ηρεμό, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήρθαν στο Ηράκλειο, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να της κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και της φώναζα να δει το αποτέλεσμα γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Κλαίμε όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω, στο χώρο της πισίνας. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείται.
1: Ή περίμενε. Που την έχεις αποθυμένο και δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή.
1: Ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε, των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε

0: Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά. Είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ. Και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν. Τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω. Δεν ξέρω, εγώ ήξερα, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία. Λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε. Και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα. Γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ, ή το 4.55 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση, κάνεις το κεφαλιού σου?
0: Όχι, κάνω...
1: Κάνω το κεφάλι.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπι, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε. Εντάξει, εκεί ξεκινάω, εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι, θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει δύο φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, Ηρακλείο. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ. Θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελός. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου είχε γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δηλαδή, το χαρακτήρα σου.
0: Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία... συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά... Ας πούμε, ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω αυτό. Δηλαδή, είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο. Είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που. Σε ποιους χώρους ισχύουν αυτή η συνέπεια και η...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, τι θα... που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του... ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό για να πετύχεις.
1: Μπράβο,
0: ή
1: ότι, ότι πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις εσύ, γιατί... Αλλά εννοώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, ή να είσαι τόσο σκληρός.
1: Μπράβο.
0: Τέτοιο. Εγώ έχω μία... ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει, ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει θα πηγαίνεις καλά. Αυτό ξέρω, ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σε αρέσει αυτό, θα φανεί και... Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου, ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις?
0: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια. Δηλαδή,
1: περίμενα, άμα δει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισάς.
0: Κάτι,
1: ένα αυγό. Ένα αυγό, βρε, κορίτσι μου.

0: Ξέρεις, τι κάνεις, να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
1: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα από την προπόνηση ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με ξελαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις,
1: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα και πάντα ήταν το αποθυμένο.
0: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Κουρδάκης νομίζω.
1: Μπορεί, ναι.
0: Ο Κουρδάκης, ναι. Νομίζω ότι...
1: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα
0: μου αρέσει. Κάποιο ταλέντο,
1: Ναι, στα καλλιτεχνικά, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή την
0: Μπορεί να τραγουδάς όμως, που τραγουδάς. Ούτε.
1: Όχι, καθόλου.
0: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
1: Δεν μπορώ.
0: Όχι.
1: Δεν, πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή.
0: Πολύ κακοφωνήξε.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
0: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
1: Εννοείται, απλά δεν κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε, μπορεί και με τον αδερφό μου σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ναι, αυτό, να παίζουμε.
0: Αυτό.
1: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
0: Μα. Αυτού του ρεύματος είσαι.
1: Έντεχνα.
0: Όχι, έντεχνα.
1: Έντεχνα. Αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια, κανένα μυζοδοπολείο και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
0: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη, τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις σαχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ. Πέρα από αυτά.
1: Αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ εντάξει, ο χρόνος αρχίζει λίγο και
0: πιέζει.
1: Με τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Υπέροχη είσαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκα και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Σε γουστάρω για παρτέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Τα νερά ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα από την τηλεόραση Κρέτα στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία, κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία, κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp,

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Είμαστε εδώ με τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα με την ιδιότητα βεβαίως του Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, γνώριμος γιατί έχουμε κάνει πολλές ιστορικές εκπομπές. Καλώς ορίσατε,
1: κύριε Σκουλά. Και πολιτικές.
0: Και πολιτικές. Εντάξει, η ιστορία είναι και πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Η ιστορία είναι η πολιτική του παρελθόντος.
0: Ωραία, ναι, αλλά διδάσκει για το μέλλον, λέω. Μην αρχίσω όμως με αυτό. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Σας κάλεσα γιατί νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που προγραμματίζονται αύριο. Μιλάω για τα έργα στην Κρήτη. Βέβαια, συνήθως, κύριε Σκουλά, όταν λέμε έργα τώρα το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για τα δύο εμβληματικά έργα. Το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο, το οποίο και τα δύο έργα έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίηση. Το αεροδρόμιο είναι πολύ πιο μπροστά, για τα οποία πρέπει να πω και εσείς ως Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Υποδομών και η Περιφέρεια, τα παρακολουθείτε, αλλά δεν είναι δικά σας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ασχολούμαστε με μια άλλη κλίμακα έργων ως Περιφέρεια. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ειδικά στην οποία είμαι 4 χρόνια τώρα πολιτικός προϊστάμενος ως Αντιπεριφερειάρχης, έχει στην αρμοδιότητά της τη συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα, την συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού, τη συντήρηση του άξονα Ηράκλειο Βιάνος, του άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και την κατασκευή του άξονα Ηράκλειο Ανόγια. Επίσης είχε την παλιά οδική σύνδεση μεταξύ αεροδρομίου Χερσονήσου και Καστελίου.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το πλαίσιο της αρμοδιότητας με το οποίο

0: ασχολούνταν by the book, ναι, η διεύθυνση τεχνικών έργων.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί όμως. Είπατε, βέβαια, συντήρηση.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα πολλοί, και εγώ μερικές φορές αναρωτιέμαι, δηλαδή περνάω, βλέπω τώρα τα έργα οδικής ασφάλειας, τις παρεμβάσεις που γίνονται, και το έχω πάνω-πάνω να πω, μα τι κάνει εδώ η περιφέρεια. Ασχολείστε ή δεν ασχολείστε, γιατί λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει.
0: Μετά την υπογραφή της σύμβασης της εργολήπτριας εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και μετά την ενεργοποίηση αυτής κάποιους μήνες μετά, η αρμοδιότητα για την συντήρηση ιδίως των κομματιών τα οποία θα ανακατασκευαστούν, και πρέπει να σας πω ένα 46% του νέου ΒΟΑΚ θα είναι νέα κατασκευή, αυτά περνάνε στην αρμοδιότητα της εργολήπτριας εταιρείας και για θέματα συντήρησης.
1: Δεν έχετε λοιπόν να κάνετε
0: Δεν έχουμε αυτά. Να κάνουμε σε αυτά τώρα. Ναι. Επειδή υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, επειδή συνεργαζόμαστε για έκτακτες ανάγκες, επειδή συντονιζόμαστε για την οδική ασφάλεια, κάποια θέματα συμπαρουσίας έχουν υπάρξει, αλλά κάποια στιγμή αυτά πρέπει να έχουν μια ανωτελεία.
1: Να έχουν μια ανατελή και να είναι και ξεκάθαρα. Το λέω γιατί.
0: Για μας είναι ξεκάθαρα.
1: Ναι, κάποιες φορές, ξέρετε, μπορεί μια εικόνα ακόμη και να σας αδικεί εσάς, δηλαδή να πει κάποιος μα τι κάνουν εδώ.
0: Ναι, έχουμε πάντων συχνά τηλέφωνα για τα έργα στις Γούρνες, ας πούμε.
1: Το έχετε. Άρα δεν είμαι μόνο εγώ, λοιπόν.
0: Και διευκρινίζουμε λοιπόν ότι αυτά είναι πια τις εργολήπτριες εταιρείες του ΒΟΑΚ.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις.
0: Θυμάστε τι είχαμε τραβήξει το 22-23. Με τα έργα της παράκαμψης του Ηρακλείου.
1: Πολύ καλά θυμάμαι.
0: Αυτό λοιπόν, κύριε, το οποίο το λύσαμε και με νυχτερινές εργασίες.
1: Το θυμάμαι και αυτό.
0: Και με σπουδή.
1: Ήταν ίσως η πρώτη φορά που έγιναν τόσο εκτεταμένες νυχτερινές εργασίες.
0: Ναι, αναλάβαμε αυτή την ευθύνη και αυτή την πρωτοβουλία τότε. Και με νυχτερινές εργασίες επισπεύθηκε η διαδικασία στην παράκαμψη Ηρακλείου. Όπου κλείναμε, θα το ξαναπώ, μία λωρίδα και πάθαινε έμφραγμα όλο του Ηρακλείου.
1: Εννοείται.
0: Άρα λοιπόν τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα, σε ό,τι αφορά την παράκαμψη Ηρακλείου τουλάχιστον, να είμαστε έτοιμοι για παρόμοιες καταστάσεις.
1: Ναι, για τις οποίες εσείς φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε τουλάχιστον, θα βοηθήσετε αν κληθείτε, γιατί δεν έχετε
0: λόγους. Το κάναμε μέχρι τώρα, κύριε Μπογδανίδη, σε θέματα συντήρησης, κλαδοκοπών, καθαρισμών, ναι, άμεσης επέμβασης μετά από πλημμύρες για αποκατάσταση του οδοστρώματος. Ναι. Αυτό εννοώ συμπληρωματικά.
1: Ναι. Κλαδοκοπές τώρα. Και ο καθαρισμός σε ποιον γίνει, γιατί και εκεί έχουν μπερδευτεί. Ανέβαινα προχθές προς την Εθνική Οδό, είδα πολλά σκουπίδια και πάλι σκέφτηκα. Λέω, η περιφέρεια τι κάνει.
0: Οι κλαδοκοπές που επηρεάζουν την ορατότητα του δρόμου καθοδών και συνακόλουθο την οδική ασφάλεια, είναι σε εμάς, είναι στο τμήμα συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για τις οδικούς άξονες που σας είπα νωρίτερα, αλλά η καθαριότητα σε σκουπίδια και όλα αυτά έχει μεταφερθεί στους Δήμους από 1η-1η του 2024.
1: Λίγο
0: τώρα στην πράξη, τώρα στην πράξη, κύριε Μπογδανίδη, όταν περνάμε για να καθαρίζουμε κλαδιά, φυτικό υλικό γενικά, μαζεύουμε τα πάντα.
1: Καλά.
0: Όμως, εάν.
1: Απλώς ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, είναι αυτό η παθογένεια σε πολλά πράγματα που έχουμε στη χώρα, είτε είναι πολυνομία είτε έτσι. Πολλές ευθύνες, δηλαδή μας δέτε τώρα. Κλαδοκοπές είναι δικές σας, καθαριότητα στους Δήμους, τη συντήρηση τώρα την έχει πάρει ο εργολάβος και στο τέλος, από τη μαμή στελεχώνα, χάνεται και το κοπέλι. Έτσι πολλές φορές.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε, τουλάχιστον τα 4 χρόνια τα οποία έχω εποπτεία σε αυτούς τους άξονες και σε αυτά τα έργα, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι.
1: Ναι.
0: Με ευθύνη ή με πλημέλεια του φορέα τον οποίο εκπροσωπούμε.
1: Το λέω γιατί όταν είχατε εσείς τη συντήρηση, βλέπαμε πραγματικά κάποια πράγματα να γίνονται, όπως είπατε και την.
0: Σας λέω ότι το τμήμα συντήρησης, και θέλω να το πω αυτό,
1: ναι,
0: το τμήμα συντήρησης των οδικών αξώνων της αρμοδιότητάς μας, με 10 εργαζόμενους εργάτες, συντηρεί, φωτίζει, καθαρίζει, καθάριζε μέχρι το 24, κούρευε φυτά και όλα αυτά, mm-hmm, σε ένα μήκος περίπου 800 χιλιόμετρα.
1: Δεν μου το λέτε σοβαρά τώρα αυτό.
0: Γιατί,
1: 800 μετρήστε. Χιλιόμετρα.
0: Μετρήστε. Περίπου 800 χιλιόμετρα είναι. Περίπου 300 χιλιόμετρα ο ΒΟΑΚ και η άλλα τόσα η Εθνική Οδός.
1: Ναι.
0: Οι δύο άξονες Ηράκλειο Βιάνος.
1: Αν βάζετε και αυτούς.
0: Ο Ηράκλειο Αγία Γαλήνη.
1: Ναι, σωστά. Ναι.

0: Όλο το επαρχιακό δίκτυο, λέει.
1: Όχι το επαρχιακό. Το επαρχιακό είναι τη περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Χανίων, Ραθύμνου.
0: 700 χιλιόμετρα.
1: Βέβαια. 700 μεγάλο. Με 800 χιλιόμετρα είναι όλα αυτά.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Τώρα. Βέβαια είναι.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Και είναι 10 εργάτες, έτσι. Τα μηχανήματα και τους βλέπετε συχνά να σαρώνουν. Είναι ένα πολύ εργόδες τμήμα το οποίο παράγει δουλειά, φωτισμός φυσικά, ηλεκτροφωτισμός, τα φανάρια κάθε φορά που χαλάνε ή έχουν κάτι κτλ. Αυτό, ναι. Αυτό το ηρωικό τμήμα σπέβδει.
0: Ναι, καλά κάνετε. Είδατε τώρα ότι πράγματα πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Αυτό το ηρωικό τμήμα σπέβδει.
0: Δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Η περιφέρεια το ενισχύει με μηχανήματα, χέρι της συμπάθειας και της υποστήριξής μας, αλλά είναι οι μαχόμενοι στους δρόμους που καμιά φορά τους βλέπετε με τα κολονάκια.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι πήγαιναν από Κίσαμο μέχρι Σιτία, από Αγία Γαλήνη μέχρι Βιάννου, Ηράκλειο.
0: Απίστευτο είναι αυτό.
1: Μα, και σκεφτείτε τη διαδρομή για να ξεκινήσει το μεροκάματα από Χανιά, τι ώρα φεύγουν, πόση ώρα εργάζονται και μετά για να επιστρέψουν.
0: Στο κομμάτι τώρα, για να το ολοκληρώσουμε πριν πάμε στα άλλα επιμέρους που είναι πολύ σημαντικά, φαντάζομαι. Στο κομμάτι Ηράκλειο Καστέλη, αναφέρουμε στο αεροδρόμιο.
1: Έχει εκφύγει στην πράξη τη αρμοδιότητά μα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό πια εκτελείται από την εργολαβία του αεροδρομίου.
0: Ναι. Σωστά, γιατί είναι κομμάτι του έργου και το οποίο ξέρουμε ότι έτσι αλλιώς θα έχουμε και διόδια, είναι άλλο ζήτημα. Όμως υπάρχουν πολλές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο. Ενώ πέρα του κεντρικού δρόμου που είναι Ηράκλειο, Χερσόνησος.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή αυτό το βλέπετε, αυτό είναι δικό σας, έτσι ή όχι.
1: Θα ξεκινήσουμε. Ναι, βέβαια. Η εναλλακτική διαδρομή του αεροδρομίου, κύριε Μπογδανίδη, θα είναι το Ηράκλειο Βιάνος. Ηράκλειο Αρκαλοχώρια στην πράξη. Ολοκληρώθηκε αυτό τον εναλλακτικό άξονα, τον βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, διότι γνωρίζαμε την πρόοδο της εργασίας στο Καστέλι και την ανάγκη να λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο στα τέλη της δεκαετίας του 20. Mm-hmm. Οπότε εστιάσαμε πάρα πολύ σε αυτό τον άξονα, το Ηράκλειο δηλαδή Αρκαλοχώρια Βιάνος. Και τα αποτελέσματα ήταν και είναι ορατά. Πολύ συγκεκριμένα, επειδή όταν θα λειτουργήσει με διόδια ο νέος άξονας Καστέλη-Χερσόνησος και περαιτέρω προς Άγιο Νικόλαο και Χερσόνησο και Νεάπολη, ο κόσμος του Ηρακλείου θα πρέπει να έχει μια εναλλακτική ασφαλή διαδρομή προς το αεροδρόμιο, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από τον άξονα βιομηχανική, Πεζά, Κουνάβη, Σκαλάνη, Αρκαλοχώρη και από εκεί με κόμβο στο αεροδρόμιο Καστελίου. Σε αυτό λοιπόν τον άξονα, ο οποίος ήταν της αρμοδιότητάς μας, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ.
0: Και είναι.
1: Και είναι της αρμοδιότητάς μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και ακούστε την εξής αφήγηση. Παραδώσαμε το 2022 τον Ιούλιο τον κόμβο των Κουνάβων. 5,5 εκατομμύρια.
0: Με καθυστέρηση λίγο, έτσι πρέπει να πω.
1: Ναι, ναι, εμείς το ολοκληρώσαμε τότε. Επιπέσαμε στη συνέχεια στον κόμβο.
0: Είναι ένας πολύ καλός κόμβος.
1: Βέβαια, πολύ καλός κόμβος, επενετέως.
0: Ναι. Και ασφαλής κόμβος θα έλεγα. Γιατί...
1: Επιπέσαμε στον επίσης καθυστερούμενο μέχρι τότε κόμβο Αρκαλοχωρίου και τον ολοκληρώσαμε με 12,5 εκατομμύρια εργολαβία τον Απρίλιο του 2025. Και μάλιστα κάναμε άλλο ένα κυκλικό συμπληρωματικά δυτικά της πόλης του Αρκαλοχωρίου, ο οποίος διευκολύνει την είσοδο στην κόμβολη του Αρκαλοχωρίου. Και τώρα, με άλλα 5,5 εκατομμύρια, δουλεύουμε τον κόμβο των Πεζών.
0: Αυτό θα είναι ισόπεδος.
1: Ισόπεδος κόμβος των Πεζών.
0: Έχει μελεχθεί σωστά,
1: έχει μελεχθεί σωστά ισόπεδος. Θα δίνει κατευθύνσεις και προς Πεζά και προς Καλονίπρο και προς Αρκαλοχώρη και προς Αγίες Παρασκές και προς Ηράκλειο. Είναι σύνθετο έργο.
0: Ναι, είναι ένα σύνθετο έργο το οποίο έμεινε. Όχι με τη δική σας ευθύνη προφανώς της περιφέρειας, γιατί έχει μείνει πολλά χρόνια.
1: 4 χρόνια τώρα σας λέω. Έχουμε ένα μαραθώνιο για να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνται αυτοί οι κόμβοι.
0: Αυτός ο κόμβος πότε τον βλέπετε, ας πούμε. Έχετε ένα χρόνο.
1: Είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Είναι εντός χρονοδιαγράμματος ο κόμβος των Πεζών και φυσικά το στίχημα είναι λειτουργήσει.
0: Εννοώ πριν το αεροδρόμιο, έτσι.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος.
0: Γιατί...
1: Όλη η εστίαση της υπηρεσίας μας είναι ολοκλήρωση του κόμβου των Πεζών τώρα.
0: Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα.
1: Γιατί ένα είναι δράμα. Το τελευταίο δυνατό σημείο πριν το αεροδρόμιο.
0: Ναι. Και ξέρετε, το λέω γιατί το Ηράκλειο Βιάνος, την εποχή που φτιάχτηκε επί αημνής του Καμπέλη, σχεδιάστηκε με πολλά

0: προβλήματα. Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε τότε με αυτό που είπατε, με τους κόμβους που, ας πούμε, στα πεζά ήταν ένα μαρτύριο. Θα μου πείτε για τρία λεπτά, για τέσσερα.
1: Ναι, είναι. Αλλά είναι δυσχεραίνει.
0: Και επικίνδυνο.
1: Δυσχεραίνει έναν τέτοιο άξονα.
0: Και επικίνδυνο.
1: Επίσης, οφείλω να σας πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου μελετά ένα άλλο κόμβο ισόπεδο στο Σκαλάνι. Όχι η υπηρεσία μας.
0: Πού λέτε τώρα.
1: Εκεί που είναι τα φανάρια στο Σκαλάνι.
0: Ακριβώς τα φανάρια.
1: Βέβαια. Επίσης θα σας πω ότι στον ίδιο άξονα.
0: Εκεί τα φανάρια βοηθούν ή μήπως κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν.
1: Θα μιλήσω και για τα φανάρια.
0: Ναι.
1: Επίσης, στον άξονα η Αρκαλοχώρη Βιάνος έχουμε άλλη μια ενεργή εργολαβία με 6,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό, η οποία αντιμετωπίζει σε 15 περίπου σημεία κατολιστήσεις, καθιζήσεις, αποκαταστάσεις οδοστρώματος και έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το σημείο μέχρι τώρα.
0: Αυτό πάμε προς τον νότο όμως.
1: Βέβαια, μετά το Αρκαλοχώρη. Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά είναι όλος ο άξονας.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Πρόσφατα αποκαταστήσαμε και τον φωτισμό στην παράκαμψη της Βιάνου, ο οποίος πέρασε στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας από τον Άκρη, η οποία την είχε σαν αντικείμενο. Και έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό για 7 κόμβους φαναριών από το τελωνείο του Ηρακλείου.
0: Στον ίδιο δρόμο δηλαδή.
1: Στον ίδιο δρόμο, τελωνείο Ηρακλείου, Σκαλάνι, Καλυθέα, κόμβος Αλικαρνασσού, 5 κόμβοι φαναριών και άλλοι 2 στην Παπαναστασίου Μεκνωσού, οι οποίοι θα είναι με έξυπνα φανάρια, θα αντιμετωπίζουν δηλαδή, γιατί εσείς μου θέσατε
0: ναι, το θέμα αυτό των φαναριών στο Σκαλάνι. Ναι, αυτό το έξυπνα φανάρια το ακούω χρόνια.
1: Κολλιέται διότι έχουμε δικαστική εμπλοκή με τους διαγωνιζομένους. Θα τα είχαμε ολοκληρώσει ήδη.
0: Τι, δηλαδή κάνουν προσφυγές μεταξύ.
1: Βέβαια προσφυγές μεταξύ.
0: Αυτό το κλασικό.
1: Μία μεγάλη παθολογία των έργων, κύριε Μπογδανίδη, και είναι αυτή ακριβώς η δικαστική καθυστέρηση.
0: Και από ανακατεύονται και οι δικηγόροι, θα έλεγα, αλλά πείτε τι φταίνει οι δικηγόροι τώρα, έτσι.
1: Ναι, θου κύριε.
0: Πάντως, αυτές οι προσφυγές δεν μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα. Πραγματικά τώρα
1: είναι
0: το λέω.
1: Είναι θέμα φόρτου ελληνικής δικαιοσύνης, κύριε Μπογδανίδη.
0: Δηλαδή, επικαλούμε τώρα την ιδιότητά σας, την νομική. Πολύ κολλάνε. Για χρόνια πια.
1: Για να ξεμπλοκάρουμε τα 27.300.000 ευρώ και άλλα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν στην ΠΕΡ Λασιθίου, δεν μπορώ να σας πω που φτάσαμε για να προλάβουμε το χρόνο έκδοσης της απόφασης των διαγωνιζομένων για να μην χάσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Αρναουτάκης το ξέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τώρα.
1: Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι, λέω τελειώνει τώρα.
1: Οι διακριτικές δηλαδή παρεμβάσεις για την σπουδή απονομής δικαιοσύνης σε έργα τα οποία κινδυνεύουν να χαθεί η χρηματοδότηση, δεν μπορώ να το πω πόσο κέρυες και πόσο παρακλητικές είναι.
0: Ναι. Άρα,
1: παρεμβαίνουμε και σε αυτό το σημείο στα όρια του ενδιαφέροντός μας.
0: Ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι η ιστορία της αντικατάστασης των φαναριών και των έξυπνων, γιατί αυτά θέλουν μελέτη και
1: βέβαια. Προφανώς. Υπάρχει ήδη η μελέτη, υπάρχει ήδη η χρηματοδότηση, έχει γίνει ο διαγωνισμός. Αναμένουμε την απόφαση επί των προσφυγών των διαγωνιζομένων.
0: Ναι. Θα είχε τελειώσει, δηλαδή, μου λέτε.
1: Προφανώς. Ναι. Προφανώς από αρκετούς μήνες.
0: Ελπίζουμε του 27 τουλάχιστον. Το λέω.
1: Εξαρτάται από την έκδοση αποφάσεων.
0: Ναι. Εκεί πρέπει να πω, το θυμήθηκα τώρα. Κάνατε ένα έργο. Δεν ξέρω τώρα και αν ήταν προβληματικό σημείο. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια ήταν. Αντικατάσταση σομβρίων προς τη βιομηχανική.
1: Ναι, γιατί εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Άλλα 4 εκατομμύρια από τον κόμβο του Σαλικαρνασσού μέχρι την Καλυθέα. Εκεί, λόγω έλλειψης παροχέτευσης σομβρίων υδάτων, κάθε φορά που έβρεχε δυνατά γινόταν χύμαρος ο δρόμος και λίμνη ο κόμβος του Σαλικαρνασσού. Τα θυμάστε αυτά.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Τα αντιμετωπίσαμε λοιπόν το καλοκαίρι του 2023 με ένα έργο 4 εκατομμυρίων, το οποίο έκανε υπόγειους αγωγούς παροχέτευση στο καθαβαδιανό ρέμα των υδάτων στην Αλικαρνασσό. Νέο ασφαλτοτάπητα, φωτισμό στη θέα. Δηλαδή, δείτε όλο τον άξονα Ηράκλειο Βιάνος τι επέμβαση έχει απορροφήσει από το σχεδιασμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
0: Ο οποίος έπρεπε να έχει τελειώσει, να το πω αυτό για τους ακροατές, πριν 20 χρόνια να είναι ολοκληρωμένος, αλλά δυστυχώς τότε τα λεφτά με απόφαση τότε της τότε νομαρχίας πήγαν αλλού. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ένα θέμα το οποίο τώρα μου ήρθε, αλλά θέλω να σας το ρωτήσω και υπήρχε και μια σχετική ερώτηση από ακροατή. Είχε τεθεί από παλιά, νομίζω, την εποχή που ήταν ο κ. κουκιαδάκι τώρα, τόσο παλιά το λέω. Επειδή όπως έχετε δει κι εσείς,

0: επωχούμενο είστε συχνά, μπλοκάρει το ρεύμα.
1: Πανθεποχούμενο.
0: Okay. Το κρατώ λοιπόν και αυτό. Μπλοκάρει πολύ συχνά το ρεύμα προς την έξοδο από την εθνική οδό, δηλαδή από το ΒΟΑΚ, προς την βιομηχανική. Εκεί λένε ότι είναι έτσι σχεδιασμένο λάθος, είναι και τα φανάρια. Και υπήρχε μια αίσθηση ότι μήπως φύγουν τα φανάρια και γίνει κόμβος. Το συζητάτε
1: υπάρχει
0: αυτό.
1: Υπάρχει μια μελέτη για κυκλικό κόμβο σε εκείνο το σημείο, κύριε Μπογδανίδη.
0: Δεν ξέρω και αν έχετε πια αρμοδιότητα.
1: Απλά με την παράδοση του ΒΟΑΚ στην εργολήπτρια εταιρεία.
0: Μπλοκάρει.
1: Εμείς θα βοηθήσουμε με ό,τι έχουμε έτοιμο, αλλά οφείλει να γίνει εκ νέου η μελέτη, η σκέψη αυτή από την κατασκευάστρια εταιρεία. Οφείλω να σας πω ότι η κόμβη περιμετρικά του Ηρακλείου πρέπει να είναι προτεραιότητα για την εργολήπτρια εταιρεία και λόγω απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι και τι θα σχεδιάσουν. Τώρα μου λέει ο αγαπητός μας σύλλογος ο Γιάννης Ολιονάκης ότι είναι μαύρο χάλι οι αρμοδιότητες, λέει. Η μισή γέφυρα, λέει, της Φοινικιάς είναι δημοτική, το άλλο περιφέρεια. Ψηφιοποίηση για γνώση ακριβώς και την ενιοποίηση. Άλλωστε, η κεντρική διοίκηση, όποτε θέλει, παίρνει πάνω τις κατασκευές, κυρίως αγνοώντας την περιφέρεια που θα μπορούσε να τα κάνει πολύ καλύτερα.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Μπογδανίδη, και ευχαριστούμε τον κύριο Λιονάκη για αυτή και για αυτή του την παρέμβαση. Είναι αλήθεια ότι εμείς από το 2010 λέγαμε δώστε μας τις μελέτες του ΒΟΑΚ. Γνωρίζουμε πρόσωπα, γνωρίζουμε πράγματα, γνωρίζουμε καταστάσεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή ως περιφέρεια Κρήτης να οργανώσουμε τις μελέτες του ΒΟΚ, οι οποίες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, δεν έχουμε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για το ΒΟΚ. Και υποτίθεται ότι θα κατασκευαστεί σε μια πενταετία από το 2025, το 30 δηλαδή.
0: Το έργο πάει μελέτη
1: κατασκευή. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή έχουμε δείξει ως περιφέρεια Κρήτης την επάρκειά μας σε ό,τι μας ανατίθεται, και η οποία επιβεβαιώνεται και με μια λαϊκή επιδοκιμασία διαρκώς αυξανόμενη τις τελευταίες 4 τετραετίες. Ζητήσαμε την προπαρασκευή των μελετών του ΒΟΑΚ να μας ανατεθεί. Το Υπουργείο όμως με κάποιο τρόπο όχι μόνο δεν έδινε αυτές τις μελέτες, αλλά και μας κρατούσε σε άγνοια για το πού ακριβώς, από πού θα περάσουν, πώς θα γίνουν, και τα είδαμε όλα αυτά μόνο στην μελέτη, στην έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μας ήρθε εδώ πέρα, και αν θυμάστε καλά την αναπέμψαμε κιόλα στο Υπουργείο με τις παρατηρήσεις μας, οι οποίες περιείχαν κόμβους προς το παγνί, περιείχαν τη σύρα και στο κακό όρος και διάφορες άλλες εύστοχες παρατηρήσεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθούν και από την κυβέρνηση.
0: Το θέμα, και σας ρωτώ τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα, το θέμα των γεφυρών στο ΒΟΑΚ όμως, το τρέξατε τελικά, δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν μια παλιά ιστορία.
1: Το τρέξαμε, όχι που δεν είχαμε μελέτες από το 2021.
0: Αυτό λέω. Ότι...
1: Το τρέξαμε λοιπόν από το 2021 έτοιμες μελέτες, συνέβησαν τα τροχιά που συνέβησαν στα Χανιά και μας έδωσε 10 εκατομμύρια το Υπουργείο και τρέχουμε αυτή τη στιγμή κατασκευάζοντας 10-11 γέφυρες Ηράκλειο Ρέθυμνο και διαγωνιστική διαδικασία που κόλλησε λόγω δικαστικής εμπλοκής.
0: Και αυτή κόλλησε.
1: Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, βέβαια, για άλλες 10 γέφυρες.
0: Αυτή πώς είναι αρμοδιότητα σε αυτό τρέχετε, επειδή είναι υπερκείμενο, ας πούμε, πώς.
1: Ακούστε, θα κάνουμε όλη την υποδομή των γεφυρών. Το έχουμε κάνει ήδη στο Φόδελε, το έχουμε κάνει ήδη στην κόμβο, στην γέφυρα Επισκοπής, στη γέφυρα του Τομπρούκ και θα μπούμε τώρα και στη γέφυρα του Σιλαμιανού Ρέματος. Είχε μία προτεραιότητα Ελικαρνασσό, αλλά λόγω καλοκαιριού και κίνησης θα την πιάσουμε από φθινόπωρο. Εξάλλου παρενέβημε στη γέφυρα της Παντάνασσας. Γιατί έπρεπε και αυτή, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου. Γιατί και αυτή παρουσίασε κάποια θέματα και έπρεπε να είμαστε έτοιμοι πριν την τουριστική σεζόν.
0: Αυτή είναι δηλαδή και στερεώσεις και τα πάντα, έτσι.
1: Βέβαια. Συνολική αποκατάσταση. Συνολική αποκατάσταση των γεφυρών και...
0: Αυτό, ξέρετε, είναι σημαντικό που πολύ να μην φαίνεται καμιά φορά.
1: Οι υποδομές του ΒΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, έχουν στην πράξη να συντηρηθούν από την κατασκευή του. Ό,τι προλάβει η περιφέρεια. Εμείς έχουμε μελέτες και για τα οδοστρώματα του ΒΟΑΚ, στα οποία παρενέβημε με 16,5 εκατομμύρια και φτιάξαμε όλη αυτή την παράκαμψη Ηρακλείου που είδατε, από το Σφακάκι μέχρι το Λατζιμά, στο Ρέθυμνο, μέχρι την Σκαλέτα, παρενέβημε στο Μπαλί, στο Φόδελε, σε κάποια άλλα σημεία στο Ρέθυμνο. Ξέρουμε που θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Απλά

0: η κεντρική διοίκηση κρατούσε
1: εδώ
0: το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Η κεντρική διοίκηση έχει κρατήσει ακόμα και τις απαλωτριώσεις που δεν έχει ένα γραφείο εδώ για να κάνει.
0: Κύριε Μπογδανίδη, όλη αυτή το θέμα των αρμοδιοτήτων που έθεσε ο κύριος Λιονάκης σε ένα σοβαρό αποκεντρωμένο κράτος επιλύεται εύκολα. Για να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, οφείλουμε να πούμε το εξής. Η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, με την επάρκεια τουλάχιστον της περιφέρειας Κρήτης που έχει δειχθεί, οφείλει να έχει αποκεντρωμένους αυτοτελείς πόρους, προκειμένου να υλοποιεί σε συνεργασία και με τους συναρμόδιους φορείς αυτά τα οποία μπορεί να κάνει στην εδαφική της αρμοδιότητα.
1: Εσείς έχετε.
0: Δεν έχουμε.
1: Και όλα αυτά πρόταγμα, τα εκατομμύρια που μας λέτε.
0: Προκύπτουν από ζητία. Από ζητία στα Υπουργεία. Αν κάτι φημίζεται ο κύριος Αρναουτάκη προεχόντως, είναι η αποτελεσματικότητά του στην άντληση χρηματοδοτήσεων. Δεν μπορώ να σας πω ιστορίες επάρκειας για το πώς πήραμε 45 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 40 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαθέσαμε 27 εκατομμύρια στην ΠΕΟ και άλλα 11,5 στο Λασίθι.
1: Θα μας τα πείτε μετά το διάλειμμα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω ακόμα για το επαρχιακό δίκτυο και για τον δρόμο Ηράκλειο Ανόλια, που για μένα είναι σημαντικό κομμάτι.
0: Έχουμε αυτό. Να πούμε πολλά, κύριε Μπογδανίδη. Ναι. Ο τάβρος όμως από τα κέρατα είναι αυτοτελής πόρη της περιφέρειας για να μπορεί να κάνει έργα γνωρίζοντας το πεδίο.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τον κύριο Νίκο Σκουλά, ο οποίος μας λέει για τα έργα που έχουν γίνει. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε μπει ούτε στα μισά, γιατί δεν ρωτάω για το επαρχιακό δίκτυο, δεν ρωτάω για το δρόμο που υπάρχει και ερώτημα.
0: Θα σας πω τώρα.
1: Για το Ηράκλειο Ανόγια, ξέρετε, πολλοί λένε ότι εξυπηρετεί ένα-δύο χωριά, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί θα ήταν με ευχής έργο να έχει φτιαχτεί αυτός ο δρόμος.
0: Υπάρχει σχεδιασμός. Απλά είπαμε την έλλειψη αυτοτελών πόρων, κύριε Μπογδανίδη. Υπάρχει σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή για όλα τα τμήματα από τους κουμπέδες μέχρι το πάνορμο. Δηλαδή διεξάγουμε μελέτη σε προχωρημένο επίπεδο στο τμήμα από κουμπέδες μέχρι τον κόμβο του Στρούμπουλα. Παραδώσαμε το κομμάτι Στρούμπουλα στα Στυράκη το 2022 τον Αύγουστο, το οποίο είχε αλλάξει άρδιν την πρόσβαση στην περιοχή. Δώσαμε 1 εκατομμύριο για περίφραξη και συνοδά έργα και αποκατάσταση μέσα στο Αστυράκι, εκεί που είναι τα φανάρια. Mm-hmm. Κάνουμε σε προχωρημένο στάδιο επίσης, το περάσαμε και από Επιτροπή Περιβάλλοντος πρόσφατα, το κομμάτι από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα, που ήταν Αστυράκι Κυλιστός, προσθέσαμε και το κομμάτι Κυλιστός Σύσαρχα, για να γίνει ενιαία μελέτη. Και αυτά τα δύο κομμάτια θα ήταν ευχής έργο. Είναι 11,5 χιλιόμετρα τα δύο αυτά, από Στρούμπουλα μέχρι Αστυράκι και από Αστυράκι μέχρι από Στρούμπουλα μέχρι Κουμπέδες και από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα. Αυτά τα 11,5 χιλιόμετρα θα ήταν ευχής έργο όταν τελειώσουν οι μελέτες σε κάποιους μήνες, να γίνει μια ενιαία κήρυξη διαγωνισμού για να υπάρχουν τα χρήματα γι' αυτό, ούτως ώστε με μια εργολαβία να γίνει το σημαντικότερο τμήμα αυτού του έργου.
1: Ναι, αυτό
0: κατασκευάζεται, ναι, κατασκευάζεται ήδη το τμήμα Ανόγια Σύσαρχα, το οποίο θα κάνει τη διαδρομή σε 2 λεπτά και μετά αυτό, την ολοκλήρωσή του.
1: Και αυτό θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση.
0: Και υπάρχει φυσικά μετά έτοιμη μελέτη για το Ανόγια Γαράζο και για το Γαράζο Πάνορμο επίσης.
1: Άρα αρκεί να υπάρξουν λεφτά.
0: Να υπάρξουν λεφτά.
1: Ναι.
0: Η παράκαμψη τη αξού.
1: Με ρωτάει ένα φίλο πότε θα φύγει το φανάρι από τα Στυράκια. Όταν γίνει ο δρόμο.
0: Βέβαια, όταν θα γίνει ο άλλο δρόμο. Ναι. Το φανάρι θα παραμείνει. Γιατί για λόγου ασφάλεια.
1: Ναι, δεν μπορεί. Είναι στενό το κομμάτι.
0: Είναι στενό το σημείο. Να υπογραμμίσουμε ότι ο κόσμο αυτό έδωσε τα ακίνητά του και στο Αστυράκι Στρούμπουλα και στο Σύσαρχα Ανόγια χωρί απαλωτριώσει.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι και έγιναν αυτά τα σημεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτό τον άξονα και τα υπόλοιπα τώρα σημεία, παράκαμψη Ανογίων, Ανόγια Γαράζο, Γαράζο Πάνορμο, είναι μια προτεραιότητα της περιφέρειας η οποία δημιουργεί ένα ολόκληρο δρόμο για τον Ψιλορίτη από τους Κουμπέδες μέχρι το Πάνορμο μέσω Ανογίων, Αξού κτλ. Ο οποίος είναι η μόνη λύση στην ορεινότητα και την καχεξία της περιοχής. Προφανώς και είναι μια προτεραιότητα, ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Δεν το
0: θυμάστε
1: συζητάμε.
0: Τη Βιάνο πριν το Ηράκλειο Βιάνος.
1: Πολύ καλά τη θυμάμαι.
0: Θυμάστε πριν
1: πολύ καλά θυμάμαι
0: το δρόμο της Μεσαρά στη Μεσαρά.
1: Πώς θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι ιστορία έπρεπε να κάνεις, να δημιουργήσεις το μυαλό σου για να πας στον Κερατόκαμπο ή για να πας

0: στα νότια χωριά της εκεί στη Μεσάρα.
1: Ακριβώς το ίδιο είναι αυτός ο άξονας για την ορεινότητα του Βόρειου Ψηλού.
0: Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους. Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους.
1: Πρόκειται για μια δημογραφικά ακμάζουσα περιοχή, η οποία οφείλει να έχει πρόσβαση και όλη η ανάπτυξη εξαρτάται από τη συντομία των υποδομών.
0: Πείτε μου λίγο, επειδή σας πιέζω τώρα, γιατί μας τρέχει ο χρόνος, μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Θέλω να σας πω.
0: Για τα υπόλοιπα τμήματα, όταν λέμε επαρχιακές οδούς, επαρχιακή οδό, την οποία την έχετε στην αρμοδιότητα.
1: Θα σας πω. Η υπηρεσία μας εκτέλεσε ένα έργο 35 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο είχε οδική ασφάλεια σε όλη την Κρήτη. Ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπου είμαι πολιτικός προϊστάμενος, δεν έχει αρμοδιότητα των επαρχιακών δρόμων στις περιφερειακές ενότητες, τις έχει ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, ο Χωρικός, εκτελέσαμε ένα έργο 35 εκατομμυρίων, το οποίο λύγει τις επόμενες εβδομάδες και παρενέβημε με ασφαλτοστρώσεις, με στιθέα, με φωτισμό, με σήμανση σε 400 περίπου σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου. Υπάρχει ένας χάρτης της Κρήτης με τα 400 αυτά σημεία που παρενέβημεν αποκαταστατικά και οι οποίες παρεμβάσεις θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη ότι έχουν εκθετικά ανεβάσει το επίπεδο ασφάλειας σε όλη την επαρχία της Κρήτης. Ξαναλέμε άλλα 16,5 εκατομμύρια στον βόρειο οδικό άξονα, τα οποία τα είδαμε από το Ηράκλειο μέχρι τα Ελληνοπεράματα στο πιο πολυσύχναστο σημείο του δρόμου να λειτουργούν λειτουργικά. Θυμάστε πώς ήταν ο κόμβος Γαζίου.
0: Πολύ καλά θυμάμαι.
1: Έτσι. Δυστυχώς. Και στη συνέχεια, με την προσωπική επάρκεια του Περιφερειάρχη, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά επαρχιακή οδό 122 χιλιόμετρα, όπου αποκαταστήσαμε ασφαλτοτάπητα. Στο τμήμα Κολένη-Κολυμπάρη. Στο τμήμα από το Σταυρωμένο Ρεθύμνου, όλο το Μέσα Μυλοπόταμο, μέχρι το Γάζι, μέχρι τον Άγιο Νικόλο Γαζίου, ασφαλτοστρώσαμε. Όλο το κομμάτι από Μάλια μέχρι Νεάπολη, παλιά εθνική οδό μιλώντας.
0: Και το Κακό Όρος βάλτε.
1: Αυτό, και στο Κακό Όρος κάναμε από άλλη παρέμβαση.
0: Άλλη.
1: Κάναμε όλο το Κακό Όρος από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι τις Γούρνες, παρακαλώ. Όλο το κομμάτι και φυσικά από το Καλό Χωριό μέχρι την Παχιά Άμμο. Άγιο Νικόλο, Καλό Χωριό, Παχιά Άμμο. 122 χιλιόμετρα νέου ασφαλτοτάπητα, 45 χιλιόμετρα στιθέων, οδοσημάνσεις, καθρέπτες και φωτισμοί. 27.300.000 ευρώ, τα οποία κλείνουν τις επόμενες εβδομάδες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα έργα, τα βασικά έργα, 35 εκατομμύρια για 400 σημεία σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, 16,5 για το ΒΟΑΚ, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά εθνική οδό, άλλα 11 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις επαρχιακές οδού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες ολοκληρώνονται, άλλα 10 εκατομμύρια για, για τις γέφυρες, 5 και 5, άλλα 6,5 για την Βιάνο, άλλα 5,5 για τον Κόμβο Πεζών, 12,5 για το Αρκαλοχώρι, περίπου 150 εκατομμύρια είναι.
0: Άρα να μόνο, έχετε λεφτά λοιπόν.
1: Μόνο.
0: Έχετε λεφτά.
1: Εμείς ξέρουμε πώς θα αντλεί. Ο κύριος Αρναουτάκης ξέρει πώς θα αντλεί, έτσι. Γιατί να γίνεται αυτό με μια αποσπασματική ζητία, κύριε Μπουδανίδη.
0: Θα
1: έπρεπε
0: να υπάρχει ένας αυτοματισμός και θεσμικά.
1: Γιατί να γίνεται με μια αποσπασματική ζητία.
0: Ναι.
1: Γιατί να είναι ο κάθε περιφερειάρχης της κάθε περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Με ένα διαρκώς απλωμένο
0: χέρι. Εσείς ξέρετε τον τρόπο, μάλλον. Ξέρετε
1: πάντως,
0: τον τρόπο.
1: Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο.
0: 150 εκατομμύρια. Ναι, είναι μεγάλο ποσό.
1: Μόνο το τμήμα, το ΤΣΕ, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Μόνο το ΤΣΕ.
0: Ξέρετε όμως τώρα τι μου λένε ακροατές και θα το έβαζα και εγώ στο τραπέζι, ότι δεν έχετε δει άλλα πράγματα. Ας πούμε τα φράγματα δεν τα είδατε όπως έπρεπε. Δηλαδή που είναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Τμήμα δομών. Τμήμα δομών. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Ολοκληρώσαμε μετά από 80 χρόνια το φράγμα της Πλατιώτισσας. Αυτή τη στιγμή το φράγμα της Πλατιώτισσας έχει πάνω από 7 εκατομμύρια κυβικά νερό, έτοιμο, παραδομένο από τον Απρίλιο και του 25, την άνοιξη του 25, και είναι έτοιμο να δώσει νερό στα τοπικά δημοτικά δίκτυα.
0: Με τι δίκτυα?
1: Περιμένουμε κάτι μελέτες από τους τοπικούς δήμους. Είμαστε σε συνεργασία και με το Δήμο Γόρτινας και με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων,
0: ναι,
1: για να μας παρουσιάσουν κάποιες μελέτες τις οποίες θα τις εγκρίνει ο Σύμβουλος Πληρώσεως και να δώσουμε στα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα νερό με άντληση μέσα από το φράγμα.

0: ανάγκη να ανοίξουν οι κάνουλες του φράγματος, να σπάσουν τα βαρυτικά, τα τοπικά δίκτυα με την πίεσή τους, μπορούν να αντλήσουν μέσα από το φράγμα
1: με άλλους τρόπους.
0: Με άλλους τρόπους. Ναι. Δεν θα μπω στη μεθοδολογία αυτή.
1: Το σκέφτεστε λοιπόν, το σκέφτεστε,
0: το ζητάμε. Το ζητάμε. Τα πρωτόρια έχουν δίκτυο, η Λιγόρτενος έχει δίκτυο.
1: Καλό θα είναι αυτό, πραγματικά.
0: Μα έχουμε νερό για να δώσουμε. Δηλαδή, ναι, ο φετινός Μάρτιος μας έδωσε μια υπερπληρότητα σε σχέση με το σχεδιασμό τον οποίο περιμέναμε. Δεν περιμέναμε πάνω από 4 εκατομμύρια. Κυβικά έχουμε πάνω από 7.
1: Ναι.
0: Αυτά τα 3 εκατομμύρια μπορούμε να τα διαθέσουμε στις τοπικές κοινωνίες και έχουμε ειδοποιήσει τους δημάρχους, είμαστε σε συντονισμό με αυτό, να δώσουμε το πλεονασματικό νερό εκεί. Φυσικά, έχουμε έτοιμη μελέτη, την οποία την έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο με προϋπολογισμό πάνω από 70 εκατομμύρια για τα δίκτυα της Πλακιώτισσας.
1: 70.
0: Ναι. Στο Υπουργείο τόσο ήταν η μελέτη.
1: Ναι.
0: Κατασκευής δικτύων, απαλωτριώσεων, υλικών κτλ. Τα οποία περιμένουμε το Υπουργείο να τα εγκρίνει.
1: Δεν είχε πει ο Μητσοτάκης και είπε ότι προχωράνε αυτά.
0: Εμείς έχουμε. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες, κύριε Μπογδανίδη. Ναι. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες. Και όχι μόνο για την Πλακιώτισσα, έχει έτοιμες μελέτες για το φράγμα των Αμυρών, άλλα 20 τόσα εκατομμύρια, το οποίο και αυτό περιμένει από το πρόγραμμα Ίδρο την ένταξή του, και αρκετές άλλες μελέτες στο ίδιο πρόγραμμα, προκειμένου να γίνουν φράγματα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας το φράγμα Πλατή Ποταμού, όμως τα δίκτυα του φράγματος του Έλλους έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στον βιολογικό της Γεωργιούπολης, έχει ολοκληρωθεί. Τα δίκτυα με 13 αντιλιοστάσια είναι σε μια φάση ολοκλήρωσης 70% από την υπηρεσία μας. Mm-hmm. Έχουμε έτοιμη μελέτη για το φράγμα Αγίων Θεοδόρων, το φράγμα Βασιλικών Ανογίων επίσης και, και του Σκηνιά και του Καραβάδου είναι σε φάση μελέτης και παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε.
1: Γιατί πάλι ορισμένα φράγματα είναι στην αρμοδιότητα και άλλα δεν είναι? Είναι πάλι αυτό το μπλέξιμο.
0: Είναι θέμα Υπουργείου. Δηλαδή η Πλακιώτισσα είχε διευθύνουσα υπηρεσία, την υπηρεσία μας, το Τμήμα Δομών. Είναι θέμα επιλογής Υπουργείου.
1: Ναι.
0: Εμείς για ένα πράγμα απολογούμαστε, κύριε Μπογδανίδη, για την αποτελεσματικότητα των ανατεθειμένων σε εμάς εργασιών. Το Τμήμα Δομών, πέρα από τα φράγματα τα οποία σας κατονομάζω, ναι, χθες δώσαμε νερό, αποκαταστήσαμε με 300.000 ευρώ το φράγμα του Ινίου, τον αγωγό. Ναι. Με ένα χυτοσίδηρο ο οποίος θα είναι αιώνιος. 300.000 ευρώ περίπου, 280 νομίζω, κόστησε αυτή η αποκατάσταση του αγωγού, η οποία από χθες δίνει στους καλλιεργητές του Ινίου το νερό το οποίο οφείλουμε να τους δώσουμε.
1: Ναι.
0: Το Τμήμα Δομών, πέρα από την στενή αρμοδιότητα, έχει φτιάξει τη λέσχη του αστυνομικού μεγάρου, έχει φτιάξει την Παναγία τη Φανερωμένη στην Παχιάμο και στις Αρχάνες την αντίστοιχη. Έχει κάνει με 1 εκατομμύριο ευρώ αποκατάσταση στο Σταυράκιο Λύκειο Ανογίων. Πλήρη αποκατάσταση. Έχει δώσει στην Στέγη Ανηλίκων στο Ηράκλειο αποκατάσταση. Έχει αποκαταστήσει τον Άγιο Τίτο στο Τιμπάκι. Σας μιλάω
1: για... Μπαίνετε και σε τέτοια αίρια.
0: Βέβαια.
1: Να σας
0: βέβαια.
1: Πω
0: τώρα. Έργα αλεξιπτωτιστές. Τα οποία όμως, ακούστε, επειδή έχουμε αρκετούς δήμους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τεχνική υποστήριξη με τεχνικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: βοηθάμε πάρα πολύ. Το πρόγραμμα Τρίτσης για την αστική ανάπλαση του γαζίου που βλέπετε και γίνεται τώρα είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας. Όλη αυτή η οδός Βενιζέλου, στην οποία προβλέπεται μια συνολική ανάπλαση στο γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, γίνεται με την εποπτεία της υπηρεσίας μας, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Το ίδιο θα συμβεί και με την πλατεία των Μυρών. Το ίδιο θα συμβαίνει ήδη και με το τμήμα από Κολυμπάρι μέχρι τον Πλατανιά, 6 χιλιόμετρα. Και εκτός από αυτά, το τμήμα μελετών, το οποίο είναι ένα αυτοτελές τμήμα της υπηρεσίας μας, διεξάγει 8 πολύ σημαντικές μελέτες, οι 6 εκ των οποίων με το ΕΣΠΑ. Διεξάγει την μελέτη για την παράκαμψη Μυρών και την παράκαμψη Τυμπακίου, που είναι σε πολύ προχωρημένα
1: αυτά
0: επίπεδα.
1: Αυτές
0: οι δύο μελέτες, της παράκαμψης Μυρών και της παράκαμψης Τυμπακίου, στην πράξη είναι το πρόπλασμα του ΝΟΑΚ, κύριε Μπογδανή.

0: Εκεί είναι καθήκον τη υπηρεσία μα να δούμε και τα 4 χιλιόμετρα ανάμεσα σε αυτέ τι δύο παρακάμψει. Πώ θα τα.
1: Εντυπωσιάζομαι τώρα να σα πω που τα ακούω όλα αυτά. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά.
0: Θα σου ολοκληρώσω με τι μελέτε του ΕΣΠΑ. Έχουμε άλλη μία μελέτη 8 χιλιόμετρων από τη Σταυρακιανή Καμάρα μέχρι τον Κόμβο των Αθανάτων για να γίνει όπω είναι μέχρι και το Σταυρωμένο, με στη Θεό στη μέση, με φωτισμό, με κόμβου, με ασφάλεια. Και κυρίως όλο το βόρειο μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, προβλέπεται να γίνει με 15 κόμβους, η μελέτη η οποία γίνεται, κυκλικούς κόμβους ισόπεδους, με μονοδρόμηση των παραδρόμων και με αποκατάσταση της όλης της παλιάς εθνικής οδού σε αυτό το σημείο, το οποίο θα την κάνει πιο φιλική στους τοπικούς χρήστες, σύν την παράκαμψη σιτίας προς Πισκοκέφαλο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα για έργα που
0: μιλάμε για δεκάδες έργα, ναι, εκατοντάδες έργα. Και δεν μιλάμε για τα μικρά, έτσι.
1: Ναι, για τα μικρά δεν μπορούμε να κάνουμε, ξεχωριστές εκπομπές. Αλλά τώρα απορώ λίγο, γιατί δεν το επικοινωνείτε. Δεν το λέω από την άποψη του να διαφημίζεστε, αλλά θα έπρεπε λίγο να είστε πιο συγκροτημένοι σε αυτό. Δηλαδή να ξέρουμε κι εμείς. Τώρα κι εγώ που είμαι μέσα στα
0: πράγματα. Τα αποτελέσματα τα βλέπει ο κόσμος, κύριε Μπογδανίδη. Τα βλέπει στην καθημερινότητα, ναι, τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν πρέπει και κάπως αυτό, γιατί το βλέπει αυτός που περνάει, ξέρω εγώ, από τα
0: δεν
1: μάλια.
0: Δεν υπάρχει, κύριε Μπογδανίδη, για να πάμε σε ένα άλλο δομικό θέμα. Αυτά τα οποία ακούτε τα κάνουν 30 υπαλλήλοι, οι οποίοι ήταν 45 πριν από μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό.
1: Γιατί δεν παίρνετε?
0: Διότι είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα ΣΕΠ.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι έχει μια αυτοτέλεια, μια αυτονομία.
0: Δεν έχει. Όχι, η κριτική είναι ότι δεν έχει. Είμαστε λοιπόν μια υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, έτσι, η οποία έχει φθήνοντα υπαλληλικό προσωπικό, με συμπληρωματικό συμβάσεων έργου προσωπικό χάνεται η θεσμική μνήμη. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας νέος μηχανικός, τον εκπαιδεύουμε σε κάποιους μήνες και μετά δεν έχει μονιμότητα και ή πρέπει να βρούμε επιπλέον χρήματα για να τον κρατήσουμε άλλους τόσους, φεύγοντας ακόμα και μετά από μια οποιαδήποτε παράταση, φεύγοντας, παίρνει μαζί του τη θεσμική μνήμη.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά...
0: Και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή, κάνουμε μια δημόσια έκκληση, εάν θέλουμε δημόσια εποπτεία στα έργα, να έχουμε μια επάρκεια σε μηχανικούς. Έχουμε ανάγκη πολιτικούς μηχανικούς, από τοπογράφους,
1: λοιπόν,
0: από ηλεκτρολόγους.
1: Να ρωτήσω
0: τρομερά θέματα.
1: Επειδή τελειώνει ο χρόνος και θέλω δύο ερωτήματα να θέσω. Το ένα το ξέχασα εγώ, γιατί υπήρχε και ένα ερώτημα ακροατή. Επιστρέφοντας στην αρχική τοποθέτηση για το Ηράκλειο Βιάνος. Ακροατές ρωτάνε, το λέω και εγώ όμως. Λέτε να τελειώσουμε με αυτούς τους κόμβους, τις παρεμβάσεις. Είναι όμως ένας ασφαλής δρόμος για να είναι εναλλακτική οδός για μένα που θέλω να πάω στο αεροδρόμιο με το 29-30. Το λέω γιατί δεν έχει στη Θεό, δεν έχει τίποτα.
0: Κατά την άποψή μου, αλλά δεν είναι ώρα ίσως για αυτό, θα πρέπει να δούμε και αυτό το οποίο μόλις είπατε, στη Θεό στη μέση. Θα πρέπει να το δούμε επιστημονικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Διότι πάντοτε υπάρχει κάποιες προδιαγραφές δρόμων, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες σε αυτά, οι οποίοι τα εισηγούνται, και πάντοτε η ανάγκη χρηματοδότηση γι' αυτό. Η παρέμβαση ίσως στο Ηράκλειο Βιάνος θα πρέπει, λόγω της εναλλακτικής και χωρίς διαδρομής προς το αεροδρόμιο, να κλείσει με μια τέτοια παρέμβαση.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι εκτίμηση ή το συζητάτε, για να καταλάβουμε και εμείς δηλαδή.
0: Έχουν τον πρώτο λόγο οι επιστήμονες.
1: Μάλιστα.
0: Η μηχανική εννοώντας.
1: Μια άλλη εναλλακτική οδός που συζητούσαμε από παλιά για το αεροδρόμιο ήταν να πάμε το Ηράκλειο, ο δρόμος που πάει Γάλλιπε-Γαλλίφα προς το Σμάρι.
0: Αυτό είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Δεν το έχουμε ξεχάσει καθόλου. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Η Τέρνα θεωρητικά θα πρέπει να μπει στην κατασκευή του κόμβου της Επισκοπής εκεί στον Καρτερό, που κάνουμε αυτή την περιπορία του, ναι, ενός χιλιόμετρου περίπου, και έχει πει ότι θα παρέμβει τους επόμενους μήνες σε αυτό το σημείο για κατασκευή του κόμβου Επισκοπής. Και φυσικά η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου διεξάγει μελέτη για την παράκαμψη καινούριου χωριού και πάνω βάθιας, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ο δρόμος Επισκοπή Καρτερός, προκειμένου μετά την Γάλλιπε να είναι η συντομότερη διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Η τριτεύουσα και συντομότερη όμως διαδρομή προς το αεροδρόμιο θα είναι αυτή. Καρτερός, Ελιά, Καινούριο Χωριό, Γάλιπε, Γαλήφα, Ασμάρι, Καστέλη.
1: Ναι. Είναι δύσκολο όμως έργο, έτσι εδώ που τα λέμε. Ε.
0: Δεν είναι δύσκολο έργο, απλά πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη.
1: Μάλλον θέλει λεφτά να το πω έτσι.
0: Να ολοκληρωθεί η μελέτη και μετά θα ψάχνουμε πάλι λεφτά για να το κατασκευάσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, και άλλα θέλω να σας ρωτήσω, αλλά επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας. Θυμάμαι, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, μου πείτε εσείς, πριν 4 χρόνια, όταν ο Περιφερειάρχης κ. Αρναουτάκης σας πρότεινε να αναλάβετε πολιτικός προϊστάμενος, αντιπεριφερειάρχης στα τεχνικά έργα. Είχατε επιφυλάξεις, δηλαδή, για το αντικείμενο, δηλαδή...
0: Είναι ένα σύνθετο πεδίο για ένα δικηγόρο.
1: Ναι, αλλά το ταιριάζει, τι ξέρει τα κατατόπια. Όλα
0: μαθαίνονται, κύριε Μπογδανίδη, όλα μαθαίνονται. Ναι. Όλα μαθαίνονται. Η γνώση του 44-16 του 44-12 του 16, νόμου που αφορά τα δημόσια έργα, είναι βασικό καθήκον κάποιου που θέλει να γνωρίζει τα πράγματα και να βοηθά στις διαδικασίες.
1: Ναι. Τώρα μετανιώσατε?
0: Όχι, το χαίρομαι πάρα πολύ, διότι το αποτέλεσμα, κύριε Μπογδανίδη, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Περνάμε από τον κόμβο γουβών, που τόσο άλλαξε την οδική ασφάλεια σε αυτό το σημείο. Και σκεφτόμαστε μετά από κάποια χρόνια που θα ολοκληρωθούν μελέτες, θα είναι μια τέτοια λυσίδα κόμβων μέχρι τα Μάλια, πώς θα είναι. Περνάμε από τον κόμβο Κουνάβων, περνάμε από την παράκαψη Αρκαλοχωρίου. Βλέπουμε το φράγμα Πλακιώτισσας.
1: Μένουν, έτσι, τα πράγματα.
0: Αυτά μένουν και θυμόμαστε τις εμπειρίες κατασκευής και τη χαρά η οποία παράγει το απτό έργο.
1: Ένας τεράστιος ευρωπαίος πολιτικός έλεγε ότι τα έργα τα μεγάλα μένουν και κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Αν θέλει και την ιστεροφημία τώρα εσάς των πολιτικών, αλλά νομίζω
0: εμείς, ότι... Εμείς, κύριε Μπογδανίδη, είμαστε ένας ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στη δημοσιοϋπαλληλική πρώτης γραμμής εργασία και τον πολιτικό μας προϊστάμενο, ως αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή με μια ενδιάμεση
1: αλυσίδα όμως,
0: που ξεκινάει από το δημόσιο υπαλληλικό προσωπικό της υπηρεσίας μας, καταλήγει προφανώς στον περιφερειάρχη και στους εργολήπτες οι οποίοι κάνουν αυτά τα έργα. Είμαστε όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πιστέψτε με. Ναι. Όποιος θεωρεί δηλαδή ότι κάνω εγώ το τάδε έργο,
1: εντάξει,
0: απλά...
1: Δεν έχει σημασία όμως εσείς αυτό που είπατε τώρα, ότι μπορεί και μετά από μερικά χρόνια να περνάτε από κάπου και να πείτε να αφήσαμε κάτι.
0: Γελάω πάρα πολύ με τη βία μας να τελειώσουμε τον κόμβο των Κουνάβων πριν την σπερινό του Αγίου Παντελεήμονα στους Κουνάβους.
1: Τότε.
0: Τότε.
1: Ναι.
0: Καλοκαίρι του 22, αρχή, πρώτες μέρες αντιπεριφέρειας.
1: Βάζετε και τέτοια deadlines.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το έχουμε, αλλά το Ηράκλειο Βιάννου νομίζω ότι πρέπει να το δείτε, να τελειώσει και να γίνει και ένας ασφαλής.
0: Δεν αφαιστιάζουμε καθόλου από πουθενά.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σκουλά, δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για τα έργα, έτσι κι αλλιώς όλα είναι ζήτημα αποφάσεων. Κατάλαβα πάντως ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν προλάβουμε κιόλας να...
0: Είναι πάνω από 400 έργα, τα οποία έχουμε εκτελέσει, εκτελούμε και εκτελέσαμε τα τελευταία 4 χρόνια, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτό μία χαρά έχουμε, ότι βελτίωσε αισθητά το επίπεδο οδικής ασφάλειας και υποδομών στην Κρήτη.
1: Άρα είχα δίκιο. Το ταμείο είναι θετικό λοιπόν.
0: Αν νομίζετε ότι αυτό χρειάζεται περισσότερη εστίαση, είναι δική σας δουλειά.
1: Αυτό δεν ξέρω. Εσείς προβολή. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σκουλά. Ευχαριστώ τον
0: Περιφερειάρχη
1: Τεχνικών Υποδομών. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας για την μας βοήθησε να κάνουμε αυτήν την ωραία συζήτηση.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό,
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: όπως υπήρξε πέρυσι, είχαμε στο Ρέθυμνο, στην Κυτρένωση. Κανείς δεν είπε ότι σε αυτά που υπόθηκαν έχετε άδικο. Κανείς δεν είπε από εμάς. Εμείς θέλουμε όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρώτον για να υπάρχει 24ωρη φύλαξη, για να υπάρχει διήμερη διαμονή και μεταφορά, για να υπάρχει φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να υπάρχουν τουαλέτες, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, για να υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να κάνει αυτό το ανθρώπινο το διήμερο που θα είναι εδώ, μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι δύο, συν το καράβι το οποίο είναι ενοικιασμένο, έχει ενοικιαστεί για καθημερινή χρήση.
1: Η οπλιστική αρμοδιότητα διαχείρισης του μεταναστευτικού ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο. Η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνει μια δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχει γίνει στη Δυτική Κρήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Στέλιος Οβοριάς, έχουμε 44 μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ενημέρωση.
2: Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων εκφράζοντας ενστάσεις για τη χωροθέτηση της δομής.
3: Εμείς σαν επαγγελματίες βιοτέχνης και έμποροι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε δημιουργία μια τέτοια δομής στο χώρο εκεί πέρα, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν. Και νομίζω ότι σήμερα και εσείς με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία θα πρέπει να πάρετε την ανάλογη απόφαση.
2: Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο καταθέτοντας ψήφισμα και ζητώντας τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ αντίστοιχη θέση είχε υιοθετήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
4: Το ψήφισμα το οποίο έκανε ο Αγωνιστικός Σύλλογος Αθανάτων, που γυτνιάζει με τους χώρους αυτούς, δηλώνουμε τη ρητή αντίθεσή μας στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή μας. Καταρχάς, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η αντίθεσή μας εστιάζεται στην υποτιθέμενη δομή, διότι προκαλεί συνθήκες αυξημένων κινδύνων πολιτικής προστασίας.
5: Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής, δεξιά και αριστερά λόφοι αθανάτων και λιβάδας που ισχυροποιούν τον άνεμο, περνάει μέσα από τη λαγκάδα που είναι δίπλα στο δρόμο και δημιουργούν το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας, όπου καμία πυροσβεστική δύναμη δεν μπορεί να κάνει κάτι.
6: Σε στάσεις και τους προβληματισμούς όλων μας προς τη δημιουργία δομής μεταναστών στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην πρώην αποθήκη Σκουρούδη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η ολόκληρη τοπική κοινωνία της περιοχής μας είναι αγανακτισμένη και σε αναβλασμό. Πρωτίστως για την πρόταση δημιουργίας δομής δίπλα στα σπίτια μας και δευτερεύοντος για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση.
7: Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η προσέγγιση μας στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι αμιγώς ανθρωπιστική και θεσμική. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί μια σύνθετη εθνική και ευρωπαϊκή πρόκληση. Η κριτική και η αντίθεσή μας στην επιλογή του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών δεν εφορείται από κανένα αίσθημα προκατάληψης, ξενοφοβίας και απομονωτισμού.
2: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη ως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
8: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνια Ένωση Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
2: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
8: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει τι? Πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν

0: παρουσία κατοίκων των Αθανάτων και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με επίκεντρο την δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
1: Μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για δύο δομές και αν υπάρχει πρόβλημα

0: τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες, και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν τι, ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
1: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
0: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια, και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές-γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες, και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή, και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
2: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγοντικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
3: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
2: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
3: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
2: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
3: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μία άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
2: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
3: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης, για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.

0: καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου κρούει η Περιφέρεια Κρήτης, ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
1: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλληλείς μας και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, βλέπουμε ότι η αλληλεία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το κόστος παραγωγής και τα αλλιεύματά μας.
0: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
1: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη Περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλλιείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
0: Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
1: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
0: Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις του ΣΠΗΝΑ και του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
2: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
0: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
2: Επίσης, οφείλεται στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
0: Την ίδια ώρα, οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο,

0: όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Υπαίθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο.
1: Αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαύσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
2: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά, που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
3: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετείου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
1: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
3: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπαύσεων αυτών αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
1: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες 6 σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το Αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Και όχι ανεξέλεγκτα συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
3: Καταλαβαίνετε ότι το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
0: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
4: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε ίντερνετ.
8: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
7: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
5: Κωστή.
7: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
7: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
9: Εκτροπή κλήσης.
5: Παρακαλώ.
7: Κρατήσου.
6: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

0: θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Πάνω από 150 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε αποθήκη ξυλία στον Άι Γιάννη το Χωστό. Δύο επιχειρήσεις κάηκαν, ζημιές υπέστησαν τρία σπίτια. Τι δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ζωντανή σύνδεση. Ψήφισμα στήριξης για τη μη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών ζήτησαν κάτοικοι των αθανάτων. Στάση αναμονής από την περιφέρεια. Η δομή πρέπει να γίνει, είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Συνεχίζουν την άτυπη προεκλογική εκστρατεία τα κόμματα. Η ακρίβεια και η αντιμετώπιση.

0: Το πισί της στο μικροσκόπιο του Μαξίμου. Στόχος του Πασόκ είναι η εκλογική νίκη, επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινά στην Κρήτη το πρόγραμμα επιδότησης αλίευσης λαγοκέφαλων. Στα 5,33 ευρώ το κιλό, όπως ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Η περιφέρεια αρμόδια για την ψήξη και την καύση τους. Συγγεί ηχθείος από τη Λότζια για το πολυσυζητημένο θέμα της μετακίνησης της τάσης των τουριστικών λεωφορείων. Οι αντιδράσεις και οι δυσκολίες.
1: Δύο επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες, κυρίες και κύριοι, και τουλάχιστον τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε αποθήκη Ξυλία στην περιοχή του Αηγιάννη του Χωστού. Περισσότεροι από 150 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες που επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα, ενώ συνεχής ήταν και οι ρήψεις νερού από το ελικόπτερο. Πάμε σε σύνδεση, σε απευθεία σύνδεση με το σημείο. Είναι μαζί μας ο Μάνος Τριγώνης που έχει και το ρεπορτάζ. Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Μάνο, καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Μάνο Τριγώνη, ξεκινώ από εσένα να μας μεταφέρεις την εικόνα αυτή την ώρα, αλλά και τι προηγήθηκε.
2: Αρχικά να πούμε ότι οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Παραμένουν όμως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας σε ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι 3 τα σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, αλλά και 2 επιχειρήσεις για τις οποίες αναμένεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας να έχει δώσει πόρισμα με τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, αλλά και το μέγεθος της καταστροφής. Να πούμε ότι οι φλόγες ακόμα υπάρχουν εδώ στην αποθήκη από την οποία φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά λίγο πριν τις 3, σε μια αποθήκη η οποία περιείχε ήδη ξενοδοχειακού εξωτερικού και πλαστικά ήδη. Γρήγορα επεκτάθηκε και στις παραγείμενες κατοικίες. Να πούμε ότι και οι κάτοικοι στα μπαλκόνια, όπως βλέπετε και πίσω μας, λίγο πριν μαζί με πυροσβέστες επιχειρούσαν να περιορίσουν την φωτιά πριν εξαπλωθεί αυτή στα σπίτια. Βλέπουμε και τα μαυρισμένα μπαλκόνια στις παρακείμενες κατοικίες. Να πούμε ότι τουλάχιστον 12 υδροφόρες συμμετείχαν από τους Δήμους Χερσονήσου, Μαρεβισίου και Ηρακλείου στην επιχείρηση κατάσβεσης. Άνδρες της ΕΜΟΔΕ, άνδρες της ΕΜΑΚ. Όλοι ήταν εδώ. Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε συνεχείς ρήψεις από τις 3 το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή εδώ, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά. Αυτή την ώρα, να πούμε ότι έχει επανέλθει και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή, καθώς πριν από περίπου μια μισή ώρα διεκόπη για προληπτικούς λόγους από τον ΤΕΔΙΕ. Αυτή την ώρα, λοιπόν, έχει ηλεκτροδοτηθεί η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Συνεχίζεται και η επιχείρηση εδώ και υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Ευτυχώς, σώθηκαν. Να πούμε ότι η άνεμη έχει υποχωρήσει με το έργο των πυροτεχνικών δυνάμεων να φαίνεται λίγο πιο εύκολο από τις μεσημεριανές ώρες. Οπότε, φαίνεται ισχυρή άνεμη εδώ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κωστού.
1: Μάλιστα. Μάνο, παραμένεις φυσικά μαζί μας. Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε εσένα. Τώρα που πλέον η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Πολλά μπορούμε να πούμε σε σχέση με την κατάσταση που δημιουργήθηκε σε μία περιοχή του Ηρακλείου, όπου συγκεντρώνονται πάρα πολλές δυσκολίες, μία από τις πιο άναρχα δομημένες περιοχές του Ηρακλείου, με τα πυροσβεστικά, με τα οχήματα της πρώτης ανάγκης να επιχειρούν να φτάσουν γρήγορα στο σημείο, πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί στα Πέριξ, αγωνιώντας και για τις περιουσίες τους μεταξύ των άλλων. Νομίζω ότι θα ήταν μια συζήτηση που αξίζει να την κάνουμε αυτή τις επόμενες ώρες και ημέρες.
3: Καλησπέρα Σόντια, Κώστα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, δεν θέλω να, πώς το πω τώρα, δεν μου αρέσει να υπερβάλλω ούτε ένα κίνδυνο λόγο, αλλά το ξέρουμε ότι υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο, αυτή είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές, που σε καταστάσεις πραγματικής έκτακτης ανάγκης, σε καταστάσεις δυσκολίας, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η δόμηση είναι τέτοια που πραγματικά πολύ φοβάμαι, δηλαδή, τη στιγμή που μια τέτοια κατάσταση θα ξεφύγει από τον έλεγχο της πυροσβεστικής, διότι μετά, ειλικρινά, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα ζήσουμε. Από τη μία ισχύει αυτό και είναι μια διαπίστωση. Από την άλλη, όμως, δεν ξέρω και τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι, θέλω ναι. να πω, είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο το όλο πράγμα, όλο το Ηράκλειο.

0: άλλες περιοχές εκτός σχεδίου πόλης επί πάρα πολλά χρόνια που δεν μπορούν να γίνουν οι παρεμβάσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει, που εμείς εδώ μόνο διαπιστώσεις μπορούμε να κάνουμε και ίσως οι πιο ευσεβείς να κάνουν και το σταυρό τους να μην ζήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον μια ανεπανάληπτη τραγωδία. Όμως σε επίπεδο πολιτικής προστασίας πραγματικά είναι πάρα πολλές περιοχές στο Ηράκλειο, στο κόκκινο. Είναι τέτοια η μορφολογία της πόλης και τέτοια η μορφολογία ορισμένων περιοχών που ο εγκλωβισμός ή καταρχάς η αδυναμία των οχημάτων να πλησιάσουν και εγκλωβισμός αν χρειαστεί να φύγουν σπευσμένα, να εκενώσουν σπευσμένα οι κάτοικοι μια περιοχή, είναι ενδεχόμενα κάτι παραπάνω από πιθανά. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την πλήρη έλλειψη ενημέρωσης. Κανείς δεν ξέρει αν υπάρχει σχέδιο, τι σχέδιο υπάρχει, πώς πρέπει να κινηθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Απλώς έτσι για το ρεπορτάζ να πω εδώ, επειδή κυκλοφόρησε πάρα πολύ τις προηγούμενες ώρες, είχαμε μια επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ.
1: Ναι. Κράτησε το λίγο, Κώστα, συγγνώμη, κράτησε το λίγο, γιατί θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως. Έχουμε να ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις. Έρχομαι στον Κώστα Μπογδανή. Κώστα, τι σκέφτεσαι?
2: Τι σκέφτομαι? Καταρχήν, επειδή έτυχε να δω, ας το πούμε, στην περιοχή από την πρώτη στιγμή τη φωτιά. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν κάτι από αυτά τα που συμβαίνουν, είτε σε ένα κατάστημα, είτε έτσι, που σπέβδει πυροσβεστική και το λύνει. Η μαύρη καπνή ήταν αυτή που πρόδιδαν ότι κάτι σοβαρότερο συμβαίνει σε σχέση με αυτό που καίγεται. Ξέρεις, κάπως το ξεχωρίζεις αν είναι πλαστικά, ελαστικά που καίγονται, έφλεκτα υλικά, από το να είναι μια φωτιά, να το πω έτσι, σε ένα χωράφι. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν, ό,τι ήταν να πάει στραβά, σε αυτή την ιστορία σήμερα πήγε. Δηλαδή, μια επιχείρηση η οποία επεκτηνόταν και είχε εκεί στο πίσω μέρος κάτι παλέτες αφής, οι οποίες ακούμπουσαν σε άλλα σπίτια, παρακείμενα, οργάνωση χώρο, όπως είπαμε τώρα, μηδέν. Δεν μπορεί να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά. Υπάρχουν περιοχές εκεί, αν δείτε, που με δυσκολία πας και με μηχανή, να το πω έτσι λίγο, με μια δόση υπερβολής. Τι να μπει τώρα μεγάλο πυροσβεστικό όχημα. Υπάρχει μια καταγγελία, θα μας πει ο Κώστας αργότερα, για σπίτια που δεν είχαν νερό. Και από την άλλη, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό σε επίπεδο προγραμματισμού να γίνει, έγινε, και ευτυχώς το λέω, γιατί δεν είχαμε θύματα. Εκεί δίπλα είναι τουλάχιστον κάποιες οικογένειες που έχουν σπίτια, τρία είπε ο Μάνος, ίσως είναι και τέσσερα και πέντε, θα δούμε στο τέλος που θα γίνει η καταγραφή, που είχαν παιδάκια μικρά. Μάλιστα, ένα παιδί έπαιζε εκεί δίπλα εκείνη τη στιγμή.
1: Ήταν και η ώρα
2: είναι
1: τέτοια.
2: Είναι ευτύχημα που δεν έχουμε θύματα, είτε από καπνούς, είτε από φωτιά που μπήκε στα σπίτια, κατέστρεψε σπίτια. Υπάρχουν άνθρωποι τώρα, δεν μπορούν να μείνουν.
1: Μία νοτελεία ζητώ από όλους να πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις στην τηλεόραση Κρέτα και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.
3: Μετά από δύο ώρες, γιατί τρεις ώρα περίπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη σύμφωνα με τον επικεφαλή των πυροσβεστικών υπηρεσιών, τον κύριο Σεμινετάκη, ελεγχόμενη, αλλά λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις είχαν έβλεκτα υλικά, βλέπετε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται. Καταστράφηκαν ολοσχερός και οι δύο επιχειρήσεις, μία επιχείρηση εμπορίας κατοικών και μία επιχείρηση ηλεκτρολογικού υλικού, και όπως βλέπετε κι εσείς δεξιά, έχουν πάθει βλάβες, δεν γνωρίζω σε τι έκταση. Τρία σπίτια από τα πρώτα λεπτά εξέπεψε το 112, οπότε έγινε και εκένωση των σπιτιών αυτών. Ευτυχώς δεν υπάρχουν βήματα ή οτιδήποτε άλλο, ούτε τραυματίες, και αυτό είναι το ευτυχές. Ευελπιστούμε ότι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, δεν θα έχουν περαιτέρω προβλήματα, γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή και ταλαιπωρημένη περιοχή, το γνωρίζουμε από το πρόσφατο παρελθόν. Υπήρχε στα πρώτα λεπτά, αμέσως μόλις ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έκλεισαν οι δρόμοι από τη γέφυρα, δεν ερχόταν αυτοκίνητα παρά μόνο οι υδροφόρες, το ίδιο και από την πλευρά των Μαλάδων. Στα πρώτα λεπτά υπήρχε πρόβλημα πρόσβασης, αμέσως μετά αποκαταστάθηκε, και εγώ θέλω να αποδώσω τα εύσημα και τα συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη ΔΕΙΑΗ, που από τα πρώτα λεπτά παρήχε νερό από τους κουρουνούς αλλά και από το βιολογικό εδώ στις Μαλάδες, όπως επίσης το Δήμο Ηρακλείου, το Δήμο Μαλεβιζίου που είδα υδροφόρα, το Δήμο Χερσονήσου και την περιφέρεια, που ανελιπώς έφερναν νερό και

0: αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, δηλαδή δεν έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστώ.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα έχουμε επανειλημμένως έχουμε τοποθετηθεί ότι η περιοχή χρήζει μόνιμης πυροσβεστικής παρουσίας. Έχουμε 300 επιχειρήσεις μέσα στο βιοπάφι Νοικιάς Μαλαδών, οι οποίες μονίμως κινδυνεύουμε. Πριν από ένα μήνα είχαμε πάλι περιστατικό πυρκαγιάς, το οποίο ήταν και εξίσου σοβαρό. Πρέπει πλέον να δοθεί σοβαρότητα και να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο έχει η περιοχή. Ούκο λίγες φορές έχουμε καεί. Έχουμε τον ποταμό, ο οποίος είναι εξίσου ακαθάριστος όλα αυτά τα χρόνια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Την υδροδότηση, τους κρουνούς και στην περιοχή να υπάρχει έντονη πυροσβεστική παρουσία, ειδικά τους τερινούς μήνες.
2: Η φωτιά ξεκίνησε από μια επιχείρηση στον εξωτερικό χώρο, μια επιχείρηση με χαρτικά και πλαστικά είδη και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Δυστυχώς, λόγω των καιρικών συνθήκων, επετάχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Για μια άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Η περιοχή είναι βιοτεχνική και θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη πρόβλεψη. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μόνιμα πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή και επακόλουθο είναι ότι τα πυροσβεστικά οχήματα, παρότι ήρθαν εδώ πέρα, δεν είχαν νερό για να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τα οχήματά τους και να ρίξουν την πυροσβεστική, να σβήσουν τη φωτιά. Περίπου πριν από μία ώρα περίπου. Πάρα πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει πρόσβαση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αρκετή πρόσβαση από τους δρόμους για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά. Και ευτυχώς για καλή μας τύχη δεν θρυνούμε τραυματίες ή θύματα από τη φωτιά.
3: Ο καπνός ήταν τόσο έντονος που σαν βομβαρδισμό τοπίο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτό που τα πλάνα που έχετε τραβήξει.
4: Ανησυχήσει ο κόσμος, ανησυχήσατε εσείς.
3: Λογικό είναι ότι θα ανησυχήσεις όταν βλέπεις κάτι έτσι πολύ έντονο καπνό. Λογικό ότι θα ανησυχήσετε. Λογικό είναι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αλλά βλέπω ότι η πυροσβεστική, εντάξει, ήταν πολύ, είτε πολύ άμεσα και το ελικόπτερο.
5: Εγώ όταν περνούσα από εδώ πέρα, επειδή είμαι και εθελοντής πυροσβέστης στην υπηρεσία, είδα τη φωτιά που είχε ξεσπάσει με μαύρους καπνούς. Ειδοποίησα στην υπηρεσία, τα παιδιά έρθανε κατευθείαν. Προσπαθούσαμε να διώξουμε λίγο τον κόσμο γιατί έκανε και ρήψη στο ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι έχει έρθει η κατάσταση, έχει ομαλοποιηθεί.
4: Πιστεύουμε τώρα. Σχολεία στην πρόσβαση των
5: οχημάτων. Ήταν λίγο λίγο του κόσμου και αυτά και όλα όσο να είναι. Από πίσω δύσφακτα γιατί ήταν τα σπίτια όλα αυτά, αποθήκες, η φωτιά πολύ ψηλά. Αλλά πιστεύω ότι έχουν πάει όλα καλά.
6: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Μάνο Τριγώνη, επιστρέφω σε σένα. Νομίζω ότι μας ανέφερες ήδη ότι έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Σωστά το κατάλαβα, έτσι δεν είναι, στην περιοχή, γιατί νωρίτερα είχαμε προφανώς διακοπή.
7: Ακριβώς ό,τι πριν από μία μισή ώρα περίπου, ο Δευτεριέδη έκοψε την ηλεκτροδότηση εδώ στην ευρύτερη περιοχή για προληπτικούς λόγους. Πριν από λίγα λεπτά, όπου καταφτάσαμε το σημείο για να κάνουμε το ρεπορτάζ, είδαμε ότι. Και σύμφωνα με τα τύπη του, έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Κανονικά λοιπόν το ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή τη Κυριακή και των Μαλάδων. Όμως, ό,τι αναφούμε, ότι αυτή την ώρα ακόμα που βρίσκονται κάτι των κατοικιών εδώ πέρα και επιχειρηματίες που προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσώσουν μετά την πυρκαγιά αυτή που κυριολεκτικά, όπως βλέπετε και πίσω μας, έριξε σπίτια, αλλά και κατέφερε σε σύγχρονο στο μπαλκόνι. Ένα παράδειγμα του ακλιματιστικά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και τη πύρινη λέλαπα που βλέπαμε στα χάρμα προηγουμένω. Θυμίσουμε ότι θέλουν και την
6: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Μάνο, μία ανωτελεία σε παρακαλώ. Κώστα Κεφαλογιάννη, είχες ξεκινήσει πριν να μας λες για το θέμα της υδροδότησης. Το λέω γιατί ακούστηκαν πολλά για την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά, για τους κρουνούς. Είχες την ευκαιρία, νομίζω, να μιλήσεις, μας έλεγες, με τον Γιώργο Βουρεξάκη, σωστά.
8: Έβγαλε και ανακοίνωση η ΔΕΙΑΗ, η οποία λέει ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα στους κρυδούς, επειδή πολλά ακούστηκαν. Κοίταξε. Η ΔΕΙΑΗ είχε ανακοινώσει από χθες, γιατί καμιά φορά, όπως λέει ο Κώστας, αν είναι να πάει κάτι στραβά, πηγαίνει ολοσχερό στραβά. Είχε ανακοινώσει από χθες ότι υπήρχε βλάβη σε αγωγό και οι συγκεκριμένες περιοχές θα έμεναν χωρίς νερό. Είχε ανακοινωθεί από χθες. Αυτό σημαίνει ότι κάποια σπίτια δεν είχαν νερό. Θα μου πει, αν έβγαιναν με τα λάστιχα έξω αυτά τα σπίτια, θα έσβηναν τη φωτιά. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Πάντως είναι γεγονός ότι ορισμένα σπίτια δεν είχαν νερό και κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να βγουν έξω να βοηθήσουν ή να προστατεύσουν με κάποιο τρόπο την περιουσία τους. Όμως η κρουνή, λέει η ΔΕΙΑΗ,

0: και το επιβεβαιώνει και η πεζοδεστική και η περιφέρεια. Είχαν όλοι νερό, είχαν όλη την σωστή πίεση και δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα από εκεί, ευτυχώς. Αυτή είναι η επίσημη θέση του DAI και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι φορείς που συνεργάστηκαν λίγο πολύ το επιβεβαιώνουν. Είναι γεγονός όμως ότι κάποια σπίτια δεν είχαν νερό.
1: Κώστα, να πω κάτι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό το ζήτημα των κρουνών και διαφορετικό το δίκτυο προφανώς που είναι στο σπίτι. Γιατί από τους κρουνούς κανένα σπίτι δεν μπορεί να πάρει νερό για να, ή καμία επιχείρηση
2: σωστά,
1: για να βοηθήσει. Η κρουνή είναι για την πυροσβεστική και για τις φαντάζομαι και οι υδροφόρες.
2: Για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.
1: Ναι. Το λέω γιατί τώρα που μιλάμε, μία κάτοικος της περιοχής μου λέει, το καταθέτω ως μαρτυρία, ότι για τρίτη μέρα από την Κυριακή ήρθε για λίγες ώρες τη Δευτέρα το νερό, το απόγευμα ξανακόπηκε το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα. Δηλαδή, στις 5 το απόγευμα σήμερα ξαναδώσαν νερό. Άρα μάλιστα, τα σπίτια δεν είχαν τη δυνατότητα προφανώς.
0: Δεν είχαν, ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή, το λέω γιατί είναι κρίσιμο, Κώστα, συγγνώμη, όταν βλέπεις εκείνη τη στιγμή μια μικρή φωτιά, γιατί στην αρχή ήταν μια μικρή φωτιά που ξεκίνησε από ό,τι λένε από τις παλέτες εκεί, πιθανότατα μπορεί να κάνεις κάτι. Πιθανώς, δεν λέω ότι είναι βέβαιο ότι μπορεί να το αντιμετωπίσεις, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω σε τι βαθμό, σωστά. Δεν ξέρω και εγώ σε τι βαθμό θα μπορούσε αυτό να έχει βοηθήσει την κατάσταση. Είναι το παραδέχτηκε η ΔΕΙΑ, υπήρχε πρόβλημα. Χθες ανακοινώθηκε, πιθανόν να υπήρχε και κάποιες μέρες πριν. Σήμερα, λίγο πριν τη φωτιά, είχε έρθει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, αλλά η υδροδότηση θα γινόταν η αποκατάσταση της υδροδότησης σταδιακά μέχρι το απόγευμα.
1: Άρα και επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνει τη μαρτυρία που λέει ότι στις 5
2: ότι δώσανε το
1: νερό. Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι πήγανε πάρα πολλά πράγματα στραβά. Ευτυχώς από την άλλη κινητοποιηθήκανε γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Κάνανε ό,τι κάνανε. Ήρθε και το ελικόπτερο από πάνω το οποίο έκανε αρκετές ρήψεις από ό,τι κατάλαβα. Σε μια περιοχή αστική δεν περιμένεις να συμβεί αυτό. Έτσι. Και μάλιστα τόσο. Ακριβώς επειδή είναι επίκνο κατοικημένη, αισθάνεσαι ότι εύκολα θα αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα, αλλά εκτός από το δρόμο μπροστά στον Άγιο Γιάννη το χωστό, δεν μπορούσε εύκολα να πλησιάσει πυροσβεστικό όχημα. Είναι εκεί η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, άνθρωποι μείνανε χωρίς σπίτια αυτή τη στιγμή, η επιχείρηση καταστράφηκε και δεν ξέρω, ας μην προτρέχουμε τώρα να κάνουμε άλλες κρίσεις. Νομίζω έτσι κι αλλιώς το επόμενο διήμερο, τριήμερο θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την πυροσβεστική, τι συνέβη και τις ευθύνες.
2: Για τα αίτια
1: και τις ευθύνες.
2: Και για τις ευθύνες, προφανώς, φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και την έκδοση ψηφίσματος, το οποίο θα δηλώνεται η αντίθεση στη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Ζήτησαν από το σώμα που συνεδρίασε σήμερα κάτοικοι και φορείς των αθανάτων και των γύρω περιοχών. Η δομή πρέπει να γίνει, αλλά δεν αποφασίζει η περιφέρεια για το πού, τον ίσιο Σταύρο Σερνοτάκης, ο οποίος αφενός έδειξε να συμμερίζεται τις αγωνίες των κατοίκων, αφετέρου διευκρίνησε πως ούτε ο ίδιος ούτε άλλοι αιρετοί υπέδειξαν τον συγκεκριμένο χώρο.
3: Παρουσία κατοίκων των αθανάτων και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με επίκεντρο την δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
4: Μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για δύο δομές και αν υπάρχει πρόβλημα, όπως υπήρξε πέρυσι, είχαμε στο Ρέθυμνο στην Κυτρένωση. Κανείς δεν είπε ότι σε αυτά που υπόθηκαν έχετε άδικο. Κανείς δεν είπε από εμάς. Εμείς θέλουμε όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρώτον για να υπάρχει 24ωρη φύλαξη, για να υπάρχει διήμερη διαμονή και μεταφορά, για να υπάρχει φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να υπάρχουν τουαλέτες, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, για να υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να κάνει αυτό το ανθρώπινο το διήμερο που θα είναι εδώ, μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι δύο, συν το καράβι το οποίο είναι ενοικιασμένο, έχει ενοικιαστεί για καθημερινή χρήση.
5: Η κλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του μεταναστευτικού ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο. Η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνει μια δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχει γίνει στη Δυτική Κρήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Στέλιος Οβοριάς, έχουμε 44 μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ενημέρωση.
3: Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων εκφράζοντας ενστάσεις για τη χωροθέτηση της δομής.
6: Εμείς σαν επαγγελματίες βιοτέχνης και έμπορ είμαστε κάθετα αντίθετοι σε δημιουργία μια τέτοια δομής στο χώρο εκεί πέρα, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν. Και νομίζω ότι σήμερα και εσείς, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, θα πρέπει να πάρετε την ανάλογη απόφαση.
3: Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο καταθέτοντας ψήφισμα και ζητώντας τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ αντίστοιχη θέση είχε υιοθετήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
7: Το ψήφισμα το οποίο έκανε ο Χωριστός Σύλλογος Αθανάτων, που γυτνιάζει με τους χώρους αυτούς, δηλώνουμε τη ρητή αντίθεσή μας στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή μας. Καταρχάς, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η αντίθεσή μας εστιάζεται στην υποτιθέμενη δομή, διότι προκαλεί συνθήκες αυξημένων κινδύνων πολιτικής προστασίας.
8: Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής, δεξιά και αριστερά λόφοι Αθανάτων και Λιβάδας που ισχυροποιούν τον άνεμο, περνάει μέσα από τη λαγκάδα που είναι δίπλα στο δρόμο και δημιουργούν το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας, όπου καμία πυροσβεστική δύναμη δεν μπορεί να κάνει κάτι.
9: Σε στάσεις και τους προβληματισμούς όλων μας προς τη δημιουργία δομής μεταναστών στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πυρών, στην πρώην αποθήκη Σκουλούδη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η ολόκληρη τοπική κοινωνία της περιοχής μας είναι αγανακτισμένη και σε αναβρασμό. Πρωτίστως για την πρόταση δημιουργίας δομής δίπλα στα σπίτια μας και δευτερεύοντος για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση.
10: Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η προσέγγιση μας στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι αμιγώς ανθρωπιστική και θεσμική. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί μια σύνθετη εθνική και ευρωπαϊκή πρόκληση. Η κριτική και η αντίθεσή μας στην επιλογή του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών δεν εφορείται από κανένα αίσθημα προκατάληψης, ξενοφοβίας και απομονωτισμού.
2: Για τα όσα έγιναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης σήμερα, θα συζητήσουμε με τον Κώστα Μποχθανίδη, παραμένει δίπλα μου στο στούντιο και στη σύνδεσή μας πάντα και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Ξεκινώ τον Κώστα Μποχθανίδη αυτή τη φορά, γιατί Κώστα είχε την ευκαιρία, έχεις μια εικόνα από το τι υπόθηκε στο Περιφερειακό, ήσουν εκεί.
1: Ήμουν εκεί. Mm-hmm. Καταρχήν δεν έχει καμία σχέση αυτή η συνεδρίαση με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Καμία όμως. Δηλαδή αυτή έμοιαζε να είναι πάρα πολύ οργανωμένη. Mm-hmm. Πραγματικά. Το τήρησαν αυτό που ξέραμε τώρα ένα-δύο μέρες, ότι θα πάνε κάποιοι εκπρόσωποι της περιοχής. Ξέρανε ποιοι θα μιλήσουν, ποιοι θα πάρουν το λόγο. Έγινε μια σοβαρή συζήτηση και διάλογος. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας με τις τοποθετήσεις, δεν έχει σημασία αυτό. Ο διάλογος ήταν πολύ σοβαρός. Ακούστηκαν εκατέρωθεν επιχειρήματα. Εκεί που υπάρχει κοινή συνισταμένη είναι, ας το πω έτσι, ότι okay, κανείς δεν θα ήθελε να έχει ένα τέτοιο χώρο εδώ, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που ζούμε. Δηλαδή, στην ουσία η περιφέρεια επισήμως του κ. Αρναουτάκη αυτό παρουσίασε, ότι εδώ έχουμε κάποιους ανθρώπους.
2: Οι συνθήκες επιβάλλουν την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής και
1: είναι
2: στο Ηράκλειο.
1: Είναι ντροπή αυτό που είπε και σε εμάς το πρωί στο ραδιόφωνο, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους στο ψυγείο, στο λιμάνι. Είναι ντροπή για όλους και κάτι πρέπει να κάνουν. Τώρα, οι κάτοικοι και οι φορείς παρουσίασαν κάποια πολύ συγκεκριμένα, αν θέλεις, επιχειρήματα σε σχέση με την ιδιαιτερότητα της περιοχής, είτε είναι κυκλοφοριακή σύνδεση, είτε είναι κοντά, έτσι. Ακούστηκαν και κάποια παραπάνω, αλλά σε ήρεμους τόνους, μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Υπόθηκαν τα πράγματα και νομίζω ότι εκεί κατέληξε η περιφέρεια, η οποία έχει τοποθετηθεί με ένα καταρχήν ναι, το έχει πει ο κύριος Αρναουτάκης, και ότι εκεί περιμένουμε να δούμε εάν πληρεί τις προϋποθέσεις. Καταλήξαμε σε αυτό το μακροσχελές που κάνει και το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θες, ότι okay, εμείς είμαστε αντίθετοι εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει και όποιος ρόλος και της περιφέρειας, διότι ξέρουμε, το είπαν ξεκάθαρα, ότι δεν αποφασίζουμε εμείς.
2: Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα ψήφισμα, μιλάμε για γνωμοδότηση, έκφραση άποψη, γνώμη. Κώστα Κεφαλογιάννη, πάνω με αφορμή αυτό που είπε ο Κώστας Μποχθανίδης, αντιλαμβάνομαι ότι τώρα η περιφέρεια είναι σε μια στάση λοιπόν αναμονής, γιατί περιμένει τα αποτελέσματα του ελέγχου από την πολεοδομία. Σωστά.
0: Σωστά, σωστά. Πρώτα απ' όλα

0: ή τουλάχιστον τους το επιβάλλανε. Δηλαδή, θα μπορούσε και το Συμβούλιο το Δημοτικό να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, κοίταξε, έχει δίκιο ο Κώστας. Η θέση είναι η ίδια και της περιφέρειας και του Δήμου. Απλώς ακριβώς επειδή το κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πολύ πιο έντονο, το ψήφισμα κατέληξε σε συμπέρασμα ότι η δομή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, άρα είμαστε αντίθετοι στο να γίνει εκεί. Η περιφέρεια βάζει ερωτηματικό, εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να γίνει εκεί. Ποιες είναι όμως τώρα αυτές οι προϋποθέσεις και τι ακριβώς περιμένουμε από την πολεοδομία, θα μου επιτρέψεις να είναι σχετικά διστακτικός. Θεωρώ, από το ρεπορτάζ προκύπτει, ότι κάποια πράγματα έχουν βρεθεί. Δεν νομίζω, εκτός και αν γίνει μια μεγάλη ανατροπή, ότι αυτά είναι τόσο σημαντικά που να ανατρέψουν τον σχεδιασμό. Μιλάμε για κάποιες παραβάσεις, παραβιάσεις κλπ. Που υπάρχουν αν όχι στο 100%, στο 90% αντίστοιχων κτηρίων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στο νομό Ηρακλείου. Άρα, αν αυτό είναι το πρόβλημα, κάποιες πολεοδομικές αστοχίες κτλ., δεν νομίζω ότι θα ανατραπεί ο σχεδιασμός. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αν όμως τεθούν κάτω οι προϋποθέσεις που θέτει κάποιες φορές, θέτει και ο νόμος για τέτοιες δομές, τότε ίσως το πλάμα πλέξει, γιατί όντως απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες αποστάσεις από σπίτια, από αστικό ιστό, κυκλοφοριακή σύνδεση με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές όμως δεν υπάρχουν σε κανέναν χώρο από όσους έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα και δεν ξέρω αν υπάρχουν και σε κανέναν χώρο στο νομό Ηρακλείου. Οπότε ή θα γίνει κάποια έκπτωση, ή αν οι κάτοικοι, αν μάλλον οι φορείς το πάνε με το γράμμα του νόμου, θα απορριφθεί και αυτή η δομή και μετά. Δεν ξέρω, 24 Ιουλίου, απλώς το βάζω στο τραπέζι, είναι η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για το παλιό ψυγείο. Ναι. Οπότε τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα βγάλει η πολεοδομία. Δεν ξέρω αν ο σχεδιασμός του Υπουργείου μπορεί να ανατραπεί από αυτό. Αν δεν προκύψει κάποιο θέμα τρομερό, δηλαδή ασφάλειας, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν έξοδοι κινδύνου ή δεν ξέρω τέτοια ζητήματα, ίσως το πρέπει να προκύψει. Αν όμως είναι μικρές παραβιάσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να σκαλώσει εκεί και περιμένουμε να δω πώς θα
2: κινηθεί. Να το δούμε. Κώστα Μπογδανίδη, θέλεις κάτι να προσθέσεις?
0: Μία φράση θέλω να πω, γιατί ρώτησα τον Περιφερειάρχη, επειδή το επιχείρημα που ακούω τελευταία και από σοβαρούς συνομιλητές που έχουμε από την περιοχή είναι ότι όλη η ιστορία ήταν στημένη από την αρχή για να πάει στους αθανάτους. Τον ρώτησα γιατί λέω, εντάξει, έτσι αλλιώς με κάθε ειλικρίνεια μπορούμε τώρα να μιλάμε, αν από την αρχή υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός. Μου είπε ο κύριος Αρναουτάκης, ούτε καν, δεν υπήρχε αυτό. Στην αρχή, καταρχήν, είχαν δει πάνω από 10 χώρους. Θυμίζω και το είπε ότι έχουν περάσει τόσοι υπουργοί, έτσι, δεν είναι μόνο ο κύριος Πλεύρης, και ότι στην αρχή όντως ψάχνανε στρατόπεδα, πρώην στρατόπεδα. Η μία μετά την άλλη λύσεις αποκλείονταν από τις αντιδράσεις. Υπήρχε από την αρχή ως πρόταση και στο τέλος καταλήξαμε.
2: Και καταλήξαμε εκεί. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο ξανά. Και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με πυκνό πρόγραμμα περιοδιών και συνεχείς παρεμβάσεις και συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών. Συνεχίζεται η άτυπη προεκλογική εκστρατεία για τα κόμματα. Με τον Μέγαρο Μαξίμου να ρίχνει το βάρος στο θέμα της ακρίβειας, συγκαλώντας μάλιστα σχετική σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη, γιατί μόνο έτσι θα έρθει, όπως είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, η πολιτική αλλαγή. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει εδώ μαζί μου. Τι λες, πριν πάμε στην συζήτησή μας, να ακούσουμε και κάποιες χαρακτηριστικές δηλώσεις, νομίζω θα μας δώσουν και τροφή για την κουβέντα μας, Κώστα.
3: Πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η οποιαδήποτε σκηνοθεσία δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε την ιστορία, ούτε την πολιτική. Ο Αδρέας Παπαδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και πέτυχε να μείνει στη μνήμη του ελληνικού λαού. Οποιαδήποτε προσπάθεια μίμησης μίας εποχής και ενός προσώπου, νομίζω ότι δεν οδηγεί πολιτικά πουθενά. Διότι η ιστορία έχει καταγραφεί.
4: Το βασικό δίλημα, ξέρετε, και εκεί απαντώ στο ερώτημά σας, γιατί κάποιος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία μπορεί να ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη. Το βασικό δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι εντιμότητα ή διαφθορά.
5: Εμείς είμαστε το 2026. Εσείς προσπαθείτε να δικαιώσετε το 2015. Κάνοντας rebranding, διαλύοντας το κόμμα σας.
4: Εσείς μιλάτε για το παρελθόν.
5: Κουβέντα για το
4: μέλλον. Είστε κολλημένοι με το παρελθόν.
5: Δεν λέτε κουβέντα για το

0: μέλλον. Επαναλαμβάνετε ό,τι λέγατε το 12, το 15, το 19, το 23, η ίδια ρητορική, η ίδια λάσπη, η ίδια τοξικότητα.
1: Στην πραγματικότητα είναι avatar, το κόμμα Τσίπρα ως κομματικός σχηματισμός. Δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή, δεν έχει όργανα.
2: Δείχνει τη μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, όχι από το 23, όχι από το 19, αλλά από το 2016.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτό κατά την άποψή μας λέει
0: δεν
2: πολλά,
0: ισχύει,
2: διότι συγκροτείται ένα νέο δίπολο.
4: Νομίζω ότι σταματάει η περίοδος του πολυκερματισμού, ναι, στον χώρο της αντιπολίτευσης και πλέον είναι εμφανές ότι δημιουργούνται δύο ισχυροί πόλοι. Mm-hmm. Ο πόλος της κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ο πόλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Έχουμε αποφασίσει τη συμμόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Ότι θα είμαστε μαζί. Δεν θα είμαστε.
5: Δεν
6: απέναντι.
7: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου έδωσε τροφή για σχόλιο και το βίντεο εκτός όλων των άλλων.
8: Τροφή για σχόλιο έχουμε πάντα τώρα με τα πολιτικά. Ξεκινώ από τον κύριο που βλέπω τώρα, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος όχι απλώς το έχει προεξοφλήσει και βιάζεται. Είπε ότι εγώ δεν πάω για αρχηγός της αντιπολίτευσης, πάω για να κυβερνήσω. Εντάξει, okay, ο καθένας το θέλει, αλλά λίγες...
7: Κάποιες δημοσκοπήσεις που έλεγες και χθες θα τον δείξουν πρώτο σε λίγο,
8: Καλά, την επόμενη εβδομάδα, αν συνεχίσουν έτσι, θα τον δείχνουν όχι απλώς πρώτο, αλλά απλώς το λέω, γιατί πρέπει λίγο να κρατιούνται κάπως χαμηλά οι τόνοι με την έννοια ότι...
7: Και τα προσχήματα.
8: Το είχε δει και το... Ναι, σωστά. Και το 19 και το 23 είδαμε τι πάθανε. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν οργανωτικά ζητήματα και στον κύριο Τσίπρα, έτσι, βλέπω ότι εδώ... Δεν μπορούν να βρουν συντονιστές, δεν μπορούν να βρουν υποψήφιους βουλευτές. Αν θες να την κάνουμε μια άλλη φορά τη συζήτηση, γιατί έχει πάρα πολύ παρασκήνιο αυτή η ιστορία, και ειδικά με τους υποψήφιους βουλευτές στην Κρήτη, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, η κυβέρνηση, είπαμε, από τη μία προσπαθεί να χαράξει αυτή τη λογική της σταθερότητας, το χαρτί το οποίο θα παίξει, ότι εντάξει τώρα δεν είναι ώρα για να παίζουμε. Βέβαια, είναι σαν τις δύο εβδομάδες που είναι κρίσιμες στον κορονοϊό, θυμάσαι αυτήν την ατάκα. Εντάξει, κάθε φορά μια θητεία θα είναι κρίσιμη. Με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε καν να ψηφίζουμε και να έχουμε μια σταθερότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το θεσμικό χαρτί επίσης θα παίξει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, δίνοντας βάρος μετά όλα από αυτά τα επαιτειακά με τον Ανδρέα Παπανδρέου και έτσι στην οικονομία. Mm-hmm. Θα κάνει μια μεγάλη στροφή στο κομμάτι της οικονομίας το ΠΑΣΟΚ. Πολύ σύντομα, μάλιστα, θα παρουσιάσει και υποψήφιους βουλευτές. Mm-hmm. Ελπίζω να το κάνει σε όλες τις περιφέρειες, γιατί ακούω ότι μπορεί να το κάνει, λέει, σε σημεία που. Δεν έχει βουλευτές μόνο. Ναι. Οπότε αυτό είναι λίγο περίεργο. Θα περιμένουμε να δούμε.
7: Η ανακοίνωση τον κύριο Σγουρό, νομίζω, σήμερα.
8: Ναι, αυτό από μόνο του, ξέρεις, είναι το να ανακοινώνει πρόσωπα έτσι κατά περίπτωση. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να έχει και άλλες συνέπειες. Λοιπόν, σημασία έχει να δούμε και τι θα γίνει λοιπόν και στο κομμάτι της δεξιάς πολυκατοικίας. Ναι. Τώρα τελευταία δεν πολύ ακούω τον κύριο Σαμαρά, μόνο ότι οργανώνεται, αλλά αυτό.
7: Έναρξη πιλωτικής δράσης αλίευσης λαγοκέφαλων στην Κρήτη με τιμή θύρευσης 5,33 ευρώ το κιλό, ανακοίνωσε το απόγευμα νωρίτερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με τον αρμόδιο υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να διευκρινίζει ότι αυτή θα είναι η καθαρή αμοιβή για τους αλίες. Η Περιφέρεια Κρήτης πάντως, με σχετική επιστολή της, υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
9: Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου, κρούει η Περιφέρεια Κρήτης, ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
10: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλλιείς μας, και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά. Βλέπουμε ότι η αλιεία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, και το κόστος παραγωγής και τα αλιεύματά μας.
9: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
10: Ξέρουμε τη ζημιά που που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα.

0: Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλλιείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
1: Η Περιφέρεια Κρήτη ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
0: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι είναι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
2: Προς απόσυρση φαίνεται ότι οδηγείται το πολύ συζητημένο θέμα της μετακίνησης της τάσης των τουριστικών λεωφορείων από το άγαλμα του Βενιζέλου, όπου είναι τώρα στην απέναντι πλευρά, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, μπροστά από το Πάρκο Γεωργιάδη. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, κυρίες και κύριοι, που έχει και τα περισσότερα. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Πόσες μέρες τώρα, κοντά μήνας ή παραπάνω. Καλώς τον ξανά.
3: Καλησπέρα ξανά. 40 μέρες. Κοίταξε. Είναι χαμογελάω γιατί από την πρώτη στιγμή στο διαβού είχε βγει αυτό το πράγμα στην επικαιρότητα, αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Όλοι είχαμε αναρωτηθεί ποιο το νόημα να φύγουν από εκεί που βρίσκονται τώρα, μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου, για να πάνε ακριβώς απέναντι, με αντίθετη φορά απλώς και λίγο πιο. Λίγο παρακάτω, ας πούμε, στην είσοδο του Πάρκου Γεωργιάδη. Mm-hmm. Η Δημοτική Αρχή έλεγε και το έφερε και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στο σημείο που θα πήγαιναν, το σημείο που θα πήγαιναν είναι πιο πλατή, άρα θα δημιουργούσε μικρότερο κυκλοφοριακό φόρτο, μικρότερη κυκλοφοριακή όχληση. Οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, αλλά θυμίζω και ο αντιδήμαρχος, ο πρώην αντιδήμαρχος των Εθνικών Έργων, ο κ. Γιώργος Σαμάκης, είχαν διαφωνήσει ανοιχτά και είχαν πει ότι θα συμβεί το αντίθετο, θα προκαλέσει μεγαλύτερη κυκλοφοριακή όχληση. Και αυτά τα τουριστικά λεωφορεία θα πρέπει να μπουν μέσα στην πόλη για να κάνουν τον κύκλο από μπροστά από το μουσείο. Τότε η Δημοτική Αρχή, κυρίως επειδή δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία, χρειαζόταν 22 ψήφους για να περάσει, mm-hmm. επειδή αποτελεί κανονιστική διάταξη, είχε αποσύρει το θέμα με το επιχείρημα ότι θα το ξαναφέρει παρόντος του συγκοινωνιολόγου που είχε συντάξει την εισήγηση για να δώσει πιο τεχνικές εξηγήσεις. Mm-hmm. Έχουν περάσει 40 μέρες. Δεν έχει ακουστεί κιχ για το ζήτημα. Το δικό μας το ρεπορτάζ λέει ότι κατά πάσα βεβαιότητα το θέμα μπαίνει στον πάγο. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να ξαναέρθει επί της ουσίας. Θα δούμε αν προκύψει κάποια έκπληξη. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα δεν θα ξαναέρθει. Η Δημοτική Αρχή τρέχει τη διαδικασία για την οριστική λύση, που είναι η μετακίνηση των τουριστικών λεωφορείων στους πρώην αλευρόμενους Καστρινάκη, mm-hmm. το πρώην δημοτικό πάρκινγκ, δηλαδή στην αρχή της λεωφόρου Ικάρου. Εκεί υπάρχει μια άδεια από την αρχαιολογία ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα του για τη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων. Θα επιβιβάζουν, αποβιβάζουν επισκέπτες. Είναι γραφειοκρατικά τα ζητήματα με την κλιματική υπηρεσία στην οποία ανήκει, τα οποία οδεύουν προς επίλυση. Mm-hmm. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής του επόμενο καλοκαίρι είναι να διαμορφωθεί ο χώρος για να μετακινηθούν εκείνα τα τουριστικά λεωφορεία, κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνους και τους τουριστικούς φορείς. Μέχρι τότε, mm-hmm. και εκτός απροόπτου, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τα λεωφορεία θα μείνουν εκεί που είναι, μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάτι άλλωστε που είχαν προτείνει και όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκείνο που είχε αποσυρθεί το θέμα.
2: Και ας μείνουν και λίγο παραπάνω, ένα καλοκαίρι ακόμα, τα όποια κυκλοφοριακά προβλήματα που προφανώς υπάρχουν σε μια πόλη που είναι πολύ ζωντανή, που υποδέχεται εκατοντάδες τουρίστες καθημερινά, δίπλα είναι το αρχαιολογικό, είναι λογικό.
3: Και δεν θα γινόταν αν πήγαιναν απέναντι. Έτσι. Τα λεωφορεία δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ακριβώς το είχαν σκεφτεί.
2: Ναι. Μήπως όταν ο συγκοινωνιολόγος μας εξηγήσει, αν μας εξηγήσει κάποια στιγμή, να καταλάβουμε και εμείς, Κώστα Κεφαλογιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες θα δώσει, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που υπερψηφίστηκε χθες βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διάταξη προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων. Κεντρικό δε στοιχείο αυτής αποτελεί η αναδρομική ισχύς από την 1η Απριλίου του 2019.
1: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού.

0: των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
1: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόπληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόπληση του δανείου. Οι τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
0: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
1: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόπλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικές, σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη. Έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόπλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
0: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
1: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο, παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης, και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα με τη σημερινή ρύθμιση οι τόκοι δεν υπάρχουν, έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
0: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
2: Ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Πλέον, όποιοι πολίτες δεν έχουν προβεί στον καθαρισμό των οικοπέδων, τους βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν ως και 5.000 ευρώ. Ενώ υπόλογοι με εξάμηνη ποινή φυλάκισης είναι και όσοι σπεύσουν να δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους.
0: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον Δήμοι και Πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
3: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
0: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
4: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια Είχαμε αποτελέσματα από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
3: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτου.

0: είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα, να κόβονται πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά, και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι τώρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
0: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας στην αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.
2: Νέες υποχρεώσεις αλλά και πρόστιμα για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσους χρησιμοποιούν ακίνητα, εισάγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία χρήσης ακινήτων στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα.
1: Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑΣ, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο ψηφιακό Μητρό θα καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων των ιδιοκτητών τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
3: Όσον αφορά την εφαρμογή του Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, το συγκεκριμένο Μητρό θα πρέπει να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της συγκέντρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δήμοι και οι πολεοδομίες, ούτως ώστε να προκύπτουν όλα τα έγγραφα μιας συγκεκριμένης ιδιοκτησίας στο συγκεκριμένο Μητρό, για να μπορεί ο αρμόδιος συμβολιογράφος όπως και οι υπηρεσίες να έχουν μεταξύ τους διασύνδεση και να μπορούν να αντιληθούν αυτά από τις υπηρεσίες και από το συμβολιογράφο, και να μην δημιουργηθεί ζήτημα με επιβολή προστίμων λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ή λόγω ασυμφωνίας δηλώσεων μεταξύ είτε του κτηματολογίου είτε των συμβολέων, των τίτλων κτήσεων των ιδιοκτητών, αλλά και με βάση τα μέτρα που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στους δήμους.
1: Πλέον κάθε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την σύναψη της συμφωνίας. Όσοι δεν υποβάλλουν την δήλωση εγκαίρως θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ.
3: Ξεκινάει από 1 Ιουλίου, θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι καλό θα είναι να ελέγξουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και αυτά που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δοθεί ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, χωρίς εννοείται να επιβάλλονται τα πρόστιμα που τυχόν προβλέπονται, που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Επομένως, καλό θα είναι η κυβέρνηση να δώσει μία περίοδο χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξοικειωθούν και οι ίδιοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους με το συγκεκριμένο Μητρό, και εννοείται να μην επιβληθούν πρόστιμα και να λειτουργήσει με τιμωρητικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο Μητρό.
1: Παράλληλα, σε περιπτώσεις ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την χρήση των στοιχείων αυτών.
3: Αυτό που ζητάμε είναι να μην επιβληθούν πρόστιμα.

0: και αναδρομικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα προβούν σε διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων, και θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό μέτρο με βάση και το γεγονός ότι αναλογικά είχε εφαρμοστεί το ίδιο και το 2020, και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Σίγουρα το συγκεκριμένο μητρό, όπως προείπαμε, θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος του κομματιού της γραφειοκρατίας, καθώς ήδη στις συμβολιογραφικές πράξεις είναι πολλά τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά.
1: Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου θα μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον το ακίνητο έχει προηγμένως καταχωρηθεί στο Ε9 με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου αρχείου που θα συνδέει τα στοιχεία ιδιοκτησίας με την χρήση κάθε ακινήτου.
0: Εμείς αυτό που προτείνουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων είναι να εφαρμοστεί η διάταξη που είχαμε εισηγηθεί και εφαρμόστηκε το 2020 σχετικά με τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που προέκυπταν στους Δήμους όσον αφορά την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς τότε αυτό που είχε προβλεφθεί ήταν ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικές χρεώσεις για διαφορές τετραγωνικών που προέκυπταν και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε διόρθωση των τετραγωνικών και από το χρόνο της διόρθωσης και εντεύθεν να επιβάλλονται οι αναλογικές χρεώσεις με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που είχε μια ιδιοκτησία.
1: Με το νέο σύστημα η φορολογική διοίκηση θα έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τις μισθώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Τη δυνατότητα να βλέπουν και να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν πλέον οι καταναλωτές μέσω της νέας πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που αριθμεί περισσότερα από 10.000 προϊόντα. Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λίστας.
1: Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών είναι πλέον διαθέσιμη για τους καταναλωτές που θέλουν να οργανώνουν πιο εύκολα τις αγορές τους από τα σούπερ μάρκετ. Το Πόσο Κάνει περιλαμβάνει περίπου 10.000 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και συγκεντρώνει καθημερινά τιμές από μεγάλες αλυσίδες λιανικής σε όλη την Ελλάδα.
3: Συγκρίνει προϊόντα, τιμές προϊόντων σε μια τεράστια ποικιλία, περίπου στους 8,5 με 10.000 κωδικούς, μάλιστα θα σωματώσουν από ό,τι λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γιατί είναι μια πλατφόρμα που το οργανώνουν εκεί και τα δύο Υπουργεία, στο οποίο οι πολίτες, οι καταναλωτές θα μπορέσουν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές, να βλέπουν και το ιστορικό εκτός προσφορές, περίπου σε 8,5 με 9.000 κωδικούς ευρείας κατανάλωσης.
1: Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ένα προϊόν με το όνομά του ή σκανάροντας το barcode, να συγκρίνουν τις τιμές τους σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ και να δουν το ιστορικό τιμών των τελευταίων μηνών.
3: Η διαδικασία είναι μπαίνει στο link το Πόσο Κάνει, το γράφει με λατινικούς χαρακτήρες και μέσα σε αυτό υπάρχουν οι 6 κατηγορίες προϊόντων που επιλέγει τα προϊόντα της προτίμησής του. Μπορεί να βάλει το barcode του είδους ή την περιγραφή του είδους. Και όταν βάλει τον barcode μπορεί αυτόματα η λίστα, με το που θα πατήσει έντερο ο καταναλωτής, θα φανούν οι τιμές του συγκεκριμένου προϊόντος στις υπόλοιπες αλυσίδες. Εδώ βέβαια να σας πω ότι επειδή έχω εξερευνήσει λίγο την πλατφόρμα, θα δούμε και ένα προϊόν το οποίο δεν θα μας δώσει από τις 6 μεγάλες αλυσίδες τη τιμή, θα μας δώσει από τις 3 ή από τις 2 ή από τη 1.
1: Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν λίστες αγορών, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους και να εντοπίζουν φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές στην ίδια κατηγορία προϊόντων.
3: Και βέβαια υπάρχουν 6 κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή θα είναι η καθαριότητα, θα είναι για τα είδη περιποίησης για τα ζώα, για τα κατοικίδια, θα είναι τα τρόφιμα, θα είναι τα προκυπευτικά και μέσα σε αυτές τις 6 κατηγορίες, 2 μήνες θα είναι για 3, θα είναι για 4, για να μπορεί και ο καταναλωτής να συγκρίνει τις τιμές αυτές.
1: Η πλατφόρμα παρέχει επίσης όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σύγκρισης τιμών του ίδιου προϊόντος με αντίστοιχες αγορές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καταρχήν, σε αυτή τη λίστα βέβαια ξέχασα να σας αναφέρω ότι θα γίνεται και σύγκριση με κάποιες χώρες του εξωτερικού, όχι με όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, η Γερμανία δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό. Αν θυμάμαι καλά, είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Βουλγαρία. Θεωρώ ότι αν ο καταναλωτής ψάξει, θεωρώ ότι οι τιμές αυτές είναι ήδη πιεσμένες, ειδικά στις μεγάλες αλυσίδες. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις μεγάλη απόσταση.

0: κίνηση από αλυσίδα σε αλυσίδα. Μόνο αν το είδος αυτό είναι σε προσφορά ή σε ζήτηση. Άρα δεν θεωρώ ότι θα αποφέρει, αν θέλετε, κάτι ουσιαστικό.
1: Πάμε τώρα να δούμε για την αρχαία Ελέθρα, ένα από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικούς προορισμούς αποτελεί τα τελευταία χρόνια ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ελέθρινας, την οποία και φέτος αναμένεται να επισκεφθούν προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της επιστήμης και των τεχνών. Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελέθρινας παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου.
2: Θα ξεκινήσω με τον αγαπημένο μου τρόπο, δηλαδή με τις λέξεις. Οι άνθρωποι είμαστε λέξεις, ανάλογα με αυτές που χρησιμοποιούμε και με τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε, είμαστε εμείς και δεν είναι κάποιος άλλος. Και θα ξεκινήσω αρχικά από τους ανθρώπους, δηλαδή από τον Δανιήλ Σίμκιν, με τον οποίο γνωριζόμαστε μερικά χρόνια από την Αθήνα, όταν είχε έρθει να χορέψει στο Ηρώδιο.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές, αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης, που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία, με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, όπως είπε και ο καθηγητής, ότι φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια ύπαρξης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελεύθερνας. Και εκείνος, έχοντας υπάρξει στην Κρήτη την τελευταία 40ετία και πλέον, έχει δώσει την ψυχή του σε αυτόν τον πολιτισμό που διαχρονικά συνδέει αυτό που σήμερα θέλουμε να δείξουμε ότι είναι η Κρήτη μας. Αυτό που συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία και τους νέους ανθρώπους, τη νεότητα, με ό,τι εκπροσωπεί και αναδεικνύει όλος αυτός ο πλούτος, υλικός και άειλος που έχει το νησί μας.
4: Να πω ότι το 2025 γιορτάσαμε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης και την έναρξη των ανασκαφικών ερευνών στην Ελέθερνα σε τρεις τομείς. Ο καθηγητής Νικόλος Σταμπολίδης, που αδιάλειπτα εργάζεται στην Ελέθερνα εδώ και 40 χρόνια, όπως μόλις είπαμε, ίδρυσε το Μουσείο της Αρχαίας Ελέθερνας το 2016 μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού για να στεγάσει τα μοναδικά ευρήματα της Ελέθερνας. Η Ελέθερνα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι την έκθεση Παύλο Πικάσο, Η Χαρά της Ζωής, την απόλαυσαν πάνω από 32.000 επισκέπτες και 4.000 μαθητές από τα σχολεία της Κρήτης. Ενώ την περσινή έκθεση, που ήταν οι αρχαϊκές ελίτ, επισκέφτηκαν 12.000 επισκέπτες και περίπου 1.000 μαθητές. Φέτος ευελπιστούμε να έχουμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες και μαθητές των σχολείων. Φέτος λοιπόν, που συμπληρώθηκαν τα 10 χρόνια της λειτουργίας του μουσείου, ο καθηγητής επέλεξε να εκθέσει αρκετά από τα ευρήματα των ανασκαφών που μέχρι τώρα δεν ήταν εκτεθειμένα, ώστε να μας δώσει την ευκαιρία να τα απολαύσουμε κι εμείς. Στα πλαίσια του εορτισμού, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις στον αύριο χώρο του μουσείου. Και συγκεκριμένα Παρασκευή 26 Ιουνίου και Σάββατο 27, παγκόσμια πρώτη παρουσίαση, όπως είπαμε, του μπαλέτου Κορύβαντες από το στούντιο Δανιήλ Σίμκιν, και την Κυριακή 28 Ιουνίου, προβολή ταινίας του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση, «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγη». Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Σωματείο των Φίλων του Μουσείου της Αρχαίας Ελέθρινας ιδρύθηκε την ίδια χρονιά με το μουσείο, και έτσι και εμείς γιορτάζουμε τα 10 χρόνια από την ίδρυση του σωματείου μας.
5: Αρχικά θέλω να καλωσορίσω τους σπουδαίους καλλιτέχνες που ήρθαν πολύ μακριά για να μας θυμίσουν με την παρουσία τους και με την τέχνη τους σε αυτή την επιτυχιακή εκδήλωση των 10 χρόνων στο Μουσείο Ελεύθερνας. Και εννοώ φυσικά τον κύριο Δανιήλ Σίμκιν και τους εξαιρετικούς συνεργάτες του. Είμαι και εγώ συγκινημένος γιατί έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την

0: ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Και σήμερα που μιλάμε, η Ελεύθερνα είναι σημείο παγκόσμιας αναφοράς και ακτινοβολίας και τόπο συνάντησης πολιτισμών από πολλές περιόδους, αλλά και ανθρώπων που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, που έχουν σοβαρό αποτύπωμα και στον επιστημονικό, αλλά και στον καλλιτεχνικό, αλλά και στον πολιτικό στίβο.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
1: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0, πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.

0: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
0: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
3: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 164 είναι οι νεκροί και 971 οι τραυματίες. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από τους δύο σεισμούς 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησαν την Βενεζουέλα και άφησαν πίσω τους ολόκληρες συνοικίες ισοπεδωμένες και πάνω από 21.000 αγνοούμενους, σύμφωνα με αναφορές πολιτών. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμια, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται στη Βενεζουέλα διασώστες από τουλάχιστον 6 χώρες.
1: Τουλάχιστον 164 νεκροί και σχεδόν 1.000 τραυματίες είναι ο επίσημος απολογισμός από τους ισχυρούς διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης τοπική ώρα. Ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι τα θύματα είναι πολύ περισσότερα. Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών ταρακούνησαν την περιοχή με κτίρια να εκενώνονται σε πόλεις έως και στην Αμαζονία της Βραζιλίας περίπου 1.700 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καράκας, όπου προκάλεσαν καταρρεύσεις κτιρίων και έβγαλαν πανικόβλητους κατοίκους στους δρόμους. Η δόνηση του 7,5 Ρίχτερ είναι ο ισχυρότερος σεισμός στην Βενεζουέλα από τον Οκτώβριο του 1900 και την δόνηση 7,7 βαθμών στα ανοιχτά της χώρας. Σε σύντομο διάγγελμα προς το έθνος αργά το βράδυ της Τετάρτης, η Ροντρίγκες δήλωσε ότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές σε πολλές πολιτείες. Ζημιές προκλήθηκαν στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας, τόσο σοβαρές ώστε να οδηγήσουν στο κλείσιμο του, ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά για αρκετές ημέρες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τη Χρύσα Ζερβού για τα τελευταία νέα από την ομάδα του Όφη και το στρατηγικό σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Φαντάζομαι ότι συνεχίζεται πυρετοδός, έτσι δεν είναι, Χρύσα? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, και έτσι ακριβώς είναι. Και σήμερα έχουμε να μεταφέρουμε και ένα πολύ καλό νέο όσον αφορά ακριβώς αυτό που είπες, το στρατηγικό σχεδιασμό. Γιατί ο Όφη φέρεται να τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό.

0: έτσι ώστε ο Αθανασίου, ο Νίκος Αθανασίου, να παραμείνει για ακόμα ένα χρόνο δανεικός στην ομάδα του Όφη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ακραίος ο πιστοφύλακας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας μέχρι και την κατάκτηση του κυπέλου, ο οποίος στον τελικό ήταν εξαιρετικός για ακόμη μια αναμέτρηση και συνέβαλε τα μέγιστα. Οπότε όπως ο Λαντίχνης θα συνεχίσει να φορά τα ασπρόμαυρα. Ο ίδιος μάλιστα έχει εκφράσει ότι περνάει πάρα πολύ καλά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, ότι στον Όφη είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος, ότι του αρέσει το κλίμα και ήθελε και ο ίδιος να παραμείνει στην ομάδα. Οπότε όπερ και γένετο σάτια, γιατί ο Νίκος Αθανασίου για ακόμα μία χρονιά θα συμβάλλει στον Όφη. Μην ξεχνάμε ότι φέτος έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Όφη, επίσης πολύ σημαντικό και σίγουρα έπαιξε ρόλο και στην απόφαση του Νίκου Αθανασίου να μείνει στην ομάδα, αλλά και του Ολυμπιακού να τον αφήσει, να του επιτρέψει να είναι για ακόμα ένα χρόνο δανεικός τότια, γιατί θα μπορούσε να τον πάρει πίσω και να τον χρησιμοποιήσει. Έχει δείξει το παιδί ότι είναι ικανό και μπορεί να προσφέρει. Όμως και το γεγονός ότι ο Όφη έχει ευρωπαϊκές αγωνιστικές υποχρεώσεις, έπαιξε το ρόλο του, έτσι ώστε και ο Αθανασίου να πάρει ακόμη περισσότερα παιχνίδια και εκτός Ελλάδος και μετά να είναι ακόμη πιο έτοιμος για να επιστρέψει στην ομάδα του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Το 3-0 των Μεξικανών απέναντι στην Τσεχία, το 1-0 των Νοτιοαφρικανών κόντρα στη Νότια Κορέα, αλλά και το 3-0 των Βραζιλιάνων απέναντι στη Σκωτία με την επιστροφή του Νίμαρ, ξεχώρισαν τη 14η μέρα του Μουντιάλ.
2: Αυτός έβγαλε την μπάλα για τον Φρόιλερ. Οι δυο τους παίρνουν τις πρώτες μπάλες από την άμυνα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει στο ανεβασμά το Μαντζάμπι. Το γύρισμα, πέρασε η μπάλα, είναι μόνο στο Βάργκας. Μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Να το 1-0 στα δευτερόλεπτα της επανάληψης. 40 δευτερόλεπτα είχαμε συμπληρώσει όταν βρήκε ο Βάργκας τον τρόπο να κάνει τον γκολ. Για να τον αποτρέψει να βρει την μπάλα μόνο του. Φουζερόλ έκανε το λάθος, εμπολό έξω από την περιοχή. Καθυστερεί. Στρώνει την μπάλα πίσω. Μαντζάμπι 2-0. Να λοιπόν που εμπολό. Σκέφτηκε να μην κάνει ο ίδιος την τελική ενέργεια, μοιράζει όμως την ασίστ στο 57. Έχει να κάνει ο προπονητής του Καναδά. Η παλιά, να η μείωση του σκορ και αυτό που περίμεναν οι Καναδοί. Για να βάλουν φωτιά στο γήπεδο. Απέφυγε δύο αντιπάλους ο Αλαϊμπέκοβιτς. Το σουτ και ένα καταπληκτικό γκολ για το 1-0. Ο Τσέκο θα κατεβάσει την μπάλα, 2-0. Είναι αυτό γκολ. Με τον Πέντρο Μικέλ που έχει προωθηθεί χαμηλή σέντρα, επικίνδυνη, Εντμίλσον και γκολ για το Κατάρι που μειώνει. Κάνε κάτι σαν σούτ, στέλνοντας την μπάλα προς την περιοχή στον Ντεμίροβιτς. Έγινε ένα σούτ χωρίς να έρθει αποτέλεσμα ο Ράτελιτς και τελικά γκολ. Το 3-1.
3: Ο Χέντρι δίνει στον Γκάν. Η Βραζιλία παίρνει μέτρα, ανεβαίνει, πρεσάρει. Το pressing αποδίδει. Ο Βίνι κοντά στον γκολ. Κάνει τριπλά. 1-0 η Βραζιλία. Τέτοια λάθη τιμωρούνται. Η πάσα του Μαρκίνιος. Ξανά για τον Κιμαράες. Κάνει ωραία το κοντρόλ. Και η τρίπλα είναι καλή του Κιμαράες. Και η πάσα επίσης. 3-0 για τη Βραζιλία.
2: Προς το παρόν η Αϊτή. Ανέβηκε ο Αντέ. Χαμηλή μαλλιά. Μεγάλη ευκαιρία. Γκολ. Ο Ζωζέφ σκοράρει. Ένα ιστορικό γκολ για την Αϊτή. Πατάει περιοχή εκείνος. Για το σουτ θα πάει πλασί. Δεν μπορεί, 1-1 ο Χακίμι. Για το Μαρόκο. Γέμισμα εκεί που προσπαθεί ο Ιζιντόρ. Δύσκολη άμυνα εδώ για τους Μαροκινούς. Δεν ήθελαν και πολύ να δεχτούν και δεύτερο γκολ. Ευκαιρία 2-1. Τρομερό σουτ από τον Ιζιντόρ. Χακίμι. Άλλη μια φορά. Ευκαιρία 2-2, Σαϊμπαρί. Τρομερά πράγματα σε ένα ημίχρονο που βρέχει γκολ. Ο Χακίμι μπαλαμένει εντός περιοχής. Ραχίμι 3-2. Σουφιάν Ραχίμι. Γύρω από τα καρέ της Αϊτής. Συμπαθία για τον Ραχίμι. Κάλυψε. Η φάση συνεχίζεται. Ραχίμι 4-2. Ο Γιασίν. Φωνάζουν οι έτοιμοι ότι η μπάλα έχει βγει. Αλλά δεν φάνηκε κάτι τέτοιο.
4: Ρωμό.

0: Κερδίζει το κοντρόλ, τις κόντρες και βγαίνει ο Τσάβες στην επίθεση. Τσάβες μπαίνει στην περιοχή, τέτα τέτ, το Τσάβες πλασάρει, 1-0 το Μεξικό. Κόντρα και το 2-0 με τον Κινιώνες. Στο 61, ο Σάντσες έχασε την ευκαιρία στην αρχή μπροστά στον Κόβατς. Ο Βαράδο φεύγει. Σαντιάγκο Χιμένες, τέτα τέτ, πλασάρει. Αλβαράδο δεν τελείωσε η φάση. Νέο σουτ, 3-0. Φιδάλγκο.
1: Γρήγορα οι Νοτιοαφρικανοί να βγουν μπροστά. Περιμένει ο Μακόμπα στην περιοχή. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Όχι, είναι ο Μασέκο. Θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 63 ο Ταπέλο Μασέκο, ο 22χρονος άσος της ΑΕΛ Μεσού, βάζει μπροστά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,77% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διεκτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.452,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 233,73 εκατομμύρια ευρώ, 53 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
0: Η Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central

0: παρουσία κατοίκων των Αθανάτων και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με επίκεντρο την δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
1: Μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για δύο δομές και αν υπάρχει πρόβλημα, όπως υπήρξε πέρυσι, είχαμε στο Ρέθυμνο στην Κυτρένωση. Κανείς δεν είπε ότι σε αυτά που υπόθηκαν έχετε άδικο. Κανείς δεν είπε από εμάς. Εμείς θέλουμε όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρώτον για να υπάρχει 24ωρη φύλαξη, για να υπάρχει διήμερη διαμονή και μεταφορά, για να υπάρχει φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να υπάρχουν τουαλέτες, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, για να υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να κάνει αυτό το ανθρώπινο το διήμερο που θα είναι εδώ, μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι δύο, συν το καράβι το οποίο είναι ενοικιασμένο, έχει ενοικιαστεί για καθημερινή χρήση.
2: Η αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του μεταναστευτικού ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο. Η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνει μια δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχει γίνει στη Δυτική Κρήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Στέλιος Οβοριάς, έχουμε 44 μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ενημέρωση.
0: Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων εκφράζονταν σε ενστάσεις για τη χωροθέτηση της δομής.
3: Εμείς σαν επαγγελματίες βιοτέχνης και έμπορ είμαστε κάθετα αντίθετοι σε δημιουργία μια τέτοια δομής στο χώρο εκεί πέρα, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν. Και νομίζω ότι σήμερα και εσείς, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, θα πρέπει να πάρετε την ανάλογη απόφαση.
0: Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο καταθέτοντας ψήφισμα και ζητώντας τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ αντίστοιχη θέση είχε υιοθετήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
4: Το ψήφισμα το οποίο έκανε ο Χωριστός Σύλλογος Αθανάτων, που γυτνιάζει με τους χώρους αυτούς, δηλώνουμε τη ρητή αντίθεσή μας στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή μας. Καταρχάς, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η αντίθεσή μας εστιάζεται στην υποτιθέμενη δομή, διότι προκαλεί συνθήκες αυξημένων κινδύνων πολιτικής προστασίας.
5: Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής, δεξιά και αριστερά λόφοι Αθανάτων και Λιβάδας,

0: εστάσεις και τους προβληματισμούς όλων μας προς τη δημιουργία δομής μεταναστών στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πυρών, στην πρώην αποθήκη Σκουρούδη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η ολόκληρη τοπική κοινωνία της περιοχής μας είναι αγανακτισμένη και σε αναβλασμό. Πρωτίστως για την πρόταση δημιουργίας δομής δίπλα στα σπίτια μας και δευτερεύοντος για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση.
1: Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η προσέγγιση μας στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι αμιγώς ανθρωπιστική και θεσμική. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί μια σύνθετη εθνική και ευρωπαϊκή πρόκληση. Η κριτική και η αντίθεσή μας στην επιλογή του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών δεν εφορείται από κανένα αίσθημα προκατάληψης, ξενοφοβίας και απομονωτισμού.
2: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
3: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνια Ένωση Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ούτως ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ούτως ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
2: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
3: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών, που σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες, και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
2: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα, μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
3: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια, και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες, και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή, και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
4: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγωγικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
5: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και, και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
4: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά τις λειτουργίες οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή,

0: Κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
1: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χοντρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
0: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
1: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μία άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
0: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
1: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
0: Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου κρού η περιφέρεια Κρήτης ζητώντας από τα αρμόδια υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
2: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλληλείς μας και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, βλέπουμε ότι η αλληλεία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το κόστος παραγωγής και τα αλλιεύματά μας.
0: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
2: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλληλείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
0: Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
2: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι είναι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.

0: Κατά κόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με τις φετινές αιτήσεις, τους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
1: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
0: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
1: Επίσης, οφείλεται στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
0: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ήπεθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
0: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαύσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
2: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
3: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετίου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
0: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει

0: το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους. Προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
1: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
2: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες έξι σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
1: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
4: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πάνω από 150 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε αποθήκη ξυλίας στον Άι Γιάννη το Χωστό. Δύο επιχειρήσεις κάηκαν, ζημιές υπέστησαν τρία σπίτια. Τι δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ζωντανή σύνδεση. Ψήφισμα στήριξης για τη μη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών ζήτησαν κάτοικοι των Αθανάτων. Στάση αναμονής από την περιφέρεια. Η δομή πρέπει να γίνει, είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Συνεχίζουν την άτυπη προεκλογική εκστρατεία τα κόμματα. Η ακρίβεια και η αντιμετώπιση της στο μικροσκόπιο του Μαξίμου. Στόχος του Πασόκ είναι η εκλογική νίκη, επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινά στην Κρήτη το πρόγραμμα επιδότησης αλίευσης λαγοκέφαλων. Στα 5,33 ευρώ το κιλό, όπως ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Γινάς. Η περιφέρεια αρμόδια για την ψήξη και την καύση τους. Συγγύηθιος από τη Λότζια για το πολυσυζητημένο θέμα της μετακίνησης της τάσης των τουριστικών λεωφορείων. Οι αντιδράσεις και οι δυσκολίες. Δύο επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες, κυρίες και κύριοι, και τουλάχιστον τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε αποθήκη ξυλία στην περιοχή του Άι Γιάννη του Χωστού. Περισσότεροι από 150 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες που επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα, ενώ συνεχής ήταν και οι ρήψεις νερού από το ελικόπτερο. Πάμε σε σύνδεση, σε απευθεία σύνδεση με το σημείο. Είναι μαζί μας ο Μάνος Τριγώνης που έχει και το ρεπορτάζ. Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Στη σύνδεση μας και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Μάνο, καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Μάνο Τριγώνη, ξεκινώ από εσένα να μας μεταφέρεις την εικόνα αυτή την ώρα αλλά και τι προηγήθηκε.
1: Αρχικά να πούμε ότι οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Παραμένουν όμως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας σε καλύτερη περιοχή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι 3 τα σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αλλά και 2 επιχειρήσεις για τις οποίες αναμένεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας να έχει δώσει πόρισμα με τα αίτια που προκάλεσαν την κακιά, αλλά και το μέγεθος της καταστροφής. Να πούμε ότι οι φλόγες ακόμα υπάρχουν εδώ στην αποθήκη από την οποία φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά λίγο πριν τις 3, σε μια αποθήκη η οποία περιείχε ήδη ξενοδοχειακού εξοπλιστικά και πλαστικά ήδη. Γρήγορα επεκτάθηκε και στις παραγείμενες κατοικίες. Να πούμε ότι οι κάτοικοι στα μπαλκόνια, όπως βλέπετε και πίσω μας, λίγο πριν μαζί με πυροσβέστες επιχειρούσαν να περιορίσουν τη φωτιά πριν εξαπλωθεί αυτή στα σπίτια. Βλέπουμε και τα μαυρισμένα μπαλκόνια στις παρακείμενες κατοικίες. Να πούμε ότι τουλάχιστον 12 υδροφόρες συμμετείχαν από τους Δήμους Χερσονήσου, Μαρεβισίου και Ηρακλείου στην επιχείρηση κατάσβεσης. Άνδρες της ΕΜΟΔΕ, άνδρες της ΕΜΑΚ, όλοι ήταν εδώ. Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε συνεχείς ρήψεις από τις 3 το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή εδώ, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά. Αυτή την ώρα, να πούμε ότι έχει επανέλθει και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή, καθώς πριν από περίπου μία μισή ώρα διεκόπη για προληπτικούς λόγους από τον ΤΕΔΙΕ. Αυτή την ώρα, λοιπόν, έχει ηλεκτροδοτηθεί η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Συνεχίζεται και η επιχείρηση εδώ και υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Ευτυχώς, Σόφια, να πούμε ότι η άνεμη έχει υποχωρήσει με το έργο των πυροτεχνικών δυνάμεων να φαίνεται λίγο πιο εύκολο από τις μεσημεριανές ώρες. Οπότε, πρέπει να είναι ισχυρή άνεμη εδώ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κωστού.
0: Μάλιστα. Μάνο, παραμένεις φυσικά μαζί μας. Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε εσένα. Τώρα που πλέον η φωτιά έχει οριοθετηθεί, πολλά μπορούμε να πούμε σε σχέση με την κατάσταση που δημιουργήθηκε σε μία περιοχή του Ηρακλείου, όπου συγκεντρώνονται πάρα πολλές δυσκολίες, μία από τις πιο άναρχα δομημένες περιοχές του Ηρακλείου, με τα πυροσβεστικά, με τα οχήματα της πρώτης ανάγκης να επιχειρούν να φτάσουν γρήγορα στο σημείο, πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί στα Πέριξ, αγωνιώντας και για τις περιουσίες τους μεταξύ των άλλων. Νομίζω ότι θα ήταν μια συζήτηση που αξίζει να την κάνουμε αυτή τις επόμενες ώρες και ημέρες.
2: Ναι. Καλησπέρα Σόντια, Κώστα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, δεν θέλω να... Πώς το πω τώρα, δεν μου αρέσει να υπερβάλλω ούτε ένα κίνδυνο λόγο, αλλά το ξέρουμε ότι υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο, αυτή είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές, που σε καταστάσεις πραγματικής

0: έκτακτης ανάγκης, σε καταστάσεις δυσκολίας, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η δόμηση είναι τέτοια που πραγματικά πολύ φοβάμαι, δηλαδή, τη στιγμή που αν μια τέτοια κατάσταση θα ξεφύγει από τον έλεγχο της πυροσβεστικής, διότι μετά, ειλικρινά, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα ζήσουμε. Από τη μία ισχύει αυτό και είναι μια διαπίστωση. Από την άλλη, όμως, δεν ξέρω και τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι, θέλω να πω, είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο το όλο πράγμα, όλο το Ηράκλειο και άλλες περιοχές εκτός σχεδίου πόλης επί πάρα πολλά χρόνια που δεν μπορούν να γίνουν οι παρεμβάσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Που εμείς εδώ μόνο διαπιστώσεις μπορούμε να κάνουμε και ίσως οι πιο ευσεβείς να κάνουν και το σταυρό τους να μην ζήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον μια ανεπανάληπτη τραγωδία. Όμως, σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, πραγματικά είναι πάρα πολλές περιοχές στο Ηράκλειο, στο κόκκινο. Είναι τέτοια η μορφολογία της πόλης και τέτοια η μορφολογία ορισμένων περιοχών που ο εγκλωβισμός ή καταρχάς η αδυναμία των οχημάτων να πλησιάσουν και εγκλωβισμός αν χρειαστεί να φύγουν σπευσμένα, να εκενώσουν σπευσμένα οι κάτοικοι μια περιοχή, είναι ενδεχόμενα κάτι παραπάνω Μάλιστα. από πιθανά. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την πλήρη έλλειψη ενημέρωσης. Κανείς δεν ξέρει αν υπάρχει σχέδιο, τι σχέδιο υπάρχει, πώς πρέπει να κινηθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Απλώς έτσι για το ρεπορτάζ να πω εδώ, επειδή κυκλοφόρησε πάρα πολύ τις προηγούμενες ώρες, είχαμε μια επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ.
1: Ναι. Κράτησε το λίγο, Κώστα, συγγνώμη, κράτησε το λίγο, γιατί θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως. Έχουμε να ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις. Έρχομαι στον Κώστα Μπογδανή. Κώστα, τι σκέφτεσαι?
2: Τι σκέφτομαι? Καταρχήν, επειδή έτυχε να δω, ας το πούμε, στην περιοχή από την πρώτη στιγμή τη φωτιά. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν κάτι από αυτά τα που συμβαίνουν, είτε σε ένα κατάστημα είτε έτσι, που σπέρδει πυροσβεστική και το λύνει. Η μαύρη καπνή ήταν αυτή που πρόδιδαν ότι κάτι σοβαρότερο συμβαίνει σε σχέση με αυτό που καίγεται. Ξέρεις, κάπως το ξεχωρίζεις αν είναι πλαστικά, ελαστικά που καίγονται, έφλεκτα υλικά, από το να είναι μια φωτιά, να το πω έτσι, σε ένα χωράφι. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν, ό,τι ήταν να πάει στραβά, σε αυτή την ιστορία σήμερα πήγε. Δηλαδή, μια επιχείρηση η οποία επεκτηνόταν και είχε εκεί στο πίσω μέρος κάτι παλέτες αφής, οι οποίες ακούμπουσαν σε άλλα σπίτια, παρακείμενα, οργάνωση χώρου, όπως είπαμε τώρα, μηδέν. Δεν μπορεί να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά. Υπάρχουν περιοχές εκεί, αν δείτε, που με δυσκολία πας και με μηχανή, να το πω έτσι λίγο, με μια δόση υπερβολής. Τι να μπει τώρα μεγάλο πυροσβεστικό όχημα. Υπάρχει μια καταγγελία, θα μας πει ο Κώστας αργότερα, για σπίτια που δεν είχαν νερό. Και από την άλλη, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό σε επίπεδο προγραμματισμού να γίνει, έγινε, και ευτυχώς το λέω, γιατί δεν είχαμε θύματα. Εκεί δίπλα είναι τουλάχιστον κάποιες οικογένειες που έχουν σπίτια, τρία είπε ο Μάνος, ίσως είναι και τέσσερα και πέντε, θα δούμε στο τέλος που θα γίνει η καταγραφή, που είχαν παιδάκια μικρά. Μάλιστα, ένα παιδί έπαιζε εκεί δίπλα εκείνη τη στιγμή.
1: Ήταν και η ώρα τέτοια.
2: Είναι ευτύχημα που δεν έχουμε θύματα, είτε από καπνούς, είτε από φωτιά που μπήκε στα σπίτια, κατέστρεψε σπίτια. Υπάρχουν άνθρωποι τώρα, δεν μπορούν να μείνουν.
1: Μία νοτελεία ζητώ από όλους να πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις στην τηλεόραση Κρέτα και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.
3: Μετά από δύο ώρες, γιατί τρεις η ώρα περίπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη σύμφωνα με τον επικεφαλής των πυροσβεστικών υπηρεσιών, τον κύριο Σεμινετάκη, ελεγχόμενη, αλλά λόγω του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις είχαν έβλεκτα υλικά, βλέπετε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται. Καταστράφηκαν ολοσχερώς και οι δύο επιχειρήσεις, μία επιχείρηση εμπορίας κατοικών και μία επιχείρηση ηλεκτρολογικού υλικού, και όπως βλέπετε κι εσείς δεξιά, έχουν πάθει βλάβες, δεν γνωρίζω σε τι έκταση. Τρία σπίτια. Από τα πρώτα λεπτά εξέπεψε το 112, οπότε έγινε και εκένωση των σπιτιών αυτών. Ευτυχώς δεν υπάρχουν βήματα ή οτιδήποτε άλλο, ούτε τραυματίες. Και αυτό είναι το ευτυχές. Ευελπιστούμε ότι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, δεν θα έχουν περαιτέρω προβλήματα, γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή και ταλαιπωρημένη περιοχή. Το γνωρίζουμε από το πρόσφατο παρελθόν. Υπήρχε στα πρώτα λεπτά, αμέσως μόλις συνειδητοποιήθηκε η αστυνομία.

0: ανοίξαν οι δρόμοι από τη γέφυρα, δεν ερχόταν αυτοκίνητα παρά μόνο οι υδροφόρες, το ίδιο και από την πλευρά των Μαλάδων. Στα πρώτα λεπτά υπήρχε πρόβλημα πρόσβασης, αμέσως μετά αποκαταστάθηκε. Και εγώ θέλω να αποδώσω τα εύσημα και τα συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη ΔΕΙΑΗ που από τα πρώτα λεπτά παρήχε νερό από τους κουρουνούς αλλά και από το βιολογικό εδώ στις Μαλάδες, όπως επίσης το Δήμο Ηρακλείου, το Δήμο Μαλεβιζίου που είδα υδροφόρα, το Δήμο Χερσονήσου και την περιφέρεια που ανελιπώς έφερναν νερό και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, δηλαδή δεν έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστώ.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα έχουμε επανειλημμένως έχουμε τοποθετηθεί ότι η περιοχή χρήζει μόνιμης πυροσβεστικής παρουσίας. Έχουμε 300 επιχειρήσεις μέσα στο βιοπάφι Νοικιάς Μαλαδών, οι οποίες μονίμως κινδυνεύουμε. Πριν από ένα μήνα είχαμε πάλι περιστατικό πυρκαγιάς, το οποίο ήταν και εξίσου σοβαρό. Πρέπει πλέον να δοθεί σοβαρότητα και να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο έχει η περιοχή. Ούκο λίγες φορές έχουμε καεί. Έχουμε τον ποταμό, ο οποίος είναι εξίσου ακαθάριστος όλα αυτά τα χρόνια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Την υδροδότηση, τους κρουνούς και στην περιοχή να υπάρχει έντονη πυροσβεστική παρουσία, ειδικά τους τερινούς μήνες.
2: Η φωτιά ξεκίνησε από μια επιχείρηση στον εξωτερικό χώρο, μια επιχείρηση με χαρτικά και πλαστικά είδη και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Δυστυχώς, λόγω των καιρικών συνθήκων, επετάχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Για μια άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Η περιοχή είναι βιοτεχνική και θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη πρόβλεψη. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μόνιμα πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή και επακόλουθο είναι ότι τα πυροσβεστικά οχήματα, παρότι ήρθαν εδώ πέρα, δεν είχαν νερό για να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τα οχήματά τους και να ρίξουν την πυροσβεστική, να σβήσουν τη φωτιά. Περίπου πριν από μία ώρα περίπου. Πάρα πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει πρόσβαση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αρκετή πρόσβαση από τους δρόμους για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά. Και ευτυχώς για καλή μας τύχη δεν θρυνάμε τραυματίες ή θύματα από τη φωτιά.
3: Ο καπνός ήταν τόσο έντονος που θα αποβαθμιστεί το τοπίο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτό που τα πλάνα που έχετε τραβήξει.
4: Ανησυχήσει ο κόσμος, ανησυχήσατε
3: εσείς. Λογικό είναι ότι θα ανησυχήσεις όταν βλέπεις κάτι έτσι πολύ έντονο καπνό. Λογικό ότι θα ανησυχήσετε. Λογικό είναι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αλλά βλέπω ότι η πυροσβεστική, εντάξει, ήταν πολύ, είτε πολύ άμεσα και το ελικόπτερο.
5: Εγώ όταν περνούσα από εδώ πέρα, επειδή είμαι και εθελοντής πυροσβέστης στην υπηρεσία, είδα τη φωτιά που είχε ξεσπάσει με μαύρους καπνούς. Ειδοποίησα στην υπηρεσία, τα παιδιά έρθανε κατευθείαν. Προσπαθούσαμε να διώξουμε λίγο τον κόσμο γιατί έκανε ρήψη στο ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είχε έρθει η κατάσταση, είχε ομαλοποιηθεί.
4: Πιστεύουμε τώρα. Σχολεία στην πρόσβαση των οχημάτων.
5: Ήταν λίγο λίγο του κόσμου και αυτά και όλα, όσο να είναι. Από πίσω δύσφακτα γιατί ήταν τα σπίτια, όλα αυτά, αποθήκες, η φωτιά πολύ ψηλά. Αλλά πιστεύω ότι έχουν πάει όλα καλά.
6: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Μάνο Τριγώνη, επιστρέφω σε σένα. Νομίζω ότι μας ανέφερες ήδη ότι έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση. Σωστά το κατάλαβα, έτσι δεν είναι, στην περιοχή, γιατί νωρίτερα είχαμε προφανώς διακοπή.
7: Ακριβώς όρθια, πριν από μία μισή ώρα περίπου, ο ΔΕΔΙΕΚ έκοψε την ηλεκτροδότηση εδώ στην ευρύτερη περιοχή για προληπτικούς λόγους. Πριν από λίγα λεπτά, όπου καταφτάσαμε στο σημείο για να κάνουμε το ρεπορτάζ, είδαμε ότι και σύμφωνα με τα τύπου του ότι επανέλθει η ηλεκτροδότηση, κανονικά λοιπόν το ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή της Κυριακής και των Μαλάδων. Όμως, ό,τι να πούμε, ότι αυτή την ώρα ακόμα που βρίσκονται κάτι των κατοικιών εδώ πέρα και επιχειρηματίες που προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσώσουν μετά την πυρκαγιά αυτή που κυριολεκτικά, όπως βλέπετε και πίσω μας, έριξε σπίτια, αλλά και κατέφερε σε επιστρέψεις στο μπαλκόνι, παράδειγμα του ακλιματιστικά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και της πύρινης λέλαπας που βλέπαμε στα κάναμα προηγούμενος. Θυμίσουμε ότι θέλουν και την
6: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Μάνο, μία ανωτελεία σε παρακαλώ. Κώστα Κεφαλογιάννη, είχες ξεκινήσει πριν να μας λες για το θέμα της υδροδότησης. Το λέω γιατί ακούστηκαν πολλά για την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά, για τους κρουνούς. Είχες την ευκαιρία, νομίζω, να μιλήσεις, μας έλεγες, με τον Γιώργο Βουρεξάκη, σωστά?
8: Έβγαλε την ανακοίνωση.

0: AI, η οποία λέει ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα στους κρυδούς επειδή πολλά ακούστηκαν. Κοίταξε, η AI είχε ανακοινώσει από χθες, γιατί καμιά φορά, όπως λέει ο Κώστας, αν είναι να πάει κάτι στραβά, πηγαίνει ολοσχερό στραβά. Είχε ανακοινώσει από χθες ότι υπήρχε βλάβη σε αγωγό και οι συγκεκριμένες περιοχές θα έμεναν χωρίς νερό. Είχε ανακοινωθεί από χθες. Αυτό σημαίνει ότι κάποια σπίτια δεν είχαν νερό. Θα μου πεις, αν έβγαιναν με τα λάστιχα έξω αυτά τα σπίτια, θα έσβηναν τη φωτιά. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Πάντως είναι γεγονός ότι ορισμένα σπίτια δεν είχαν νερό και οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να βγουν έξω να βοηθήσουν ή να προστατεύσουν με κάποιο τρόπο την περιουσία τους. Όμως η Κρουνή, λέει η ΔΕΙΑΙ, και το επιβεβαιώνει και η Περιοριστική και η Περιφέρεια, είχαν όλοι νερό, είχαν όλη την σωστή πίεση και δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα από εκεί, ευτυχώς. Αυτή είναι η επίσημη θέση της ΔΕΙΑΙ και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι φορείς που συνεργάστηκαν λίγος πολύ το επιβεβαιώνουν. Είναι γεγονός όμως ότι κάποια σπίτια δεν είχαν νερό.
1: Κώστα, να πω κάτι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό το ζήτημα των Κρουνών και διαφορετικό το δίκτυο προφανώς που είναι στο σπίτι. Γιατί από τους Κρουνούς κανένα σπίτι δεν μπορεί να πάρει νερό για να, ή καμία επιχείρηση για να βοηθήσει. Η Κρουνή είναι για την πυροσβεστική και για τις φαντάζομαι και υδροφόρες.
2: Για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.
1: Ναι. Το λέω γιατί τώρα που μιλάμε, μία κάτοικος της περιοχής μου λέει, το καταθέτω ως μαρτυρία, ότι για τρίτη μέρα από την Κυριακή ήρθε για λίγες ώρες τη Δευτέρα το νερό, το απόγευμα ξανακόπηκε το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα. Δηλαδή, στις 5 το απόγευμα σήμερα ξαναδώσαν νερό. Άρα μάλιστα, τα σπίτια δεν είχαν τη δυνατότητα προφανώς.
0: Δεν είχαν, ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή. Το λέω γιατί είναι κρίσιμο, Κώστα, συγγνώμη, όταν βλέπεις εκείνη τη στιγμή μια μικρή φωτιά, γιατί στην αρχή ήταν μια μικρή φωτιά που ξεκίνησε από ό,τι λένε από τις παλέτες εκεί, πιθανότατα μπορεί να κάνεις κάτι. Πιθανώς. Δεν λέω ότι είναι βέβαιο ότι μπορεί να το αντιμετωπίσεις, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω σε τι βαθμό, σωστά. Δεν ξέρω και εγώ σε τι βαθμό θα μπορούσε αυτό να έχει βοηθήσει την κατάσταση. Είναι το παραδέχτηκε η ΔΕΙΑΙ, υπήρχε πρόβλημα. Χθες ανακοινώθηκε, πιθανόν να υπήρχε και κάποιες μέρες πριν. Σήμερα, λίγο πριν τη φωτιά, είχε έρθει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, αλλά η υδροδότηση θα γινόταν η αποκατάσταση της υδροδότησης σταδιακά μέχρι το απόγευμα.
1: Άρα και επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνει τη μαρτυρία που λέει ότι στις 5
2: ότι το δώσανε το νερό.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι πήγανε πάρα πολλά πράγματα στραβά. Ευτυχώς από την άλλη κινητοποιηθήκαν γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Κάνανε ό,τι κάνανε. Ήρθε και το ελικόπτερο από πάνω, το οποίο έκανε αρκετές ρήψεις από ό,τι κατάλαβα. Σε μια περιοχή αστική δεν περιμένεις να συμβεί αυτό. Έτσι. Και μάλιστα τόσο ακριβώς επειδή είναι επίκνο κατοικημένη, αισθάνεσαι ότι εύκολα θα αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα. Αλλά εκτός από το δρόμο μπροστά στον Άγιο Γιάννη το χωστό, δεν μπορούσε εύκολα να πλησιάσει πυροσβεστικό όχημα. Είναι εκεί η κατάσταση πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, άνθρωποι μείνανε χωρίς σπίτια αυτή τη στιγμή. Η επιχείρηση καταστράφηκε και δεν ξέρω, ας μην προτρέχουμε τώρα να κάνουμε άλλες κρίσεις. Νομίζω έτσι κι αλλιώς το επόμενο διήμερο, τριήμερο θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την πυροσβεστική, τι συνέβη και τις ευθύνες.
2: Για τα αίτια
1: και τις ευθύνες.
2: Και για τις ευθύνες, προφανώς, φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και την έκδοση ψηφίσματος, το οποίο θα δηλώνεται η αντίθεση στη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, ζήτησαν από το σώμα που συνεδρίασε σήμερα κάτοικοι και φορείς των αθανάτων και των γύρω περιοχών. Η δομή πρέπει να γίνει, αλλά δεν αποφασίζει η περιφέρεια για το πού, τον Ο οποίος αφενός έδειξε να συμμερίζεται τις αγωνίες των κατοίκων, αφετέρου διευκρίνησε πως ούτε ο ίδιος ούτε άλλοι αιρετοί υπέδειξαν τον συγκεκριμένο χώρο.
3: Παρουσία κατοίκων των αθανάτων και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με επίκεντρο την δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.
4: Είσαμε από την πρώτη στιγμή για δύο δομές. Και αν υπάρχει πρόβλημα, όπως υπήρξε πέρυσι, είχαμε στο Ρέθυμνο, στην Κυτρένωση. Κανείς δεν είπε ότι σε αυτά που υπόθηκαν έχετε άδικο. Κανείς δεν είπε από εμάς. Εμείς θέλουμε όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρώτον για να υπάρχει 24ωρη φύλαξη, για να υπάρχει διήμερη διαμονή και μεταφορά, για να υπάρχει φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να υπάρχουν τουαλέτες, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, για να υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να κάνει αυτό το ανθρώπινο το διήμερο που θα είναι εδώ. Μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι δύο. συν το καράβι.

0: καράβι το οποίο είναι ενοικιασμένο, έχει ενοικιαστεί για καθημερινή χρήση.
1: Η πλειστική αρμοδιότητα διαχείριση του μεταναστευτικού ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο. Η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνει μία δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχει γίνει στη Δυτική Κρήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Στέλιος Οβοριάς, έχουμε 44 μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ενημέρωση.
2: Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων εκφράζονταν σε ενστάσεις για τη χωροθέτηση της δομής.
3: Εμείς σαν επαγγελματίες βιοτέχνης και έμπορ είμαστε κάθετα αντίθετοι σε δημιουργία μια τέτοια δομής στο χώρο εκεί πέρα, στον οποίο κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν. Και νομίζω ότι σήμερα και εσείς, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, θα πρέπει να πάρετε την ανάλογη απόφαση.
2: Οι κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο καταθέτοντας ψήφισμα και ζητώντας τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ αντίστοιχη θέση είχε υιοθετήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
4: Το ψήφισμα το οποίο έκανε ο Χωριστός Σύλλογος Αθανάτων, που γυτνιάζει με τους χώρους αυτούς, δηλώνουμε τη ρητή αντίθεσή μας στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή μας. Καταρχάς, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που δικαιούνται αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η αντίθεσή μας εστιάζεται στην υποτιθέμενη δομή, διότι προκαλεί συνθήκες αυξημένων κινδύνων πολιτικής προστασίας.
5: Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής, δεξιά και αριστερά λόφοι Αθανάτων και Λιβάδας που ισχυροποιούν τον άνεμο, περνάει μέσα από τη λαγκάδα που είναι δίπλα στο δρόμο και δημιουργούν το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας, όπου καμία πυροσβεστική δύναμη δεν μπορεί να κάνει κάτι.
6: Σε στάσεις και τους προβληματισμούς όλων μας προς τη δημιουργία δομής μεταναστών στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πυρών, στην πρώην αποθήκη Σκουλούδη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η ολόκληρη τοπική κοινωνία της περιοχής μας είναι αγανακτισμένη και σε αναβλασμό. Πρωτίστως για την πρόταση δημιουργίας δομής δίπλα στα σπίτια μας και δευτερεύοντος για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση.
7: Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η προσέγγιση μας στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι αμιγώς ανθρωπιστική και θεσμική. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί μια σύνθετη εθνική και ευρωπαϊκή πρόκληση. Η κριτική και η αντίθεσή μας στην επιλογή του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών δεν εφορείται από κανένα αίσθημα προκατάληψης, ξενοφοβίας και απομονωτισμού.
8: Για τα όσα έγιναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης σήμερα, θα συζητήσουμε με τον Κώστα Μποχθανίδη, παραμένει δίπλα μου στο στούντιο και στη σύνδεσή μας πάντα και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Ξεκινώ από τον Κώστα Μποχθανίδη αυτή τη φορά, γιατί Κώστα είχες την ευκαιρία, έχεις μια εικόνα από το τι υπόθηκε, ναι, στο Περιφερειακό, ήσουν εκεί.
9: Ήμουν εκεί. Mm-hmm. Καταρχήν δεν έχει καμία σχέση αυτή η συνεδρίαση με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Καμία όμως. Δηλαδή αυτή έμοιαζε να είναι πάρα πολύ οργανωμένη. Mm-hmm. Πραγματικά. Το τήρησαν αυτό που ξέραμε τώρα ένα-δύο μέρες, ότι θα πάνε κάποιοι εκπρόσωποι της περιοχής. Ξέρανε ποιοι θα μιλήσουν, ποιοι θα πάρουν το λόγο. Έγινε μια σοβαρή συζήτηση και διάλογος. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας με τις τοποθετήσεις, δεν έχει σημασία αυτό. Ο διάλογος ήταν πολύ σοβαρός. Ακούστηκαν εκατέρωθεν επιχειρήματα. Εκεί που υπάρχει κοινή συνισταμένη είναι, ας το πω έτσι, ότι. Όχι, κανείς δεν θα ήθελε να έχει ένα τέτοιο χώρο εδώ, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που ζούμε. Δηλαδή, στην ουσία η περιφέρεια επισήμως του κ. Αρναουτάκη αυτό παρουσίασε, ότι εδώ έχουμε κάποιους ανθρώπους.
8: Οι συνθήκες επιβάλλουν την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής και
9: είναι,
8: στο Ηράκλειο.
9: Είναι ντροπή αυτό που είπε και σε εμάς το πρωί στο ραδιόφωνο, mm-hmm. να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους στο ψυγείο, στο λιμάνι. Είναι ντροπή για όλους και κάτι πρέπει να κάνουν. Τώρα, οι κάτοικοι και οι φορείς παρουσίασαν κάποια πολύ συγκεκριμένα. Αν θέλεις, επιχειρήματα σε σχέση με την ιδιαιτερότητα της περιοχής, είτε είναι κυκλοφοριακή σύνδεση, είτε είναι κοντά, έτσι. Ακούστηκαν και κάποια παραπάνω, αλλά σε ήρεμους τόνους, μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Υπόθηκαν τα πράγματα και νομίζω ότι εκεί κατέληξε η περιφέρεια, η οποία έχει τοποθετηθεί με ένα καταρχήν ναι, το έχει πει ο κύριος Αρναουτάκης, και ότι εκεί περιμένουμε να δούμε αν πληρεί τις προϋποθέσεις.
8: Ακριβώς.
9: Δηλαδή, καταλήξαμε σε αυτό το μακροσχελές που κάνει και το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θες, ότι okay, εμείς είμαστε αντίθετοι εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει και όποιος ρόλος και της περιφέρειας, διότι ξέρουμε, το είπαν ξεκάθαρα, ότι δεν αποφασίζουμε εμείς.
8: Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα ψήφισμα, μιλάμε για γνωμοδότηση, έκφραση άποψη, γνώμη. Κώστα Κεφαλογιάννη, πάνω με αφορμή αυτό που είπε ο Κώστας Μπογδανίδης, αντιλαμβάνομαι ότι τώρα η περιφέρεια είναι σε μια στάση λοιπόν αναμονής, γιατί περιμένει τα αποτελέσματα του ελέγχου από την πολεοδομία. Σωστά.
10: Σωστά. Σωστά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι προφανές τα περιφερειακά συμβούλια είναι πιο βαρετά από τα δημοτικά συμβούλια. Έτσι. Είναι μια χαλαρότητα, συζήτηση κτλ. Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι εμείς, κύριε Μπογδανίδη. Λοιπόν.
9: Οι ίδιοι πήγανε, Κώστα, έτσι. Οι ίδιοι. Ναι. Αλλά πήγανε πιο οργανωμένα αυτή τη φορά ή τουλάχιστον τους το επιβάλλανε. Δηλαδή, θα μπορούσε και το Συμβούλιο το Δημοτικό να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω.
10: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίταξε. Έχει δίκιο ο Κώστας. Η θέση είναι η ίδια και της περιφέρειας και του Δήμου. Απλώς ακριβώς επειδή το κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πολύ πιο έντονο, το ψήφισμα κατέληξε σε συμπέρασμα ότι η δομή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, άρα είμαστε αντίθετοι στο να γίνει εκεί. Η περιφέρεια βάζει ερωτηματικό, εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να γίνει εκεί. Ποιες είναι όμως τώρα αυτές οι προϋποθέσεις και τι ακριβώς περιμένουμε από την πολεοδομία, θα μου επιτρέψεις να είναι σχετικά διστακτικός. Θεωρώ, από το ρεπορτάζ προκύπτει, ότι κάποια πράγματα έχουν βρεθεί. Δεν νομίζω, εκτός και αν γίνει μια μεγάλη ανατροπή, ότι αυτά είναι τόσο σημαντικά που να ανατρέψουν τον σχεδιασμό. Μιλάμε για κάποιες παραβάσεις, παραβιάσεις κτλ. Που υπάρχουν αν όχι στο 100%, στο 90% αντίστοιχων κτηρίων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στο νομό Ηρακλείου. Άρα, αν αυτό είναι το πρόβλημα, κάποιες πολεοδομικές αστοχίες κτλ. Δεν νομίζω ότι θα ανατραπεί ο σχεδιασμός. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αν όμως τεθούν κάτω οι προϋποθέσεις που θέτει και ο νόμος για τέτοιες δομές, τότε ίσως το πλάμα πλέξει, γιατί όντως απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες αποστάσεις από σπίτια, από αστικό ιστό, κυκλοφοριακή σύνδεση με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές όμως δεν υπάρχουν σε κανέναν χώρο από όσους έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα και δεν ξέρω αν υπάρχουν και σε κανέναν χώρο στο νομό Ηρακλείου. Οπότε ή θα γίνει κάποια έκπτωση ή αν οι κάτοικοι, αν μάλλον οι φορείς το πάνε με το γράμμα του νόμου, θα απορριφθεί και αυτή η δομή και μετά, δεν ξέρω, 24 Ιουλίου, απλώς το βάζω στο τραπέζι, είναι η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για το παλιό ψυγείο. Ναι. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα βγάλει η πολεοδομία. Δεν ξέρω αν ο σχεδιασμός του Υπουργείου μπορεί να ανατραπεί από αυτό. Αν δεν προκύψει κάποιο θέμα τρομερό, δηλαδή ασφάλειας, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν έξοδοι κινδύνου ή δεν ξέρω τέτοια ζητήματα, ίσως αν όμως είναι μικρές παραβιάσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να σκαλώσει εκεί. Και περιμένουμε εδώ
8: μένει να το δούμε. Κώστα Μπογδανίδη, θέλεις κάτι να προσθέσεις?
9: Μία φράση θέλω να πω, γιατί ρώτησα τον Περιφερειάρχη, επειδή το επιχείρημα που ακούω τελευταία και από τις σοβαρούς συνομιλητές που έχουμε από την περιοχή, είναι ότι όλη η ιστορία ήταν στημένη από την αρχή για να πάει στους αθανάτους. Τον ρώτησα, γιατί λέω, εντάξει, έτσι κι αλλιώς με κάθε ειλικρίνεια μπορούμε τώρα να μιλάμε, αν από την αρχή υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός. Μου είπε ο κ. Αρναουτάκης, ούτε καν. Δεν υπήρχε αυτό. Στην αρχή, καταρχήν, είχαν δει πάνω από 10 χώρους. Θυμίζω και το είπε ότι έχουν περάσει τόσοι υπουργοί, έτσι, δεν είναι μόνο ο κύριος Πλεύρης, και ότι στην αρχή όντως ψάχνανε στρατόπεδα, πρώην στρατόπεδα. Η μία μετά την άλλη λύσεις αποκλείονταν από τις αντιδράσεις. Υπήρχε από την αρχή ως πρόταση και στο τέλος καταλήξαμε
8: εκεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο ξανά και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με πυκνό πρόγραμμα περιοδιών και συνεχείς παρεμβάσεις και συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών. Συνεχίζεται η άτυπη προεκλογική εκστρατεία για τα κόμματα. Με τον Μέγαρο Μαξίμου να ρίχνει το βάρος στο θέμα της ακρίβειας, συγκαλώντας μάλιστα σχετική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη, γιατί μόνο έτσι θα έρθει, όπως είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, η πολιτική αλλαγή. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει εδώ μαζί μου. Τι λες, πριν πάμε στην συζήτησή μας, να ακούσουμε και κάποιες χαρακτηριστικές δηλώσεις, νομίζω θα μας δώσουν και τροφή για την κουβέντα μας, Κώστα.
11: Πολιτικός αντίπολος του Πασόκ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές.

0: για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η οποιαδήποτε σκηνοθεσία δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε την ιστορία, ούτε την πολιτική. Ο Αδέας Παπαδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και πέτυχε να μείνει στη μνήμη του ελληνικού λαού. Οποιαδήποτε προσπάθεια μίμησης μιας εποχής και ενός προσώπου, νομίζω ότι δεν οδηγεί πολιτικά πουθενά, διότι η ιστορία έχει καταγραφεί.
1: Το βασικό δίλημα, ξέρετε, και εκεί απαντώ στο ερώτημά σας, γιατί κάποιος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία μπορεί να ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη. Το βασικό δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι εντιμότητα ή διαφθορά.
2: Εμείς είμαστε το 2026. Εσείς προσπαθείτε να δικαιώσετε το 2015 κάνοντας rebranding, διαλύοντας το κόμμα σας.
1: Εσείς μιλάτε για το
2: κουβέντα για το
1: μέλλον.
2: Είστε κολλημένοι
1: με το παρελθόν.
2: Δεν λέτε κουβέντα για το μέλλον. Επαναλαμβάνετε ό,τι λέγατε το 12, το 15, το 19, το 23, η ίδια ρητορική, η ίδια λάσπη, η ίδια τοξικότητα.
3: Στην πραγματικότητα είναι avatar, το κόμμα Τσίπρα, ως κομματικός σχηματισμός. Δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή, δεν έχει όργανα.
1: Δείχνει τη μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Όχι από το 23, όχι από το 19, αλλά από το 2016.
4: Μάλιστα.
1: Και αυτό κατά την άποψή μας λέει
2: δεν
1: πολλά,
2: ισχύει,
1: διότι συγκροτείται
4: όχι.
1: ένα αυτό νέο δίπολο.
3: Νομίζω ότι σταματάει η περίοδος του πολυκερματισμού
4: ναι.
3: στον χώρο της αντιπολίτευσης και πλέον είναι εμφανές ότι δημιουργούνται δύο ισχυροί πόλοι. Ο πόλος της κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ο πόλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχουμε αποφασίσει τη συμμόρευση
5: με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ότι θα είμαστε μαζί. Δεν θα είμαστε.
5: Δεν είναι
1: απέναντι.
6: Δεν λοιπόν, δεν ξέρω αν σου έδωσε τροφή για σχόλιο και το βίντεο εκτός όλων των άλλων.
7: Τροφή για σχόλιο έχουμε πάντα τώρα με τα πολιτικά. Ξεκινώ από τον κύριο που βλέπω τώρα, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος όχι απλώς το έχει προεξοφλήσει και βιάζεται. Είπε ότι εγώ δεν πάω για αρχηγός της αντιπολίτευσης, πάω για να κυβερνήσω. Εντάξει, okay, ο καθένας το θέλει, αλλά λίγες...
6: Κάποιες δημοσκοπήσεις που έλεγες και εχθές θα τον δείξουν πρώτο σε λίγο,
7: Καλά, την επόμενη εβδομάδα, αν συνεχίσουν έτσι, θα τον δείχνουν όχι απλώς πρώτο, αλλά απλώς το λέω, γιατί πρέπει λίγο να κρατιούνται κάπως χαμηλά οι τόνοι με την έννοια ότι...
6: Και τα προσχήματα.
7: Το είχε δει και το... Ναι, σωστά. Και το 19 και το 23 είδαμε τι πάθανε. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν οργανωτικά ζητήματα και στον κύριο Τσίπρα, έτσι, βλέπω ότι εδώ... Δεν μπορούν να βρουν συντονιστές, δεν μπορούν να βρουν υποψήφιους βουλευτές. Αν θες να την κάνουμε μια άλλη φορά τη συζήτηση, γιατί έχει πάρα πολύ παρασκήνιο αυτή η ιστορία και ειδικά με τους υποψήφιους βουλευτές στην Κρήτη, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, η κυβέρνηση, είπαμε, από τη μία προσπαθεί να χαράξει αυτή τη λογική της σταθερότητας, το χαρτί το οποίο θα παίξει, ότι εντάξει τώρα δεν είναι ώρα για να παίζουμε. Βέβαια, είναι σαν τις δύο εβδομάδες που είναι κρίσιμες στον κορονοϊό, τη θυμάσαι αυτήν την ατάκα. Εντάξει, κάθε φορά μια θητεία θα είναι κρίσιμη. Με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε καν να ψηφίζουμε και να έχουμε μια σταθερότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το θεσμικό χαρτί επίσης θα παίξει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, δίνοντας βάρος μετά όλα από αυτά τα επαιτειακά με τον Ανδρέα Παπανδρέου και έτσι στην οικονομία. Mm-hmm. Θα κάνει μια μεγάλη στροφή στο κομμάτι της οικονομίας το ΠΑΣΟΚ. Πολύ σύντομα, μάλιστα, θα παρουσιάσει και υποψήφιους βουλευτές. Mm-hmm. Ελπίζω να το κάνει σε όλες τις περιφέρειες, γιατί ακούω ότι μπορεί να το κάνει, λέει, σε σημεία που. Δεν έχει βουλευτές μόνο. Ναι. Οπότε αυτό είναι λίγο περίεργο. Θα περιμένουμε να δούμε.
6: Η ανακοίνωση του κύριου Σγουρό, νομίζω, σήμερα.
7: Ναι, αυτό από μόνο του, ξέρεις, είναι το να ανακοινώνει πρόσωπα έτσι κατά περίπτωση. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να έχει και άλλες συνέπειες. Λοιπόν, σημασία έχει να δούμε και τι θα γίνει λοιπόν και στο κομμάτι της δεξιάς πολυκατοικίας. Ναι. Τώρα τελευταία δεν πολύ ακούω τον κύριο Σαμαρά, μόνο ότι οργανώνεται, αλλά αυτό. Το ακούμε μήνες.
6: Ναι. Το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία οργανώνει περιοδίες φουλ στην Πελοπόννησο και στα λεγόμενα Σαμαρικά κάστρα.
7: Απολύτως λογικό. Είδα και τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος λέει: προστεύω. Δεν είναι Σαμαράς να κάνει κόμμα να πληγώσει την παράταξη. Ούτε η πρώτη του θα είναι, μπορεί να μην είναι και η τελευταία του.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την έναρξη πιλωτικής δράσης αλίευσης λαγοκέφαλων στην Κρήτη με τιμή θύρευσης 5,33 ευρώ το κιλό ανακοίνωσε το απόγευμα νωρίτερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να διευκρινίζει ότι αυτή θα είναι η καθαρή αμοιβή για τους αλίης. Η Περιφέρεια Κρήτης πάντως με σχετική επιστολή της υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
8: Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου κρούει η Περιφέρεια Κρήτης ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

0: ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
1: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλληλείς μας και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, βλέπουμε ότι η αλληλεία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το κόστος παραγωγής και τα αλλιεύματά μας.
0: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
1: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη Περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλλιείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
0: Η Περιφέρεια Κρήτη ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
1: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
2: Προς απόσυρση φαίνεται ότι οδηγείται το πολύ συζητημένο θέμα της μετακίνησης της τάσης των τουριστικών λεωφορείων από το άγαλμα του Βενιζέλου, όπου είναι τώρα στην απέναντι πλευρά, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, μπροστά από το Πάρκο Γεωργιάδη. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, κυρίες και κύριοι, που έχει και τα περισσότερα. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Πόσες μέρες τώρα, κοντά μήνας ή παραπάνω. Καλώς τον ξανά.
3: Καλησπέρα ξανά. 40 μέρες. Κοίταξε. Είναι χαμογελάω γιατί από την πρώτη στιγμή στο διαβού είχε βγει αυτό το πράγμα στην επικαιρότητα, αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Όλοι είχαμε αναρωτηθεί ποιο το νόημα να φύγουν από εκεί που βρίσκονται τώρα, μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου, για να πάνε ακριβώς απέναντι, με αντίθετη φορά απλώς και λίγο παρακάτω, ας πούμε, στην είσοδο του Πάρκου Γεωργιάδη. Η Δημοτική Αρχή έλεγε εκεί, το έφερε και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι στο σημείο που θα πήγαιναν, το σημείο που θα πήγαιναν είναι πιο πλατή, άρα θα δημιουργούσε μικρότερο κυκλοφοριακό φόρτο, μικρότερη κυκλοφοριακή όχληση. Η παρατάξη της αντιπολίτευσης, αλλά θυμίζω και ο αντιδήμαρχος, ο πρώην αντιδήμαρχος των Κρητικών Έργων, ο κ. Γιώργος Σαμάκης, είχαν διαφωνήσει ανοιχτά και είχαν πει ότι θα συμβεί το αντίθετο, θα προκαλέσει μεγαλύτερη κυκλοφοριακή όχληση. Και αυτά τα τουριστικά λεωφορεία θα πρέπει να μπουν μέσα στην πόλη για να κάνουν τον κύκλο από μπροστά από το μουσείο. Τότε η Δημοτική Αρχή, κυρίως επειδή δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία, χρειαζόταν 22 ψήφους για να περάσει, επειδή αποτελεί κανονιστική διάταξη, είχε αποσύρει το θέμα με το επιχείρημα ότι θα το ξαναφέρει παρόντος του συγκοινωνιολόγου που είχε συντάξει την εισήγηση για να δώσει πιο τεχνικές εξηγήσεις. Έχουν περάσει 40 μέρες. Δεν έχει ακουστεί κιχ για το ζήτημα. Το δικό μας το ρεπορτάζ λέει ότι κατά πάσα βεβαιότητα το θέμα μπαίνει στον πάγο, δεν πρόκειται να ξαναέρθει επί της ουσίας. Θα δούμε αν προκύψει κάποια έκπληξη, αλλά με τα σημερινά δεδομένα δεν θα ξαναέρθει. Η Δημοτική Αρχή τρέχει τη διαδικασία για την οριστική λύση, που είναι η μετακίνηση των τουριστικών λεωφορείων στους πρώην αλευρόμενους Καστρινάκη, το πρώην δημοτικό πάρκινγκ, δηλαδή στην αρχή της λεωφόρου Ικάρου. Εκεί υπάρχει μια άδεια από την αρχαιολογία ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα του για τη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, θα επιβιβάζουν, αποβιβάζουν επισκέπτες. Είναι γραφειοκρατικά τα ζητήματα με την κλιματική υπηρεσία στην οποία ανήκει, τα οποία οδεύουν προς επίλυση. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής του επόμενου καλοκαίρι είναι να έχει διαμορφωθεί ο χώρος για να μετακινηθούν εκείνη τα τουριστικά λεωφορεία.

0: κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνους και τους τουριστικούς φορείς. Μέχρι τότε και εκτός απροόπτου δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τα λεωφορεία θα μείνουν εκεί που είναι, μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάτι άλλωστε που είχαν προτείνει και όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο εκείνο που είχε αποσυρθεί το θέμα.
1: Και ας μείνουν και λίγο παραπάνω ένα καλοκαίρι ακόμα τα όποια κυκλοφοριακά προβλήματα που προφανώς υπάρχουν σε μια πόλη που είναι πολύ ζωντανή, που υποδέχεται εκατοντάδες τουρίστες καθημερινά. Δίπλα είναι το αρχαιολογικό, είναι λογικό.

0: καταλάβουμε και εμείς, Κώστα Κεφαλογιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες θα δώσει, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που υπερψηφίστηκε χθες βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διάταξη προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων. Κεντρικό δε στοιχείο αυτής αποτελεί η αναδρομική ισχύς από την 1η Απριλίου του 2019.
1: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
2: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόφληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόφληση του δανείου. Οι τόκοι, σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
2: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόπλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόπλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
1: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
2: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο. Παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης. Και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα, με τη σημερινή ρύθμιση, οι τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
1: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
2: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
0: Ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Πλέον, όποιοι πολίτες δεν έχουν προβεί στον καθαρισμό των οικοπέδων, τους βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν ως και 5.000 ευρώ. Ενώ υπόλογοι με εξάμηνη ποινή φυλάκισης είναι και όσοι σπεύσουν να δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους.
1: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον Δήμοι και Πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
3: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό

0: δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
1: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουμε πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
2: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμος του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα, να κόβονται πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά. Και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκό σε αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
0: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
2: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
0: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.
3: Νέες υποχρεώσεις αλλά και πρόστιμα για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσους χρησιμοποιούν ακίνητα, εισάγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία χρήσης ακινήτων στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα.
0: Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑΣ, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο ψηφιακό Μητρό θα καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων των ιδιοκτητών τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
4: Όσον αφορά την εφαρμογή του Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, το συγκεκριμένο Μητρό θα πρέπει να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της συγκέντρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δήμοι και οι πολεοδομίες, ούτως ώστε να προκύπτουν όλα τα έγγραφα μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία στο συγκεκριμένο Μητρό, για να μπορεί ο αρμόδιος συμβολιογράφος όπως και οι υπηρεσίες να έχουν μεταξύ τους διασύνδεση και να μπορούν να αντιληθούν αυτά από τις υπηρεσίες και από το συμβολιογράφο, και να μην δημιουργηθεί ζήτημα με επιβολή προστήμων λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ή λόγω ασυμφωνίας δηλώσεων μεταξύ είτε του κτηματολογίου είτε των συμβολέων, των τίτλων κτήσεων των ιδιοκτητών, αλλά και με βάση τα μέτρα που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στους Δήμους.
0: Πλέον κάθε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την σύναψη της συμφωνίας. Όσοι δεν υποβάλλουν την δήλωση εγκαίρως θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ.
4: Ξεκινάει από 1 Ιουλίου, θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι καλό θα είναι να ελέγξουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και αυτά που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δοθεί ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια οι ιδιοκτήτες.

0: να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις χωρίς εννοείται να επιβάλλονται τα πρόστιμα που τυχόν προβλέπονται που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Επομένως, καλό θα είναι η κυβέρνηση να δώσει μία περίοδο χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξοικειωθούν και οι ίδιοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους με το συγκεκριμένο μητρό και εννοείται να μην επιβληθούν πρόστιμα και να λειτουργήσει με τιμωρητικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο μητρό.
1: Παράλληλα, σε περιπτώσεις ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την χρήση των στοιχείων αυτών.
0: Αυτό που ζητάμε είναι να μην επιβληθούν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα προβούν σε διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων και θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό μέτρο με βάση και το γεγονός ότι αναλογικά είχε εφαρμοστεί το ίδιο και το 2020 και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Σίγουρα το συγκεκριμένο μητρό, όπως προείπαμε, θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος του κομματιού της γραφειοκρατίας, καθώς ήδη στις συμβολιογραφικές πράξεις είναι πολλά τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά.
1: Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου θα μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον το ακίνητο έχει προηγμένως καταχωρηθεί στο Ε9 με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου αρχείου που θα συνδέει τα στοιχεία ιδιοκτησίας με την χρήση κάθε ακινήτου.
0: Εμείς αυτό που προτείνουμε σαν Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων είναι να εφαρμοστεί η διάταξη που είχαμε εισηγηθεί και εφαρμόστηκε το 2020 σχετικά με τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που προέκυπταν στους Δήμους όσον αφορά την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς τότε αυτό που είχε προβλεφθεί ήταν ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικές χρεώσεις για διαφορές τετραγωνικών που προέκυπταν και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε διόρθωση των τετραγωνικών και από το χρόνο της διόρθωσης και εντεύθεν να επιβάλλονται οι αναλογικές χρεώσεις με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που είχε μια ιδιοκτησία.
1: Με το νέο σύστημα η φορολογική διοίκηση θα έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τις μισθώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Τη δυνατότητα να βλέπουν και να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν πλέον οι καταναλωτές μέσω της νέας πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που αριθμεί περισσότερα από 10.000 προϊόντα. Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λίστας.
1: Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών είναι πλέον διαθέσιμη για τους καταναλωτές που θέλουν να οργανώνουν πιο εύκολα τις αγορές τους από τα σούπερ μάρκετ. Το Πόσο Κάνει περιλαμβάνει περίπου 10.000 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και συγκεντρώνει καθημερινά τιμές από μεγάλες αλυσίδες λιανικής σε όλη την Ελλάδα.
3: Συγκρίνει προϊόντα, τιμές προϊόντων σε μια τεράστια ποικιλία, περίπου στους 8,5 με 10.000 κωδικούς, μάλιστα θα σωματώσουν από ό,τι λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γιατί είναι μια πλατφόρμα που το οργανώνουν εκεί και τα δύο Υπουργεία, στο οποίο οι πολίτες, οι καταναλωτές θα μπορέσουν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές, να βλέπουν και το ιστορικό, εκτός προσφορές, περίπου σε 8,5 με 9.000 κωδικούς ευρείας κατανάλωσης.
1: Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ένα προϊόν με το όνομά του ή σκανάροντας το barcode, να συγκρίνουν τις τιμές τους σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ και να δουν το ιστορικό τιμών των τελευταίων μηνών.
3: Η διαδικασία είναι μπαίνει στο link το πόσο κάνει, το γράφει με λατινικούς χαρακτήρες και μέσα σε αυτό υπάρχουν οι 6 κατηγορίες προϊόντων που επιλέγει τα προϊόντα της προτίμησής του. Μπορεί να βάλει το barcode του είδους ή την περιγραφή του είδους. Και όταν βάλει τον barcode μπορεί αυτόματα η λίστα, με το που θα πατήσει enter ο καταναλωτής, θα φανούν οι τιμές του συγκεκριμένου προϊόντος στις υπόλοιπες αλυσίδες. Εδώ βέβαια να σας πω ότι επειδή έχω εξερευνήσει λίγο την πλατφόρμα, θα δούμε και ένα προϊόν το οποίο δεν θα μας δώσει από τις 6 μεγάλες αλυσίδες τη τιμή, θα μας δώσει από τις 3 ή από τις 2 ή από τη 1.
1: Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν λίστες αγορών, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους και να εντοπίζουν φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές στην ίδια κατηγορία προϊόντων.
3: Και βέβαια υπάρχουν 6 κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή θα είναι η καθαριότητα, θα είναι για τα είδη περιποίησης, για τα ζώα, για τα κατοικίδια, θα είναι τα τρόφιμα, θα είναι τα προκυπευτικά, και μέσα σε αυτές τις 6 κατηγορίες θα μπορεί ο καταναλωτής να διαμορφώνει και μια λίστα και βάσει αυτής της λίστας να μπορεί να συγκρίνει τις τιμές αυτών των προϊόντων σε σχέση με άλλες κατηγορίες σούπερ μάρκετ.

0: Είναι μια θετική εξέλιξη αυτή, γιατί μπορεί ο καταναλωτής να μπει μέσα και να διαπιστώσει το ιστορικό των τιμών και κατά πόσο αυτές αυξάνονται. Βέβαια, αρκεί να δούμε και πόσο χρονικό διάστημα συγκρατούνται αυτές οι τιμές. Δηλαδή, το Υπουργείο λέει για 2 μήνες. Θα είναι για 2 μήνες, θα είναι για 3, θα είναι για 4, για να μπορεί και ο καταναλωτής να συγκρίνει τις τιμές αυτές.
1: Η πλατφόρμα παρέχει επίσης όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σύγκριση τιμών του ίδιου προϊόντος με αντίστοιχες αγορές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καταρχήν, σε αυτή τη λίστα, βέβαια, ξέχασα να σας αναφέρω ότι θα γίνεται και σύγκριση με κάποιες χώρες του εξωτερικού, όχι με όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, η Γερμανία δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό. Αν θυμάμαι καλά, είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Βουλγαρία. Θεωρώ ότι αν ο καταναλωτής ψάξει, θεωρώ ότι οι τιμές αυτές είναι ήδη πιεσμένες, ειδικά στις μεγάλες αλυσίδες. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μεγάλη απόκληση από αλυσίδα σε αλυσίδα. Μόνο αν το είδος αυτό είναι σε προσφορά ή σε ζήτηση. Άρα δεν θεωρώ ότι θα αποφέρει, αν θέλετε, κάτι ουσιαστικό.
2: Πάμε τώρα να δούμε για την αρχαία Ελέθρα. Ένα από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικούς προορισμούς αποτελεί τα τελευταία χρόνια ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ελέθρας, την οποία και φέτος αναμένεται να επισκεφθούν προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της επιστήμης και των τεχνών. Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελέθρας παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου.
3: Θα ξεκινήσω με τον αγαπημένο μου τρόπο, δηλαδή με τις λέξεις. Οι άνθρωποι είμαστε λέξεις, ανάλογα με αυτές που χρησιμοποιούμε και με τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε, είμαστε εμείς και δεν είναι κάποιος άλλος. Και θα ξεκινήσω αρχικά από τους ανθρώπους, δηλαδή από τον Δανιήλ Σίμκιν, με τον οποίο γνωριζόμαστε μερικά χρόνια από την Αθήνα, όταν είχε έρθει να χορέψει στο Ηρώδιο.
4: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές, αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, όπως είπε και ο καθηγητής, ότι φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια ύπαρξης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελεύθερνας και εκείνος, έχοντας υπάρξει στην Κρήτη την τελευταία 40 ετία και πλέον, έχει δώσει την ψυχή του σε αυτόν τον πολιτισμό που διαχρονικά συνδέει αυτό που σήμερα θέλουμε να δείξουμε ότι είναι η Κρήτη μας. Αυτό που συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία και τους νέους ανθρώπους, τη νεότητα, με ό,τι εκπροσωπεί και αναδεικνύει όλος αυτός ο πλούτος, υλικός και άειλος που έχει το νησί μας.
5: Να πω ότι το 2025 γιορτάσαμε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης και την έναρξη των ανασκαφικών ερευνών στην Ελέθερνα σε 3 τομείς. Ο καθηγητής Νικόλος Σταμπολίδης, που αδιάλειπτα εργάζεται στην Ελέθερνα εδώ και 40 χρόνια, όπως μόλις είπαμε, ίδρυσε το Μουσείο της Αρχαίας Ελέθερνας το 2016 μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού για να στεγάσει τα μοναδικά ευρήματα της Ελέθερνας. Η Ελέθερνα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το Μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι την έκθεση Παύλο Πικάσο, Η Χαρά της Ζωής, την απόλαυσαν πάνω από 32.000 επισκέπτες και 4.000 μαθητές από τα σχολεία της Κρήτης. Ενώ την περσινή έκθεση, που ήταν οι αρχαϊκές ελίτ, την επισκέφθηκαν 12.000 επισκέπτες και περίπου 1.000 μαθητές. Φέτος ευελπιστούμε να έχουμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες και μαθητές των σχολιών. Φέτος λοιπόν, που συμπληρώθηκαν τα 10 χρόνια της λειτουργίας του Μουσείου, ο καθηγητής επέλεξε να εκθέσει αρκετά από τα ευρήματα των ανασκαφών που μέχρι τώρα δεν ήταν εκτεθειμένα, ώστε να μας δώσει την ευκαιρία να τα

0: απολαύσουμε κι εμείς. Στα πλαίσια του εορτισμού, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις στον αύριο χώρο του Μουσείου και συγκεκριμένα Παρασκευή 26 Ιουνίου και Σάββατο 27, παγκόσμια πρώτη παρουσίαση, όπως είπαμε, του μπαλέτου Κορύβαντες από το στούντιο Ντανιήλ Σίμκιν και την Κυριακή 28 Ιουνίου προβολή ταινίας του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν». Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Σωματείο των Φίλων του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερας ιδρύθηκε την ίδια χρονιά με το Μουσείο και έτσι και εμείς γιορτάζουμε τα 10 χρόνια από την ίδρυση του Σωματείου μας.
1: Αρχικά θέλω να καλωσορίσω τους σπουδαίους καλλιτέχνες που ήρθαν πολύ μακριά για να μας θυμίσουν με την παρουσία τους και με την τέχνη τους σε αυτή την επιτυχιακή εκδήλωση των 10 χρόνων στο Μουσείο Ελεύθερας. Και εννοώ φυσικά τον κύριο Ντανιήλ Σίμκιν και τους εξαιρετικούς συνεργάτες του. Είμαι και εγώ συγκινημένος γιατί έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Και σήμερα που μιλάμε, η Ελεύθερνα είναι σημείο παγκόσμιας αναφοράς και ακτινοβολίας και τόπο συνάντησης πολιτισμών από πολλές περιόδους, αλλά και ανθρώπων που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, που έχουν σοβαρό αποτύπωμα και στον επιστημονικό, αλλά και στον καλλιτεχνικό, αλλά και στον πολιτικό στίβο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 164 είναι οι νεκροί και 971 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από τους δύο σεισμούς 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησαν την Βενεζουέλα και άφησαν πίσω τους ολόκληρες συνοικίες ισοπεδωμένες και πάνω από 21.000 αγνοούμενους, σύμφωνα με αναφορές πολιτών. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμια, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται στη Βενεζουέλα διασώστες από τουλάχιστον 6 χώρες.
1: Τουλάχιστον 164 νεκροί και σχεδόν 1.000 τραυματίες είναι ο επίσημος απολογισμός από τους ισχυρούς διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης τοπική ώρα. Ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι τα θύματα είναι πολύ περισσότερα. Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών ταρακούνησαν την περιοχή με κτίρια να εκενώνονται σε πόλεις έως και στην Αμαζονία της Βραζιλίας περίπου 1.700 χιλιόμετρα από την

0: πρωτεύουσα Καράκας, όπου προκάλεσαν καταρρεύσεις θηρίων και έβγαλαν πανικόβλητους κατοίκους στους δρόμους. Η δόνηση, το 7,5 Ρίχτερ, είναι ο ισχυρότερος σεισμός στην Βενεζουέλα από τον Οκτώβριο του 1900 και την δόνηση 7,7 βαθμών στα ανοιχτά της χώρας. Σε σύντομο διάγγελμα προς το έθνος αργά το βράδυ της Τετάρτης, η Ροντρίγκες δήλωσε ότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές σε πολλές πολιτείες. Ζημιές προκλήθηκαν στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας, τόσο σοβαρές ώστε να οδηγήσουν στο κλείσιμο, του ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά για αρκετές ημέρες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τη Χρύσα Ζερβού για τα τελευταία νέα από την ομάδα του Όφη και το στρατηγικό σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Φαντάζομαι ότι συνεχίζετε πυρετοδός, έτσι δεν είναι, Χρύσα? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα στο ΚΕΤ, ακριβώς είναι, και σήμερα έχουμε να μεταφέρουμε και ένα πολύ καλό νέο όσον αφορά ακριβώς αυτό που είπες, το στρατηγικό σχεδιασμό, γιατί ο Όφη φέρεται να τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό, έτσι ώστε ο Αθανασίου, ο Νίκος Αθανασίου, να παραμείνει για ακόμα ένα χρόνο δανεικός στην ομάδα του Όφη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ακραίος οπισθοφύλακας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας μέχρι και την κατάκτηση του κυπέλου, ο οποίος στον τελικό ήταν εξαιρετικός για ακόμη μια αναμέτρηση και συνέβαλε τα μέγιστα. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει να φορά τα ασπρόμαυρα. Ο ίδιος μάλιστα είχε εκφράσει ότι περνάει πάρα πολύ καλά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, ότι στον Όφη είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος, ότι του αρέσει το κλίμα και ήθελε και ο ίδιος να παραμείνει στην ομάδα. Οπότε, όπερ και γένετο σάτια, γιατί ο Νίκος Αθανασίου για ακόμα μία χρονιά θα συμβάλλει στον Όφη. Μην ξεχνάμε ότι φέτος έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Όφη, επίσης πολύ σημαντικό, και σίγουρα έπαιξε ρόλο και στην απόφαση του Νίκου Αθανασίου να μείνει στην ομάδα, αλλά και του Ολυμπιακού να τον αφήσει, να του επιτρέψει να είναι για ακόμα ένα χρόνο δανεικός. Γιατί θα μπορούσε να τον πάρει πίσω και να το χρησιμοποιήσει. Έχει δείξει το παιδί ότι είναι ικανό και μπορεί να προσφέρει. Όμως και το γεγονός ότι ο Όφης έχει ευρωπαϊκές αγωνιστικές υποχρεώσεις, έπαιξε το ρόλο του, έτσι ώστε και ο Αθανασίου να πάρει ακόμη περισσότερα παιχνίδια και εκτός Ελλάδος και μετά να είναι ακόμη πιο έτοιμος για να επιστρέψει στην ομάδα του.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Το 3-0 των Μεξικανών απέναντι στην Τσεχία, το 1-0 των Νοτιοαφρικανών κόντρα στη Νότια Κορέα, αλλά και το 3-0 των Βραζιλιάνων απέναντι στη Σκωτία με την επιστροφή του Νίμαρ, ξεχώρισαν τη 14η μέρα του Μουντιάλ.
4: Αυτός έβγαλε την μπάλα για τον Φρόιλερ. Οι δυο τους παίρνουν τις πρώτες μπάλες από την άμυνα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει στο ανεβασμά το Μαντζάμπι. Το γύρισμα, πέρασε η μπάλα, είναι μόνο στον Μπάργκας. Μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Να το 1-0 στα δευτερόλεπτα της επανάληψης. 40 δευτερόλεπτα είχαμε συμπληρώσει όταν βρήκε ο Μπάργκας τον τρόπο να κάνει τον γκολ. Για να τον αποτρέψει να βρει την μπάλα μόνο του. Φουζερόλ έκανε το λάθος, εμπολό έξω από την περιοχή. Καθυστερεί. Στρώνει την μπάλα πίσω. Μαντζάμπι 2-0. Να λοιπόν που εμπολό. Σκέφτηκε να μην κάνει ο ίδιος την τελική ενέργεια, μοιράζει όμως την ασίστ στο 57. Έχει να κάνει ο προπονητής του Καναδά. Η παλιά, να η μείωση του σκορ και αυτό που περίμεναν οι Καναδοί. Για να βάλουν φωτιά στο γήπεδο. Απέφυγε δύο αντιπάλους ο Λαϊμπέκοβιτς. Το σουτ και ένα καταπληκτικό γκολ για το 1-0. Ο Τσέκο θα κατεβάσει την μπάλα, 2-0. Είναι αυτό γκολ. Με τον Πέντρο Μιγκέλ που έχει προωθηθεί χαμηλή σε έντρα επικίνδυνη, Εντμίλσον και γκολ για το Κατάρ που μειώνει. Κάνε κάτι σαν σουτ, στέλνοντας την μπάλα προς την περιοχή στον Ντεμίροβιτς. Έγινε ένα σουτ χωρίς να έρθει αποτέλεσμα ο Ράτελιτς και τελικά γκολ. Το 3-1.
5: Ο Χέντρι δίνει στον Γκάν. Η Βραζιλία παίρνει μέτρα, ανεβαίνει, πρεσάρει. Το pressing αποδίδει. Ο Βίνι κοντά στο γκολ. Κάνει τριπλά. 1-0 η Βραζιλία. Τέτοια λάθη τιμωρούνται. Πάσα του Μαρκίνιος.

0: Τώρα ο Κιμαράες πολύ όμορφα βρίσκει τον Ραγιάν μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει κάποιο πλασέ. Επιμένουν όμως οι Βραζιλιάνοι. Ο Κούνια είναι αυτός που πρέσαρε. Κιμαράες νέα σέντρα. Περνάει μπάλα. Ο Βίνι σκοράρει. 2-0 η Βραζιλία. Ο Ντανίλο. Ξανά για τον Κιμαράες. Κάνει ωραία το κοντρόλ. Και η τρίπλα είναι καλή του Κιμαράες. Και η πάσα επίσης. 3-0 για τη Βραζιλία.
1: Προς το παρόν η Αϊτή. Ανέβηκε ο Αντέ. Χαμηλή μπαλιά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Ο Ζωζέφ σκοράρει ένα ιστορικό γκολ για την Αϊτή. Πατάει περιοχή εκείνος. Για το σούτ θα πάει πλασί, δεν μπορεί, 1-1 ο Χακίμι. Για το Μαρόκο. Γέμισμα εκεί, προσπαθεί ο Ιζιντόρ. Δύσκολη άμυνα εδώ για τους Μαροκινούς. Δεν ήθελαν και πολύ να δεχτούν και δεύτερο γκολ. Ευκαιρία 2-1, τρομερό σούτ από τον Ιζιντόρ. Χακίμι, άλλη μια φορά. Ευκαιρία 2-2, Σαϊμπαρί. Τρομερά πράγματα σε ένα ημίχρονο που βρέχει γκολ. Ο Χακίμι, μπαλαμένη εντός περιοχής. Ραχίμι, 3-2. Σουφιάν, Ραχίμι. Γύρω από τα καρέ της Αϊτή. Συμπαλέ για τον Ραχίμι. Κάλυψε. Η φάση συνεχίζεται. Ραχίμι, 4-2. Ο Γιασίν. Φωνάζουν οι Αιτινοί ότι η μπάλα έχει βγει, αλλά δεν φάνηκε κάτι τέτοιο.
2: Ρωμό κερδίζει το κοντρόλ, τις κόντρες και βγαίνει ο Τσάβες στην επίθεση. Τσάβες μπαίνει στην περιοχή, τέτα τέτ, το Τσάβες πλασάρει, 1-0 το Μεξικό. Στο 55. Φεύγουν γρήγορα όλοι οι Μεξικανοί στην αντεπίθεση, κάνει κίνηση. Ο Σάντσες τέτα τέτ, παραλίγο η κόντρα και το 2-0 με τον Κινιώνες. Στο 61, ο Σάντσες έχασε την ευκαιρία στην αρχή μπροστά στον Κόβατς. Ο Βαράδο φεύγει. Σαντιάγκο Χιμένες, τέτα τέτ, πλασάρι. Αλβαράδο δεν τελείωσε η φάση. Νέο σουτ, 3-0. Φιδάλγκο.
3: Γρήγορα οι Νοτιοαφρικανοί να βγουν μπροστά. Περιμένει ο Μακόμπα στην περιοχή. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Όχι, είναι ο Μασέκο. Θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 63 ο Ταπέλο Μασέκο, ο 22χρονος άσος της ΑΕΛΕ Μεσού, βάζει μπροστά.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
5: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,77% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διεκτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.452,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 233,73 εκατομμύρια ευρώ, 53 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο, εκτάκτως σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοονοήτο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανάπ Σαμαριά, κάνουν box-in στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο. Σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής ο Ζακ Ιβ Κουστό, και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπεις στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πρώτα πολύ. Πρώτα. Ευχαριστώ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Εμμανουέλα κάνει τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα τα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοιες σκέψεις, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με την...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της κολλητής μου είχε επηρεάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική? Okay, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωή, δηλαδή, επαγγελματικά?

0: συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι εντάξει, θα... το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Όλα αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και.
1: Έτσι είναι τα παιδιά.
0: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσεις.
1: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον μπαφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου, σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού
0: είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα, αυτή τη στιγμή όχι.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε, η ημερομηνία.
0: 30 Απριλίου.
1: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η,
1: και μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι Αμαριώτης.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι, ναι.
1: Είναι από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε, με την ευρία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη. Να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να καταλήξεις στο κολύμπι ή κατευθείαν ντουγρού μες στο νερό.
0: Κατευθείαν. Ναι. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
1: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά.
0: Οι
1: γονείς προφανώς.
0: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
1: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται.
0: Και η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το Λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από.
1: Για χόμπι.
0: Ναι, ναι, ναι, χόμπι τελείως.
1: Έχεις αδέρφια.
0: Έχω δύο.
1: Αγόρια ή κορίτσια.
0: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
1: Ωραία. Ασχολούνται.
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Όχι με το κολύμπι.
0: Ναι, με τον αθλητισμό γενικά ναι. Κάνουν ποδηλασία, πρωτοαθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι, δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησαν το
1: κολύμπι. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες. Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ήταν κάτι... Δεν μου άρεσε, δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα που να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση σε παιδιά που από την αρχή και από μωρά που λέει ο λόγος ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
0: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
1: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην μ' αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια... Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
1: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή. Ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν εγώ μικρός στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω, με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν οι κολυμβητές, δηλαδή το ομώνυμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσε και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
1: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων. Εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, άρα και εδώ είναι η ερώτησή μου και έμεινες. Νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες?
0: Νιώθω λίγο ότι με διάλεξε, επειδή...
1: Μη φοβάσαι να το πεις,
0: δεν είναι
1: εγωιστικό, ούτε αλαζονικό.
0: Δεν το λέω, όχι, δεν το...
1: Ναι, ναι.
0: Ακούστε τι εννοώ, ότι... Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό. Δηλαδή, ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω. Δηλαδή, το να σταματήσω ή

0: είναι. Όχι επιλογή μου. Επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα. Αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα. Δηλαδή, σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα. Κατάλαβα τι εννοώ.
1: Πώς προέκυψε ο Ορίων? Εκεί πήγατε κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίνανε εκεί ήδη, πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι η κυρία Βάνα. Ναι.
1: Η κυρία Βάνα. Τύρανος είναι η Βάνα.
0: Εντάξει.
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Όχι, απλά είναι.
1: Είναι δυναμική όμως.
0: Εγώ
1: καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη. Αλλά από την αρχή μαζί τη μεγάλωσε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ότι είναι αυστηρή εκεί που πρέπει. Είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή, πλέον επειδή έχω μεγαλώσει μαζί τη, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή. Είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει. Ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή ή την προπονητρία. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους κακουλάκηδες. Και το Σερτζετάκι και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές. Είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονήτρια μου.
0: Ισχύει αυτό, ναι. Γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη. Αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο. Δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
1: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, είναι να φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό προσωπικό τώρα. Εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα. Ας μην το. Συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις ποτέ, στη μαμά ή στη Βάνα?
0: Ανάλογα.
1: Ή ποιο θα το. Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Βάνα στην πισίνα?
0: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση.
1: Καλά,
0: δηλαδή, όχι, θα τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιο θα με δει πρώτο, να πω την αλήθεια.
1: Αυτό, έτσι.
0: Είναι ποιο θα με δει πρώτο.
1: Σωστό. Για ποιο πράγμα. Η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω, είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου. Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά αν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα που έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα.
0: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζω να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
1: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κολύμπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν ελεύθερο.
0: Και κάνω τα χέρια.
1: Ναι. Δοκίμασα, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή, οπότε εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή ξέρω εγώ σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι,
0: πλέον,
1: που είσαι πολύ καλή.
0: Έχει διαφορά, γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο είχα και το πρόστιο, δηλαδή πρώτο που μου πανελλήνιο είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μ' αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 θεωρώ
1: που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
0: Δεν νομίζω. Όταν κάνεις προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις, τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
1: Η πεταλούδα.
0: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
1: Το 1500 αντέχεται.
0: Πόσο σύνοχο.
1: Ποια είναι η επίδοσή στα 1500?
0: 17.08.
1: Μπράβο, 17.08. Έχει κάνει και μερικά τρομερά πανελληνιά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένα κολύμβητη να που κολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά.
0: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι. Ναι, γιατί πονάς λίγο, αλλά. Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα, σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα. Και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει έναν τέλειο ρυθμό και λες περνάω τέλειο.

0: Λέω και εκεί έρχεται η κούραση. Και που σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι. Και εκεί έρχεται.
1: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
0: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Δεν βλέπεις τίποτα, ε.
0: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν ακόμα στο χιλιάρι.
0: Ναι,
1: και
0: έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
1: Α, γι' αυτό το κάνεις.
0: Που σταμάτησα και όλα σε 100 μέτρα νωρίτερα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για... Τερματίζω.
1: Και ξάσας.
0: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε, μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε, φύγε και ξανά φύγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ. Αλλά εντάξει, έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα, τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
1: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαλουδάκη του Γορίων Αερακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν. Δηλαδή, ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑΠ, των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
0: ασημένιο.
1: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις
0: προάλλες. Είναι του Μαρτίου.
1: Του Μαρτίου.
0: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τις 300 μεκτήσεις στο χρυσό και το σημαίνει ήταν με τις κοιτάλλες 4x200 με τα κορίτσια.
1: Δεν μου λες μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας.
0: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη, ναι. Οτιδήποτε, όσο να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολυμπητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
1: Λέει, όχι, πολύ ψέματα.
0: Λέει λίγο ψέματα, γιατί εντάξει, τα συνδέεις πάρα πολύ με κούρσες και αποτελέσματα.
1: Μα όλοι αυτοί έχουν γούρια, προλήψεις, έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση, το πώς θα βγεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Έχεις κουτάκια.
0: Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στη πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα. Πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζάρα.
1: Όχι, καθόλου χαζάρα δεν ακούγονται. Η ιεροτελεστία είναι αυτό. Μην το λες αυτό.
0: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από τα βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου, από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
0: Το ύπτιο. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ύπτιο.
0: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
1: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι τα τετάρτημόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ, επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις?
0: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, ανάλογα, γύρω στα δύο, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν δεν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε.
1: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
0: Ξηράς, δηλαδή. Ξηράς, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό. Το γυμναστήριο είναι εκτός.
1: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
0: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς?
1: Με σχολείο.
0: Ωραία.
1: Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
0: Εντάξει.
1: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: 5:30.
0: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5 και 4. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7.30.